αλλά και εσείς δεν ξέρετε ακόμα. Καμιά φορά όταν θέλετε να μας χαιρετήσετε, μας φύγετε το χέρι, δεν χαιρετούμε έτσι τον ιερέα. Το χέρι του ιερέα δεν είναι για να το σφίγουμε έτσι, για να το κάνουμε πάνω κάτω από τα χρόνια τώρα. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε τι κάνουν οι Ρώσοι όταν χαιρετούν τον ιερέα? Είναι σαν να παίρνουν αντίδραμο, έτσι κάνουν. Και βάζει ο ιερέας πάνω το χέρι επιβουλώντας. Έτσι κάνουν οι Ρώσοι. Όταν δεις ένα Ρώσο, όταν ένα Ρώσο να μας χαιρετάει, απλώνει το χέρι και δεν ξαναπαίρνει αντίδραμο. Πάει την ευλογία του ιερέα. Δεν κάνω λοιπόν έτσι. Δεν χαιρετούν έτσι κοσμικά την ιερέα. Και ο ιερέα ευλογεί με το χέρι του. Αυτό σημαίνει χαιρετισμό ενό ιερέα. Δεν θέλω να τα κουδεύω, αδελφοί μου, απόψη ιδιαίτερα να πω και του ιερεί, ούτε θέλω να καλύψω αδυναμίε τυχόν που έχω. Ποιο δεν έχει. Αν εσεί είσαστε άγιοι, άλλο τόσο είμαστε άγιοι και εμεί. Είμαστε σάρκα με τι σάρκε σα. Εδώ λοιπόν μας κατηγορείτε. Μόνο όταν γίνετε εσείς άγιοι και καλείτε από εμάς, τότε έχετε δικαίωμα να μας κατηγορείτε. Αλλά το μήνυμα που περνάει μέσα από το κείμενο αυτό του Αγίου Κοσμάτου Ετερού είναι από την πίστη σε Θεό και η αγάπη στον άνθρωπο. Δεν η ζωή μας είναι σταυρός. Ο Άγιος Κοσμάτου Ετερός λέει παρακάτω, άνοιξε τα χέρια σου. Τι σημαίνει αυτό? Ο άνθρωπος είναι σταυρός. Σταυρός. Ο κάθε άνθρωπος είναι ένας σταυρός. Ένας σταυρός. Αν προεκτείνεις τις άκρες, το κεφάλι προς τα πάνω, τα πόδια προς τη γη, τα χέρια, τη ζώντια, τότε τι θα είναι ένας μεγάλος σταυρός. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Επικοινωνία με το Θεό. Επικοινωνία με τη γη, χώμα είναι δηλαδή μέσα. Επικοινωνία με τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Σταυρωμένος μας έχει ανοιχτά τα χέρια. Τι επισυνάμων πάντα τα έθνη κράζουν την Κύριε δόξα σε. Όλους τους ανθρώπους τους αγκαλιάζει η ιεροσύνη μας, η ιεροσύνη αγαπητοί μου, η οποία είναι παραπάνω από τους νέους. Σας είπα λέει παλαιότερα ότι το άσο μας είναι μαύρο. Γιατί δεν είναι άσχημο, γιατί δεν είναι κόκκινο, γιατί δεν είναι κίτρινο, γιατί δεν είναι πράσινο, γιατί δεν είναι μπλε. Μαύρο γιατί συμβολίζει, αγαπητοί μου, την έκρωση της αμαρτίας μαύρος. Όπως είναι μαύρο, έτσι πρέπει να είναι νεκρωμένη η αμαρτία μας. Και όσοι φορούν και άσπρο στο κεφάλι είναι σύμβολο αγνότητας. Μια το λευκό είναι σύμβολο της αγνότητας και της αφιέρωσης και των λόγων που είναι εκεί. Αυτό σημαίνει το άσπρο. Στην Ορθοδοξία που είναι μια άλλη σημαία ελληνική. Μια άλλη σημαία ελληνική. Όπως υπάρχει η σημαία η πνεύματος σταυρός μέσα, έτσι και μια άλλη σημαία ελληνική. Είναι το άσο του τελικού. Το άσο το οποίο τροφοδότησε το γένος μας με πολύ αίμα, με πολλούς αγώνες και με πολλές θυσίες. 400 χρόνια κράτησε αυτή η Εκκλησία, η ταπεινή Εκκλησία, με τους ταπεινούς προγύρους της, και κράτησε το γένος μας και το κράτος μας από προσμάχητο και αδούλωτο, πνευματικά, ηθικά, ψυχικά.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής «Γέφυρα» και ευελπιστούμε αυτή να είναι ένα νέο κεφάλαιο ψυχοφελή και σωτήριο της εκπομπής μας. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά σήμερα και αυτό γιατί έχουμε την μεγάλη ευλογία και τιμή να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας έναν γνήσιο αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, έναν άγρυπνο φύλακα των Παναγίων Προσκυνημάτων της Αγίας Γης, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων που βρίσκεται στην περιοχή της Βηθλεέμ της Ιουδαίας και ηγούμενο της πόλεως Μπετζάλας. Άγιε ηγούμενε, πατέρα Ιγνάτιε, την ευχή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και την δική σας ευχή.
0: Δεν θα δαπανίσω χρόνο για να μιλήσω για τα ιδιαίτερα χαρίσματα με τα οποία ο Κύριος μας έχει πρικίσει τον πατέρα Ιγνάτιο και εκείνος ως καλός εργάτης του αμπελώνος αυτού φροντίζει να τα διπλασιάζει αλλά και να τα δίδει στο ποιμνιό του, γιατί είναι βέβαιο ότι θα σκοντάψω στην ταπεινοφροσύνη που τον διακρίνει. Είμαι βέβαιος όμως ότι μέσα από το μελήρητο λόγο του πολλά θα διακρίνουμε και πολλά θα λάβουμε όλοι μας. Ο πατέρας Ιγνάτιος, συν των άλλων, είναι και ένας πολύτιμος συνεργάτης αυτής εδώ της εκπομπής. Πάντοτε με χαρά να βοηθήσει, προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια παρουσιάζονται, κυρίως λόγω της αποστάσεως και με την παρουσία του, αλλά κυρίως με την προσευχή του. Ιδιαίτερη και σημαντικότατη η συμβολή του στη διαδικτυακή αναμετάδοση της εκπομπής μας στο κανάλι YouTube, όπου και μας τροφοδοτεί, θα λέγαμε, με όμορφο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό. Δεν υπήρξε ούτε μία φορά που να μας αρνήθηκε τη βοήθειά του και τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Έχουμε λάβει βέβαια και δύο συνεντεύξεις του για τα ιερά προσκυνήματα στα οποία είναι ηγούμενος και άγρυπνος φρουρός και που στην πορεία των εκπομπών μας θα έχουμε την ευλογία να τις παρακολουθήσουμε. Σήμερα θα έχουμε όμως μια πιο ελεύθερη συζήτηση, μια γέφυρα επικοινωνίας. Γέροντά μου, πατέρα Ιγνάτιε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και με τη δύναμη του ίντερνετ, αλλά πάνω απ' όλα με τη δύναμη και τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, ελαχιστοποιούμε νοητά την απόσταση Ιεροσόλυμα Ηράκλειο Κρήτης. Δημιουργούμε από σήμερα μια γέφυρα, γέφυρα επικοινωνίας, από την πλατεία των λιονταριών ως την πύλη των λεόντων. Και προσπαθώντας να εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας, σας θέτουμε κατευθείαν το πρώτο μας ερώτημα. Πατέρα Ιγνάτιε, ποιος είναι ο ρόλος ενός αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και κάτω από ποιες συνθήκες, αλλά και από πού αντλεί δύναμη ο κάθε αγιοταφίτης πατέρας?
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και δυνατότητα να μιλήσω μαζί σας. Ευχαριστώ για τα όσα είπατε προηγουμένως. Βέβαια είναι πολλά και υπερβολικά από την αγάπη σας. Δεν θεωρώ ότι αξίζουμε κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι εδώ στην Αγία Γη αυτό που μας δίνει αξία και μας προβάλλει είναι η ίδια η Αγία Γη. Δηλαδή η θεοβάδιστη τόπη που μας κάλεσε ο Κύριος να διακονήσουμε και χωρίς να το γνωρίζουμε, διότι εγώ προσωπικά εδώ στους Αγίους Τόπους ήλθα τον Αύγουστο του 1994 σαν απλός προσκυνητής για μια εβδομάδα. και δεν γνώριζα ότι αυτή η εβδομάδα θα γινόταν 25-26 χρόνια. Τον Αύγουστο που μας πέρασε έκλεισα τα 25 χρόνια και μπήκα στα 26 χρόνια διακονίας εδώ στην Αγία Γη. Οπότε είναι ένα συνεχόμενο προσκύνημα. Ενώ ήρθα προσκυνητής για μια εβδομάδα ως Ιωάννης, λαϊκός, κοσμικός, δάσκαλος αγγλικών, πότε πέρασε ο καιρός, πότε κύλησαν αυτά τα 25 χρόνια και μπαίνω 26 χρόνια διακονίας εδώ στην Θεοβάδη στη Γη και μάλιστα στην Ιερά Μονή των Τιμένων που είναι στην ευρύτερη περιοχή της Βιθλέμ και είναι και μετόχη της Λαύρας του Αγίου Σάβα. Δεν κατάλαβα πότε πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα για να πάμε στο ερώτημά σας, ποιος είναι ο ρόλος ενός αγιοταφίτη μοναχού, ενός αγιοταφίτη πατέρα του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Πολλά μπορεί να πει κανείς, δηλαδή απαιτείται πολλή ώρα, αλλά θα προσπαθήσω έτσι με την ελάχιστη μου εμπειρία. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Γνώση μας δίνει ο χώρος εδώ που διακονούμε ιερές πέτρες, αλλά και με τα χρόνια αποκτά κανείς γνώσεις όταν ζει εδώ στους Αγίους Τόπους, όπως και εσείς στο χώρο που διακονείτε ο καθένας από εσάς. Λοιπόν, ο ρόλος του Αγιοταφίτη Πατέρα, η αποστολή μάλλον του τάγματος των Αγιοταφητών, είναι όπως γνωρίζετε η διαφύλαξη των προσημάτων. Γι' αυτό και άλλωστε ονομαζόμαστε φύλακες τάφου, δηλαδή φύλακες του Παναγίου Τάφου, και έχουμε την διαφύλαξη των προσκυνημάτων και δικαιωμάτων των Αγίων Τόπων και την λειτουργική ζωή. Έχουμε την ποιμαντική επίσης φροντίδα του αραβοφόνου ποιμνίου μας, του αυτόχθονος ορθόδου, την φιλοξενία και ξενάγηση και περίθαλψη των απανταχού ορθοδόξων προσκυνητών στους Αγίους Τόπους. Η αγιοταφητική μας αδελφότητα, ή αλλιώς όπως το ονομάζουμε εδώ στην Αγία Γη, το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, συνιστά ακριβώς αυτή την έκφραση της μοναστηριακής οργάνωσης του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, όπως αυτή διαμορφώθηκε στη μακρά ιστορική διαδρομή του. Δηλαδή έχει συγκροτηθεί κατά το μοναστηριακό σύστημα με ηγούμενο τον εκάστοτε Πατριάρχη, που φυσικά είναι η κεφαλή και ο ηγούμενος της μοναχικής αδελφότητας. Λοιπόν, η ανάπτυξη του μοναχισμού εδώ στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων υπήρξε το ακαταμάχητο της όπλο και οι αγιοταφίτες μοναχοί ήταν αυτοί που απετέλεσαν και που αποτελούν μέχρι σήμερα την δύναμη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, αλλά και τους κυριότερους υπερασπιστές της και τους ακαταμάχητους αγωνιστές της Ορθοδοξίας εδώ στην Μέση Ανατολή. Λοιπόν, είναι επίπονο το έργο αυτό της προστασίας και διαφύλαξης του προσκυνηματικού καθεστώτος εδώ στην Αγία Γη, αλλά ο Θεός είναι αυτός που μας ευλογεί και μας δίνει τις δυνάμεις για να συνεχίσουμε μέσα από πολλές αντίξωες συνθήκες και περιστάσεις. Αλλά η αγιοταφητική μας αδελφότητα, μέσα από την ενάσκηση της υψηλής αυτής με μεγάλη ευθύνης αποστολής της, σαν θυσιαστική αφιέρωση και μπροστοφυλακή στην διακονία των Αγίων Προσκυνημάτων, προσπαθεί μέχρι σήμερα να κρατάει άσβεστη τη δάδα της Ορθοδόξου πίστεως μας για αιώνες τώρα και να διαφυλάτει τα παράγραφα δίκαια του ευσεβούς ημών έθνους επί των ιερών καθιδρυμάτων της Αγίας Γης. Οπότε στις ημέρες μας εμείς οι ελάχιστοι αγιοταφίτες πατέρες συνεχίζουμε αυτό το βαρύ έργο και προορισμό που φυσικά το κάνει ελαφρύ ο Κύριός μας και προσπαθούμε με πλήρη αυτοθυσία και αυταπάρνηση να διακονούμε και να εργαζόμαστε πνευματικά εδώ στους Αγίους Τόπους. Αποστολή του κάθε αγιοταφίτη πατέρα, αποστολή της αγιοταφητικής αδελφότητος, είναι η προάσπιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, η φύλαξη και η συντήρηση των ιερών μονών και προσκυνημάτων, φυσικά η λειτουργική ζωή, η προσευχή, η εκπαίδευση με τα σχολεία που έχουμε εδώ στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, τα περίπου 25 εκπαιδευτικά ιδρύματα του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων που βρίσκονται σε χώρους του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, της Παλαιστινιακής Αυτονομίας και της Ιορδανίας και φυσικά όπως είπαμε και προηγουμένως η διαπείμανση των Ορθοδόξων Χριστιανών που βρίσκονται εδώ στην Αγία Γη του αραβοφόνου αγαπητού και εκλεκτού ποινίου μας και η διατήρηση και η συνέχιση αυτής της ταυτότητας των Ρωμιών, των Ελλήνων και της Ορθόδοξης Παράδοσης στο μέγιστο αυτό πνευματικό κέντρο της Ορθοδοξίας. Θυμάμαι ο μακαριστός Γέροντας Σεραφείμ όταν τον ρωτούσαν ο ηγούμενος της Λαύρας του Αγίου Σάββα, ο οποίος ήταν και κτήτορας εδώ στην Μονή των Ποιμένων, διότι με συνοδική απόφαση το 1971 ανέλαβε εδώ το προσκύνημα των Ποιμένων και σιγά σιγά εξελίχθηκε και είναι πολύ γνωστό σήμερα στους προσκυνητές. Λοιπόν, ο μακαριστός Γέροντας Σεραφείμ, ο πνευματικός της Λαύρας του Αγίου Σάββα, συνήθιζε να λέγει στους προσκυνητές ότι εμείς εδώ οι ελάχιστοι, οι ταπεινοί αγιοταφίτες πατέρες, είμαστε φρουροί στους Αγίους Τόπους, είμαστε φύλακες των Παναγίων προσκυνημάτων και φυσικά όχι για χρήματα, όχι για ματαιοδοξία, αλλά προς δόξαν Θεού και να συνεχίζουμε να φυλάτουμε αυτά τα ιερά χώματα όσο ζούμε οι ανάξιοι. Θυμάμαι αυτό το έλεγε σε όλους τους προσκυνητές που ερχόντουσαν και τον ρωτούσαν ποια είναι η αποστολή εδώ των πατέρων, των μοναχών, των μοναζουσών στην Αγία Γη. Βέβαια είναι δύσκολες οι συνθήκες εδώ στους Αγίους Τόπους, όχι όμως ακατόρθωτες, κυρίως είναι δύσκολες από την λειψανδρία που έχουμε εδώ στην Αγία Γη. Και όταν λέμε λειψανδρία εννοούμε ότι είμαστε λίγοι πατέρες, λίγοι οι μοναχοί, οι μοναχές και οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή ηλικιωμένοι. Άλλη δυσκολία φυσικά είναι τα έθνη, τα δόγματα, ο εθνοφιλετισμός, αλλά εμείς προσπαθούμε με διάκριση, με προσευχή, με αγάπη προς όλους να συνεχίζουμε αυτό το έργο και ο κάθε πατέρας, ο κάθε αγιοταφίτης εδώ στους Αγίους Τόπους αντλεί δύναμη ακριβώς από αυτό το χρέος που πρέπει να συνεχίσουμε, δηλαδή το χρέος των Ελλήνων σπουδαίων μοναχών του τάγματος αυτού που έφερε η Αγία Ελένη τον 4ο αιώνα εδώ στους Αγίους Τόπους από το Βυζάντιο για να προασπιστεί όλα αυτά τα δικαιώματα και να κρατήσει τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Οπότε αντλούμε δύναμη από αυτό το χρέος, αλλά κυρίως από το Θεό, διότι δεν διακονούμε πέτρες και ρήπια, ψηφιδωτά και κοιονόπρανα ή απλά μουσιακούς χώρους, αλλά θεοβάδιστους χώρους, ιερά καθιδρύματα των Αγίων Τόπων και από την κάθε πέτρα, από τον κάθε χώρο, από το κάθε προσκύνημα, από το κάθε μοναστήρι που διακονεί ο κάθε αγιοταφίτης πατέρας, μοναχός ή μοναχή, ηγούμενος ή ηγουμένη, από αυτόν τον ιερό χώρο αντλεί δύναμη και συνεχίζει το έργο αυτό που για τους πολλούς φαίνεται δύσκολο, επίπονο, κοπιαστικό, ίσως και επικίνδυνο θα έλεγε κανείς. Όμως εμείς που ζούμε εδώ στην Αγία Γη, επειδή ακριβώς αγαπούμε

και πάρα πολύ ευλογημένος. Οπότε οι αγιοταφείτες πατέρες με την θυσιαστική τους προσφορά διαβιούν εδώ στην Αγία Γη, και ακριβώς αυτό φαίνεται από το γεγονός το ότι δώσαμε την ζωή μας. Οι περισσότεροι από μας ήλθαμε είτε προσκυνητές, είτε απλοί επισκέπτες των Αγίων Τόπων, είτε οι παλαιότεροι ήρθαν σε μικρή ηλικία ως μαθητές για την Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Ιών. Οπότε αφήσαμε τα πάντα, αφήσαμε τον κόσμο, αφήσαμε τις οικογένειές μας και δώσαμε τα πάντα, παραμείναμε εδώ στους Αγίους Τόπους. Όπως σας προανέφερα, και εγώ ήλθα ταπεινός προσκυνητής, όχι με σκοπό να μείνω, αλλά με είχε πείσει κάποιος φίλος να έρθουμε για μια εβδομάδα. Ήλθα, οπότε δεν ξαναεπέστρεψα πάλι πίσω, ούτε να τακτοποιήσω την εργασία που είχα, το φροντιστήριο αγγλικών, ούτε καν να ενημερώσω τους δικούς μου, παρά μετά από μερικές μέρες τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα ότι από Ιωάννης προσκυνητής των Αγίων Τόπων, διότι δεν γνώριζαν που βρίσκομαι, τους είχα πει ότι είμαι στην Αθήνα, βρέθηκα να είμαι Ιλαρίων, δόκιμος μοναχός εδώ στη Μονή των Ποιμένων, και το 1996 στη Λαύρα του Αγίου Σάβα μεγαλόσχημος μοναχός. Οπότε ούτε καν γύρισα πίσω να τακτοποιήσω οτιδήποτε, παρέμεινα εδώ κάνοντας υπακοή. Μόλις με είδε μου λέει, παιδί μου εσύ Ιωάννη, πάτερ Ιωάννη μου λέει, δεν θα φύγεις. Και με εντυπωσίασε, μου έκανε εντύπωση, έκπληξη, με είπε πάτερ. Του λέω, γέροντα Σεραφείν, είμαι λαϊκός, είμαι κοσμικός. Μα μου λέει, σε είπα πάτερ, διότι δεν πρόκειται να φύγεις, θα παραμείνεις εδώ στους Αγίους Τόπους. Οπότε ακριβώς αυτό, οι αγιοταφείτες πατέρες έχουν δώσει όλη τους τη ζωή, άφησαν τα πάντα και αφιερωθήκαμε εδώ και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλα. Και στο έργο της εκπαίδευσης και στην πνευματική, λειτουργική, εκκλησιαστική ζωή, στη διαφήμανση, στη διαφύλαξη των προσκυνημάτων, σε όλα. Με τη βοήθεια του Θεού και με τις δικές σας ευχές.

0: Είπατε πριν από λίγο λειψανδρία και θα σταθώ σε αυτό για το επόμενο ερώτημά μας. Υπάρχει μια φθήνουσα πορεία, θα λέγαμε, του μοναχισμού στην Αγία Γη. Μια λειψανδρία. Κανείς το παρατηρεί αμέσως, επισκεπτόμενος σημαντικότατες μονές μας, όπου βρίσκουμε δύο ή και έναν μόνο μοναχό πατέρα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος αυτής της καταστάσεως? Ως Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας στην Αγία Γη και τα ιερά και πανάγια προσκυνήματα που μας τα εμπιστεύτηκε ο ίδιος ο Κύριος μας?
1: Μάλιστα. Καταρχήν, όταν ήλθε η Αγία Ελένη εδώ στους Αγίους Τόπους τον 4ο αιώνα, το 326 με 333 μετά Χριστόν, με σκοπό να βρει τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου, όπως έγινε, και κατόπιν ξεκίνησαν να χτίζονται όλα αυτά τα ελαμπρά ιερά οικοδομήματα, ο Πανίερος Ναός της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, όπου περικλείει το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, ο ναός της Γεννήσεως, η βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμα, αλλά και τόσες εκκλησίες εδώ στους Αγίους Τόπους που έκτισε η Αγία Ελένη. Έφερε λοιπόν το τάγμα, όπως είπαμε, των Ελλήνων σπουδαίων μοναχών, οι οποίοι όχι ότι ήταν σπουδαίοι, είχαν σπουδή τους, μέρημνά τους, φροντίδα τους, τα πανάγια προσκυνήματα, δηλαδή να τα λειτουργούν, να τα προσέχουν ως κόρην οφθαλμού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η Αγία Γη γνώρισε μεγάλη ακμή. Τα μοναστήρια γέμισαν. Την εποχή τότε του Αγίου Σάβα αναφέρεται ότι εντός της λαύρας του Αγίου Σάβα, εντός του μοναστηριού, διαβιούσαν, ζούσαν 5.000 πατέρες. Στη δε έρημο της Ιουδαίας, σε όλα αυτά τα υπόλοιπα μοναστήρια, μετόχια και λαύρες που χτίστηκαν κατόπιν, οι μοναχοί μέσα στην Ιουδαϊκή έρημο έφτασαν γύρω στους 15.000 μοναχούς. Η λαύρα του Αβά Θεοδοσίου, του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, αναφέρεται ότι είχε από 700 έως 1.000 πατέρες. Η μονή του Χοζεβά στην

0: έρημο εκεί πέρα των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβιτών αναφέρεται ότι είχε 2-3 χιλιάδες πατέρες. Όλα τα μοναστήρια είχαν μοναχισμό, είχαν πάρα πολλά άτομα. Στην Ιεριχώ αναφέρεται ότι στη σειρά υπήρχαν κοντά στα 70-72 μοναστήρια. Σήμερα αν επισκεφτεί κανείς την Ιεριχώ, 2-3 είναι τα μοναστήρια, το Σαραντάριον Όρος, η Λαύρα του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου και το μοναστήρι του Προφήτου του Ηλισαίου που είναι η Σικομορέα του Ζακχαίου. Ωστόσο μέσα στους αιώνες ελαττώθηκαν οι πατέρες. Γιατί? Διότι η Αγία Γη γνώρισε κατακτητές, γνώρισε Πέρσες, Σταυροφόρους, Μαμελούκους, Τούρκους, Αρακινούς, Οθωμανούς, πολλές φυλές, πολλούς κατακτητές. Οπότε κατά καιρούς και στο πέρασμα του χρόνου ερήμωσαν τα μοναστήρια, φτάνοντας σήμερα στο έτος 2018 βλέπουμε ότι έρχονται οι προσκυνητές στους Αγίους Τόπους και ενώ ωφελούνται τόσο πολύ και νιώθουν αυτή τη μεγάλη ευλογία των Αγίων Τόπων, πολλές φορές μας ρωτούν με παράπονο γιατί άραγε είστε τόσοι λίγοι εδώ στους Αγίους Τόπους, γιατί βρίσκουμε στο κάθε μοναστήρι έναν πατέρα ή μία μοναχή, το πολύ 2-3, και το ρωτάνε έτσι με λύπη και με παράπονο. Όμως το να ζήσει κανείς εδώ στους Αγίους Τόπους δεν είναι εύκολη υπόθεση, διότι και με τις καταστάσεις, τις τελευταίες καταστάσεις, αλλά και την αύξηση του προσκυνηματικού τουρισμού εδώ στην Αγία Γη, όλη μέρα είμαστε με τον κόσμο, όλη μέρα είμαστε με τους επισκέπτες των Αγίων Τόπων, με τους προσκυνητές. Τότε την εποχή των μεγάλων Αγίων, του Αγίου Σάββα, του Υγειασμένου, του Χαρίτονος, του Ομολογητού, Κυριακού, του Αναχωρητού, του Μεγάλου Ευθυμίου, του Οσίου Θεοπτίστου, του Αβά Γερασίμου, του Ιορδανίτου, όλων αυτών των Αγίων, ναι μεν τα μοναστήρια ήταν πολυπληθοί, είχαν πολλούς μοναχούς, αλλά ήταν και πιο ήσυχες οι καταστάσεις, πιο ήρεμα τα πράγματα. Είχαν βέβαια κατά διαστήματα και το ξέσπασμα των αιρέσεων, αλλά ήταν πολύ διαφορετικά. Σήμερα έχουμε πολλή κίνηση στους Αγίους Τόπους, αλλά και διάσπαση. Να φανταστείτε ότι από το πρωί που ξεκινάνε οι προσκυνητές να έρχονται, από το πρωί στις 8 μέχρι τις 3-4 το απόγευμα, δεν μας μένει τις περισσότερες φορές χρόνος για τίποτε, διότι πρέπει να είμαστε εκεί, να μιλήσουμε, να ξεναγήσουμε στον κόσμο που έρχονται, να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, να διακονήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, να ποιηθούμε, ίσως να προσφέρουμε και καφέ, κάποιο κέρασμα. Περνάει λοιπόν όλη μέρα, φτάνει το απόγευμα και οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε μονάδες στο κάθε μοναστήρι είμαστε κατάκοποι, και όταν έρχονται υποψήφοι να μείνουν, να δοκιμάσουν εδώ στους Αγίους Τόπους, βλέπω πολλές φορές μας λένε ότι πόσο δύσκολη είναι η ζωή σας, κοπιαστική, είστε μέσα στον κόσμο, μέσα στην κίνηση, και τα περισσότερα μοναστήρια είμαστε πλέον μέσα στις πόλεις, μέσα στο πίμνιο που πρέπει να ανταποκριθούμε και στο πίμνιό μας. Πρέπει να τους δούμε, να τους επισκεφτούμε, να εξομολογήσουμε, να κηρύξουμε, να κάνουμε ομιλίες. Όταν έρχεται λοιπόν κάποιος υποψήφιος δόκιμος να μείνει στους Αγίους Τόπους ή έστω να δοκιμάσει, ή έστω και κάποιος έτοιμος μοναχός από μοναστήρια της Ελλάδος είτε από το Άγιο Όρος, βλέπουν ότι εδώ το έργο είναι πολύπλευρο και κουραστικό. Από το 2005 που έχω μείνει μόνος εδώ στη Μονή των Ποιμένων, μπορώ να πω ότι έχουν περάσει αρκετοί νέοι να δοκιμάσουν. Μένουν μια εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα, 2 μήνες και μετά σηκώνονται και φεύγουν. Μπορεί το μέρος να είναι ευλογημένο και ο χώρος να είναι, έχει καλοπιστεί, δέντρα, πράσινο. Προσπαθούμε να έχουμε το μοναστήρι εδώ με τους εργάτες που έχω περποιημένο πάντοτε. Αλλά όταν βλέπουν αυτόν τον κόσμο, όταν βλέπουν ότι πλέον η Μονή, για παράδειγμα σας αναφέρω, η Μονή των Ποιμένων βρίσκεται πλέον μέσα στο κέντρο του χωριού, μέσα στο κέντρο της πόλεως, διότι χωριό ονομάζεται, αλλά έχει γύρω στους 16.000 κατοίκους. Όταν βλέπουν λοιπόν ότι γύρω από το μοναστήρι είναι σχολεία, είναι κτίρια κυβερνητικά, είναι γειτονιές, είναι ξενοδοχεία, σουβενίρ, κίνηση, κόσμος, αυτοκίνητα, δεν αναπαύονται. Ζητούν πιο ησυχαστικούς χώρους. Θα μου πείτε βέβαια στην Αγία Αγία έχετε την Λάβρα του Αγίου Σάββα ή τη Μονή του Χοζεβά που είναι χώροι ησυχαστικοί. Εκεί είναι μεν ησυχαστικοί παρόλο που πηγαίνουν οι προσκυνητές, ωστόσο είναι και δύσκολο το πρόγραμμα, οι ακολουθίες είναι μεγάλες, το κλίμα, η ζέστη. Αυτό θεωρώ ότι κάνει και τους υποψηφίους να το σκέφτονται. Αλλά εμείς εδώ δεν απογοητευόμαστε. Τα μοναστήρια είναι στα χέρια του Θεού, οπότε εκείνος θα φωτίσει τους υποψηφίους να έρθουν και να αναλάβουν τη σκητάλη εδώ στα Πανάγια προσκυνήματα. Στην δεύτερη ερώτησή σας, αν ως Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας στην Αγία Γη και τα ιερά προσκυνήματα που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριός μας, θεωρώ ότι ναι, ο κόσμος το έχει καταλάβει και το δείχνει, δηλαδή οι προσκυνητές το δείχνουν με την παρουσία τους, με την επίσκεψή τους, με την αγάπη τους, με τις δωρεές τους. Εμπνέονται από αυτή την ελάχιστη ταπεινή μας παρουσία εδώ στην Αγία Γη. Φυσικά τα Πανάγια προσκυνήματα που είναι πόλος έλξης, που είναι μαγνήτης, Πανάγιος Τάφος, ο Φρικτός Γολγοθάς, το θεομητό μνήμα της Παναγίας μας, αλλά και όλα αυτά τα τόσα πολλά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, η ελληνική σημαία που κυκλοφορεί σε όλα τα μοναστήρια και προσκυνήματα, αυτά και μόνο τα ιερά χώματα συγκινούν τον κόσμο και φυσικά βέβαια καταλαβαίνουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας εδώ στην Αγία Γη, διότι ο Έλληνας προσκυνητής επισκέπτεται δεκάδες μέρη των Αγίων Τόπων, χωρίς βέβαια να προλαβαίνει, συγγνώμη, να τα επισκεφθεί και όλα κατά την ολιγοήμερη παραμονή του στην Αγία Γη. Αυτά όμως που επισκέπτεται, προσπαθεί ο προσκυνητής να τα συγκρατήσει στη μνήμη του, στο νου του, στην καρδιά του, να συγκρατήσει τα γεγονότα, τι είδε, τι άκουσε, τα ιερά μέρη, τις πληροφορίες και ό,τι άλλο σχετίζεται με αυτά. Και αυτό γιατί το κάθε προσκύνημα έχει μια ιδιαίτερη χάρη και μοναδική υπόσταση για την πίστη μας, για την ορθόδοξη πίστη μας. Κατόπιν λοιπόν αυτοί οι προσκυνητές που επιστρέφουν είτε στην Ελλάδα, είτε στην Κύπρο, είτε από όπου είναι, από την Ομογένεια της Αμερικής, της Αυστραλίας, και να μην μιλάμε πάντοτε για τους Έλληνες, δηλαδή και οι Ρώσοι Ορθόδοξοι προσκυνητές, Ουκρανοί, Σέρβοι, Γεωργιανοί, Αλβανοί που έρχονται από Βουλγαρία, Γεωργία, από όλα τα μέρη του κόσμου, αυτοί κατόπιν γυρίζουν την χώρα τους, γυρίζουν οι Έλληνες δηλαδή στην Ελλάδα και γίνονται μάρτυρες των όσων είδαν, έζησαν και άκουσαν εδώ στους θεοβαδίστους τόπους. Οπότε με χαρά κατόπιν, με συγκίνηση, εδέως και με δάκρυα στα μάτια, λένε ότι εμείς επισκεφθήκαμε τους Αγίους Τόπους, βρεθήκαμε στην Αγία Γη, λάβαμε αυτή τη μεγάλη ευλογία και κατόπιν είτε παρακινούν άλλους να έρθουν, είτε και από μόνοι τους αυτοί που ακούνε, από τις οικογένειές τους, από τους γνωστούς τους φίλους, όταν ακούν ότι ο Τάδε πήγε, επισκέφθηκε την Αγία Γη και ωφελήθηκε τόσο πολύ πνευματικά, και όχι μόνο ωφελήθηκε, αλλά νιώθει την ανάγκη να πάει και να ξαναπάει και να ξαναπάει. Γι' αυτό και έχω προσκυνητές που έρχονται και μας αναφέρουν ότι έχω έρθει την Αγία Γη και επισκεφτεί την Αγία Γη 30 φορές. Μάλιστα τις μετράνε 40 φορές, 60 φορές. Λοιπόν, είναι μαγνήτης η Αγία Γη, οπότε πιστεύω ότι ναι, ως Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι, οι Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας στην Αγία Γη.
1: Σε αυτό το σημείο, λόγω πίεσης του χρόνου, θα διακόψουμε τη συνέντευξή μας αυτή με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, αλλά και ηγούμενο της πόλεως Μπετζάλας, και θα συνεχίσουμε με άλλα ερωτήματα στην επόμενή μας εκπομπή. Πατέρα Ιγνάτιε, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την επικοινωνία μας. Η γέφυρα αυτή της επικοινωνίας που δημιουργήσαμε σήμερα, πύλη λεόντων, πλατεία λιονταριών, μέσω του διαδικτύου, θα παραμείνει με τη χάρη του Θεού ανοιχτή και δίδουμε ραντεβού να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας στην επόμενή μας εκπομπή. Ευλογείτε, γεροντά μου, την ευχή σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και την δική σας ευχή.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Είναι μια ιστορία πανέμορφη, έργο του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Νικολάου Ανδρουλιδάκη. Πρόκειται για ένα ζευγάρι, τον Ανέστη και την Ευτυχία. Ο Ανέστης είναι διορισμένος δάσκαλος σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Υπήρου, με όλες τις δυσκολίες της τότε εποχής, με την έγκυο σύζυγό του, την Ευτυχία. Σε ένα περίπατό τους στο βουνό, ακούνε μια σπαρακτική προσευχή ενός μικρού μαθητή για την άρρωστη μητέρα του. Η Ευτυχία, η έγκυο σύζυγος του δασκάλου, παίρνει την απόφαση να βοηθήσει με κάθε τρόπο να γίνει καλά η μητέρα του Τάσου. Αποφασίζει λοιπόν να γεννήσει σε ένα νοσοκομείο απόρων γυναικών, ώστε τα χρήματα που θα χρειαζόταν να γεννήσει σε μια ιδιωτική κλινική να δοθούν για να θεραπευτεί η μητέρα του Τάσου. Ο δάσκαλος ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του είναι άγγελος επιγής και συμφωνεί να βοηθήσουν την οικογένεια όσο ήταν δυνατόν. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου η άρρωστη ανοίγει την καρδιά της στην δασκάλισσα και εξιστορεί όλη της την δυστυχία. Της έχει πει πολλά και συνταραχτικά έως τώρα και συνεχίζει την ιστορία της.

Ευτυχώς, μέσα στη σύγχυση του νου και την ταραχή της καρδιάς μου, μέσα στην απόγνωση και την απελπισία μου, είχε περάσει ολόκληρη νύχτα και ύπνος δεν με είχε σημώσει. Ξημέρωνε Κυριακή πρωί και οι ορθρινές καμπάνες του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου άρχιζαν να χτυπούν ρυθμικά και μελωδικά και ο γλυκός ήχος τους απλωνόταν παντού. Τότε άκουσα μια παράξενη φωνή να βγαίνει μέσα από τα βάθη της ψυχής μου και να μου λέει: «Ακούς τους ήχους της καμπάνας? Για σένα χτυπά, εσένα καλή. Πρόσεξε την πρόσκληση. Είναι φωνή θεϊκή, είναι φωνή ουράνια, είναι ο ίδιος ο Θεός που σε καλεί. Σε καλεί να του πεις τον πόνο σου, τα βάσανά σου, το μαρτύριο που περνάς, τις αρρώστιες που σε τυραννούν, τη φτώχεια που σε μαστίζει, την εγκατάλειψη που σε συνοδεύει, την απόγνωση και την απελπισία που σε τριγυρίζουν. Ο Κύριος σε καλεί. Δεύτε πρόσμε, πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Μην αρνηθείς την πρόσκληση. Ο Κύριος σε καλεί και σε περιμένει. Είναι στοργική πρόσκληση, γεμάτη αγάπη και συμπόνια. Τότε, χωρίς δισταγμό, σηκώνομαι απότομα από το κρεβάτι και σε χρόνο ρεκόρ βρέθηκα στο ναό. Είχα να εκκλησιαστώ πολλά χρόνια. Το πένθος του άνδρα μου, η φτώχεια που με βασάνιζε, οι αρρώστιες των παιδιών που μόνοι αντιμετώπιζα, οι πολιτικές πεπιθήσεις που ήταν αναμειγμένες με αθεία και εσχρά εσωτερικά και εξωτερικά πάθη, με είχαν εντελώς απομακρύνει από την μυστηριακή και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Είχα γίνει ψυχρή και αδιάφορη, σαν να μην είχα ποτέ μου βαπτιστεί. Μόλις μπήκα στον πρόναο, για πρώτη φορά στη ζωή μου, αισθάνθηκα ένα δέος και μια πνευματική άβρα να περικυκλώνουν την ψυχή μου και το μυαλό μου να αδειάζει από κάθε είδους φροντίδες της καθημερινής ζωής. Μέσα όλος ο ναός ευωδίαζε από θυμίαμα. Ο λειτουργός του υψίστου με τα ωραία άμφια και τις μεγαλοπρεπείς κινήσεις, ο χορός με την συναρπαστική μελωδία του, οι ταπεινές φλογίτσες των παραδοσιακών καντιλιών μου δημιούργησαν παράξενα αισθήματα. Μου φάνηκε ότι ανέβηκα κάπου ψηλά, ότι είχα φύγει από τη γη και βρισκόμουν στον ουρανό, σαν να τυλίχτηκα σε κάποιο φως, σαν να πλημμύρισα από χαρά και ελπίδα. Σηκώνω τα μάτια μου επάνω και αντικρίζω στον Τρούλο τον Παντοκράτορα να με κοιτάζει με το επιβλητικό του βλέμμα και με πιστικότητα που δεν χωρούσε καμία αμφιβολία να μου λέει: «Μην φοβάσαι, εγώ είμαι κοντά σου. Μην ευηθισμένη στη γαλήνια θάλασσα της προσευχής. Πίστευε στη βοήθειά μου. Αγάπαμε. Ακολούθησέ με. Μείνε κοντά μου.
Το έλεος μου θα σε συνοδεύει όλες τις μέρες της ζωής σου. Μια ανακούφιση άρχισε να δημιουργείται μέσα μου. Στρέφω το βλέμμα μου στην κόγχη του Αγίου Βήματος και αντικρίζω τη Βασίλισσα του Πόνου, τη μεγάλη μου μητέρα Παναγία, έτοιμη να μ' αγκαλιάσει με μια απέραντη στοργή και μητρική αγάπη και να μου ψιθυρίζει. Γνωρίζω τις ποικίλες δυσκολίες που περνάς, αλλά δεν είσαι μόνη και αβοήθητη. Μάθε ότι βρίσκεσαι κάτω από τη σκέπη μου, τη θαλπορή μου, την προστασία μου. Οπλίσου με υπομονή, θάρρος, καρτερία και δείξε ψυχραιμία. Διάλυσε το φόβο, την αγωνία, την αίσθηση χαμού. Διώξε το σκοτάδι που σε ζώνει. Απομάκρυνε κάθε σκιά, κάθε σύννεφο από μέσα σου. Μην χάσεις την ελπίδα σου. Μια ακαθόριστη δύναμη και ένα δυνατό φως γέμισε την ψυχή μου και μέσα από τα βάθη της βγήκε ένα γνήσιο. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου Παναγία. Στρέφω το βλέμμα μου προς το τέμπλο και βλέπω τον γλυκύτατο Ιησού επάνω στο σταυρό. Είχε ένα βλέμμα θεϊκό, ζωοποιό, γεμάτο στοργή, καλοσύνη και με φωνή απαλή και γλυκιά μου έλεγε: «Γιατί έχασες την εμπιστοσύνη σου σε εμένα? Γιατί κλονίστηκε η πίστη σου? Γιατί μένεις μακριά μου και δεν με πλησιάζεις? Κοίτα το αίμα μου, για σένα το έχισα, για σένα σταυρώθηκα, γιατί με αρνήθηκες? Υποφέρεις, ναι, αλλά όχι όσα υπέφερα εγώ. Πόνεσες και πονάς, αλλά κοίταξε τους δικούς μου φρικτούς πόνους. Ποτέ μην ξεχνάς ότι από μια οδυνηρή σταύρωση ακολουθεί μια ένδοξη ανάσταση». Τότε αισθάνθηκα ένα ρίγος να διαπερνά το σώμα μου και μια κατάνοιξη να πλημμυρίζει την ψυχή μου. Άρχισαν άγιοι αισθήματα να φωλιάζουν μέσα μου και αυθόρμητα ψέλισαν τα χείλη μου. «Κύριε, εθυσιάστης για μένα, σε ευχαριστώ. Κύριε, πόνεσες για μένα, σε ευγνωμονώ. Κύριε, δώσε μου δύναμη να ακολουθήσω το παράδειγμά σου και να σε ακολουθώ πιστά σε όλη μου τη ζωή. Κύριε, σου δίνω την καρδιά μου, δέξου την. Κύριε, σου προσφέρω τους πόνους μου, αγίασέ τους. Κύριε, σου παραδίδω τη θέλησή μου για να την δυναμώσεις και την ασθένειά μου να την θεραπεύσεις». Ο εκκλησιασμός τούτη τη φορά σημάδεψε τη ζωή μου. Πρώτη φορά προσεύχομαι συνειδητά. Πρώτη φορά που ο νους μου είχε συγκεντρωθεί στη Θεία Λατρεία. Πρώτη φορά που η σκέψη μου πειθάρχησε και έμεινε προσιλωμένη στα τελούμενα στο ναό. Πρώτη φορά που άρχισα κατά ένα ανερμήνευτο τρόπο να αισθάνομαι την πνευματική μου αδυναμία, την ψυχική μου φτώχεια
και αμαρτωλότητα, αλλά και πρώτη φορά δειλά-δειλά ζήτησα την ευσπλαχνία του Θεού και το θείο έλεος Του. Πρώτη φορά που αισθανόμουν γύρω μου τον θαυμάσιο χορό των Αγίων που ευαρέστησαν το Θεό με την πίστη και τα έργα τους, να με κοιτάζουν με ένα βλέμμα συμπάθειας και στοργής. Έκτοτε άρχισα να εκκλησιάζομαι τακτικά. Συνδέθηκα με τα σωτήρια Θεία Μυστήρια. Η χάρη του Θεού με την πάροδο του χρόνου άρχισε να φέρνει μια αλλαγή μέσα μου, σαν να έπεφταν λέπια από τα μάτια μου και άρχισα να βλέπω το αληθινό νόημα της ζωής, το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Όσο δε περνούσε ο χρόνος, όλο και περισσότερο διαπίστωνα σε τι σκοτάδι βρισκόμουν τόσα χρόνια. Και έτσι ήρθε η εποχή που άλλαξε ριζικά η ζωή μου. Τώρα τολμώ να πω πως ξέρω γιατί ζω. Τώρα έχω τη δύναμη να σηκώνω αγόγιστα το σταυρό μου, που όπως βλέπετε δεν είναι και τόσο μικρός. Η απελπισία και η απόγνωση που κυριολεκτικά με έπνιγαν άρχισαν σιγά σιγά να υποχωρούν και τη θέση τους να παίρνει η ασφάλεια και η γαλήνη που γεμίζουν την ψυχή μου. Όταν βρίσκομαι στο ναό, η ψυχή μου βρίσκεται σε ένα διαφορετικό κόσμο, σε ένα κόσμο που τον αγγίζει όχι με τη λογική, αλλά με την καρδιά. Τον κόσμο αυτό είναι δύσκολο να τον περιγράψω. Είναι καμωμένος από φως, ειρήνη και χαρά. Μέσα σε αυτό τον κόσμο η ψυχή μου αισθάνεται μια απέραντη γαλήνη, ένα αίσθημα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στην ευσπλαχνία του Θεού. Η ψυχή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας προγεύεται τη Βασιλεία των Ουρανών. Πολύ με βοήθησε, Κύριε, ευτυχία, ιδίως στις αρχές που άρχισα να γεύομαι τους γλυκείς καρπούς των θείων μυστηρίων, μια ομιλία που άκουσα από ένα μεγάλο επιστήμονα, ο οποίος δήλωσε ότι δεν ήταν βαθιά θρησκευόμενος, αλλά ούτε άθεος, αλλά δεν μπορούσε και να μας αποκρύψει μια έρευνα που έκανε ένας άλλος μεγάλος ψυχολόγος ή ψυχίατρος που το όνομά του δεν μπόρεσα να συγκρατήσω. Η έρευνα έχει ως εξής. Ο μεγάλος επιστήμονας βρήκε ένα νέο άνθρωπο και του πρότεινε να τον βοηθήσει στην έρευνά του. Ο νέος άκουσε τους όρους και συμφώνησε. Τότε τον εγκατέστησε σε ένα αξιοπρεπές ξενοδοχείο. Ένα απόγευμα μέτρησε το στρες και ήταν 9. Τον πήραν και τον πήγαν σε μια δίσκο και του είπαν να διασκεδάσει όπως θέλει και με ό,τι τον ευχαριστεί. Ποτό, χορό, τραγούδι, παρέα με κοπελιές που του βρήκαν και όλα τα έξοδα, όσα κι αν έκανε, πληρωμένα, και όταν εκείνος αποφασίσει θα γυρίσουν στο ξενοδοχείο. Πράγματι, ο νέος διασκέδασε μέχρι τις πρωινές ώρες και δοκίμασε τα πάντα. Χορό, τραγούδι, αρκετό αλκοόλ, συντροφιά με όμορφες κοπέλες. Όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο, του μέτρησαν το στρες
που είχε ανέβει στο 24. Τον άφησαν μέχρι ότου το στρες επανήλθε στα φυσιολογικά όρια. Τώρα του λένε θα πάμε σε ένα ιερό ναό που γίνεται θεία λειτουργία. Παρακολούθησε όση ώρα θέλεις τα δρόμενα στο ναό, προσευχή σου αν θέλεις και πέ μας πότε να επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Πράγματι ο νέος μπήκε, παρακολούθησε μέχρι το τέλος και όταν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο του μέτρησαν το στρες και προς μεγάλη έκπληξη όλων το αισθησιόμετρο έγραψε 0. Η έρευνα αυτή μου έκανε μεγάλο καλό. Με προβλημάτισε, την σκέφτηκα και την ξανασκέφτηκα. Ήταν θα έλεγα μια προετοιμασία για να δεχτώ τη χάρη του Θεού και αργότερα το πρώτο κάλεσμα να συνδεθώ με τη Μητέρα Εκκλησία. Κάθε φορά που εκκλησιάζομαι βλέπω πόσο καλό μου κάνει. Έρχεται μέσα μου ειρήνη και χαρά. Στην εκκλησία η ψυχή μου γαλινεύει, ο νους μου ηρεμεί, η συνείδησή μου ησυχάζει. Το άγχος και η απελπισία που με βασάνιζαν έχασαν τη δύναμή τους. Η ασθένειά μου γίνεται υποφερτή. Οι πόνοι μου έχουν κάτι που τους κάνει ανεκτικούς και αυτά όλα γιατί νιώθω ότι βρίσκομαι κοντά στο Θεό, ότι κατά ένα τρόπο μυστικό, ακατάληπτο, η χάρη του Θεού με επισκέπτεται. Η ευσπλαχνία του Θεού μ' αγκαλιάζει. Είναι μεγάλη ευλογία. Είναι θείο δώρο για μένα ο κάθε εκκλησιασμός, η κάθε εξομολόγησή μου. Πάντα θα θυμούμε το γέροντα του Αγίου Γεωργίου που με απέραντη αγάπη και αληθινή στοργή μου έλεγε να κάνω υπομονή και ποτέ να μην ξεχνώ ότι έπειτα από τη φουρτούνα επικρατεί η γαλήνη. Μετά την καταιγίδα έρχεται η λιακάδα. Τη βαρύ χειμωνιά διαδέχεται η άνοιξη. Το σκοτάδι διώχνεται και υποχωρεί με το γλυκό χάραμα και το φως. Μετά τη δύση αρχίζουμε και περιμένουμε την ανατολή. Όποιος θυμάται τέτοιες πραγματικότητες σε δύσκολες ώρες και περιστάσεις δεν τα χάνει. Διατηρεί την ψυχραιμία και την ηρεμία, οπότε γεύεται την ειρήνη και τη χαρά. Η καταδεκτικότητα, η απλότητα, η ευγένεια και η καλοσύνη της δασκάλισσας και οι συχνές επισκέψεις στην οικογένεια έφερε ένα κλίμα ελπίδας και χαράς. Τα παιδιά ξεθάρεψαν με τις καραμέλες και τα διάφορα γλυκά που τους κρατούσε και την πλησίασαν χωρίς καμία αντίδραση και πολύ αγάπη, σαν να την γνώριζαν από τότε που άρχισαν να καταλαβαίνουν. Η μητέρα στην αρχή συναισθαλμένη και επιφυλακτική με την πάροδο των χρόνων και την ελπιδοφόρα συζήτηση πήρε θάρρος και άφησε να φανεί μια πηγαία και αυθόρμητη εμπιστοσύνη, πράγμα που βοήθησε πολύ να ανοίξουν οι καρδιές τους και η μάνα να αποδεχτεί την πρόταση της δασκάλισσας να πάει για θεραπεία. Τα παιδιά θα φρόντιζε η ίδια με πολύ ευχαρίστηση. Η κυρία Μαρία το ευλογημένο αυτό βράδυ, αφού έβαλε τα παιδιά και κοιμήθηκαν, πήγε κάτω από το εικονοστάσι, κάτω από το αδύνατο φως του καντιλιού.
γονάτισε, ύψωσε τα κουρασμένα χέρια της, έστρεψε το βλέμμα προς τα επάνω και μέσα από τα βάθη της καρδιάς της άφησε το μυστικό πόνο της ψυχής της να μιλήσει. «Παναγία μου, βασίλισσά μου Πάναγνη, που προστατεύεις τα ορφανά, η σκέπη των αδικημένων, η σωτηρία των χαμένων και η παράκληση των βασανισμένων. Βλέπεις τα βάσανά μου, πόσο πονώ, πόσο κλαίω, πόσο θλίβομαι. Βλέπεις τη συμφορά μου και τη θλίψη μου, την απόγνωση και την απελπισία μου. Βοήθησέ με την άρρωστη και ανήμπορη. Ενίσχυσέ με την αδύνατη. Γνωρίζεις τις ταλαιπωρίες μου, την αρρώστια μου. Άπλωσε το χέρι σου, μοναδική μου ελπίδα, και γίνε μεσήτρια στον Κύριο. Άπλωσε το χέρι σου σε μένα την αμαρτωλή. Δώσε μου μετάνοια. Γίνε μου μάνα και παρηγορήτρια και βοηθός. Διώξε από μέσα μου τη λύπη και την αθυμία. Φύλαξέ με και σώσε με, μητέρα του Κυρίου μου. Κάθε λέξη της στάλαζε βάλσαμο παρηγοριάς μέσα στα φιλοκάρδια της. Ένα κύμα ελπίδας, αισιοδοξίας και ασφάλειας την έλουζε πατόκορφα. Η διάθεσή της άλλαξε. Μια απέραντη γαλήνη και ηρεμία κυριάρχησε μέσα της. Μια τόνωση στο τσακισμένο ηθικό της. Ο βαρύς σταυρός που σήκωνε με την προσευχή άρχισε σιγά σιγά και έχανε το βάρος του. Έγινε υποφερτός, έπαψε να είναι οδυνηρός και ασήκωτος. Θεέ μου, πότε θα μάθουμε να γονατίζουμε κάτω από το εικονοστάσι μας? Πότε θα μάθουμε να ανυψώνουμε την ψυχή και την καρδιά μας προς τον φιλεύσπλαχνο Κύριο, για να ζητήσουμε τη βοήθειά Του και να Του πούμε ότι η ψυχή μας διψά τη χαρά, τη γαλήνη, το φως, ότι ζητά την ειρήνη και τη σωτηρία Του? Πότε θα αντιληφθούμε ότι η προσευχή είναι η ζωή της ψυχής μας και ότι όποιος δεν προσεύχεται είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό, σαν το σπίτι χωρίς θεμέλιο, σαν το πουλί χωρίς φτερά? Η σκέψη ότι ο Θεός είναι κοντά μας δυναμώνει την ψυχή και γαλινεύει την καρδιά, καταπάβει την αγωνία και χαρίζει ηρεμία και θάρρος. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζομαι σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη». Το πέρασμά μου από την Μπακλαβίτ. Το 1935, στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ήμουν 6,5 ετών, πριν πάω στο δημοτικό σχολείο του Κλούζ, πήγα στο Μαγκλαβίτ. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είχα κάποια ιδιαίτερη συνομιλία με τον Πετράκε. Έμεινα κοντά του, άγγιξα τα ρούχα του. Δεν συζήτησα κάτι ιδιαίτερο μαζί του, διότι ως άνθρωπος δεν ήταν ιδιαίτερα ομιλητικός. Δεν τον καταλάβαινες πολύ καλά και εκτός αυτού, όντας ένας πολύ απλοϊκός άνθρωπος, σίγουρα εμένα δεν με πρόσεξε. Ένα παιδάκι 6 ετών. Έμεινε όμως για λίγο κοντά του. Με οδήγησε εκεί ο πατέρας μου και έμεινα συνολικά 5 ημέρες. Σηκωνόμασταν το πρωί και πηγαίναμε στο χώρο που ήταν αναρτημένοι οι σταυροί και οι εικόνες. Με οδήγησε από το χέρι ο πατέρας μου, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Πάντοτε αυτό συνέβαινε για τα άγνωστα μέρη. Όμως με άφηναν και μόνο μου στα γνωστά μέρη και τα κατάφερνα καλά. Αυτό γινόταν στην αυλή μας, στο χωριό μας, στα δρομάκια γύρω από το σπίτι μας. Τα πήγαινα πολύ καλά με την παρέα μου, που ήταν παιδιά που έβλεπαν. Είχα φίλους συνομήλικους. Με δέχονταν στην παρέα τους, στα παιχνίδια τους, κατ' μέτρο που τα κατάφερνα. Έζησα δηλαδή στο χωριό μου μια φυσιολογική ζωή, όπως είναι η ζωή κάθε παιδιού. Σιγά σιγά τα αδέλφια μου μεγάλωσαν και με φρόντιζαν. Με έπαιρναν μαζί τους όταν πήγαιναν να βοσκήσουν τα πρόβατα. Με πήγαιναν στα διάφορα μέρη του χωριού όπου προσανατολιζόμουν κι εγώ. Μπορούσα να πάω όπου πήγαιναν τα αδέλφια μου αν είχα μερικά μέρη σαν σημάδι, γιατί στον ελεύθερο χώρο δεν μπορούσα να βαδίσω. Για να επανέλθω στο Μαγκλαβίτ, εκεί άκουσα επίσης τα κηρύγματα του Πετράκε. Κηρύγματα απλά, περισσότερο πρακτικές ηθικές συμβουλές, έτσι τα αξιολόγησα αργότερα. Συμβούλευε τους ανθρώπους να πηγαίνουν στην εκκλησία, να νηστεύουν, να προσεύχονται, να μην εργάζονται την Κυριακή. Τους έλεγε πως αν οι άνθρωποι δεν επιστρέψουν στο δρόμο του Θεού, θα έλθουν επάνω τους μεγάλες συμφορές. Μιλούσε για βροχή πύρινη και δύσοσμη, και αυτά κατά έναν τρόπο με τρόμαξαν. Όντας αργότερα μαθητής στο σχολείο Κλούζ, μόλις προσαρμόστηκα εκεί, σε λίγο χρονικό διάστημα έγινε μια πρικαγιά κοντά στο σχολείο. Τότε εγώ θυμήθηκα το Μαγκλαβίτ, το βοσκό του Μαγκλαβίτ, τα λόγια του, τα αναφερόμενα στη βροχή την πύρινη και δύσοσμη, και άρχισα να κλαίω. Ιδιαίτερα έκλαιγα, γιατί σκέφτηκα ότι θα πραγματοποιηθούν όσα είπε ο Πετράκε, ότι θα πέθαινα εκεί και ότι οι γονείς μου βρίσκονταν μακριά μου. Θα ήθελα να ήμουν μαζί με τους γονείς μου αν έπρεπε οπωσδήποτε να πεθάνω. Βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί η φωτιά έσβησε σύντομα και όλοι και όλα μπήκαν στο ρυθμό τους. Όμως οι άνθρωποι εκεί κατάλαβαν την αδυναμία μου και όταν περνούσαν από κοντά μου φώναζαν ο ένας τον άλλο «φωτιά». Αυτό ήταν, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο το κέρδος ή η απώλεια από το Μαγκλαβίτ. Ακόμη θυμάμαι κάποιες καταστάσεις που έζησα εκεί. Υπήρχαν μερικά κούτσουρα. Λεγόταν ότι ο παππούς, έτσι αποκαλούσε το Θεό ο Πετράκε, καθότι έλεγε ότι είδε τον Θεό σαν ένα παππού, ήλθε και έκατσε πάνω σε ένα κούτσουρο ή σε κάποια κούτσουρα στο σημείο που τεμάχιζαν τα κομμένα δέντρα. Γι' αυτό οι άνθρωποι κάθονταν πάνω στα κούτσουρα με κατεβασμένο το κεφάλι ή ξαπλωμένη μπρούμητα με το κεφάλι πάνω στο κούτσουρο, με την ελπίδα να γίνουν καλά. Και εμένα με έβαζε σε αυτή τη θέση ο πατέρας μου. Όμως εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η όλη ατμόσφαιρα, γιατί υπήρχαν εκεί άνθρωποι άρρωστοι και η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη. Γι' αυτό καθόμουν όσο άντεκα και σηκωνόμουν.
Τότε ερχόταν ο πατέρας μου και με πίεζε λέγοντας «Κάτσε λίγο ακόμη». Καθόμουν λίγο και πάλι ξανασηκωνόμουν. Και πάλι ερχόταν ο πατέρας μου και μου έλεγε «Μα γιατί δεν κάθισε περισσότερο, κάτσε κι εσύ εκεί». Εγώ δεν ήθελα να κάτσω εκεί, γιατί δεν αισθανόμουν καλά και δεν ήταν για μένα φιλική ατμόσφαιρα. Θυμάμαι, για παράδειγμα, ότι είχα κι εγώ κάτι λίγα χρήματα όταν ξεκίνησα για το Μαγλαβίτ. Μου τα έδωσαν συγγενείς για να έχω κι εγώ κάποια χρήματα δικά μου. Και είπε ο πατέρας μου, άντε να δώσουμε κάτι και από τα δικά σου χρήματα για να πιάσει καλύτερα η προσευχή. Τελικά λυπήθηκα πολύ και αυτά τα δύο λέει που έδωσα στο Μαγκλαβίτ. Και τα έδωσα παρά τη θέλησή μου, γιατί ο πατέρας μου, ο Θεός να το συγχωρήσει, με υποχρέωσε. Σε λίγο χρόνο από την επιστροφή μου από το Μαγκλαβίτ, αναχώρησα για το ειδικό σχολείο του στο Κλούζ, όπου φίτησα για 5 χρόνια. Όντας μαθητής στο σχολείο του Κλούζ, άκουσα κάποτε τον Πετράκη σε ραδιοφωνική εκπομπή. Βλέπετε, ήμουν και εγώ μεταξύ αυτών που τον συνάντησα προσωπικά. Μου άρεσε γενικά να τον ακούω, παρότι δεν συγκράτησα καθόλου κάποια έστω λόγια από αυτές τις ραδιοφωνικές ομιλίες. Πιστεύω ότι αυτά που έλεγε στο ραδιόφωνο τα ίδια έλεγε και στο Μαγκλαβίτ. Εγώ τελικά δεν τον πίστεψα, δεν ήλπισα να μου προσφέρει τίποτα. Με πήγαν εκεί άλλοι. Ήμουν πολύ μικρός για να έχω πλήρως διαμορφωμένη άποψη. Η γιαγιά μου από την πλευρά της μητέρας μου, ο Θεός να την αναπάβει, επέμενε να λέω βαδίζοντας συνεχώς τα λόγια «Κύριε, δώσ' μου το φως, Κύριε, δώσ' μου το φως». Και εγώ άλλοτε τα έλεγα και άλλοτε όχι. Τα έλεγα και όταν ήμουν στο Μαγκλαβίτ. Δεν ξέρω αν είχα ελπίδες, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να τα λέω και τα έλεγα. Αυτά τα έλεγα νοερά. «Κύριε, δώσ' μου το φως, Κύριε, δώσ' μου το φως». Μετά από λίγες ημέρες παραμονής μας στο Μαγκλαβίτ, ο πατέρας μου αποφάσισε να φύγουμε γιατί δεν είχαμε κατάλημα. Είχαμε μαζί μας από το σπίτι, από μια κουβέρτα και κοιμόμαστε τη νύχτα μέσα σε αυτήν. Ήταν αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν έκανε κρύο. Αλλά άλλαξε ο καιρός και ο πατέρας είπε «Άντε να πάμε στο σπίτι». Πριν αναχωρήσουμε από το Μαγκλαβίτ, πήγαμε στην αυλή του Τσομπάνη. Αυτός ήταν επάνω σε ένα ανάχωμα και μιλούσε στον κόσμο ή συζητούσε μαζί τους. Δεν θυμάμαι καλά. Και εγώ, όπως ήμουν κοντά του και είχα το πανοφόρι του στους ώμους, συνεχώς έβαζα το μανίκι από το πανοφόρι του στα μάτια μου. Βέβαια, υπήρχε κάποιος λόγος, υποσυνείδητα, ίσως ήλπιζα, ότι με την επαφή με έναν άνθρωπο του Θεού εκλεκτό, όπως θεωρούνταν αυτός, θα είχα κάποια ωφέλεια.

Ήμουν πολύ τυχερός που οι γονείς μου πληροφορήθηκαν για το ειδικό αυτό σχολείο του Κλουζ και με έστειλαν εκεί με το σκεπτικό ότι αφού εκείνοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι να με βοηθήσουν στην κατάστασή μου, τότε άλλοι θα μου προσέφεραν κάτι περισσότερο από τους ίδιους. Έτσι βρέθηκα στο ειδικό σχολείο του Κλουζ, που είχε μια σχετική παράδοση και ένα διευθυντή, το Γεώργιο Χαλαρέβιτς, με ειδικές σπουδές στη Βιέννη. Αυτό συνέβη το Σεπτέμβριο του 1935. Δεν είμαστε πολλοί μαθητές, περίπου 60. Γιατί τότε οι άνθρωποι δεν είχαν έντονη προτίμηση στα γράμματα. Στο σχολείο έπεσα στα χέρια μιας πρικισμένης δασκάλας, ήταν νέα, ανήπαντρη και έμεινε άγαμη μέχρι τέλους. Η Δεσποινίδα Φλωρίκα Σάντου. Την πρώτη μέρα αυτοπαρουσιάστηκε ως εξής: «Παιδιά, ονομάζομαι Δεσποινής Φλωρίκα Σάντου. Ήταν δασκάλα εκπαιδευμένη ειδικά για τυφλούς, για διανοητικά καθυστερημένους και κοφάλαλους και ασχολούνταν κυρίως με τους τυφλούς.

Εγώ έζησα μεν στο χωριό, αλλά οι γονείς μου δεν είχαν πάπιες και χήνες. Παρότι γύρω μας υπήρχαν πάπιες και χήνες, τις οποίες ακούγαμε να βγάζουν κραυγές, δεν άγγιξα ποτέ με το χέρι μου μια πάπια, παρά μόνο στο ειδικό σχολείο άγγιξα μια πάπια χειρένια. Δεν άγγιξα καμία χήνα παρά μια χειρένια. Έτσι, σε αυτό το σχολείο έμαθα μερικά πράγματα τα οποία μαθαίνουν τα παιδιά από την επαφή με την πραγματικότητα που τα περιβάλλει. Εγώ τα έμαθα όλα αυτά στο σχολείο. Κοντά σε αυτά υπήρχαν εκμαγεία, όπως για παράδειγμα μια καμήλα, ένας ελέφαντας από γύψο και άλλα ζώα, τα οποία τα ψηλαφούσαμε στο σχολείο στην ειδική ώρα, τη στιγμή που τα άλλα παιδιά τα γνώριζαν από την πραγματικότητα. Έμαθα γεωγραφία, με ειδικούς χάρτες, ιστορία, ρουμανική γλώσσα, ό,τι διδάσκεται σε οποιοδήποτε συνηθισμένο σχολείο. Αυτό κράτησε για 5 χρόνια, από το 1935 έως το 1940. Ο πατέρας γνώρισε στο σχολείο ένα δάσκαλο τυφλό, τον Ιάκωβο Λούπεα, και μου έλεγε «Να γίνεις και εσύ το ίδιο, όπως ο δάσκαλος Λούπεα. Να γίνεις και εσύ δάσκαλος». Αυτό θα σήμαινε ότι μετά την 4η τάξη του γυμνασίου θα έπρεπε να πάω στο λύκειο. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει και έτσι τελείωσα και την 5η τάξη του ειδικού σχολείου και θα συνέχιζα και την 6η και 7η και πολύ πιθανόν θα ακολουθούσα κάτι άλλο. Δεν ξέρω ακριβώς το λόγο, αλλά το 1940 διέκοψα το σχολείο γιατί το βόρειο μέρος του Αρντεάλ καταλήφθηκε. Μετά τη συνθήκη της Βιέννης δεν μπόρεσα να συνεχίσω το σχολείο και έμεινα στο σπίτι. Επειδή το χωριό μας ήταν κοντά στο Συμπίου, ήταν περιοχή ελεύθερη. Έτσι έμενα 2 χρόνια στο σπίτι και το 1942 πήγα στην Τιμισοάρα, πάλι σε ειδικό σχολείο, και τέλειωσα την 6η τάξη. Συνέχισα κατόπιν το λύκειο στην Τιμισοάρα. Φίτησα σε κανονικό λύκειο, όχι για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ήμουν περισσότερο σαν ένας μαθητής που διδασκόταν κατοίκον ιδιαίτερα μαθήματα και πήγαινα μόνος σε εξετάσεις. Προετοιμαζόμουν όπως μπορούσα. Υπήρχαν κάποια παλαιότερα εγχειρίδια, έκανα και δικές μου σημειώσεις, αντέγραφα κάποια κομμάτια της διδακτέας ύλης και λάμβανα μέρος στις εξετάσεις. Τις γραπτές εξετάσεις τις έδινα με γραφομηχανή. Με γραφομηχανή άρχισα να γράφω το 1942. Νωρίτερα δεν είχα γράψει, όμως ήξερα τη μέθοδο γενικώς. Είχαμε στο σχολείο του Κλούζ ένα πλουσιόπεδο, γιο ενός εμπόρου από το Μπόζοβιτς του Μπανάτ, που ο πατέρας του του αγόρασε μια γραφομηχανή. Τη μηχανή μάρκας Ρέμικτον την είχα βάλει στην αίθουσα συνεδριάσεων του σχολείου και εκεί ένας παιδαγωγός μου έμαθε το τυφλό σύστημα γραφής. Είχα την τύχη να έχω ένα θείο δήμαρχο. Τον παρακάλεσα να μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω τη γραφομηχανή του δημαρχείου. Ένας γραμματέας προθυμοποιήθηκε να μου δείξει. Εγώ αντέτεινα ότι θα μάθω με το δικό μου τρόπο. Κάποια στιγμή ο θείος μου πέρασε από δίπλα και είπε «Εσύ δεν θα μάθεις μέχρι τη συντέλεια του κόσμου». Εγώ έμεινα ευχαριστημένος που δεν είπε περισσότερα και έφυγε. Δεν είπα τίποτα. Φοβόμουν μήπως με διώξει από εκεί. Συνέχισα την προσπάθεια να γράφω. Κάποια στιγμή ο γραμματέας φώναξε «Έλα δήμαρχε να δεις, ο ανιψιός σου γράφει». Έτσι, με μερικές ώρες εξάσκησης, μέσα σε λίγες μέρες άρχισα να γράφω γράμματα και έγραψα ένα γράμμα στον πατέρα Αρσένιο που ήταν τότε εδώ στην πόλη μας. Όταν πήγα στο λύκειο είχα κλείσει τα 13 και έμπαινα στα 14. Η δυνατότητα που απέκτησα να γράφω στη γραφομηχανή με βοήθησε πάρα πολύ στο λύκειο στην Τιμισοάρα, γιατί έγραφα μόνος μου όλα τα μαθήματα και τις απαραίτητες εργασίες και στη συνέχεια γράφτηκα στη θεολογική σχολή του Συμπίου.

Στην Τιμισοάρα, στο σχολείο, ήμουν καλός μαθητής και συνδέθηκα φιλικά με τους μαθητές μου. Διάβαζα μόνος μου, έκανα ιδιαίτερα μαθήματα και συμμετείχα στις εξετάσεις. Ο διευθυντής του λυκείου, για να διευκολυνθώ, μου επέτρεπε να παρακολουθώ τις παραδόσεις ορισμένων μαθημάτων. Ένας μαθητής μου, με τον οποίο συνδέομαι φιλικά μέχρι σήμερα, με ενθάρρυνε και τελικά πέτυχα να γίνω δεκτός ως κανονικός μαθητής, όπως όλα τα άλλα παιδιά. Αυτό με ευχαρίστησε ιδιαίτερα. Έτσι, συντομεύτηκε η φίτησή μου στο Λύκειο, ώστε σε ηλικία 19 ετών μπόρεσα να γίνω φοιτητής θεολογίας όπως τα άλλα παιδιά. Από μικρός ήμουν κοντά στα πράγματα του Θεού και της Εκκλησίας. Γεννήθηκα, θα μπορούσα να πούμε, μέσα στην Εκκλησία. Είχα μια επιθυμία να υπηρετήσω το Θεό, να βρίσκομαι σε κύκλους που πιστεύουν στο Θεό και εκδηλώνουν έμπρακτα την πίστη τους. Από τότε που πήγα στον Μπακλαβίτ και στην συνέχεια στο σχολείο, θεωρούμουν ένας μαθητής. Δεν θα έλεγα με κλίση για τα θρησκευτικά πράγματα, αλλά σίγουρα ένας μαθητής που τον απασχολούν παρόμοια θέματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα τέτοια καθοδήγηση. Οι γονείς μου ήταν άνθρωποι πιστοί, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Δεν θα μπορούσα να πω, για παράδειγμα, όπως είπε η Αγία Τερέζα, να ξέρετε ότι εγώ είχα αγίους γονείς. Είχα γονείς ενταγμένους στα πλαίσια της πίστεως, αλλά όχι και το εντελώς ξεχωριστό. Έκαναν και αυτοί ό,τι συνήθιζαν να κάνουν και οι άνθρωποι της εποχής τους. Προσεύχονταν πριν το φαγητό. Θυμάμαι πολύ ευχάριστα τα λόγια που ακούγονταν στην οικογένεια. «Ελάτε να πούμε το Πάτερ ημών για να αρχίσουμε το φαγητό». Λέγαμε όλοι μαζί το Πάτερ ημών και μετά τρώγαμε. Μετά το φαγητό κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε «Κύριε, σε ευχαριστούμε». Έμαθα κάποιες προσευχές στην παιδική μου ηλικία. Δεν ξέρω πότε ακριβώς έμαθα το Πάτερ ημών και την προσευχή στο φύλακα άγγελο που λέει «Άγγελε, αγγελάκι μου, που σε χάρισε σε μένα ο Θεός, πάντα να είσαι κοντά μου και να μου μαθαίνεις να κάνω το καλό. Εγώ είμαι μικρός, αλλά εσύ να με κάνεις μεγάλο. Εγώ είμαι αδύνατος, αλλά εσύ να με κάνεις δυνατό. Παντού να με συνοδεύεις και από τα κακά να με διαφυλάτεις. Κύριε, οι άγγελοι σου να γίνουν οι φύλακές μου. Αμήν». Θυμάμαι αυτά τα λόγια. Αργότερα έμαθα και άλλες προσευχές. Υπήρχε στο ειδικό σχολείο ένα βιβλίο με προσευχές στη γραφή Μπράιγ και είχα και εγώ ένα αντίτυπο και κάθε πρωί πριν τα μαθήματα, μετά το πρωινό, διάβαζα την πρωινή προσευχή και άλλες προσευχές. Έτσι έζησα μέσα σε μια ατμόσφαιρα η οποία ευνοούσε τη σκέψη όχι τόσο να σπουδάσω θεολογία όσο να γίνω ιερέας. Γνώριζα όμως ότι δεν θα μπορούσα να γίνω ιερέας χωρίς να σπουδάσω θεολογία. Στη θεολογική σχολή με έστειλε ο Μητροπολίτης Νικόλαος Μπαλάν. Σίγουρα τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Υπήρχαν μερικά εμπόδια που έμοιαζαν ανυπέρβλητα, αλλά τελικά ξεπεράστηκαν.

Ενώ μεταξύ γνωρίστηκα με τον καθηγητή της θεολογικής σχολής του Συμπίου, πατέρα Θεόδωρο Μποντογκάε, που δίδασκε γενική εκκλησιαστική ιστορία και έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα. Ο Μητροπολίτης ήταν θείος του, γιατί η σύζυγος του πατρός Μποντογκάε ήταν θυγατέρα του αδελφού του Μητροπολίτη. Ήταν πολύ σημαντική βοήθεια του πατρός Μποντογκάε και αυτό θα φανεί καλά στη συνέχεια. Εξάλλου, με είχε διαβεβαιώσει. Άσε να μιλήσω εγώ σχετικά στον Μητροπολίτη. Αυτό συνέβη γιατί εγώ του διηγήθηκα την αποτυχία μου όταν παρουσιάστηκα μόνος μου στον Μητροπολίτη Νικόλαο Μπαλάν και ότι μπερδεύτηκα και δεν του είπα ότι θέλω να σπουδάσω θεολογία, αλλά του είπα ότι θέλω να γίνω ιερέας. Πράγματι, υπήρχε η συνδρομή διάφορων παραγόντων οι οποίοι έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Τότε στη δική μου απόπειρα ο Μητροπολίτης ασφαλώς απάντησε «Αυτό δεν γίνεται». Και έτσι γρήγορα με επέφυγε. Κάλεσε το γραμματέα να με πάρει από εκεί και να μου εξηγήσει γιατί δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι εγώ, όσο ήμουν νέος, είχα την εντύπωση ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, ακόμα και πράγματα τα οποία δεν ήμουν σε θέση να κάνω. Όταν ήλθα σε αυτόν τον κόσμο, μεταξύ των άλλων, αντιμετώπισα στο περιβάλλον μου από τους γονείς και τα αδέλφια μου μια στερεότυπη έκφραση. «Μα εσύ δεν μπορείς. Εσύ δεν βλέπεις». Ήταν κάτι το οποίο εν μέρη το παραδεχόμουν, ότι δηλαδή πράγματι δεν μπορώ. Από την άλλη πλευρά όμως δεν καταλάβαινα τι σημαίνει «δεν βλέπεις» και για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν κατάλαβα πλήρως τα λόγια αυτά. «Εσύ δεν μπορείς, δεν βλέπεις». Θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό το σημείο. Δηλαδή νομίζω ότι κάποιος που δεν βλέπει δεν ξέρει τι σημαίνει να βλέπεις. Γνωρίζει τι σημαίνει για τους άλλους να βλέπουν. Αλλά αυτός δεν ξέρει τι σημαίνει να βλέπεις. Για παράδειγμα, κάποτε αισθανόμουν πολύ άσχημα όταν μπήκα στο σχολείο στην Τιμισοάρα. Ήμουν ανικανοποίητος. Δεν ήθελα να μείνω στο σχολείο. Γνώριζα ότι το μέλλον μου εξαρτιόταν από το σχολείο και ότι οι γονείς μου δεν θα συμφωνούσαν να εγκαταλείψω το σχολείο. Έτσι εκείνο τον καιρό, μέσα στις έντονες ανησυχίες μου, στο ανικανοποίητο που ένιωθα από την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν, σκέφτηκα ότι ίσως θα έλθει ο καιρός που σιγά σιγά θα βλέπω. Έφτασα κάποτε να ονειρεύομαι ότι βλέπω. Δηλαδή, επειδή ήμουν απορροφημένος από αυτόν τον πόνο, γινόταν το ακατόρθωτο. Αυτό δηλαδή που ανθρώπινα είναι αδύνατο, αλλά δυνατό στο Θεό. Αλλά εγώ τελικά δεν το έβλεπα το θέμα πάνω σε αυτή τη βάση. Άρχισα να ονειρεύομαι ότι βλέπω. Και πώς ονειρεύομαι ότι βλέπω? Στην πραγματικότητα δεν ονειρευόμουν ότι βλέπω αληθινά, αλλά ότι είναι γνωστό το γεγονός ότι βλέπω. Δηλαδή εγώ ήμουν μέσα στα συνηθισμένα όρια μου, στη συνήθη κατάστασή μου, ήταν κάτι δεδομένο. Η κατάσταση ήταν δεδομένη, όμως ήταν γνωστό ότι εγώ βλέπω. Ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό που είναι ο ίδιος και από αυτό που έχει ο ίδιος ως δυνατότητα. Δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι που δεν το βιώνεις. Έτσι βρισκόμενος μέσα σε αυτή την κατάσταση, αδυνατούσα να καταλάβω αυτό που έλεγαν οι δικοί μου. Το «δεν μπορείς». Αυτό ίσως το καταλάβαινα. Εκείνο που δεν καταλάβαινα ήταν το «γιατί δεν βλέπεις». Εγώ διαπίστωνα ότι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος μου μπορούσαν να κάνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να κάνω εγώ ίδιος. Όταν ήμουν μικρό παιδί επιθυμούσα, για παράδειγμα, να παίξω κι εγώ το παιχνίδι με τη ρόδα. Όμως όταν στο παιχνίδι αυτό χτυπούσα το στεφάνι, αμέσως έπεφτε κάτω και τότε τέρμα η συνέχεια για μένα. Ήμουν σίγουρα σε μειονεκτική θέση, το ήξερα αυτό. Ή όταν πάλι πέταγα την μπάλα στον τοίχο, συνέβαινε περίπου το ίδιο. Μου άρεσε πολύ όταν άκουγα ότι ένα παιδί έριχνε την μπάλα στον τοίχο, του ερχόταν στα χέρια, την ξαναέριχνε και αυτό επαναλαμβανόταν πολλές φορές. Για μένα όμως, μόλις την πετούσα μια φορά, τελείωνε το παιχνίδι, επειδή δεν μπορούσα
να την ξαναπιάσω. Επομένως, ήξερα ότι είχα περιορισμένες δυνατότητες, αλλά δεν καταλάβαινα τι σημαίνει το «δε βλέπεις». Έτσι λοιπόν έζησα τη ζωή μου μέσα στις συνθήκες της τύφλωσης, με όλες τις ελλείψεις που συνοδεύουν την τύφλωση. Δηλαδή, δεν γνωρίζω τα τοπία. Ως τυφλός, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει σαν θέαμα ένα ηλιοβασίλεμα, μια ανατολή του ηλίου, ένα ψηλό βουνό, ένα ανθισμένο λιβάδι, μια ζωγραφιά, ένα έργο γλυπτικής, ένα λουλούδι. Εμένα μου αρέσουν τα λουλούδια, αλλά βέβαια τα λουλούδια που έχουν άρωμα. Τα λουλούδια που δεν έχουν άρωμα για μένα δεν υπήρχαν. Δεν μπορώ να σχετιστώ μαζί τους. Γνωρίζω τα λουλούδια με την αφή. Γνωρίζω πως είναι ένα γαρίφαλο, ένας κρίνος. Τα αναγνωρίζω μόνο όταν είναι φυσικά. Αν είναι τεχνικά, δεν τα καταλαβαίνω. Όταν ένα τριαντάφυλλο είναι τεχνητό, δεν ξέρω ότι είναι τριαντάφυλλο. Ένα φυσικό τριαντάφυλλο το αναγνωρίζω. Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν μπορεί να τα γνωρίσει άλλος παρά μόνο αυτός που τα ζει. Ενώ λοιπόν βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, αποφάσισα εντούτοις να σπουδάσω θεολογία. Και για να επανέλθω στη συνάντησή μου με τον Μητροπολίτη, εκείνος μου είπε ότι θα μου δώσει ευλογία να σπουδάσω θεολογία, αλλά μου απάντησε χαρακτηριστικά: «Ιερέας δεν μπορείς να γίνεις». Αυτό μου φάνηκε κάπως παράξενο. Σε αυτό το γεγονός είδα αργότερα το χέρι του Θεού. Το 1948, όταν έγινε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ο Μητροπολίτης ήξερε ότι κάποιος που σπούδαζε θεολογία δεν ήταν δυνατόν να αξιοποιηθεί αλλού παρά μόνο στα εκκλησιαστικά πλαίσια. Αυτό προβλεπόταν από τον νόμο. Δηλαδή, δεν ήταν δυνατόν να γίνει κανείς καθηγητής θεολόγος στη μέση εκπαίδευση, αφού καταργήθηκε το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία. Εκείνος που σπούδαζε θεολογία θα έπρεπε να χειροτονηθεί ιερέας. Για μένα όμως τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Λόγω της αναπηρίας μου δεν μπορούσα να γίνω ιερέας. Παρά τα αυτά δέχτηκα τα πράγματα όπως έχουν. Είπα μέσα μου: «Κύριε, αφού δεν μπορώ να γίνω ιερέας, θα σπουδάσω θεολογία και θα δω τι θα γίνει μετά». Σε κάθε περίπτωση δεν θα ήταν ανώφελο το ότι θα σπούδαζα θεολογία. Ο Μητροπολίτης τότε συμφώνησε στο αίτημά μου. Με βοήθησε μέχρι τέλους ηθικά και υλικά στις θεολογικές μου σπουδές. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Η ημερομηνία της μετακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου. Η παρούσα διήγησης υπέρ των λειψάνων του Αγίου Νικολάου διαλαμβάνουσα μετεφράστη εκ της λαβωνικής ή τη ρωσικής διαλέκτου εις την ημετέραν ρωμαϊκήν διάλεκτον. Επειδή δε εκείνη μεν αναφέρει ότι ετελείτο η τιάφτη εορτή του Αγίου Νικολάου εις την ενάτην του Μαΐου μηνός, ή να μη σκανδαλίζονται από τούτο πολύ και μας ονομάζωση νεοτεριστάς, δίδομεν εδών των λόγων και το διατί. Λέγομεν λοιπόν ότι δια τρεις αιτίας ημείς εορτάζομαι την εορτήν ταύτην κατά την 20η του Μαΐου. Πρώτην, διατί ακολουθήσαμεν εις μίαν τετυπωμένην φυλάδα, περιέχουσα μεν ακολουθίαν τελείαν του Αγίου Νικολάου μετά δοξολογίας και μεγαλιναρίων, συνθεμένην δε από έναν ιεροδιδάσκαλον της Κερκύρας ήτι των κορυφών, ήτις διαλαμβάνει ότι όταν το λείψανον του Αγίου Νικολάου εφέρετο εις την πόλην Μπάρι, επέρασεν από τους κορυφούς και εκεί επροσκυνήθη από όλον το πλήθος των Κερκυραίων πανευλαβώς κατά την 20η του Μαΐου. Δευτέραν, διατί και εις μερικά ανθολόγια γράφεται ότι να εορτάζεται ο Άγιος Νικόλαος κατά την αυτήν 20η του Μαΐου. Και τρίτην, διατί και εδώ πέριξ, εις τα μέρη της Θεταλίας και όλη σχεδόν της Μακεδονίας, συνήθεια παλαιόθενε επικρατεί να συγκροτούσουν όλοι οι χριστιανοί λαμπράν και μεγάλην πανήγυριν του Αγίου Νικολάου κατά την αυτήν 20η του Μαΐου. Όθεν και εμείς ακολουθούντες τη εγγράφω ταύτην παραδόση και αγράφω συνηθεία, εορτάζομαι τον Μέγα Νικόλαον μάλλον κατά την 20η και όχι κατά την 9η του Μαΐου. Επειδή κατά τον 6ο κανόνα της Αγίας και Οικουμενικής Πρώτης Συνόδου η ψήφος των περισσότερων πρέπει να υπερνικά. Είδε και την Άση ήθελε να ρωτήσει τάχα ποιον είναι αληθέστερον από τα δύο το να εορτάζεται εις τας 9ης Μαΐου ή εις τας 20ης, τούτο εμείς το αφήνομεν εις άλλους να εξετάσουν. Ένα δε μόνον και εναντήρητον λέγομεν ότι όλα τα βιβλία και τα ρωσικά και τα γρέκικα συμφώνως λέγουσι να εορτάζεται ο Μέγας Νικόλαος εις τον Μάιον μήνα. Οι δε και τα μεν ρωσικά λέγουν να εορτάζεται ο Μέγας Νικόλαος εις τας 9ης Μαΐου, τα δε γρέκικα εις τας 20ης. Τι από τούτο? Έχει τάχα την άς φρόνιμος εκ τούτου σκανδαλιστεί? Όχι, επειδή εμείς οι χριστιανοί δεν λατρεύουμε το χρόνο όσοι παλαιοί Έλληνες το χρόνο, διότι και οι θείοι Ευαγγελιστέ αγκαλά και δεν διαφωνούν τη αληθεία. Φέρονται όμως πως διαφωνούν περί της σταυρώσεως του Κυρίου. Αλλά όμως κατά των θείων Χρυσόστομων και των ιερών Θεοφύλακτων, τούτο ούτε δόγμα πίστεως είναι, ούτε την ευσέβεια να ανατρέπει, ούτε βλάπτει την αλήθεια. Όλοι γάρ επίσης συμφωνούν και λέγουν ότι εσταυρώθη ο Κύριος. Όπερε στη δόγμα πίστεως. Αρκούσι τα αυτά προς απολογίαν. Ιδέ με όλα αυτά δεν πείθομεν, αλλά ακόμη φιλονικούσι την ΕΣ, ημείς προς τους τιούτους φιλονίκους και πεισματικούς άλλο δεν λέγομεν. Ημεί το του Αποστόλου εκείνο. Ή δε της δοκή φιλόνικος είναι, εμείς τη αυτήν συνήθειαν ούκ έχομεν, ουδέ εκκλησία του Θεού. Νικόδημος ο Γιορίτης. Το μεγάλο ψέμα, το ληστρικό ταξίδι. Λείψαν έμποροι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν και σε γραπτά κείμενα που προέρχονται κυρίως από δυτικούς συγγραφείς, τα σεβάσμια λείψανα του Αγίου Νικολάου βρίσκονται θησαυρισμένα στον Μπάρι της Ιταλίας. Όμως πολλοί και μεταξύ αυτών ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αμφισβητούν την ύπαρξη και την παρουσία αυτών των μυροβλήτων λειψάνων στον Μπάρι. Γράφει ο Όσιος Νικόδημος. Και τούτο δε πρέπει να σημειώσουμε ότι την σήμερον το λείψανο του Αγίου Νικολάου στην πόλη Πάρων, δηλαδή Μπάρι, ούκε βρίσκεται, καθώς επιροφορήθημεν από τους εκείθεν απελθόντας, που δε να ευρίσκεται. Εμείς δεν ξέρουμε βέβαια, αλλά μόνος Χριστός ο Θεός, ο και το λείψανον του Αγίου Μάρκου, το εν τη Βενετία ποτέ ευρισκόμενον κρύψας από τους ανθρώπους, κατά το βάθος της αυτού προνοίας και κρίσεως. Για μερικούς τον καιρό που έγραφε το παρόν Όσιος Νικόδημος, ήταν άγνωστον που ευρίσκεται το λείψανο του Αγίου.
σήμερον ευρίσκεται στην εμπάρη ιεράν βασιλική του. Εμείς σημειώνουμε πως ο Άγιος Νικόδημος ήταν σοβαρός όταν έγραφε και κανείς δεν βρέθηκε να ψέξει σε κάτι τα γραπτά του. Ο Άγιος Νικόδημος ήταν θεοφώτιστος και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και ό,τι έγραφε ήταν απορία θείας έμπνευσης και φύτησης του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και από τη μεταφορά των Ιερών Λειψάνων μέχρι του θανάτου του Οσίου Νικοδήμου είχαν περάσει περίπου 800 χρόνια, χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη και ιστορική πληροφορία για τον τόπο θησαυρισμού των Ιερών Λειψάνων. Επίσης, δεν υπήρξε επίσημη διάψευση μέχρι σήμερα στα όσα σοβαρά γράφει στο κείμενό του ο Όσιος Νικόδημος. Αλλά το μεγάλο ερώτημα που μας απασχολεί είναι τούτο. Κατά πόσον τα χαριτόβρητα Ιερά Λείψανα μεταφέρθηκαν στον Πάρη ύστερα από εντολή του Θεού, επιθυμία του Αγίου Νικολάου και μετά από θείο όραμα ή ήταν καθαρή πειρατική πράξη ιεροσύλων. Πολλοί ιστορικοί συγγραφείς λέγουν ότι όταν τα μοίρα βρέθηκαν κάτω από την κυριαρχία των Ισμαηλιτών, αρκετές ιταλικές πόλεις και γαλλικές που θαύμαζαν τη θαυματουργική φήμη του Αγίου, η οποία είχε φτάσει και σε αυτές, θεώρησαν την ευκαιρία κατάλληλη να κλέψουν τα Ιερά Λείψανα του Αγίου. Μεταξύ των ανταγωνιζομένων ιταλικών πόλεων ήσαν η Κρατεά Βενετία και τον Πάρη, οι οποίες αμιλούνταν ποια θα ήταν η τυχερή να κάνει κτήμα της αυτόν τον θησαυρό. Τελικά κατά αυτούς την κλοπή πέτυχε τον Πάρη. Η μεταφορά των Ιερών Λειψάνων στον Πάρη πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου του 1087. Τώρα ποια σχέση υπάρχει μεταξύ των ανταγωνιστριών πόλεων και των θείων οραμάτων και οπτασιών που είδε ο Τίμιος κληρικός πρεσβύτερος και του θείου θελήματος, ας το ξεδιαλύνουν οι ειδικοί. Γράφει ο αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Ελευθεριάδης. Κατά το 1087 ή τη 33 έτη μετά το οριστικό σχίσμα των παπικών, απήγαγον ούτη διαπειρατικών πλοίων το λείψανον του Αγίου εις μπάρι της Ιταλίας και κατέθεσαν τούτο εν το ναό του Αγίου Στεφάνου. Ακόμη κανείς να μην εκπλαγεί όταν πιο πάνω γίνεται λόγος για ιερόσυλη πράξη πειρατών και να μην διερωτηθεί τι σχέση έχουν οι πειρατές με τα ιερά λείψανα. Οι πειρατές τότε ήσαν και λειψανέμποροι, και από το φόβο τους μήπως κάποιος Άγιος θυμώσει για αυτή την κλοπή των λειψάνων τους, έκαναν δωρεές και σε εκκλησίες και σε αυτόν τον Πάπα. Εμείς βέβαια γνωρίζουμε μόνο τα ρεσάλτα των πειρατών και την αιχμαλωσία κάποιου ξένου καραβιού και τη λαιλασία του ή το πλιάτσικο σε παραλιακές πόλεις και χωριά. Ωστόσο, το σεβασμό και την τιμή των χριστιανών που έτρεφαν στα Ιερά Λείψανα, πολλοί προσπάθησαν να αμαυρώσουν με τις βέβυλες και ιερόσυλες πράξεις τους. Ένας μεγάλος σοφός του κόσμου τούτου, που από την πολλή επιστήμη έφτασε στην απλότητα της σοφίας του Θεού και των Αγίων του, ο Πασκάλ, έγραφε: «Το Άγιον Πνεύμα επικάθεται αοράτος επί των λειψάνων των δια της χάριτος του υψίστου και κοιμημένων, μέχρις ου ορατός φανεί εν τη Αναστάση, διόπερ και το σαύτης τιμής άξια είναι τα των Αγίων Λείψανα». Διότι ο Θεός ουδέποτε, ουδιστάφους εγκατέλειπε τους πιστούς του, ένθα τα σώματα αυτών, και την νεκρά ως προς τους ανθρώπους, έτι μάλλον ζώσιν ως προς τον Θεόν. Έτσι λοιπόν, αρχίζοντας από την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο και προχωρώντας έπειτα προς τη Ρώμη, εξαπλώθηκε πυκνό ένα δίκτυο λειψανεμπόρων που λιμένονταν τα πάντα για να αγοράσουν και να πουλήσουν τίμια λείψανα σε όλους εκείνους, ιδίως στη Δύση, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και σε άλλες χώρες που επιθυμούσαν να αποκτήσουν πάση τιμή και θυσία. Επειδή το επάγγελμα του λειψανεμπόρου ήταν λίαν επικερδές, αναπτύχθηκε και ειδικός κλάδος πειρατών. Στο άνομο αυτό εμπόριο εμπλέκονται δυστυχώς και σταυροφόροι. Το πράγμα προχώρησε τόσο πολύ και θεωρήθηκε τόσο επικερδές, μια και εκμεταλλευόνταν την έφητη ευλάβεια και θρησκευτικότητα των απλών ανθρώπων για χρυσολογία, αργιολογία και χονδροκομμένη εσχροκέρδεια. Οι σταυροφόροι και άλλοι δυτικοί έκαναν επιδρομές όπου καταλίστεψαν την Κωνσταντινούπολη και όλη την Ανατολή. Στην Ανατολή ανήκουν και τα μοίρα. Και πολλούσαν και μεταπολούσαν τίμια λείψανα στη Δύση. Προσφάτως, ο Σλουμπερζέ κατέγραψε σε ένα δικό του κατάλογο με λείψανα γύρω στα 300, τα οποία κλέφτηκαν από την Κωνσταντινούπολη.
Οι ξένοι ερευνητές δεν διστάζουν να ρίξουν ευθύνες και στον ίδιο τον Πάπα και σε άλλα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα για αυτά τα βαναυσουργήματα. Έγιναν γνωστά λειψανεμπόρια μεταξύ πριγκίπων, αυτοκρατόρων ή αρχιεπισκόπων της Παπικής Εκκλησίας.

μετακομιδή ή πειρατική κλοπή των ιερών λειψάνων. Στις δυτικές χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με τον αυστηρό ρωμαϊκό νόμο, τουλάχιστον μέχρι τον 8ο αιώνα, ήταν απαγορευμένη οποιαδήποτε ενόχληση των νεκρών. Δεν επέτρεπε για κανένα λόγο τη διατάραξη της ησυχίας τους. Επομένως, δεν μπορούσε να γίνει λόγος για ανακομιδή, μετακομιδή, επανακομιδή ή μεταφορά λειψάνων. Ίσως γι' αυτό είχε φουντώσει και το λειψανεμπόριο με τη μαύρη αγορά, ιδίως στη Δύση, όπου μοσχοπουλούνταν και τα ιερά αντικείμενα, όπως ρούχα των Αγίων, χρησιμοποιηθέντας καμιά, κύπελα, μαγειρικά σκεύη, υποδήματα και άλλα, και τα τεχνικά λείψανα, μπράντια, πάλιολα, σανκτουάρια, όπου με τη χάρη του Θεού φορτίζονται όχι μόνο τα ιερά σκεύη και σύμβολα, ιδιαίτερα μάλιστα το σύμβολο του Σταυρού και το Ιερών Ευαγγέλιων. Έτσι έχουμε τη γνώμη ότι εάν ευδόκησε ο Κύριος να σηκωθούν από εκεί, από τα μοίρα, τα Άγια Λείψανα του Μεγάλου Πατρός Νικολάου και να μεταφερθούν από την ερημωμένη χώρα ή στην πολυάνθρωπον πολιτεία, την ονομαζομένη Πάρον, δηλαδή Μπάρι, εάν ο Θεός ευδόκησε τη μεταφορά δια να μην υστερηθεί και η δύση των ευεργεσιών του Θεού, τη μεσητεία του αυτού θεράποντος γινωμένης, εάν με οπτασία του Αγίου Νικολάου εξεδήλωσε την επιθυμία του ο Θεός σε σεβάσμιο ιερέα, να μεταφερθεί το σκήνομα μακριά από τον τόπο του σεβασμού και της τιμής του, ο καθένας σε ρωτά, γιατί τόση πολεμική προετοιμασία? Και εν το άμα ετοίμασαν τρία, όχι ένα ή δύο κάτεργα, και εκλέξανε άνδρας επισήμους και των θεών φοβουμένους, έστειλαν αυτούς ομού και αρκετούς ιερείς και διακόνους εις την των λειψάνων μετακομιδήν. Η μεγάλη πολεμική προετοιμασία μοιάζει μάλλον με σχεδιασμό απελευθέρωσης της Μικράς Ασίας από τους αλόδοξους αγαρινούς ή την έβρεση και μεταφορά του Τιμίου Σταυρού από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη. Εντύπωση προξενεί πως μόνο ο Άγιος Νικόλαος εξέφρασε παράπονο για τη μοναξιά του εις των πρεσβύτερων, εφάνει τη νύχτα ο Άγιος Νικόλαος και του λέγει, Αναστάς είπε εις των λαών τούτων και εις όλων των κλήρων της εκκλησίας να υπάγουν εις τα μοίρα της ηλικίας, να σηκώσουν από εκεί τα λειψανά μου και φέροντάς τα εδώ να τα θέσουν εις τούτην την πόλη Πάρων, επειδή και δεν μπορώ πλέον να υποφέρω το να ευρίσκομαι εις τόπον έρημον, ούτω γαρευδόκησε ο Κύριός μου. Βέβαια, ο Άγιος Νικόλαος δεν γεννήθηκε εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, όπως και ο πρόδρομος και ο Σαμουήλ, αλλά δια θελήματος Θεού, και υπήρξε μεγάλος ιεράρχης και ομολογητής και αγαπητός λίαν στο Θεό. Όμως οι χιλιάδες άγνωστοι μάρτυρες και ομολογητές της Μικράς Ασίας και σε όλον τον κόσμο λησμονήθηκαν από το Θεό. Σε αυτούς τους άγνωστους Αγίους είναι προσφυλής και προτιμητέ η έρημος να είναι άγνωστοι και λησμονημένοι εν μέσω λαών βαρβαρικών και αλλοδόξων? Φυσικά την εποχή εκείνη υπήρχαν οι ληστές της θάλασσας, οι καλούμενοι κουρσάροι, άνθρωποι βάρβαροι, αιμοβόροι, αιμόδιψοι και σκληροί, οι οποίοι ήσαν άτεγκτοι στο επάγγελμά τους και πολύ επικίνδυνοι και ο φόβος των αυτιλωμένων. Όμως, οι φοβούμενοι τον Θεό, οι οποίοι ταξίδευαν κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός και κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού και κατά το μυστήριο του θελήματος αυτού, δεν έπρεπε να φοβούνται, επειδή των καιρών εκείνων οικούοντο εις την θάλασσαν κακοί άνθρωποι. Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομε, τι ποιήσει μη άνθρωπος, και πάλιν, ου φοβηθήσομε κακά, ότι σήμεται μούι, σύ ο Θεός, κρατέωμά μου, ισχυρός εξουσιαστής άρχων. Μήπως δεν τους αρκούσε η χάρη του Θεού που τους σκέπαζε, όπως σκέπαζε τους Εβραίους στην έρημο και μέχρι την επιστροφή τους στη γη της Επαγγελίας, με το θείο και ιερό σύννεφο? Δεν είπε ο Θεός το Μωυσή μόνος του να παρουσιαστεί στον ισχυρό Φαραώ? Μη φοβού καταβήνε εις Αίγυπτον. Στο Μωυσή είπε ακόμη ο Θεός, μη φοβείτε τον λαό της γης, διότι εγώ θα σας βοηθήσω να τους νικήσετε και να φτάσετε στη γη που θα σας δείξω. Και η δόξα Κυρίου όφθη εν την εφέλη επί της σκηνής του μαρτυρίου, πάση της Ιης Ισραήλ. Μήπως η δύναμη του Θεού δεν κατάστρεψε 30.000 άρματα του Αμαλίκ με τον εκπρόσωπό του Σαούλ? Εμείς, οι πιστοί στο Θεό, έχουμε ανάγκη της θερμής πίστης του Δαβίδ, ο οποίος διεκήρυσε. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης. Εμείς δε, εν ονόματι Κυρίου, ημών μεγαληθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν,
Ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Διαβάζοντας τα κείμενα της μετακομιδής των Σεπτών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου, σχηματίζομαι τη γνώμη ότι η αποστολή των Παριανών μάλλον πήγαινε σε πόλεμο και όχι να μετακομιδήσει τα σεβάσμια λείψανα όπως πρόσταξε ο Θεός. Και αυτή την απάτη ακόμη χρησιμοποίησαν προκειμένου να πετύχουν την κλοπή των Ιερών Λειψάνων. Παρουσιάστηκαν ως ψευτοέμποροι σίτου για να εξαπατήσουν φίλους, γνωστούς και εχθρούς. Αφού ετοίμασαν τρία πλοία, εκαμώθησαν πως είναι τάχα πραγματευτάδες και έχουν να κάμουν ταξίδιον. Όθεν γεμίσαντε στα κάτεργά τους, οι τάροι έπλευσαν ως πραγματευόμενοι. Σε καμία περίπτωση το έργο του Θεού δεν στηρίχθηκε στην απάτη και στο ψέμα. Από αυτή και μόνη τη συμπεριφορά τους αποδεικνύεται ότι αυτοί οι άνθρωποι ήσαν δόλοι, λείψαν έμποροι και όχι όργανα και απεσταλμένοι του Θεού σε ιερή αποστολή. Λέγει και ο Δαβίδ. Απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος, προσθέτει και η Σοφία Σιράχ. Μόμος πονηρός εν ανθρώπο ψεύδος, και συμπληρώνει ο προφήτης Ιερεμίας. Επλάνησαν τον λαόν μου εν τις ψεύδες συν αυτών. Στην Αντιόχεια ξεγέλασαν με τη σιωπή της απάτης και της κατασκοπίας τους ομοπάτριούς τους Βενετσιάνους, οι οποίοι ταξίδευαν για τον ίδιο λόγο, την κλοπή των Λειψάνων του Αγίου. Σαν πιο πονηρή και όχι απεσταλμένη του Θεού, προέδραμον οι Παριανοί των Βενετσιάνων και πέτυχαν την κλοπή. Ασφαλώς αργότερα οι Βενετσιάνοι, οι άλλοι λειψανέμποροι, βρήκαν τον λίθον του μνημείου αποκεκυλισμένο, χωρίς το σεβάσμιο σώμα του Αγίου, κατεκόπτοντο τας καρδίες αυτών και έτριζον τους οδόντας κατά αυτών. Όταν οι Μπαριανοί έφτασαν στα Μοίρα, αφού πληροφορήσαν τον τόπο του τάφου του Αγίου, πάλι με δόλο, λέγοντες ότι θέλουν να τον προσκυνήσουν, εύροντες δε εκεί τέσσερας μοναχούς, ρώτησαν αυτούς που κοίτονται τα λείψανα του Αγίου Νικολάου, επειδή θέλομεν να τα προσκυνήσομεν. Αφού έδεσαν τους μοναχούς που αντιδρούσαν, άρχισαν τους βανδαλισμούς. Τότε έσπασαν ένα μεγάλο μέρος του τάφου με σιδερένιο σφυρί. Έκλεψαν το ιερό λείψανο και επέστρεψαν στον τόπο τους. Εντυπωσιάζει η πίστη του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτη ότι τη σήμερον το λείψανο του Αγίου Νικολάου στην πόλη Πάρων, Μπάρι της Ιταλίας, ούκε βρίσκεται. Και η ταπεινή μας γνώμη είναι απόλυτα σύμφωνη με αυτή του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Το μόνο που πιστεύουμε είναι τούτο. Τα όσα λέγονται για τη δήθεν μετακομιδή των λειψάνων του μεγάλου ιεράρχη της Ανατολής, Αγίου Νικολάου, είναι ένα μεγάλο ψέμα που ανταποκρίνεται σε μια μεγάλη κλοπή. Προς υποστήριξη των όσων προαναφέραμε, καταγράφουμε και τούτο. Η σημερινή δομινικανή μοναχή του Μπάρι, στο περιοδικό που εκδίδει ο Ναός του Αγίου, δέχονται την άποψη ότι πρόκειται καθαρά για κλοπή ολκής. Σύμφωνα με διαδόσεις που κυκλοφόρησαν οι παπικοί, δύο φορές κατά τα έτη 1953 και 1957 ανοίχθηκε στο Μπάρι ο τάφος του Αγίου και ευρέθηκε σώο το ιερό λείψανο. Στην πληροφορία αυτή έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής. Στο πόνημα Άγιος Νικόλαος ο Θαυματουργός αναφέρεται πως εκείνες τις ημέρες 1983, όπου για πρώτη φορά τελέστηκε ο πανηγυρικός εορτασμός της μνήμης του Αγίου Νικολάου, διοργανώνεται διεθνές συμπόσιο για τον Άγιο Νικόλαο στην Ατάλεια της Τουρκίας, στο μουσείο της οποίας εκτίθεται και ένα από τα οστά της χειρός του Αγίου. Ώστε στο Μπάρι της Ιταλίας δεν είναι σώο το ιερό λείψανο. Το πώς το τμήμα της χειρός του Ιερού Λειψάνου βρέθηκε στο Μουσείο της Ατάλειας, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο και θέμα για τους επαείοντες να το ερευνήσουν. Στο ρωσικό βιβλίο «Νέα θαύματα του Ιεράρχη Νικολάου» αναφέρεται πως στη Ρωσία, στους ναούς διαφόρων πόλεων, υπάρχουν αρκετά τεμάχια του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου, όπως στις αρχές του 20ου αιώνα μικρό τεμάχιο των Αγίων Λειψάνων του Αγίου Νικολάου φυλαγόταν στη Μόσχα, ενώ μερικά άλλα βρίσκονται στο ναό του Αγίου Νικολάου στην Αγία Πετρούπολη. Τα ιερά λείψανα της Αγίας Πετρούπολης ευτυχήσαμε να τα προσκυνήσουμε στις 18 Αυγούστου του 2000 κατά την εκεί ιερή πορεία μας. Επίσης, το ίδιο πόνημα και στη σελίδα 88 διαβάζουμε. Το 1807 τα λείψανα, μέρος τους, του Αγίου Νικολάου, μεταφέρθηκαν από τον Μπάρι στα Μοίρα της Λυκείας. Ομοίως, το αυτό βιβλίο, σελίδα 90, διαβάζουμε. Στη Μόσχα, σε τρεις τουλάχιστον ναούς, υπάρχουν λείψανα του Αγίου Νικολάου.
Στην ίδια σελίδα διαβάζουμε «Στο ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στο Γιά Σενεβό, στην εικόνα του Ιεράρχου Νικολάου υπάρχει τεμάχιο των Λειψάνων του Αγίου». Πώς τώρα το Ιερό Λείψανο του Αγίου Νικολάου βρέθηκε το 1953 και 1957 ΣΟΟ, εγώ δεν μπορώ να λύσω αυτό το γρίφο. Και η παροιμία του λαού λέει «Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο». Ασφαλώς και σε άλλους τόπους, ναούς, μονές θα υπάρχουν τεμάχια των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, άνευ πρωτοκόλλου για να συντομεύσουμε. Βρισκόμαστε στην περίφημη Γόρτινα, στην πάλε ποτέ ακμάσασα πρωτεύουσα της Κρήτης και της Κυριναϊκής της Βόρειας Αφρικής. Από το 67 π.Χ. τότε που οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Κρήτη. Η Γόρτινα βέβαια μαρτυρείται αιώνες πριν τη ρωμαϊκή περίοδο. Υπάρχουν πολλές πηγές και μελετήματα για τη Γόρτινα. Από τις πηγές αρκεί να πάμε στον Όμηρο, ο οποίος 8 αιώνες πριν το Χριστό μνημονεύει τη Γόρτινα ως τυχιώεσαν, περιβαλλόμενη δηλαδή από τείχος και ως έχουσα φτάσει εις ιδιαίτεραν άνθηση. Και στον Πλάτωνα, ο οποίος 4 με 5 αιώνες πριν το Χριστό αναφέρεται στο ευδοκιμούν γορτινιακό γένος, δηλαδή στο γορτινιακό γένος που ευδοκιμεί. Από τους προαναφερθέντες αιώνες του γορτινιακού γένους που ευδοκιμούσε, κύλησαν και άλλοι αιώνες πάνω από τη Γόρτινα που άφησαν το αποτύπωμά τους, ώσπου έφτασε η εποχή της ύστερης αρχαιότητας και της πρωτοβυζαντινής περίοδου, για την οποία ο μακαριστός καθηγητής αρχαιολογίας Αντωνίνο Διβίτα, ο οποίος έσκαψε εδώ για περίπου 35 χρόνια ως αρχαιολόγος, σημειώνει. Η πόλη η οποία ήταν πρωτεύουσα της επαρχίας της Κρήτης αναδείχθηκε στη σπουδαιότερη επισκοπική έδρα του νησιού. Με τον χριστιανισμό παρατηρείται στη Γόρτινα ένα φαινόμενο που αναπτύχθηκε παράλληλα σε πολλά άλλα κέντρα της αυτοκρατορίας. Οι χριστιανοί συγκεντρώθηκαν σε μια ζώνη με αραιή κατοίκηση περιφερειακή ως προς την καρδιά της πόλης. Στην περίπτωση της Γόρτινας βλέπουμε να ανεγείρονται και να λειτουργούνται συγχρόνως όχι λιγότερες από 5 εκκλησίες από εκείνη που παρέμενε πάντα σε χρήση του Αγίου Τίτου στα βόρεια ως τρίκομπο που ανακαλύφθηκε από τους Έλληνες συναδέλφους μου κοντά στο σημερινό χωριό της Μητρόπολης. Ένα χωριό που όπως γνωρίζουμε οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι δημιουργήθηκε πλάι στη μεγάλη Μητροπολιτική Βασιλική της Κρήτης, την Επισκοπική Εκκλησία της Γόρτινας, όπου είχαν την έδρα τους οι διάδοχοι του Αγίου Τίτου, τον οποίον απόψε έχουμε ενώπιόν μας. Σήμερα λοιπόν η εν λόγω πεντάκτητη Επισκοπική Βασιλική της Γόρτινας, η μεγαλύτερη παλαιοχριστιανική βασιλική σε διαστάσεις στην Κρήτη, η δεύτερη σε μέγεθος στην Ελλάδα μετά τη Βασιλική

0: του Δεχαίου Κορίνθου και η έκουσα τα μεγαλύτερα σε μέγεθος ψήφι νοτά στην Κρήτη. Αγάλετε, διότι υποδέχεται την τιμή ακάρα του Αγίου Τίτου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγιε Κρήτης, για τη μοναδική ευλογία που μας κομίζεται σήμερα, καθώς και τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, Πάτερ Εμμανουήλ, που φυλάσσεται η τιμή ακάρα του Αγίου Τίτου. Ο πρωτόθρονος της Μεγαλονήσου ήρθε ξανά στα μέρη του για μια φορά ακόμα στην κοιτίδα των σχεδιασμών του για να πάει απ' εδώ το Ευαγγέλιο σε όλη την Κρήτη και να οργανώσει την Εκκλησία της Κρήτης σύμφωνα με την εντολή του Παύλου προς αυτόν που του λέει «Χτείτε, σε άφησα στην Κρήτη για να διορθώσεις τις ελλείψεις και να καταστήσεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους όπως εγώ σε διέταξα». Για την παρουσία της τιμίας χάρας του Αγίου Τίτου κατεφραίνεται η πρωτοαποστολική επαρχία μας, η πιο φημισμένη από πολλές Μητροπόλεις, όπως την αποκαλεί έτσι επιλέξει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης τον 8ο αιώνα στο εγκόμιό του για τους Αγίους 10 μάρτυρες. Ο μακαριστός Δημήτρα μου έλεγε ότι πίσω από εδώ ακριβώς σε αυτά τα σημεία ευρίσκονται τα δώματα του Επισκοπείου που περιμένουν την ανασκαφική ανάδειξη και σαν μικρό παιδί έλεγε να βρεθούν επιγραφές προφανής τόπος παραμονής του Αγίου Ανδρέου του Κρήτης. Παρούσης της τιμίας χάρας του Αγίου Τίτου στη μεγαλόπρεπη αυτή βασιλική αναπεταρίζει το αρχαιοπρεπές σύνθρονό της εκεί που θα πάμε, καθώς ανεβαίνει στο κέντρο του ο πρώτος επίσκοπος της Κρήτης και καθώς μετά από αυτόν στα σκαλιά του συνθρόνου παίρνουν θέση οι λαμπυρίζοντες Κρήτοι της Αποστολικής Διαδοχής της Εκκλησίας της Κρήτης. Ανασκητά όμως και η μνημειώδης βάση της Αγίας Τραπέζης αυτού του μοναδικού μνημείου συνεπαρμένη από τον ερχομό του τύπου. Η βάση είναι εκεί ακριβώς που φαίνεται το άσπρο της Αγίας Τράπεζης. Συνεγείρονται σήμερα η Αγία Τράπεζα και το Σύγχρονο και ο υπερυψωμένος άμβουνας που βρίσκεται ακριβώς μετά τα δίχτυα κατά το έσχος της συγχρόνου τοπικής ιστορίας και αρχαιολογίας η τομή αυτού του δρόμου, η ντροπή μας ως Κρητών πρώτου εμού. Ο υπερυψωμένος άμβωνας αυτού του ιερού τεμένους για τη σημερινή επίσκεψη αναστηρτούν και έτσι αυτός ο άμβωνας σταματά σήμερα τη συνήθεια ανάγνωσή του. Σήμερα το τυπικό αλλάζει. Οι διακονητές του άμβωνα πάνε πίσω στα παλιά φυλακτήριά τους. Ψάχνουν και βρίσκουν την προστήτων επιστολή του Παύλου, την ανοίγουν και από την περίοπτη θέση του άμβωνα τούτου την εκφωνούν με τρόπο εναργή για να ακολουθήσει η ανάγνωση του κριτικού Παναγίου, το συναξάρι της Εκκλησίας της Κρήτης. Αγαπητοί μου, εδώ μέσα τη γη τη πεντάκλητη βασιλική τη Γόρτινα, η θεία λειτουργία τη Ορθόδοξη Εκκλησία τη Κρήτη δεν σταμάτησε ποτέ. Οι αιώνες στο ιερό κέντρο αυτό υμνοδούν ανίστακτα την κριτική ψαλμοδία και ανάγνωση πως η Κρήτη βαπτίστηκε στο όνομα του σαρκωμένου Λόγου του Θεού με τα νερά του ξυλορίτη που έρεαν και ρέουν από τις ράχες φτάνοντας ως τη Γόρτινα. Οι αιώνες εδώ διηγούνται για τη σωτηρία και την αιώνια ζωή σύμφωνα με τη Βουλή του Θεού, η οποία υπήρχε προχρόνων αιωνίων πριν από τους αιώνες, όπως ακριβώς το λέει ο Παύλος γράφοντας προς τον Τίτο για τη φανέρωση του Υιού του Θεού. Και οι χρόνοι και οι αιώνες της Γόρτινας στη συνεχή κίνησή τους τελικά απολύξανε στην υπόσχεση του Θεού για το μυστήριο της σάρκωσης και έτσι οικοδομήσανε τη χριστιανική Κρήτη. Για μας, όπως και άλλη φορά είπαμε, ότι απομείνανε μέσα στους αιώνες, στη Γόρτινα, απογυμνωμένα αρχαία, πέτρες και ξερολιθιές, αποτελούν θεμελιώδη αγκονάρια της Κρήτης που μαζί με άλλα ανάπη μεγαλώνισο αποτελούν τις βάσεις της ταυτότητας των Κρητών. Για μας είναι εσαρκωμένες πνευματικές απαρχές του ιερού τόπου μας. Δεν είναι ρημάγματα και θρύψαλα που κάποτε χρησιμεύσαν για κάτι που πέθανε. Οι πέτρες αυτές κουβαλούν τη συνείδησή μας, σε αυτές που μοιάζει το αμάλαγο χάδι των αιώνων που το ρευμένο πέφτει πάνω στο βαρύ από αξία χώμα της τιμημένης Γόρτινας. Φεύγουν από το φως που τις προγγίζει και κρατούν εις πείσμα των αιώνων ζωντανές τις ξεθοριασμένες αποχρώσεις από το πρωτεβουσάνικο ορθυρούν τις πάλε ποτέ δόξεις της χωρίς να σταματούν το γλυκοκανονάρχημά τους σε ό,τι αντυχεί ο κάμπος τούτος δίχως να σωπά. Λοιπόν, αυτή η Γόρτινα αγκαλιάζει σήμερα βαθυσεβάστος την τιμία κάρα του Αγίου Τίτου, την οποία κατήχε επί αιώνες, και εμείς βλέποντας τα αντάμωμά τους ξαναθυμούμαστε τις απαρχές της πίστης μας, αλλά αναμετρούμε και τις τρομερές δοκιμασίες που πέρασε από βάρβαρες και μακροχρόνιες κατοχές. Λογικά οι κυριευτές της θα έπρεπε να την είχαν εξαφανίσει. Για να κρατηθεί, τα τέκνα της Κρήτης έδωσαν αγώνες και αγώνες. Με το γνωστό γενναίο κρήτικο και αντιστασιακό φρόνημά τους. Τίποτα όμως δεν θα είχε γίνει αν ο Θεός είχε άλλη τη χάρη του από την Κρήτη. Προσκυνούμε και δοξολογούμε τον Θεό των Πατέρων μας που σκεπάζει την αγαπημένη μας πατρίδα την Κρήτη για να συνεχίσει να είναι αιωνοχαρής μέσα στην Ορθόδοξη πίστη, στην ταυτότητά της και στα ήθη της. Κλείνω αφού ευχαριστήσω ξανά τον Αρχιεπίσκοπο και την συνοδεία του με ένα λόγο του λαού μας. Κρήτη, δενδρίτσι νευτεριάς αιματοποτισμένο. Ποτέ το πέπλο της σκλαβιάς δεν σε έχει σκεπασμένο. Και τώρα στρέφομαι προς την Αγία Κάρα και αναφωνώ εκ μέρους όλων, κλήρου και λαού. Πρωτόφρονε Πατέρα της Κρήτης, Άγιε Τίτε, καλώς μας ήρθες ξανά.
1: Ευχαριστώ.

0: αυτή η προσευχή με την οποία καταλήγει το απολυτήριο του Αγίου Πρωτεπισκόπου της Κρητικής Εκκλησίας, «Φώτισον δύο ποτήρι», στους σκοτεινούς καιρούς μας ίσως είναι πιο επίκαιρη από ποτέ άλλοτε. Σε καιρούς σκότους και ποικίλων σκοταδισμών, το φως του Χριστού που παίρνει πάση δια της Αγίας του Εκκλησίας είναι αναγκαίο για τα σκοτάδια των ψυχών μας, τα μοιχιέτατα των οποίων φωλιάζουν πάση και γίνονται λάθη. Οφείλομαι όλοι αυτόν τον αναστοχασμό που είπε πριν λίγο ο σεβασμιότατος και πολυφίλητος αδελφός Άγιος Βορτίνης, κύριος Μακάριος, να κάνουμε όλοι, ξεκινώντας από την αυτοκριτική μας και βλέποντας πώς βαδίζομαι στα ίχνη εκείνου του οποίου την αποστολική διαδοχή και διδαγή διακρατούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Το σεβασμιότατε αδελφέ μου Μακάριε, πριν από χρόνια μου έκανε την τιμή να με προσκαλέσει τη λήξη του συνεδρίου εκείνου του υπέροχου που έγινε εδώ, να λειτουργήσουμε μαζί και έπειτα να συμπορευτούμε στο αρχαίο σύντρονο, να κυκλώσουμε και λίγο τα βάθρα της Αγίας Τραπέζης, να στοχαστούμε το παρελθόν της Εκκλησίας, να αναθεωρήσουμε τη θέση μας και τη στάση μας απέναντι σε αυτά που παραλάβαμε ως διάδοχοι εκείνου που έχουμε απόψε στο μέσον μας, και να πάρουμε την στεναρή απόφαση στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην προδώσουμε την ιερή αποστολή μας απέναντί του. Λίγο αργότερα, καθώς τελειώσαμε και κάθισα για λίγο αναμένοντας εκεί σε μια πέτρα που την έκανε γραφείο ο Λαρόσα, έκανα την προσευχή μου στον Άγιο και τον παρακάλεσα λέγοντάς του να μ' αξιώσει κάποια στιγμή να ξανάρθω. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτός ο ερχομός θα ήταν όπως γίνεται σήμερα. Σήμερα, καθώς σε άκουγα, έκανα μια άλλη προσευχή, αφού είδα πως η πρώτη έπιασε, γιατί ο Άγιος μας ακούει. Έκανα μια προσευχή και του είπα: «Απόψε, Άγιε μου, με τα ανάξια χέρια μας κομίσαμε την κάρα σου εδώ και θα την εισοδεύσουμε στο ναό σου από την πόρτα του ιερού. Αξίωσέ μας κάποτε να σε βάλουμε από την κεντρική, όπως σου πρέπει. Αξίωσέ μας κάποτε να σε ενθρονίσουμε έστω για λίγο, για όσο χρειαστεί. Σε αυτόν τον τόπο που επίμανες, σε αυτόν τον τόπο που γεώργησες, σε αυτόν τον τόπο που άφησες τα δάκρυα της προσευχής σου, τον υδρότα της αγάπης σου». Σκεφτόμουν, βλέποντας πριν λίγο για μια ακόμη φορά τις πέτρες, πως αυτές οι πέτρες, αγαπητέ μου δήμαρχε, φίλοι άρχοντες αυτού του τόπου, οι ευλογημένοι άνθρωποι δεν αρμολογήθηκαν με νερό, αλλά με τα δάκρυα του Τίτου και των διαδόχων του. Εκείνων των ανθρώπων που ξέρουν πως να σταυρώνεται και να αναστένεται κανείς όχι για τον εαυτό του, αλλά για την Εκκλησία. Κοίταζα την κάρα, άκουγα τον αδερφό Μακάριο και σκεφτόμουν πριν από λίγο. Αυτή η κάρα μπορεί να μην μιλάει, αλλά μήπως μιλάει. Μήπως μιλάει μέσα από τις δικές μας αναξιότητες και μέσω του κηρύγματος της Εκκλησίας διαχρονικά. Μήπως αυτή η επιστολή που κάποτε ο Παύλος έστελνε στον Τίτο και ο Τίτος τη διάβαζε στους Βορτινίους και στους Κρήτες της εποχής, που δεν είναι μια επιστολή για τους Κρήτες κάθε εποχής και για να την βάλει η Εκκλησία στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, δίνοντάς της οικουμενικό χαρακτήρα. Μήπως είναι μια επιστολή για κάθε χριστιανό? Αλλά και ο Τίτος ο ίδιος Δεν είναι μια επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη, όπως λέγει ο Παύλος, και ας μη μιλά. Δεν μιλά γιατί οι Άγιοι μιλούν με τη σιωπή τους. Και αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Τελειώνω, όπως τελειώσατε κι εσείς, λέγοντας κάτι από τα όμορφα του ευλογημένου λαού μας. Καθώς έγινε αυτό που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γινόταν στη ζωή μου, κομίζοντας την κάρα απόψε εδώ, έλεγα στον παρακαθήμενό μου πατέρα Εμμανουήλ, τον προϊστάμενο του Αγίου Κύπρου, πόσο δίκιο τελικά είχαν οι άνθρωποι αυτού του τρισευλογημένου τόπου όταν έλεγαν «Το αγώι ξυπνά τον αγωγιάτη». Εγώ και εσείς είμαστε αγωγιάτες και τα αγώι μας είναι η Ιεραποστολή που μας άφησε ως έργο και ιερή παρακαταθήκη ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος το κεφάλι βρίσκεται εδώ, τα αυτιά βρίσκονται δίπλα στα στόματά μας, τα πόδια του τρέχουν διαρκώς. Από άκρου εις άκρου της Εκκλησίας της Κρήτης που δεν την εγκατέλειψε ποτέ, και τα χέρια του είμαστε εμείς. Μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο, σας είπα να παραλάβετε την κάρα. Γιατί εσείς είστε ο ποιμενάρχης αυτού του τόπου και κανονικός διάδοχος του τύπου. Μπορεί η έδρα να μεταφέρθηκε εδώ, αλλά η ιστορική έδρα της Κρήτης είναι εδώ, που παραμένει εδώ. Εσείς θελήσατε να την κρατήσουμε μαζί. Βάζοντάς με στη διαδικασία πάλι να σκεφτώ κάτι. Πώς με το ένα χέρι μας και οι δύο κρατούσαμε την κάρα, ή μάλλον μας κρατούσε η κάρα, και παίρναμε δύναμη από εκεί που κρατάμε την Αποστολική Διαδοχή, και το άλλο χέρι ήταν όχι μετέωρο, αλλά έτοιμο να κάνει αυτό που επιτάσσει η συνείδησή μας. Να δείχνουμε στους ανθρώπους τον δρόμο και να είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε τη σκητάλη στους επιγενωμένους, αφού η Εκκλησία μας ούτε σε μας άρχισε, ούτε σε μας θα τελειώσει. Και έχουμε χρέος να παραδώσουμε ό,τι παραλάβαμε και τίποτε λιγότερο. Αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ εγώ ευγνωμόνως. Και αν τότε που λειτουργήσαμε εδώ, φεύγοντας, σας είπα ότι συγκινήθηκα, αυτό το ρήμα δεν θα το επαναλάβω σήμερα. Θα σας πω όμως ένα άλλο ρήμα, αυτό που φανερώνει ίσως καλύτερα αυτό που νιώθω. Δεν συγκινήθηκα απλά, σεβασμιότατε, σήμερα. Συγκλονίστηκα. Και αυτός ο συγκλονισμός ήθελε να με ακολουθεί και εμένα και εσάς και όλους μας όλες τις ημέρες της ζωής μας, γιατί όταν θα πάμε στο φοβερό βήμα του Χριστού, θέλουμε τον πρωτεπίσκοπό μας να μας πάρει από το χέρι και να μας πει εσάς και εμένα, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσει η χάρις του Θεού, γιατί μπορεί να μην έκανες τίποτα, αλλά δεν επρόδωσες και αυτά που έπρεπε να κρατήσεις. Σας ευχαριστώ από καρδιά.
1: Εμείς ευχαριστούμε και πάλι. Θα πάρουμε την κάρα και θα πάμε πίσω στο σύγχρονο, στο σημείο που θα πάμε για όσους, το ξαναλέω, δεν ξέρουν γιατί είναι τόσο σπουδαίος αυτός ο τόπος. Το σύγχρονο αυτό είναι η έδρα της πρωτοβυζαντινής περιόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Για 1000 χρόνια. Μετά την ακαταστασία των Αράβων, πήγε στο Ηράκλειο. 1000 χρόνια περίπου. Και θα κάνουμε κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες. Θα συνεχίσουμε για το Τυμπάκι, όπου η κάρα θα βρίσκεται απόψε εκεί. 7.30 ώρα περίπου εσπερινός, παράκληση, νυχτερινή θεία λειτουργία, και αύριο το πρωί πάλι λειτουργία, και θα αναχωρήσει η κάρα από τη Μεσαρά περίπου 2.30 ώρα το μεσημέρι αύριο. και απόψε ο ναός του Αγίου Τίτου στο Τιβάκι για προσκύνημα θα είναι ανοιχτός μέχρι τις 2 το ξημερώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, αρχές, λαό και κληρικούς.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντό. Σύμμονο ήμαρτων και το πονηρών οποίων σε πείς από σαν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς το κρινεσθέσαι. Η δούγαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες κυκίσεις έμε η μήτυρ μου η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδεια και τα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιέω να λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίριστος εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώ μου στα σοδούσια σε βίσε πισε επιστρέψου. Συρίσε με εξ εμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία νεδο κάνω λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμωμη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τε σωδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τα συντολά σου του φυλάξεστες φόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τα συντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσεστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησάσε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν διοδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχη εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου. Ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου. Δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με της ονειδίζουσή με λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λογιόν σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμεν είσαι, όψοντέ με και εφρανθήσω με ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτος αν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτος αν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν με οι φοβούμεν είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις τον σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαντο μη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξη σου διαμένει ημέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθωμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώση μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα, πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα, όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί, υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτο εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με, η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή. Εις τους λόγους σου επίλπισα, εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό με και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάψα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματα σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτίη και συνετήν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυος αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυος τους αιώνας τον αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και ελέησόν με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύν τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξε με ο ζήλο σου και επελάθοντο το λόγον σου η εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου, ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρωσαν με εντολέ σου, μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσό μου, κύριε, τα δικαιώματά σου, εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου, επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση, Κύριε, και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου επελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκο εξέκλυνα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκο εφυλάξαντο. Είδε ότα σεντολά σου γάψα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχει τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου, Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησό με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το ηχείρ σου του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόδισα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνέων Σαγίου και Μαρίες παρθέων και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σύμπατρι και υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμουν το λαλήσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγία καθολική και αποστολική εκκλησία ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκαις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέξει μας πειρασμών αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά νάνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδασον ελαίο φεδρίνουσα. Ου γαρίδας ποτέ προσέ επελεύσε τη φωνή μου η λέγουσα ιδού νυμφίο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον νυμφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και παρθένη και τεύομεν, τας των αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαρά μετάβαλε την πόλη σου περιτύχησον το βασιλεί συμμάχησον το κόσμο σου ανακάλεσον τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προσωτηρίας επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών διούρα ταύτας εντεύξης. Και ήθινον τη ζωή μου πρόστασε εντολά σου, τας ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίς σου αγγέλης, η έτη παρεβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμεν καταντήσομε εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραπίμ, να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφη μας και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά εκγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα, και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείμον.

0: και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μην σε ενέγξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσην απονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγα την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου ένθα ούκα εστι πόνο σου λύπη ου στεναχμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων να μην. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριε μεν και ημί προστασία σε έχοντε, ημέρα γάρ και νυχτό πρεσβεύει υπέρ ημών. Και τα σκύπτα τη βασιλεία, τεσέ ηκεσίε κρατείνονται, διό ανυμνούντε βοόμεν σι χαίρε, και χαριτωμένοι ο Κύριο μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
1: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδαν μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημείς φόθρα μη δαιμνηστής των ανομιών ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαγνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
0: Και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πυλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, Χριστή με διά σου τον περιστάσεων.
2: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: τον κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αέ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του φίλου Χριστού ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκιαΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπής ημών δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων πάντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ενθάνε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνη. Θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέση αμετρή το ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλά σε ξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου, και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τες αισθήσεσαι. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελήν παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνη. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίων με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, αυτήν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα το δεν νουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω σύνης ελθύνης των υμφών αόχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός ημνή θητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

0: σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αή και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ούκ έτσι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξυγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατέ μου. Πού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξες πάντας τους εθερενοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξυγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατέ μου. Κύριε μη το θυμώσου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείραν σου. Ούκ εστιν ίασις εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκ εστιν ειρήνη εν τη σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατηκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζανε πορευόμενοι. Ότι οι εψώε μου επλίστησαν εμπεγμάτων και ουκ εστινίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντία μου ίντζησαν και έστησαν και έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη ελάλησαν, ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ οίκουον και ως άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχων εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Σύ Κύριε ήλπισα, Σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσετε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου. Μη αποστείς απ' εμού πρόσχες την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου. Μη αποστείς απ' εμού πρόσχες την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρωτασίρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Τι εμνημονευόν σου επ' της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, όμοι δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο όμνιον εν αυτό, ότι εν υφράζει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάζομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, έμου δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εις και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εις και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου, προσευχή μου, κλείνον το ούσιο στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδοντες εν τάφο, όν ουκ εμνείς της έτη. Και αυτοί εκ της χειρός σου οπόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχτη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαζες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου επεμού, εθεντόμεν δέλιγμα η αυτής. Παρεδόθην και ούκ εξαπρεβόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Έτσι έκραξα προς ε Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προς ε τας σύρας μου. Μη τις νεκρίες ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσου σου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε τέτησαν το τάφο το έλαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώς είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκυκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το όσου εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη πειλανθάνου πάσας της ανταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας της ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας της νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, του στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως έτου η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ού κι εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού απ' της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσι ανατολέα αποδισμών, εμάκρινε να θυμών τα ανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ως υφόρτωσε η μέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου απ' του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δεησήν μου εν τη αληθεία σου, εις ακουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεσες κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκαθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας έπε με το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προς ετασίρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσα. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σε απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωίτιο λαιό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνωρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεσες κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεσες κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, δεηθώμεν.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό.

0: Ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Υπερευκρασίας αέρος, εφορίας των καρπών.

αγαμνών των εχμαλώτων και σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ χρυσήν εμάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου.

Ανεις εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν

την Κρήτην κατήβγασα στήτε Απόστολε τη έγλυτο λόγον σου, όσουν ταυτήν εισήξας προς το φως του Κυρίου, ούτω και νυν τους πόθος ετοιμώντας παμάκαρ, ως έχων παρακολουθήσει.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.

Χριστώρος και δάξα το αυτής ο Ιησούς. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό οι δε δίστασαν. Και προσερθών ο Ιησούς ελάλησε να τις λέγον. Εδώθη μη πάσα εξουσίαν ουρανό και πηγής. Χορευθέντες μην μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς στηρήν πάντα όσα είναι τη λάμην ημίν. Και ειδού, εγώ

ίσον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίεις με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπτοθυσιαστήριών σου μόσχους.

δόξασον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε λαϊ και ικθυρμής, ύψος των κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπιν την φημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου Κυρίλου και Ιωάννου Τελεήμων Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδωνο Τριμηθούντων Νεκταρίου Πενταπόλεως και των Ιεραρχών Κρήτης Ανδρέου Ευμενίου Κυρίλου και Μύρονος, των Αγίων Νεομαρτύρων Ιεραρχών Κρήτης Γερασίμου και των Συναυτό Μαρτυρισάντων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρων και Στρατιλάτου, Μηνά του Θαυματουργού, των Μαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δέκα, των Τεσσάρων και των Λοιπών Καλλινίκων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Εντινήσων Τάφτη Μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτη σου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, ηκετεύομεν σε μόνη πολυέλε Κύριε, επάκουσον ημών

Ελέη και η φθυρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με σου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, την νύχια και αεί και εις αιώνας. Αμήν.

0: και ανοιγήν και κυρίου δε ηθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός εις η χάρητη. Παναγία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Γαρίο βασιλεύ της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιόν και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Του Παύλου δειχθεί συνόμιλος Απόστολες συν τούτο ημίν των λόγων προκατήγγυλας της εν Θεού χάριτος μισθολέκτα τίτε μακάριε δια τούτο βόμεση μη πάψη πρεσβεύων υπερ

Τον επηγή σοφθέντα σωτήρα καταγγείλας εν κόσμο της αυτού αψευδούς θεότητος, εχρημάτισας φίλος οικείος και κληρονόμος, όθεν πίστη προσπίπτων σε οικετεύω, όπως θες εσύ και εσύ εις παράσκημη άφεσιν, διώκον την αχλιώδη της ψυχής μου σκοτώμεναν ένδοξε, του επαξίως υμνήσεσαι και βοάνσι απαύστος Απόστολε, μη πάψει πρεσβεύων υπερπάντων.

25η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ενδόξου και Πανεμφήμου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Τη αυτή μέρα μνήμη της επανόδου του Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Μινά, Επιφανίου, Γεναδίου και Ιωάννου Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραστόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ξένους η πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμψει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ. Και εις τους αιώνας.

Αγαπητή μου, πρωτοκόλλου για να συντομεύσουμε

Κύριε, επιβλέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, την εφύτευσεν

δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά πίστην εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας, της κατευσέβειαν επελπίδη ζωής αιωνίου. Είναι πιγγύλατο ο αψεύδης Θεός προχρόνων αιωνίων, εφανέρωσε δε κερίσι διείς των λόγων αυτού, εν κηρύγματι ο επιστεύθην εγώ, κατ' επιταγήν του σωτήρος ημών Θεού. Τίτο γνησίο τέκνο, κατά κοινήν πίστην. Χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού

Λίποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, ως εγώ σοι διέταξαμι. Ταύτα λάλη και παρακάλει και έλεγχε με τα πάσης επιταγής, μη δί σου περιφρονητό. Υπομίμνης και αυτούς αρχές και εξουσίες υποτάσσεστε, πειθαρχήν προς πανέργων αγαθών ετοίμους είναι, μη δεν αβλασφημήν, αμάχους είναι επίκης, πάσαν ενδεικνυμένους πραότητα προς πάντας ανθρώπους. Όταν πέμψω αρτεμάν προς αιή τυχικών, σπούδασον έλθειν προς με εις Νικόπολην, εκεί γαρ και κρίκα παραχυμάσε. Ζηνάν των νομικών και απολό σπουδαίος προπέμψον, ή να μη δεν αυτή λύπη. Μαν φανέδωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείστασε, ίστας αναγκαίας χρίας, ή να μειώσει να καρπεί. Ασπάζονται σε ημέτε μου πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εμπίστη. Η χάρις

όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, του συλλειτουργούντος ημίν αδελφού Γρηγορίου Αρχιερέως, Ειρηναίου Αρχιερέως του και προκατόχου ημών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των συλλειτουργούντων και συνευχομένων ημίν, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών και του φιλοχρίστου στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, των διευλόγους αιτίας επολυφθέντων, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, των εορταζόντων κατ' όνομα την εορτήν ταύτην, και πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, εν τη ιερά ημών προθέσει ζώντων αδελφών ημών, Χριστή Κυρίως ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εν τη βασιλεία

τον Μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων αρχιερέων Ευγενίου, Τιμοθέου, Νεκταρίου και Δαμασκηνού και πάντων των αρχιερατευσάντων εντάφθατε προκατόχων ημών και αναπάσει την ίσο των Μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι πάλετε και επεσχά των πατέρων και αδελφών ημών των αηδήμων ευεργετών και διδασκάλων της εκκλησίας και του ευσεβούς ημών γένους πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά ημών προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών Ηλιού, Γρηγορίου, Πολυχρονίου, Νικολάου και Γεωργίου των ιερέων και πάντων των αηδήμων ιερέων της ενορίας και πόλεως αυτής πάντων των συνεργησάντων εις την επανακομιδήν της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου εκ Βενετίας εις Κρήτην και πάντων των κατά την ημέραν ταύτην σφαγιαστέν των αδελφών ημών των αγωνισαμένων υπέρ της ενώσεως της Κρήτης μετά της Μητρός Ελλάδος και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει νηστή Κυρίως ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ

είναι η μας από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλάβουμε σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε επί ρημών, επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό σου προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

0: του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν δημον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθεία.
1: Του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν δημον υγεία

ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και ημίς αθίεμεν τις οφειλέτες ημών,

0: το τόσο τρισευλογημένος τόπος ευμύρισε πολλές φορές μέσα στην ιστορία του να δει δόξες αλλά και ταπεινώσεις, να δει ημέρες χαρούμενες, πλήρης χαράς πνευματικής για τους κατοίκους του, αλλά και ημέρες δυσκολιών, αναγκών, φτωχίας, υλικής και πνευματικής. Μέσα στη μακραίωνη ιστορία του, μέσα στις τόσες κρατίες που πέρασαν από εδώ, Αραβοκρατίες, Ενετοκρατίες, Οθωμανοκρατίες, Γερμανοκρατίες, μέσα από εναλλαγές πολιτευμάτων, μέσα από ένα παλύμψιστο πολιτισμών που διακρίνεται στα μνημεία του μέχρι και σήμερα. Μπορεί να διακρίνει κανείς έναν άξονα ο οποίος πάντοτε παρέμενε στεναρά σταθερός. Και αυτός ο άξονας ήταν η πίστη. Η πίστη στον Θεό που κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών και του νησιού μας, ο Παύλος, αλλά και ο Πρωτεπίσκοπος της Αγίας μας Εκκλησίας, από τον οποίο διακρατούμε την Αποστολική μας Διαδοχή και την Αποστολική Διδαχή, ο οποίος αποτελεί θεμέλιο πνευματικό του οικοδομήματος της εκκλησιαστικής μας ζωής, κρίκο της μεταξύ μας εκκλησιαστικής ενότητας μέσα στην κοινότητα. Αυτός του οποίου την Αγία Κάρα κυκλώνομαι για μια ακόμη φορά σήμερα ευγνωμόνος και οφειλετικός, για να τους αποδώσουμε τον ασπασμό των σεβασμάτων μας αφενός αλλά και αφετέρου, για να ακούσουμε τι μυστικά υπαγορεύει στις ακοές τις πνευματικές όλων μας. Ο Απόστολος του νησιού μας, ο Απόστολος Τίτος, 20 αιώνες και πλέον αποτελεί ζώσα παρουσία του ίδιου του Χριστού στην Κρήτη. Είναι ο Χριστός παρατηνόμενος τους αιώνες μέσα στην Κρήτη. Βρήκε, βλέπετε, ο Θεός δια των Αγίων Του ένα μυστικό τρόπο να διασχίζει την ιστορία, και αυτό έγινε πραγματικότητα σε κάθε τόπο δια της Αποστολικής Διαδοχής και στο δικό μας τόπο με αυτόν τον υπέροχο συνοδίτη και συνέκδημό του, ο οποίος κάποιες στιγμές της ζωής του, όπως μαρτυρεί στα κείμενά του ο Απόστολος Παύλος, του ήταν απολύτως απαραίτητος, συνεργός εν Κυρίω, και γι' αυτόν έγραψε εκείνο το υπέροχο και μοναδικό στην επιστολή του, κατονομάζοντάς τον ως γνήσιο τέκνο του κατά κοινήν πίστην. Τίτο, γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην, γράφει αναφέροντας τον παραλήπτη της επιστολής. Και αυτό ίσως είναι ο μεγαλύτερος τίτλος του. Ίσως και εμείς οι Κρήτες του σήμερα να μην έχουμε αξιολογήσει όπως πρέπει τι σπουδαίο είναι πως η Κρήτη μας καταγράφτηκε δια της Παυλίου προστήτων επιστολής μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και εκεί αναγράφονται και ονόματα ευλογημένα του νησιού μας, όπως οι καλοί λιμένες, και καλούν όλους μας, όπως σας είπα και χθες το βράδυ, να κάνουμε τις καρδιές μας καλούς λιμένες, για να ελιμενιστεί η ναύς του Παύλου και του Τίτου, και να τον δούμε πάλι ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, να κηρύττει και να κάνει το έργο της Αποστολής του τόσο όμορφα και τόσο χαρακτηριστικά, όπως το μνημείωσε ο μέγας αγιογράφος του τόπου μας, ο μακαριστός Δημήτριος Σαριδάκης, σε αυτές τις υπέροχες εικόνες που έφτιαξε επάνω. Διαβάστε τις λίγο, γυρίστε τα μάτια σας και δείτε τον Παύλο να φτάνει στους λιμένες, τους καλούς λιμένες, και δίπλα να αρχίσει να κηρύττει στους Κρήτες εκείνης της εποχής και να αφήνει τον Τίτο στο πόδι του, λέγοντας του εκείνη την φοβερή εντολή: «Τούτου χάριν κατέλειπον σε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, ως εγώ σοι διαταξάμιν». Κύριε Δήμαρχε, γυρίσατε και είδατε πίσω και ίσως δεν προσέξατε κι εσείς και ο καλός μας Περιφερειάρχης και οι άλλοι άρχοντές μας ότι στην εικόνα αυτή των καλών λιμένων αναγράφεται ένα ιστορικό όνομα του τόπου μας, στον οποίο όλοι οφείλουμε πολλά και είναι ο αφιερωτής αυτής της εικόνας. «Δέησις Νικολάου Σταυρινίδη», γράφει αυτή η εικόνα. Αυτός ο άνθρωπος που τόσα άφησε στον τόπο μας θεώρησε καλό τότε να υποδείξει και να δώσει εκείνος από το δικό του ιστέρημα για να γίνει αυτή η όμορφη εικόνα και να μνημειώσει το γεγονός της ελεύσεως του Παύλου στην Κρήτη. Και αυτό το γεγονός που έγινε πραγματικότητα τότε, η εντολή του Παύλου, λίγο αργότερα γίνεται έργο ιεραποστολικό του Τίτου καθημερινά, όπως βλέπουμε απέναντι. Να χειροτονεί κατά πόλην πρεσβυτέρους και να διοργανώνει την πρώτη κριτική εκκλησία, λαμβάνοντας αργότερα και την επιστολή την οποία διαβάζει στους πρώτους Κρήτες για να τη μεταδώσουν από εκεί και έπειτα στους διαδόχους, στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες που χάρισαν στην Κρήτη υπέροχες βασιλικές όπως αυτήν την πεντάκλητη που έχουμε κάτω στη Μητρόπολη, όπου ήταν και η έδρα της Επισκοπής της πρώτης διακονίας του Τίτου, όπου το σύνθρονο της Εκκλησίας της Κρήτης το αρχαίο, όπου το σπίτι που περιμένει ακόμα την ανασκαφή και την ανάδειξή του, του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, του ποιητή του Μεγάλου Κανόνα, και τόσες άλλες, όπως η Βασιλική του Πανόρμου, οι Βασιλικές της Ελεύθερνας, οι τόσες βασιλικές που υπάρχουν απ' άκρου εις άκρον στην Κρήτη. Και το λέω αυτό γιατί έρχονται κάποιοι αναθεωρητές της ιστορίας στους καιρούς μας να πούνε ότι η Κρήτη την πρώτη χριστιανική χιλιετία δεν ήταν χριστιανική. Αγνοούν ότι η παρουσία των Κρητών Επισκόπων στις Οικουμενικές Συνόδους ήταν καθοριστική. Και έρχονται κάποιοι εσχάτως και λένε ότι μετά την ανάκτηση της Κρήτης το 1961 από τον Νικηφόρο Φωκά υποχρεώθηκαν οι Κρήτες να αφήσουν την πίστη τους στην ειδωλολατρία και να πιστεύσουν με απειλή σφαγών στην πίστη που τους επέβαλε το Βυζάντιο. Μη γέννητο, και δόξα τω Θεώ υπάρχουν και τα αρχαιολογικά ευρήματα και η ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης καταγεγραμμένη από το μακαριστό Θεοχάριδε Τωράκη που λύνει όλα αυτά. Και σας παρακαλώ πολύ να απέχετε από αυτά τα φλήνα φήματα του διαδικτύου που τελευταία τόση ζημιά πνευματική προκαλούν, αφού δυστυχώς δεν έχουμε τη διάκριση να επιλέγουμε σαν τις μέλισσες από τα λουλούδια αυτά που βγάζουν το μέλι. Σας παρακαλώ λοιπόν ως επίσκοπος και πνευματικός σας πατέρας, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, λέγοντας ή μάλλον τροποποιώντας λίγο ένα ποίημα που γράφτηκε τον περασμένο αιώνα για άλλη περίσταση και έλεγε «Σε τούτο το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα», να πω «Σε τούτο το κεφάλι ακουμπάει η Κρήτη». Σε αυτό το κεφάλι όλοι αγγίζομαι το κέρι μας και παίρνουμε δύναμη. Από αυτό το κεφάλι που φαίνεται να μην έχει γλώσσα, αλλά έχει πιο στεντόρια φωνή, και από τη δική μου όταν ευριάζω. Λοιπόν, αυτό το κεφάλι μας λέει να κρατήσουμε παραδόσεις, ήθος, αρχές και ορθόδοξο πολιτισμό. Αυτά που μας κράτησαν μέσα στους αιώνες. Γιατί όπως συχνά πυκνά λένε και οι εκπρόσωποι του λαού μας, του ευγενικού και ηρωικού, μια άλλη Κρήτη και όχι αυτή που φαίνεται δυστυχώς εσχάτως είναι η αληθινή που πρέπει να την αναδεικνύουμε καθημερινά. Και είναι η Κρήτη του μινωικού πολιτισμού. Και είναι η Κρήτη των Παυλίων εντολών. Και είναι η Κρήτη του Αποστόλου Τίτου και η παράδοση της Κρητικής Εκκλησίας. Είναι η Κρήτη του λαού μας που έχει φιλότιμο, που έχει εργατικότητα, που έχει αριστοκρατία στην πιο ωραία σημασία της λέξεως, που έχει λεβαδιά πνευματική που την αντλεί από εδώ και δεν έχει όλα αυτά τα οποία την εμφανίζουν βουτυγμένη στην παραβατικότητα εσχάτως. Τα έχει και αυτά, όπως όλοι οι χώροι έχουν πάντοτε και τέτοια, όπως κάθε χωράφι έχει και τα ζυζάνια του, αλλά γνωρίζει πώς θα τα ξεριζώνει και τελικά δεν εμφανίζεται ως χωράφι ζυζανίων, αλλά ως χωράφι εύγονο που παράγει κραπούς πνευματικούς και εμπροκειμένο καρπούς που τρέφουν το σώμα της και καρπούς που τρέφουν την ψυχή της. Και αυτό είναι που δίνεται περισσότερο σημασία από όλους εμάς. Και εκεί θέλω να παρακαλέσω την αγάπη σας σήμερα. Αυτές τις μέρες πήρα μεγάλες συγκινήσεις. Πριν από 2 μέρες η τιμία κάρα μεταφέρθηκε στη Γόρτινα με πρόσκληση ευγενική του ποιμενάρχου του τόπου εκείνου, του αδερφού μας Αγίου Γορτίνης και Αρκαδίας κυρίου Μακαρίου. Ένας ατέλειωτος ποταμός από τους ευγνώμονες μεσαρίτες πέρασαν μέχρι τις 2 η ώρα τη νύχτα προχθές το βράδυ του Σαββάτου και όλη την Κυριακή και προσκύνησαν την κάρα του Αγίου που γεώργησε πρώτος εκείνη την εύγονη γη και του απέδωσαν και στην πεντάκλη τη βασιλική του ότι για, όπου για πρώτη φορά πήγε μετά την αναχώρησή του από εκείνους τους τόπους το σεβασμό τους και την αγάπη τους. Λειτουργήσαμε στον Τυμπάκι. Ένας ολόκληρος κόσμος πέρασε και από εκεί και προσκύνησε τον Άγιο. Αλλά και χθες το βράδυ αγκάλιασε το βλέμμα μου χιλιάδες ανθρώπους που επί 3 ώρες, όσες ώρες ήμουν εγώ τουλάχιστον, εδώ περνούσε αδιάλειπτα. Οικογένειες, παιδιά, ξένοι, τουρίστες από όλο τον κόσμο. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα πώς κατορθώνει η πίστη ένα τουρίστα μόλις περάσει ένα κατόφλι να γίνεται προσκυνητής και να μπαίνει με άλλη ιδιότητα και να φεύγει με άλλη ιδιότητα. Αρκεί να διακρατεί ο τόπος ζώπηρα και πολιτισμό να μεταδώσει. Γιατί τελικά το τουριστικό προϊόν δεν είναι μόνο οι θάλασσες και ο ήλιος, αλλά είναι και η παράδοση και η φιλοξενία και η αγιολογούσα εκπροσώπηση ενός τόπου. Και όλα αυτά ανάπτυξη είναι, καλοί μου φίλοι και συναγωνιστές άρχοντες αυτού του τόπου. Η ανάπτυξη δεν είναι μόνο οικονομική, είναι προπάντων πολιτισμική και πνευματική. Και χαίρομαι που συνεργαζόμαστε όλοι μαζί και έχουμε την ίδια άποψη για αυτό το θέμα, για τον τόπο μας, για να αναδεικνύεται αυτή η άλλη Κρήτη, η όντως Κρήτη, η Κρήτη του Τίτου. Σας κούρασα πολύ. Φέτος εορτάσαμε και σήμερα ουσιαστικά κλείνουν οι εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια της εφανακομιδής της κάρας του Αγίου Τίτου. Όταν τα τίμια χέρια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, όπως μνημειώθηκε και σε αυτήν την μαρμάρινη πλάκα της εισόδου, στις 15 Μαΐου του 1966, 297 χρόνια μετά από εκείνη την φοβερή ημέρα που ανεχώρησε για να διαφυλαχθεί στη Βενετία από τη μήνη των Οθωμανών κατακτητών αυτού του τόπου να διασωθεί. Από το 1669 έως το 1966, ένας αναγραμματισμός απλά 297 χρόνια μακριά μας αλλά και δίπλα μας. Δόξα τω Θεώ, κάποιοι άνθρωποι εδώ του τόπου που είχαν επισκεφθεί έγιναν προτεργάτες για αυτό το έργο και η πρόνοια του Θεού και η ευλογία του Αγίου έδωσε να ξανάρθει αυτός ο πολυτιμότατος θησαυρός της Εκκλησίας της Κρήτης και να παραδοθεί με όλα τα σχετικά του πρωτόκολλα τα οποία και τοποθετήσαμε πλέον δίπλα στην κάρα του για να μπορούν να τα διαβάζουν επισκέπτες και ντόπιοι άνθρωποι και να θυμούνται αυτό το γεγονός. Έγιναν πολλές εκδηλώσεις φέτος για να μάθουν οι καινούργοι και για να θυμηθούν οι παλιοί. Εμείς και πάλι λέμε ευγνωμόνως ένα ευχαριστώ σε εκείνους που έγιναν προτεργάτες για την επιστροφή αυτής της κάρας. Μετά από λίγες ημέρες σχετικά θα εκδοθεί και ένα βιβλίο το οποίο βρήκε ο κύριος Βρετάκης, ο Μιχάλης, ο καλός διπλωμάτης όταν ήταν εκεί στην Ιταλία και δεν είναι άλλο από το ημερολόγιο του Επισκόπου Ολιβώτη που έφερε την κάρα του Αγίου Τίτου. Σε αυτό το ημερολόγιο καταγράφηκε όλο το χρονικό της επιστροφής και τα συναισθήματα που ένιωσε εκείνος βλέποντας τον κρητικό λαό να υποδέχεται τον ποιμένα και επίσκοπό του. Εκείνη τη μεγάλη ιστορική καταγεγραμμένη στην ιστορία του Ηρακλείου με χρυσά γράμματα ημέρα της 15ης Μαΐου 1966. Θα το προμηθευτείτε όλοι, θα το πάρετε. Θα διανέμετε εδώ στο ναό. Όπως και θελήσαμε και ήδη το ετοιμάζομαι την προστήτων επιστολή που είναι τρία μόνο κεφάλαια και θα έπρεπε η κριτική να τη γνωρίζομαι απ' έξω γιατί δεν ήταν γραμμένη για τους Κρήτες μιας άλλης εποχής ούτε για τον Τίτο μόνο αλλά για τους Κρήτες διαχρονικά αλλά και για όλη την οικουμένη, γι' αυτό μπήκε και μέσα στην Καινή Διαθήκη και στον κανόνα της. Αυτήν την προστήτων επιστολή την εκδίδομαι μετά από λίγο, είναι στο τυπογραφείο στην Βιβλική Εταιρεία στην Αθήνα, στη γλώσσα του πρωτοτύπου, στην νεοελληνική της απόδοση, αλλά και σε 5 άλλες γλώσσες, για να μπορούν όλοι οι επισκέπτες του ναού εδώ να την παίρνουν μαζί τους. Ευλογία από το ναό, αλλά και για να θυμούνται πάντα την Κρήτη και την αποστολική της παράδοση στην Εκκλησία της, που είναι θεμελιωμένη στον Παύλο και τον Τίτο. Σε αυτά τα θεμέλια του οικοδομήματος το λέω για μια ακόμη φορά της πνευματικής μας ζωής. Χωρίς θεμέλια σπίτι δεν στέκει. Και μας τα δικά μας θεμέλια είναι, όπως τα έλεγε και το τραγούδι, στα βουνά. Στα βουνά της Κρήτης που τα πάτησαν τα Άγια Πόδια του Ιεραποστόλου αυτού, χάρη στον οποίο είμαστε ό,τι είμαστε εμείς σήμερα. Φύλλα και κλαδιά και καρπή μιας ελιάς υπεραιωνόβιας την οποία φύτεψε εκείνος και η οποία λέγεται Εκκλησία της Κρήτης. Αυτήν την ελιά με την προσευχή μας, με την αγάπη μας ας την αγκαλιάσουμε όλοι και ας κρατηθούμε από αυτήν για να μπορούμε να ζούμε ελεύθερα πνευματικά, για να μπορούμε να αναπνέουμε ελεύθερα πνευματικά, για να μπορούμε να κοιτάζουμε το αύριο με αισιοδοξία, πιστεύοντας ότι όταν ζούμε όπως λέει ο Παύλος στον Τίτο, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός εν τον είναι όνει, θα κερδίσουμε και το μέλλοντα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα και σας παρακαλώ πολύ, μετά που θα κοινωνήσουμε και θα κάνουμε την απόλυση, να βγούμε έξω, να κάνουμε αυτήν την προσφορά της ευγνωμοσύνης μας και σε εκείνους τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν εδώ για την ελευθερία μας, την πνευματική της οποίας ήθε να μας κάνει ο Θεός αξίους καθημερινά εκείνη την εποχή που ο πόθος της ενώσεως της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα είχε φουντώσει για μια ακόμη φορά και εκείνο το γεγονός της 25ης Αυγούστου του 1898 έδινε τελικά το καθοριστικό στίγμα για να γίνει αυτό πραγματικότητα. ο Άγιος Τίτος να ευλογεί και να σκεπάζει πάντοτε τη ζωή και τα σπίτια σας, να χαριτώνει τη σκέψη σας και τους οραματισμούς σας και να μεταποιεί τα σχέδιά σας σε έργα αγάπης, ειρήνης και πολιτισμού.
1: Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φόγκος αυτού και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού.
2: Πίστεως και αγάπης προσέχεται.

0: πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αφράντων Αθανάτων Επουρανίων Ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουμεν το Κυρίο. Χάρητη, την ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμεν οι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι εσύ ο Υιές Μός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε του Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι μην και αηγή στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Και Άγιας πεθώντας όσον το λαό σου και ευλόξην κρεμιάν σου. Το οποίο μας εκκλησία σου φύλαξον, Άγιας τον καταπώνητον επέπεδο οίκου σου. Σε αυτήν δόξη θεϊκή δυνάμει και μην κατά της εμάς σου σεζόντα επισέ. Ειρήν τον κόσμο σου δώσε εκκλησία σου, σε ιερεύς βασίες ημών σου ατώ και πάνω του λαό σου. Ότι πάσος θα αγαθεί και πανδόμα τέλειον ανωθέν, έσαι καταβήν σου παρόνων φώτων. Και σύν δόξα και πως εμπούσιν σαν αμπέμπομεν, το πατήρι και το πνεύμα την νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Κύριος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας από το Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων και Σίες του Τιμίου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλες και όλους σας που τιμήσατε και εφέτος όπως πρέπει τον Άγιο μας, τον Πρωτεπίσκοπο της Εκκλησίας μας. Ιδιαιτέρως εγκάρδιες ευχές και αδελφικό ασπασμό στους καλούς μας άρχοντες με τις ευχαριστίες μας για όσα προσφέρουν στον τόπο μας. Θα ήθελα εξαιρετικά να ευχαριστήσω τον συλλειτουργήσαντα επίσκοπο, τον οποίο βλέπετε δίπλα μου και είναι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αβίδου, κύριος Γρηγόριος, αγαπημένος αδελφός από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο οποίος χειροτονήθηκε επίσκοπος και διακόνησε την Αγία μας Εκκλησία στο Buenos Aires, εκεί τόσο μακριά, γιατί και εκεί φτάνουν τα κλαδιά της καλλιελαίου της Αποστολικής μας Εκκλησίας. Δικός μας κληρικός, αποσπασμένος από εδώ, ο Άγιος Αβίδου διακονεί την Εκκλησία μας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου ο Πατριάρχης μας θεωρήσει ότι είναι αναγκαίο. Μαζί με εκείνον συλλειτουργός μας σήμερα είναι και ο πατήρ πρόδρομος Λουμπέγκα από την Ουγκάντα, ο οποίος και αυτός ανήκει στην Εκκλησία της Κρήτης και είναι αποσπασμένος στην Ουγκάντα και διακονεί εκεί, κάνοντας ένα μεγάλο ιεραποστολικό κέντρο μέσα σε ένα μοναστήρι. Και τον αγαπούμε και τον στηρίζουμε με την αγάπη μας και με την προσευχή μας, γιατί αισθανόμαστε ότι και εκεί επεκτείνεται το ιεραποστολικό έργο του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Ένα ευχαριστώ στους ψάλτες μας, στον πατέρα Εμμανουήλ και στους συνεργάτες του, στον ναό αυτό που όμορφα και εφέτος διοργάνωσαν αυτήν την πανήγυρη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα σώματα ασφαλείας, την αστυνομία μας, την τροχέα μας που προχθές μας συνόδευσε μέχρι τη Μεσαρά και επέστρεψε και πίσω με ασφάλεια την κάρα του Αγίου Τίτου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για μια ακόμη φορά μαζί με τις ευχές μας στο πυροσβεστικό μας σώμα, να τους δίνει ο Θεός υγεία και δύναμη και να μην θρηνήσουν άλλα θύματα όπως αυτά των αδελφών μας που πριν από λίγες ημέρες ως μοιόφιλε θρηνήσαμε στον τόπο μας. Κάνουν ένα τιτάνιο έργο όπως και οι λιμενικοί μας, όπως και όλοι οι άνθρωποι, για αυτά που μας βρήκαν εσχάτως με ένα πολύ σκληρό τρόπο, αλλά δόξα τω Θεώ η Κρήτη δίνει και εκεί μαθήματα λευτεριάς, μαθήματα λεβεντιάς πνευματικής. Ο Παλαμάς, όχι ο Γρηγόριος αλλά ο Κωστής Παλαμάς, έγραψε κάποτε: είμαι από την Κρήτη, το νησί που δεν γερνά, που δεν γέρνει και που δουλωμένο αδούλωτο πάντα μένει για να δίδει μαθήματα λευτεριάς. Λοιπόν, ας έχουμε και ας δεν έχουμε δουλίες να φαίνονται ή να μην φαίνονται επικρεμάμενες πάνω από τα κεφάλια μας, εμείς ζούμε με αδούλωτο φρόνημα και με φρόνημα πνευματικής λεβέντικης λευτεριάς, που δεν τα χάνουμε για κανένα λόγο και θα τα προασπίσουμε όπως και οι πρόγονοί μας με το αίμα μας. Προκειμένου να τα χάσουμε, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και τις ζωές μας. Γιατί, όπως λέει και ο κύριος Αρναουτάκης, αυτή είναι η Κρήτη. Πάμε τώρα να πούμε ένα ευχαριστώ σε εκείνους που απ' έξω πολέμησαν για την πνευματική μας αυτή ελευθερία και να μας αξιώνει ο Θεός κάθε μέρα να γινόμαστε και πιο άξιοι για αυτήν και να τη ζούμε αληθινά μέσα στους καρδιακούς μας χώρους.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Ευγενίου.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 25 Αυγούστου. Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και εν δόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου. Αφού κήρυξε το όνομα του Χριστού σε διάφορα μέρη, ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος υπέμεινε τον σταυρικό θάνατο στην Αρμενία. Οι πιστοί του τόπου κατέθεσαν το σώμα του σε ένα μολυβένιο φέρετρο και το έκρυψαν στην Ουρβανούπολη. Καθώς επιτελούνταν διαρκώς θαύματα κοντά στο λείψανο του Αγίου, πλήθη χριστιανών προσέτρεχαν για να λάβουν παραμυθία από τα σωματικά και πνευματικά πάθη τους. Βλέποντας αυτό, οι ιδωρολάτρες, δούλοι του διαβόλου, εξοργίστηκαν και με την πρώτη ευκαιρία που βρήκαν, πήραν την σαρκοφάγο που περιείχε το τίμιο σκήνομα και το πέταξαν στη θάλασσα, μαζί με τα λείψανα τεσσάρων άλλων μαρτύρων, Παπιανού, Λουκιανού, Γρηγορίου και Ακακίου. Η σαρκοφάγος, ωστόσο, επέπλευσε θαυματουργικώς και μετέφερε σε πολλά μέρη την ευλογία του Αγίου με την παρουσία του σώματός του. Διασχίζοντας τη Μαύρη Θάλασσα και τον Ελίσποντο, πέρασε στο Αιγαίο και από εκεί στην Αδριατική για να καταλήξει τέλος στην ίσο Λιπάρα. Τα σώματα των άλλων τεσσάρων Αγίων που συνόδευσαν τον Άγιο Βαρθολομαίο στο ταξίδι του αυτό βγήκαν σε διάφορα μέρη κατά το θέλημα της Θείας Πρόνοιας. Ο Παπιανός στην Άμυλα της Σικελίας, ο Λουκιανός στη Μεσίνη, ο Γρηγόριος στην Κολύμη της Καλαβρίας και ο Ακάκιος στην Άσκαλο. Ο Άγιος Βαρθολομαίος εμφανίστηκε σε όνειρο στον επίσκοπο Λιπάρας Αγάθωνα, ο οποίος έσπευσε αμέσως στην παραλία και ανακάλυψε με θαυμασμό την μολυβένια σαρκοφάγο αναφωνώντας. Ο Λιπάρα πόθεν έλαβες τέτοιο θησαυρό και τόσο πολύ εδοξάστης. Χόρεψε και σκύρτησε από χαρά που δέχτηκες τέτοιο αγαθό και αναβόησε. Καλώς ήλθες ο Απόστολος του Κυρίου. Οι κάτοικοι του τόπου συνερίζονταν ποιος θα είχε την τιμή να δει το Άγιο Λείψανο κατατεθειμένο στη δική του γη για να κτίσει εκεί εκκλησία. Όλες όμως οι προσπάθειές τους έμεναν άκαρπες. Η σαρκοφάγος παρέμενε ως αν πακτωμένη στο γυαλό, μέχρι που ο επίσκοπος μετά από αποκάλυψη έβαλε να την σύρουν δύο δαμάλεις προς έναν τόπο ορισμένον από τον Θεό. Τη στιγμή εκείνη ένα νησάκι που βρισκόταν κοντά στην Λιπάρα μετακινήθηκε περισσότερο από 7 στάδια με θεϊκή ενέργεια. Ο Αγάθων φρόντισε να κτιστεί εκεί μια εκκλησία προς τιμήν του Αγίου και τα θαύματα δεν άργησαν να πληθύνουν. Κατά τη βασιλεία του Θεόφιλου του Οικονομάχου, το νησί καταλήφθηκε από τους Άραβες και οι κάτοικοι το εγκατέλειψαν. Όταν το έμαθε ο διοικητής του Βενεβέντο, έστειλε χριστιανούς από το Αμάλφι να φέρουν το Άγιο Λείψανο, ενώ βγήκε ο ίδιος στα ανοιχτά για να το προϋπαντήσει μαζί με τον επίσκοπο της πόλης. Κατόπιν το έφεραν στην πόλη και το κατέθεσαν σε ένα ναό όπου πλήθος πιστών μπόρεσαν να επωφεληθούν από τη χάρη του. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, επισκόπου Γορτίνης της Κατακρήτην. Ιδωρολάτρης από καταγωγής, ο Άγιος Απόστολος Τίτος μεταστράφηκε στην πίστη από τον Άγιο Παύλο, ο οποίος τον ονομάζει γνήσιο τέκνο κατά κοινήν πίστην. Πολλά χρόνια αργότερα, περί το 49, ξαναβρέθηκαν στην Αντιόχεια και ο Παύλος τον οδήγησε μαζί με τον Βαρνάβα στα Ιεροσόλυμα για να δώσει λόγο στους Αποστόλους για την αποστολή τους στους εθνικούς. Πεισμένα από τα επιχειρήματα του Παύλου για την απελευθέρωση από τις εντολές του νόμου, τα μέλη της πρώτης αυτής συνόδου δεν απέτησαν να περιτιμηθεί ο Τίτος. Έκτοτε ακολούθησε τον Απόστολο στις περιοδίες του και έγινε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του. Αυτό στάλθηκε στην Κόρινθο για να μεταφέρει εκεί την πρώτη επιστολή του Αποστόλου και να εξηγήσει πώς έπρεπε να γίνει ο έρανος υπέρ των πιστών της Ιερουσαλήμ. Αφού όμως ο Τίτος έφυγε από την πόλη για να αναφέρει στον Παύλο τα αποτελέσματα της αποστολής του, σοβαρές ταραχές διέρεσαν τους χριστιανούς της Κορίνθου. Ο Παύλος, που βρισκόταν τότε στην Έφεσο, παρέδωσε τότε στον Τίτο μία επιστολή γραμμένη εκ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας με σκοπό να διορθώσει τις παρεκτροπές. Έγινε δεκτός με φόβο και τρόμο ως φορέας της αποστολικής αυθεντίας και αφού αποκατέστησε την τάξη και την αγάπη πήγε να συναντήσει το διδάσκαλό του στη Μακεδονία για να του αναφέρει με χαρά την υπακοή που επέδειξαν οι Κορίνθιοι. Εν συνεχεία ο Παύλος τον απέστειλε εκ νέου στην πόλη αυτή μαζί με δύο άλλους αδελφούς για να παραδώσουν στους Κορινθίους τη δεύτερη επιστολή του και να δρέψουν τους καρπούς του εράνου τους. Αφού βρέθηκε ξανά με τον Παύλο στη Ρώμη κατά την πρώτη φυλάκισή του, τον συνόδευσε στο ταξίδι της επιστροφής στην Ανατολή.
Φτάνοντας στην Κρήτη, ευαγγέλισαν από κοινού πολλές πόλεις και ο Παύλος, που έπρεπε να συνεχίζει την περιοδία του, άφησε τον Τίτο για να ολοκληρώσει την οργάνωση της νέας εκκλησίας, εγκαθιστώντας σε κάθε πόλη επισκόπους. Συναντώντας μεγάλες δυσκολίες, ιδιαίτερα εκ μέρους των Εβραίων, ο Τίτος έγραψε στον Παύλο, ο οποίος το απάντησε ενθαρρύνοντάς τον, να διδάσκει ό,τι είναι σύμφωνο με τη θεία διδασκαλία και να δίνει ο ίδιος το παράδειγμα των καλών έργων. Εν τη διδασκαλία αδιαφθορίαν, σεμνότητα, λόγων υγιή, ακατάγνωστον, είναι ο εξεναντίας εντραπή μηδέν έχουν περί ημών λέγειν φαύλων. Ο Παύλος διαμήνυσε στον Τίτο

ύψενο επιστράφηκε στην Εκκλησία της Κρήτης στις 12 Μαΐου 1966. Σύμφωνα με μια άλλη εκκλησιαστική παράδοση, ο Άγιος Τίτος φέρεται να κατάγεται από το γένος του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα και εκ νεότητος είχε φανερώσει ζωηρό ενδιαφέρον για τις υδρολατρικές επιστήμες. Σε ηλικία 20 ετών άκουσε μια ουράνια φωνή να λέει «Τίτε, πρέπει να αναχωρήσεις από εδώ για να σώσεις την ψυχή σου, επειδή η θύρα να φέρνει αυτή η παιδεία δεν πρόκειται να σε ωφελήσει». Φοβούμενος ωστόσο μήπως αυτή η φωνή ερχόταν από τους δαίμονες για να πλανηθεί, συνέχισε να μελετά τα εθνικά γράμματα. Μετά από 9 χρόνια είδε άλλο όραμα όπου έλαβε την εντολή να μελετήσει τα βιβλία των Εβραίων. Άνοιξε λοιπόν το βιβλίο του Ισαΐα και έπεσε πάνω στα εξής λόγια. «Εγγενίζεστε πρόσμε, νήσι πολύ, Ισραήλ σώζεται παρακυρίου σωτηρίαν αιώνιον». Ο Ανθίπατος και διοικητής της Κρήτης, που ήταν θείος του Τίτου, έχοντας ακούσει πολλά εγκόμια για τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Παλαιστίνη, αποφάσισε τότε, σε συμφωνία με τους προεστώτες του νησιού, να στείλει τον ανιψιό του επί τόπου για να λάβει πληροφορίες. Φτάνοντας στην Ιερουσαλήμ, ο Τίτος είδε τον Κύριο και τα θαύματα που έκανε και υπήρξε μάρτυρας του ζωοποιού πάθους του, της Ανάστασης και της Αναλήψεώς του. Λέγεται μάλιστα ότι ήταν ένας από τους μαθητές που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους και στάλθηκε κατόπιν σε αποστολή με τον Άγιο Παύλο. Πήγαν στην Αντιόχεια, κατόπιν στην περιοχή της Ελευκίας και από εκεί στην Κύπρο. Από την Σαλαμίνα έφτασαν εν συνεχεία στην Πέργη της Παμφιλίας και από εκεί μετέβησαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας και στο Ικόνιο. Κατόπιν δε στα Λύστρα και στη Δέρβη, υπομένοντας διώξεις και κατατρεγμούς. Φτάνοντας στην Κρήτη έγιναν δεκτοί από τον διοικητή Ρουστίλο που ήταν γαμπρός του Τίτου. Αυτός προσπάθησε να τους πείσει να μην κηρύττουν κατά των θεών των εθνικών, αλλά ματέως. Λίγο αργότερα ο Άγιος Παύλος ανέστησε με την προσευχή του τον γιο του Άρχοντα που μόλις είχε πεθάνει. Έκτοτε ο Ρουστίλος έδειξε σεβασμό απέναντι στους Ιεραποστόλους, επιτρέποντάς τους να διαδίδουν ελεύθερα το Ευαγγέλιο στο νησί. Μετά από 3 μήνες όμως ανακλήθηκε στη Ρώμη για να γίνει ύπατος. Οι Εβραίοι προκάλεσαν τότε ταραχές στη νεαρή χριστιανική κοινότητα με λόγους μάταιους και ψευδείς, δίχως να τολμούν όμως να τα βάλουν με τους Αποστόλους που είχαν την προστασία ενός τόσο υψηλού προσώπου. Φεύγοντας από την Κρήτη για την Έφεσο, όπου μετεστράφησαν πολλοί εθνικοί, ο Παύλος έστειλε τον Τίτο, τον Τιμόθεο και τον Έραστο στην Κόρινθο και αφού παραστάθηκε στον Μεγάλο Απόστολο μέχρι το θάνατό του, ο Τίτος φέρεται να συνεργάστηκε στην στερέωση της Αποστολής στην Ελλάδα και στις Κολοσσές, προτού επιστρέψει στην πατρίδα του για να συνεχίσει τον Ευαγγελισμό της. Έγινε δεκτός με χαρά από τους κατοίκους εκεί, αλλά διαπίστωσε γρήγορα ότι διατηρούσαν τα ειδωλολατρικά έθη τους. Ο Απόστολος πλησίασε τότε το άγαλμα της Αρτέμιδος και τον γκρέμισε στο όνομα του Χριστού. Περισσότεροι από 500 ειδωλολάτρες μεταστράφησαν μπροστά στο θαύμα αυτό και ανεβόησαν «Μεγάλος είναι ο Θεός που κηρύττει ο Τίτος». Εγκατέστησε την έδρα του στην Χορτίνη και τοποθέτησε 9 επισκόπους στις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης, στερέωσε δε την αληθινή πίστη τόσο με τον λόγο του όσο και με τα θαύματά του. Όταν σε ηλικία 94 ετών ο Άγιος Απόστολος πλησίασε τον θάνατο, η κατοικία του γέμισε εύνης με μια εύωσμη νεφέλη. Πλήθος αγγέλων ήλθε να του παρασταθεί και με το πρόσωπο να λάμπει σαν ήλιος παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό, λέγοντας τούτα τα λόγια. «Κύριε, κράτησα την πίστη και στερέωσα το λαό σου στον φόβο σου. Δέξου τώρα το πνεύμα μου». Όταν οδηγούσαν την σωρό του ντυμένη στα λευκά για να την ενταφιάσουν, οι υδρολατρικοί ναοί γκρεμίστηκαν και εν συνεχεία πολλοί δαιμονισμένοι ελευθερώθηκαν κοντά στον τάφο του.

0: ονομαστεί αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Ιωάννου Δευτέρου και Επιφανίου, Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Μινά, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Καρπαθίου. Μνήμη των Αγίων Πατέρων Ευλογίου, Επισκόπου Εδέσης και Πρωτογένους Επισκόπου Καρών. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σάβα Βενεθάλων. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

Παύλου συνταξιδευτής και μαθητής υπήρξες. Άγιε τίτε Απόστολε και φώτισες την Κρήτη. Μετάγια τα λόγια σου που ακτινοβολούνε. Έτσι όπως έβαλες αυτήν στο φωτεινό του δρόμο και αυτούς που τώρα σε τιμούν μακάριε με πόθο, με θείο φως πνευματικό όλους να τους φωτίσεις. Εσύ που έχεις στον Θεό πολύ την παρησία.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 25 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1609, ο Γαλιλαίος Γαλιλαίη παρουσιάζει το πρώτο του τηλεσκόπιο στους Βενετούς νομοθέτες.
1: Το 1819 φεύγει από τη ζωή ο James Watt, σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύος.
0: Το 1867, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός, που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε τη βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Εφήβρε επίσης την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού, εισάγοντας τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιόν και ιονισμός. Προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών, Φάραντ.
1: Στις 25 Αυγούστου του 1898, μετά την απόφαση του εκτελεστικού Κρήτης που θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της Νήσου για το χρονικό διάστημα μέχρι την άφιξη του ύπατου αρμοστή πρίγκιπα Γεωργίου, εξαγριωμένη τουρκοκρητική, γηγενής μουσουλμάνιος επιτοπλίστων, που αποτελούν περί το 15% του συνολικού αριθμού των κατοίκων της Μεγαλονήσου, εκτρέπονται σε πράξεις πρωτοφανούς βαρβαρότητας. 700 Έλληνες πολίτες, 17 Βρετανοί στρατιώτες και ο πρόξενος της Αγγλίας στην Κρήτη, λυσίμαχος καλοκαιρινός, σφαγιάζονται ενώ πυρπολούνται καταστήματα και συνοικίες χριστιανών στο Ηράκλειο. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη του Ηρακλείου ονομάστηκε έτσι σε ανάμνηση του τραγικού αυτού γεγονότος.
0: Σαν σήμερα το 1908 φεύγει από τη ζωή ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί με τον Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας.
1: Το 1922 χάνει τη μάχη ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία. Η Σμύρνη παραδίνεται στους συμμάχους και αρχίζει η έξοδος του ελληνισμού της πόλης αλλά και των προσφύγων της ενδοχώρας προς την νησιωτική Ελλάδα. Ο Λόρδος Κόρζον προτείνει την ανάληψη της προστασίας των μειονοτήτων στη Θράκη και την Ανατολή από την Κοινωνία των Εθνών.
0: Σαν σήμερα, το 1928, πρωτοεμφανίζονται οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών στους αγώνες ποδοσφαίρου Arsenal Sheffield Wednesday και Chelsea Swansea Town. Οι γηπεδούχοι φοράνε νούμερα από 1 έως 11 και οι φιλοξενούμενοι από 12 έως 22.
1: Σαν σήμερα, το 1960, πραγματοποιείται η τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Κωστή Παλαμά σε μελοποίηση του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Πάπας Ιωάννης ο 12ος ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες. Πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες.
0: Το 1988 φεύγει με τραγικό τρόπο από τη ζωή ο Κώστας Ταχτσής, διακεκριμένος Έλληνας λογοτέχνης της μεταπολεμικής γενιάς. Το πιο γνωστό έργο του, το Τρίτο Στεφάνι.
1: Σαν σήμερα, το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τεμπουδίων και ο Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά το ασημένιο μετάλλιο της 11ης ιστιοδρομίας στα Μιστράλ Ανδρών. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χρυσοπηγής Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το πρωί, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευλόγηση των Άρτων και των Πιτών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

0: την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βενεράτου στο Φαράγγι του Βενεράτου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η ευλόγηση των Φανουρόπιτων. Το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
2: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίας Βαρβάρας Καμηνίων Ηρακλείου. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει παλαιά Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης στην Κιθαρίδα. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Το Ιερό Παρεκκλήσιο βρίσκεται στο δρόμο μετά το χωριό προς τη Μονή στην περιοχή Γαλάτη. Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καπετανάκιο της Ενορίας Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

0: Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αχλάδας Μελεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός του ομονίμου προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Σε αυτή την κάρα ακουμπάει όλη Κρήτη. Και σε αυτήν την επιστολή του Παύλου προς τον Τίτο στηρίζεται όλη η ζωή της Κρητικής Εκκλησίας, η αποστολικότητα και η διαδοχή μας που φτάνει μέχρι τη δική μου αναξιότητα. Ευγνώμονες σε αυτήν την καλλιέλαιο που φύτευσε ο Παύλος και ο Τίτος στην Κρήτη, στην Κρητική Εκκλησία. Είμαστε τα παιδιά της όλα απόψε εδώ και εξομολογούμε ότι δοκιμάζω μεγάλη πνευματική χαρά και συγκίνηση βλέποντάς σας σε τόση αθρώα προσέλευση. Δεν θυμάμαι ποτέ σας περινώ τόσο κόσμο. Δυο ολόκληρες ώρες τώρα ένας ανθρώπινος ποταμός αποδίδει τα σεβάσματά του στον πρωτεπίσκοπο της Εκκλησίας μας. Και αυτό είναι παρήγορο και ελπιδοφόρο. Γονατίζω μπροστά σε αυτόν τον πολυτιμότατο θησαυρό της Κρητικής Εκκλησίας και τον παρακαλώ να ευλογεί πάντοτε τη ζωή σας, τα σπίτια σας, τις εργασίες σας, τα οράματά σας, τους σχεδιασμούς σας, ό,τι όμορφο και αγαθό σκέφτεστε. Ο Άγιος Τίτος να κρατάει όλους μας από το χέρι και να μας κατευθύνει στην οδό της σωτηρίας και του προσωπικού μας αγιασμού. Και αύριο με το καλό, όσοι μπορείτε, γιατί είναι και μια μέρα δύσκολη. Σας ευχαριστώ πάντως γιατί απόψε δίνεται μια όμορφη εικόνα με το παρόν της πίστεως της Κρητικής Εκκλησίας. Μια εικόνα που την έχει ανάγκη και ο τόπος και ο λαός μας. Δόξα το Θεό που διακρατούμε τα ζώπυρα της πίστεως όπως μας την άφησαν οι άσυστοι θεμέλιοι του οικοδομήματος της πνευματικής μας ζωής. Ο Απόστολος των Εθνών και του νησιού μας, ο Παύλος και ο Απόστολος Τίτος. Ήθε η καρδιά του καθενός μας, οι καρδιές όλων μας, να γίνονται διαρκώς καλή λιμένες, όπου θα ελιμενίζεται ο Παύλος και ο Τίτος, για να σπείρει το σπόρο της αληθείας και αυτός να βλαστάνει τόσο όμορφα βλαστάρια όπως είστε όλοι εσείς απόψε. Καλό σας βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστόκλης Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στους στίχους 1 και 2 της αρχής, δηλαδή του κεφαλαίου. Σας θυμίζω το περιεχόμενο των στίχων αυτών. «Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία. Ουγαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε. Ειν δε εκείς η εορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία. Ύστερα από αυτά, δηλαδή τον πολλαπλασιασμό των 5 άρτων και των 2 ηχθείων και τον έντονο διάλογο που ο Χριστός είχε με τους Ιουδαίους αλλά και τους μαθητές του, ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στη Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία, γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Πλησίαζε η γιορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, το γεγονός ότι ο Χριστός αισθανόταν πιο άνετα και μπορούσε να κηρύξει καλύτερα το μήνυμα του Ευαγγελίου στη Γαλιλαία των Εθνών, στην τότε πολυπολιτισμική κοινωνία της εποχής, και λιγότερο άνετα στην Ιουδαία, δηλαδή στον χώρο εκείνον όπου οι συμπατριώτες του είχαν ιδιαίτερη αγάπη στον Θεό, ιδιαίτερη πίστη, αλλά και ταυτόχρονα θρησκευτικό φανατισμό. Δεν ήταν έτοιμοι να δεχθούν, να συζητήσουν για στοιχεία και μηνύματα καινούρια, όπως ήταν το μήνυμα του Ευαγγελίου που ο Χριστός εκόμιζε. Αξίζει να σταθούμε λιγάκι, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα σε αυτό το θέμα της διακονίας της Εκκλησίας μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Είδαμε ότι ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, αισθανόταν άνετα στη Γαλιλαία από την άποψη ότι ήξερε πάρα πολύ καλά τι είχε να πει. Και όχι μόνο αυτό, διαπιστώνουμε ότι στην Γαλιλαία δεν έκανε πολύ μεγάλους διαλόγους με τους ανθρώπους. Με την Σαμαρίτιδα ήταν ίσως ο πιο μεγάλος διάλογος, σε περιοχή όπου, να το πούμε έτσι, δεν υπήρχε τόσο έντονο το θρησκευτικό συνέστημα. Οι Σαμαρίτες βεβαίως είχαν σχέση με το λαό του Ισραήλ, πίστευαν στον αληθινό Θεό, αλλά είχαν άλλη αντίληψη περί των εθήμων και της παραδόσεως. Στη Γαλιλαία δεν διασώζονται ουσιαστικά στα Ευαγγέλια μεγάλοι διάλογοι μεταξύ των ανθρώπων και του Χριστού. Συνήθως ο Χριστός διδάσκει και κάνει θαύματα. Διδάσκει βέβαια ωραίες διδαχές και τα θαύματά του είναι ξεχωριστά και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τους ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι μέσα σε αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερους προβληματισμούς και παράλληλα να αντιτάσσουν σφοδρή επιχειρηματολογία εναντίον του Χριστού και εναντίον του Ευαγγελίου. Αν σας θυμίζει κάτι σε σχέση με την εποχή μας, ας συμπροβληματιστούμε. Το λέμε αυτό, αγαπητοί ακροατές, γιατί βλέπουμε ότι και σήμερα ακόμη οι άνθρωποι που ανήκουν σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπως είναι η δική μας κοινωνία, σε κοινωνίες κατά τις οποίες υπάρχει ένα πνεύμα ανοιχτό, όχι με την έννοια του ελεύθερου πνεύματος, αλλά με την έννοια ένα πνεύμα μη προβληματισμένου κόσμου, όταν κανείς τους λέει για το Ευαγγέλιο με επιχειρήματα και τεκμηριώνει τις θέσεις του, δύσκολα βρίσκει αντιδράσεις. Γι' αυτό το μήνυμα της Εκκλησίας και σήμερα, όπως και τότε το μήνυμα του Χριστού, γίνεται πολύ πιο εύκολα αποδεκτό από τους ανθρώπους των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, παρότι
από τους ανθρώπους που διακατέχονται από μια προσήλωση στα της πίστεως που ενίοτε φθάνει στα όρια του θρησκευτικού φανατισμού. Πριν πάμε όμως σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, να δούμε λιγάκι τι ήταν αυτό που έκανε το Χριστό να αισθάνεται πιο άνετα στην πολυπολιτισμική Γαλλία. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, ήξερε ξεκάθαρα ποιος ήταν. Ήταν ο Θεάνθρωπος. Και έφερνε το Ευαγγέλιο, το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών. Και γι' αυτό το λόγο και οι κινήσεις του ήταν συγκεκριμένες, αλλά και η διδασκαλία του ήταν σαφής και ξεκάθαρη. Ο ίδιος γινόταν ο λίχνος, ο τιθέμενος επί των μόδιων, αυτός που έφεγγε πάση της εν τη οικία. Ο ίδιος γινόταν η πόλης, η επάνω όρους κειμένη, η οποία φαίνονταν από όλες τις πλευρές. Στο πέρασμά του πραγματικά όλοι γοητεύονταν και όλοι έσπευδαν να τον ακολουθήσουν, γιατί ήταν κάποιος ξεχωριστός, ιδίως στα πλαίσια της Γαλιλαίας των Εθνών. Τι ήταν το ξεχωριστό που είχε ο Χριστός, πέρα από τη θεανθρώπινη ιδιότητά του, για την οποία οι άνθρωποι δεν ήταν βέβαιοι? Καταλάβαιναν ότι είχε κάποιες έκτακτες δυνάμεις, ιδίως όταν έκανε θαύματα, ιδίως όταν η συμπεριφορά του ήταν αυτή που έκανε τους άλλους να μην μπορούν να του πουν τίποτα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, αγαπητοί ακροατές, που γοήτευε τους ανθρώπους της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Ήταν κυρίως το γεγονός ότι αυτά τα οποία έλεγε ο Χριστός ήταν μοναδικά για αυτούς τους ανθρώπους. Ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Απευθύνεται ο Χριστός σε μια περιοχή όπου υπάρχουν ειδωλολάτρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παραδόσεις που αναφέρονται σε θεότητες οι οποίες είναι κατά πάντα ανθρωποπαθείς. Θέλετε να πάρουμε τους θεούς των αρχαίων Ελλήνων ή τους θεούς των Αιγυπτίων ή τους θεούς των Ρωμαίων? Θα διαπιστώσουμε πως οι θεότητες αυτές είχαν ιδιαίτερα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Ότι η διδασκαλία, η θρησκευτική που ακολουθούσαν οι άνθρωποι της Γαλιλαίας ήταν μια διδασκαλία που στήριζε την ζωή τους και την θρησκευτικότητά τους που στην κάθαρση και τον εξυλασμό των θεών. Οι άνθρωποι ήθελαν να τα έχουν καλά με τις θεότητες εκείνης της εποχής και από εκεί και πέρα ζούσαν όπως τους έλεγαν οι θεοί να ζούνε ή κυρίως όπως οι νόμοι επέβαλαν εκείνης της εποχής. Ο καθένας ασχολούνταν με τον εαυτό του, την ζωή του, την οικογένειά του, και επειδή η εποχή ήταν δύσκολη με την ρωμαϊκή κυριαρχία, προσπαθούσε να μην έρχεται σε ρήξη με την εκάστοτε εξουσία. Έρχεται ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, για να μιλήσει για κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, η Γαλιλαία των Εθνών, μπορούσε να φανταστεί. Έρχεται να μιλήσει για τον ίδιο ως φως. Έρχεται να μιλήσει για την αναγέννηση του κόσμου. Έρχεται να βγάλει τους ανθρώπους αυτούς από τα στενά πλαίσια της ταυτότητάς τους και να τους δώσει ένα άλλο ήθος. Να τους δώσει την αγάπη, και όχι μόνο στη θεωρία αλλά στην πράξη. Να τους θεραπεύσει από τις ασθένειές τους. Να τους δώσει τροφή και παράλληλα να δώσει το μήνυμα της αιωνιότητας και της σωτηρίας με έναν τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να του αντισταθεί. Μια προσωπικότητα μοναδική ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί ακροατές. Μια δύναμη η οποία ξεπερνά κάθε τι το οποίο είχαν δει μέχρι τότε. Οι περισσότεροι ακούγαν για τους θεούς,
γνωρίζαν για τους θεούς, δεν ζούσαν τους θεούς. Απέδιδαν στους θεούς περιστατικά της ζωής τους, όπως ο πόνος, η θλίψη, ο θάνατος. Αγωνίζονταν να εξιλεώσουν τους θεούς, κάνοντας θυσίες ή προσευχόμενοι ή ζώντας τέλος πάντων όπως οι θεοί θέλαν. Αλλά δεν είχαν δει ουδέποτε μπροστά τους έναν ξεχωριστό άνθρωπο παύλα Θεό. Και αυτό ήταν που πραγματικά έκανε το μήνυμα του Ευαγγελίου από κάθε άποψη συγκλονιστικό. Και γι' αυτό ο Χριστός στα πλαίσια αυτής της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, πολυπολιτισμικής περιοχής και χώρας, ήταν μια προσωπικότητα μοναδική και ξεχωριστή. Γι' αυτό όλοι έσπευδαν να τον ακούσουν, τόσο για τα μηνύματα και για τα θαύματα, αλλά και για το γεγονός ότι ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα ερχόταν να του συναντήσει. Αν κανείς επισκεφθεί, αγαπητοί ακροατές, τα μέρη αυτά και σήμερα ακόμη, τα μέρη της Παλαιστίνης, του Ισραήλ, θα διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές ζουν σε μια μιζέρια, και οι Άραβες και οι Ισραηλίτες. Η ζωή των Ισραηλιτών είναι πολύ καλύτερη βεβαίως από τη ζωή των Αράβων. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχουν δυσκολίες, οι δυσκολίες του πολέμου, της αναστάτωσης, και το γεγονός ότι είναι ένας τόπος που ναι μεν έχει εφορία από πλευράς γης, απ' την άλλη μεριά όμως έχει αναταραχή. Βλέπει κανείς εκείνα τα χωριουδάκια που φανταζόμαστε ότι υπήρχαν και στα χρόνια του Χριστού, αλλά και βλέπει και τους ανθρώπους που ελάχιστα αλλάζουν ανά τις εποχές. Φανταζόμαστε λοιπόν πώς θα αισθάνονταν αυτοί οι άνθρωποι, όπως και πώς θα αισθάνονταν οι άνθρωποι της εποχής μας, αυτοί που ανήκουμε περισσότερο σε πολυπολιτισμικές κοινότητες και κοινωνίες, όταν βλέπαμε έναν άνθρωπο ιδιαίτερα ξεχωριστό, δυναμικό, μοναδικό, να κάνει θαύματα, να διδάσκει μηνύματα τα οποία είναι ανήκουστα, να παρουσιάζεται και να είναι θεόσταλτος και θεάνθρωπος. Φανταστείτε λοιπόν την αποδοχή, τη χαρά και τον ενθουσιασμό αυτών των ανθρώπων όταν διαπίστωναν ότι εδώ δεν πρόκειται απλώς περί κάποιου που έρχεται να μιλήσει για τον εξυλασμό των ανθρώπων, την εξηλαίωσή τους έναντι των ανθρωποπαθών θεοτήτων που μέχρι τότε είχαν στη διάθεσή τους, αλλά για κάποιον που έρχεται να πει ότι εγώ είμαι ο Λαλόνση, ο Μεσσίας, που έρχομαι να σου δώσω ειδωραλόμενον η ζωή αιώνιων, που έρχομαι να δώσω στον κόσμο το μήνυμα της αγάπης και της σωτηρίας, το Ευαγγέλιο που είναι πραγματικά ξεχωριστό και μοναδικό, να προσκαλέσω σε μια άλλη ζωή, και όχι θεωρητικά μόνο, αλλά δείχνοντας και στην πράξη τι σημαίνει αυτή η ζωή, καλύπτοντας τις ανάγκες, τις πνευματικές και τις υλικές. Αυτή λοιπόν η μοναδική παρουσία του προσώπου του Χριστού, του Ευαγγελίου και όλων όσων συνόδευαν την επίγεια δράση του Κυρίου, καθιστά και καθιστούν όλα αυτά το μήνυμά του μοναδικό στη Γαλιλαία των Εθνών. Αν η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, σήμερα δυσκολεύεται, φοβάται, δεν μπορεί, αν θέλετε, όπως θα έπρεπε, να περάσει το μήνυμα του Χριστού και του Ευαγγελίου στην πολυπολιτισμική εποχή μας, είναι για το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει, και οφείλουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας εδώ, αγαπητοί ακροατές, δεν έχουμε καταφέρει να δείξουμε στους ανθρώπους ότι ζούμε την μοναδική προσωπικότητα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ότι έχουμε σχέση μαζί Του, ότι εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο που Αυτός φανέρωσε στον κόσμο, και ότι είμαστε γνήσια τέκνα Του. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, αποτυγχάνει η Εκκλησία,
ή φοβάται τον διάλογο με την πολυπολιτισμική εποχή. Και οχυρώνεται πίσω από τα οχυρά της εκοσμίκευσης και της αντίστασης αυτήν. Πίσω από τα οχυρά της δίθεν ασκητικότητας. Πίσω από το οχυρό του συντηρητισμού η Εκκλησία. Γιατί δεν ζει τον Ιησού Χριστό. Δεν μιλώ για την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, αγαπητοί ακροατές, αλλά μιλώ για την Εκκλησία ως πρόσωπα, ως ποιμένες, ως πιστούς. Φοβόμαστε τους αδελφούς μας που είναι διαφορετικοί από μας, και σε ό,τι αφορά την γλώσσα και την ιστορία και την θρησκεία, γιατί δεν ζούμε τον Χριστό ως τον μοναδικό Θεάνθρωπο. Δεν ζούμε το Ευαγγέλιο που ο Χριστός έφερε. Γιατί αν το ζούσαμε αληθινά, θα ήμασταν έτοιμοι να δώσουμε μαρτυρία περί αυτού. Και δεν θα οχυρωνόμασταν πίσω από αυτές τις ετικέτες, οι οποίες είναι μεν καλές για να συντηρήσουν το οικοδόμημά μας και αυτό που μέχρι σήμερα έχουμε, αλλά δεν φτάνουν για αυτό που ο Χριστός απέτησε και απαιτεί από τον καθέναν από μας και που είναι η ουσία της Εκκλησίας, δηλαδή η ιεραποστολική μαρτυρία περί του Ευαγγελίου στον κόσμο. Είτε αυτός είναι πολυπολιτισμικός, είτε χριστιανικός, είτε εχθρικός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Ίσως θα αναρωτηθεί κανείς τι θα μπορούσε η Εκκλησία να προσφέρει στο διάλογο με μια τέτοια πολυπολιτισμική κοινωνία. Βεβαίως η Εκκλησία αυτό που πάντοτε προσφέρει είναι τα μηνύματα του Ευαγγελίου και στα λόγια και στην πράξη. Η πολυπολιτισμική κοινωνία όμως απαιτεί, όταν υπάρχει διάλογος και συνύπαρξη, όχι μόνο να δίνεις, αλλά και να παίρνεις. Και αναρωτιέται κανείς, τι θα μπορούσε να πάρει η Εκκλησία από λαούς, φυλές, ομάδες, ανθρώπους που έχουν διαφορετικές παραδόσεις, ήθη, έθιμα, ιστορία, θρησκευτική πίστη, σε έναν τέτοιο διάλογο. Δεν παίζεις με τους κανόνες της πολυπολιτισμικής εποχής όπως εσύ θέλεις, αλλά όπως οι κανόνες σου επιβάλλουν. Και ίσως γι' αυτό αρκετοί από την πλευρά της Εκκλησίας να θεωρούν πως ένας τέτοιος διάλογος είναι δύσκολο να γίνει, αν όχι αδύνατο. Θεωρούμε πως η Εκκλησία έχει την πληρότητα της αλήθειας, αφού ακολουθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, ζει τον Ιησού Χριστό και την παράδοση την ιερά ανά τους αιώνες. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, αξίζει να προβληματιστούμε λίγο. Ο διάλογος γίνεται μεταξύ των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν ορισμένες θρησκευτικές θέσεις και απόψεις, αλλά από εκεί και πέρα δεν συζητάς κατά ανάγκη για αυτές όσο συζητάς για άλλα θέματα στα οποία η ιστορική σου πορεία, η γλώσσα σου, η παραδόση σου και ο πολιτισμός σου έχουν και αφήνουν περιθώριο συζήτησης και διαλόγου. Αν θέλουμε ως Εκκλησία, ως χριστιανοί καλύτερα θα έλεγα, να συζητήσουμε με τους ανθρώπους που προέρχονται από άλλες φυλές, πολιτισμούς, θρησκευτικότητες, γλώσσες, παραδόσεις, ιστορία, θα ήταν πολύ σπουδαίο να είμαστε βέβαιοι και σταθεροί για τον θησαυρό τον οποίον κατέχουμε, που είναι το Ευαγγέλιο. Και από εκεί και πέρα, να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τι έχουν να μας πούν οι άλλοι μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο καλύτερα. Μια άλλη εθνότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άλλη καταγωγή εθνική, έχει προφανώς και άλλες συνήθειες, άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλη θρησκεία ίσως. Πώς κρίνω εγώ που είμαι χριστιανός ορθόδοξος όλα αυτά που ο άλλος κομίζει? Είναι κακό να συζητήσω και να μάθω τι είναι αυτό το οποίο κομίζει ο άλλος σε μένα, στην κοινωνία, στον χώρο στον οποίο ζούμε? Όχι βεβαίως. Έχω όμως κάποια όρια σε αυτόν τον διάλογο και κυρίως σε αυτά που μου χρειάζονται να μάθω. Του τέστην δεν μπορώ να συμμεριστώ τις θρησκευτικές του συνήθειες. Δεν μπορώ όμως να τον κατηγορήσω και για αυτές, εάν δεν βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο. Μπορώ να του παρουσιάσω τις δικές μου και γιατί γίνεται αυτό, και να ακούσω τις δικές του και γιατί γίνεται και εκείνο, και από εκεί και πέρα να τον αφήσω να προβληματιστεί αυτός. Θα μου πείτε, δεν κινδυνεύω εγώ να προβληματιστώ από αυτόν και να χάσω την θρησκευτική μου πίστη? Αυτό θα συνέβαινε, αγαπητοί ακροατές, αν δεν ήμασταν βέβαιοι για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και εδώ επανερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Φοβόμαστε, γιατί δεν είναι τόσο δυνατή η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό, το Ευαγγέλιο και τη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό φοβόμαστε να συζητήσουμε.
Γιατί αν ήταν τόσο δυνατή η σχέση μας με το Ευαγγέλιο,

0: όλων των ανθρώπων. Κοινώς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσο μάλλον σε μια πολυπολιτισμική εποχή. Η κοινωνία μας και η πολιτεία μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην προσπάθειά της να φανεί προοδευτική, τι κάνει? Δεν στέκεται στις ρίζες και στη βάση που οδήγησαν στη διαμόρφωση και της εθνικής ταυτότητας και της συλλογικής ταυτότητας και της κοινωνίας μας. Αλλά δεν είναι σίγουροι για αυτές. Του τέστην, ενώ μέχρι τώρα η κοινωνία και η πολιτεία παραδεχόταν ότι η θρησκευτική μας παράδοση, η πίστη μας στον Θεό και ό,τι αυτό συνοδεύει ήταν ο συνεκτικός ιστός που κράτησε ενωμένους τους Έλληνες και οδήγησε την πατρίδα μας στην ελευθερία, σήμερα αποστασιοποιείται από αυτό το γεγονός, από αυτήν την ελπίδα, από αυτή την πεποίθηση, από αυτήν την βεβαιότητα. Και προσπαθώντας να αποδεχθεί τη συνύπαρξη με άλλους, αρνείται τον συνεκτικό της ιστό. Αυτό είναι το τραγικό, αγαπητοί ακροατές. Ότι η πολιτεία θέτει εν αμφιβολία την ιστορία στην προσπάθεια να αποδεχθεί τη συνύπαρξη. Ενώ θα έπρεπε να στηριχθεί στην ιστορία για να βοηθήσει αυτούς που έρχονται να ενταχθούν στην κοινωνία μας να συνυπάρξουν μαζί μας. Δεν είναι δουλειά της πολιτείας να επιβάλλει την ιστορία σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν ανήκουν στο γένος μας. Είναι δουλειά όμως της πολιτείας να είναι περήφανη για την ιστορία του λαού μας και προβληματισμένη για τα λάθη του και να τα παρουσιάσει στους ανθρώπους αυτούς. Θα σταματήσουμε κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, αλλά το θέμα έχει συνέχεια. Γιατί και εμείς ως Εκκλησία δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε την σχέση με τον Χριστό τόσο δυνατή ώστε να είμαστε σε θέση να διαλεχθούμε με ανθρώπους από άλλες φυλές, καταγωγές, ταυτότητες και θρησκευτικότητες. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η πολιτεία δεν δέχεται ότι πρέπει να έχει στηρίγματα στην εποχή μας για να βοηθήσει και τους ανθρώπους που έρχονται από αλλού να συνυπάρξουν με αυτούς που είναι ήδη εδώ. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να κάνουμε κάποια σχόλια θεολογικά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρίδη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, θα μπούμε σήμερα αισίως στην 10η εβδομάδα της κοίησης, όπως την περιγράφει στο βιβλίο της «Γόνιμη γη» η συγγραφέας μας Λάουρα Γιάνσον. Έχει τον τίτλο «Αυταπάρνηση».

αυτόν δι' αυξάνειν, εμέ δε ελατούσθε. Από το κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 3, στίχος 30. Η λογίστρια Τζούλια η έγκυος ήταν η καινούρια υπάλληλος στον οργανισμό που δούλεψα μόλις τελείωσα το κολέγιο. Στο μικρό μας γραφείο που ήταν ανοιχτής διαρρύθμισης, όλοι οι συνάδελφοι της Τζούλια είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια το ζόρι που τράβηξε με την εγκυμοσύνη της. Καθώς οι εβδομάδες περνούσαν, η εργασιακή της ημέρα γινόταν μία συνεχής χορογραφία μεταξύ της μικρής μας τουαλέτας, των τουαλετών του κάτω ορόφου και του υπνοτηρίου που είχε γίνει το πρώην γραφείο της. Η αποστηρωμένη ηρεμία του χώρου συχνά διανθιζόταν από τους ήχους των σωματικών της αναγκών. Ένα εκφραστικό μασούλημα και ανακούφιση όταν το σνακ έβγαινε. Θορυβώδεις αντιρρήσεις στη μυρωδιά του φαγητού, των άλλων την ώρα του μεσημεριανού και ηχηρή αναστεναγμή, ρεψίματα και παράπονα σε τυχαία διαστήματα. Για μένα που δεν με φανταζόμουν τότε μάνα, η Τζούλια μου φαινόταν ένας ανυπόφορος εαυτούλης. Τώρα που έχω ζήσει 5 εγκυμοσύνες, όλες δικές μου, θα έβλεπα την Τζούλια με άλλο μάτι. Μέσα στους μήνες αυτούς γίνεται μέσα μας τεράστιο έργο και είναι φυσικό να στρεφόμαστε εσωτερικά προς αυτό. Οι φυσικές μας ανάγκες γίνονται εξαιρετικά άμεσες και επίγουσες. Οι αλλαγές στις βασικές μας σωματικές λειτουργίες είναι δραστικές και σημαντικές, τουλάχιστον όπως τις βλέπουμε εμείς από μέσα. Καθώς μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε στην εγκυμοσύνη, οι γύρω μας πρέπει να μάθουν να προσαρμόζονται σε εμάς. Και αν γινόμαστε απαιτητικές, είναι επειδή μέσα από το δικό μας σώμα εκφράζονται οι ανάγκες κάποιου άλλου. Αν ζητάμε επιπρόσθετη βοήθεια, είναι επειδή έχουμε παραδώσει τη ζωή μας στην υπηρεσία ενός άλλου. Και δεν είμαστε εαυτούλιδες, αλλά γεμάτες από την παρουσία του μωρού μας. Με τον τρόπο αυτόν, στην εγκυμοσύνη, τα όρια μεταξύ εγωκεντρισμού και αυταπάρνησης συγχέονται. Η εξορρόπηση των αναγκών του αναπτυσσόμενου μωρού μας, των γύρω μας και των δικών μας, γίνεται ένας μεγάλος αγώνας, μια ασκητική προσπάθεια. Η λέξη άσκηση στη γλώσσα της Εκκλησίας αναφέρεται σε πρακτικές αποχής που αποτελούν ζωτικό μέρος της ζωής της πίστεως. Σαν τους Ρωμαίους στρατιώτες που προσπαθούσαν να βελτιώσουν την επίδοσή τους στις μάχες αναλαμβάνοντας πράξεις αυταπάρνησης, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί νηστεύουμε αυστηρά πριν από την Θεία Λειτουργία, απέχουμε από ζωικά προϊόντα τις Σαρακοστές, ασκούμε την ελεημοσύνη, αναλαμβάνουμε έργα φιλανθρωπίας και υποτασσόμαστε στην καθοδήγηση πνευματικών πατέρων και μητέρων. Επιπλέον, οι μοναχοί μας που θα μπορούσαν να θεωρηθούν κορυφές εντός εισαγωγικών στην άσκηση προσεύχονται μέρα και νύχτα, παρθενεύουν και νηστεύουν ακόμη πιο αυστηρά.

θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εγκυμοσύνη κάνει και εμάς κορυφές στην άσκηση. Παρότι η μητρότητα δεν ταυτίζεται με το μοναχισμό, πορεύεται προς την αγιότητα από παράλληλο δρόμο. Και η δική μας ζωή, όπως η δική τους, μας απομακρύνει από τον εαυτό μας και μας στρέφει προς τον άλλον. Καθοδόν, παρετούμαστε από την ικανότητα να κοιμηθούμε τη νύχτα, όχι γιατί οι καμπάνες μας καλούν στην ακολουθία, αλλά γιατί μας ξυπνά μία κλωτσιά στα πλευρά ή οι ανάγκες της θρημωγμένης μας κίστης. Η παλιά μας γκαρντερόμπα είναι άχρηστη και η εικόνα του σώματός μας αλλάζει. Όχι επειδή φοράμε ράσα, αλλά επειδή τώρα ντυνόμαστε με τα αφαρδιά, χαλαρά φορέματα της εγκυμοσύνης. Αλλάζουν και οι διατροφικές μας συνήθειες. Όχι επειδή το θέλει ο κανόνας της κοινότητάς μας, αλλά λόγω ναυτίας και ατέρμονης πείνας. Δεν νηστεύουμε από τα ζωικά, αλλά νηστεύουμε την ίδια την νηστεία. Παρετούμενες από τις συνήθεις μας πνευματικές πρακτικές για να προσφέρουμε πλήρη διατροφή στο μωρό μας που μεγαλώνει. Η ανεξαρτησία μας περιορίζεται όχι λόγω τυπικής ιεραρχίας, αλλά επειδή πολύ απλά δεν φτάνουμε ούτε να δέσουμε τα κορδόνια μας. Απέχουμε από κάποιες δραστηριότητες, όχι επειδή τις αποκηρύξαμε για πάντα, αλλά επειδή είναι πολύ κουραστικές ή όχι ιδανικές για την ανάπτυξη του μωρού μας. Οι νέοι καθοδηγητές μας είναι οι μέες και οι μεευτήρες μάλλον παρά κάποια ηγουμένη. Και δεν αφήνουμε το σπίτι μας για το κελί ενός μοναστηριού, αλλά παραχωρούμε όλο τον μέσα μας χώρο. Μπαίνουμε τέλος σε μια νέα κοινότητα. Όχι των μοναζουσών, αλλά των μητέρων. Με τόση αυτοπροσφορά, κάποτε η εγκυμοσύνη μοιάζει σαν παρέτηση από τα πάντα. Μπορεί να απέλθω λυπούμενη και παραπονούμενη ή αγανακτισμένη, όπως ο νεαρός νομοδιδάσκαλος όταν ο Χριστός του ζήτησε να τα αφήσει όλα και να τον ακολουθήσει. Ο κόσμος γύρω μας ασφαλώς θεωρεί ζωφερούς τους περιορισμούς που είναι μέρος της ανθρώπινης ζωής. Τα όρια θεωρούνται περιορισμοί, δηλαδή κάτι αρνητικό. Μας ενθαρρύνουν να μην ανεχόμαστε όρια, να ανοίγουμε δρόμους, να καταργούμε σύνορα, να ζούμε αδέσμευτοι. Το να αγκαλιάζεις τους περιορισμούς, όπως οι μοναχοί ή οι εγκυμονούσες μητέρες, είναι αντικομφορμισμός. Τίποτε λιγότερο από βλακεία. Με τα μάτια των γραφών όμως, τα δικά μας όρια φαίνονται πολύ διαφορετικά. Ο άνθρωπος είναι πεπερασμένος. Ο κήπος στον οποίο τον τοποθέτησε ο Θεός στην αυγή της ύπαρξής του ήταν στα μέτρα του ως ο καταλληλότερος τόπος για να ζήσει και να ευημερήσει. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ήταν ότι ήταν περιφραγμένος, καθώς παράδεισος σημαίνει περιφραγμένος λιμώνας, κάτι που τον σηματοδοτούσε ως κατοικία μας. Όσοι έχουν επισκεφθεί περίφρακτο κήπο γνωρίζουν τα αισθήματα που δημιουργεί προστασίας, γαλήνης και τάξης στον μέγιστο βαθμό. Υπάρχουν μονοπάτια προς εξερεύνηση. Ο ήλιος λάμπει στα τείχη που τον προστατεύουν, η βροχή πέφτει μέσα, αλλά οι άρπαγες μένουν σε κάποια απόσταση. Κάπως έτσι πρέπει να ήταν και η ζωή μέσα στους τείχους της Εδέμ. Είχαμε όλα όσα χρειαζόμασταν και η ελευθερία μας ήταν απόλυτη. Τόσο απόλυτη, ώστε ήμασταν ελεύθεροι να απορρίψουμε ακόμη και τους ίδιους τους περιορισμούς. Δεν διστάσαμε να ασκήσουμε την ελευθερία μας για να ζήσουμε βάση σχεδίου διαφορετικού από αυτού που είχε θέσει ο Θεός. Φάγαμε τον καρπό του μόνου δέντρου που μας είχε ελεχθεί να μην δοκιμάσουμε. Αυτό σήμαινε ότι επιλέξαμε να βγούμε μόνοι από τα τείχη του κήπου. Σύντομα ανακαλύψαμε από τι είχε προσπαθήσει να μας προστατεύσει ο Θεός.
Έξω από τον κήπο, είμαστε εκτεθειμένοι στην αγριάδα του κόσμου. Το τείχος δεν μας προστατεύει πια από την τροπή και έτσι καλύπτουμε την γύμνια μας με φύλλα. Το τείχος δεν μας προσφέρει πια καταφύγιο από πνευματικούς κινδύνους. Τώρα πρέπει να παλεύουμε με αυτούς συνέχεια. Εκεί που όλα τα κτίσματα ήταν ενωμένα σε μια ειρηνική κοινότητα, τώρα ο άνδρας, η γυναίκα και το φίδι είναι στα χαρακόμματα, ο ένας εναντίον του άλλου. Κοιτάζοντας πίσω, το τείχος του παραδείσου δεν μας φαίνεται πια και τόσο καταπιεστικό. Σαν τον Αδάμ και την Εύα, καθένας μας αποκτά οδυνηρή επίγνωση των ορίων μας ως ανθρώπων. Κάθε τικ του ρολογιού, κάθε κύμα κούρασης, κάθε άστεγος που προσπερνούμε, κάθε αγωνιά μες στο πλήθος, μας υπενθυμίζει ότι η ζωή μας είναι πεπερασμένη. Ο χρόνος μας, η ενέργειά μας, η υπομονή, τα χρήματα, η εξουσία και οι σχέσεις, εξαντλήσιμες πηγές ενέργειας. Και πόσο καλά το γνωρίζουμε το πρώτο τρίμηνο. Ωστόσο για μας, όπως και για τον Αδάμ και την Εύα στον περιφραγμένο κήπο, οι καθορισμένες παράμετροι της ζωής μας έχουν σκοπό και αξία. Βοηθούν να μένουμε ασφαλείς και υγιείς, συμφιλειωμένοι με την επίγνωση ότι είμαστε κτίσματα, όχι κτίστης. Τα όρια με τα οποία μας ζητά ο Θεός να ζούμε, μας δείχνουν πώς να χρησιμοποιήσουμε την περατότητά μας. Τα όρια Του περιγράφουν, δεν αποστερούν. Χαρτογραφούν για χάρη μας τον δρόμο για μια καλή ζωή. Ο χριστιανικός ασκητισμός είναι η πρακτική με την οποία εγκολπωνόμαστε την ανθρώπινη ταυτότητά μας ως πεπερασμένων κτισμάτων. Αντί να ικανοποιούμε κάθε καπρίτσιο μας, απαρνούμαστε τον εαυτό μας ακολουθώντας έναν δρόμο που δεν είναι ο δικός μας. Για να μην είμαστε γεμάτοι από τον εαυτό μας, αδειάζουμε από αυτόν. Σε κάθε άδειασμα όμως, δεν επιζητούμε να γίνουμε μηδέν, όπως κάνει ένας βουδιστής, αλλά να ενωθούμε με εκείνον που είναι τα πάντα εν πάσιν. Δεν αρνούμαστε τη ζωή μας, αλλά επιθυμούμε το πλήρωμα της ζωής. Η κένωση του εαυτού οδηγεί στη θέωση. Χάνουμε τη ζωή μας για να τη σώσουμε. Σταματάμε να το παίζουμε θεοί, ανατρέποντας έναν δεσποτικό ψευτοθεό για να κάνουμε χώρο για τον αληθινό βασιλέα που διακονεί τον λαό του με τρυφερή αγάπη.

0: Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος περιγράφει τη δυναμική αυτή όταν λέει για τον Χριστό. «Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δε να μικραίνω». Στην εγκυμοσύνη, η ζωή μου γίνεται σύμβολο αυτού του παραδόξου. Καθώς η κοιλιά μου μεγαλώνει και στρογγυλεύει, κατά μία έννοια αυξάνω. Αλλά κατά μία άλλη μικραίνω, καθώς τον χώρο του σώματός μου καταλαμβάνει κάποιος άλλος μέσα μου, αφήνοντας λιγότερο χώρο για δικά μου όργανα. Το παιδί μου αυξάνει, εγώ μικραίνω. Το ίδιο συμβαίνει και με την εσωτερική ζωή. Η σμίκρινση του εγωιστικού, ψευδούς, φύλαυτου εαυτού μου είναι αυτή που κάνει χώρο για να αυξάνει μέσα μου ο Χριστός, η αληθινή μου ζωή. Αν το επιτρέψω λοιπόν, η εγκυμοσύνη μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά μέσα μου, καθώς για άλλη μια φορά μαθαίνω να ζω για τον άλλον. Αλλά ποιο είναι το καλό στην αυταπάρνηση αυτής της περιόδου? Γιατί ο Θεός που μας αγαπά τόσο έκανε τον ασκητικό αγώνα τόσο σύμφυτο με τη συνέχιση της ανθρωπότητας? Γιατί να επιτρέπει να περνάει η εγκυμοσύνη από τόσο δύσκολα μονοπάτια? Χωρίς να προσπαθώ να μπω στο νου του Θεού, μπορώ να μοιραστώ αυτό που έχω παρατηρήσει για το έλεος που κρύβεται μέσα στον πυρήνα του μόχθου. Μου φαίνεται ότι η αυτοπροσφορά της εγκυμοσύνης είναι μια εξαιρετική προπόνηση για τη ζωή μας ως γονέων. Το ασκητικό κάλεσμα δεν τελειώνει μόλις το μωρό γεννηθεί, αντιθέτως μεγενθύνεται. Οι ανάγκες του νεογέννητου παιδιού δεν καλύπτονται πια από το δικό μας σώμα, το οποίο κατά τρόπο απολύτως φυσιολογικό προσέχουμε, αλλά ανήκουν σε κάποιον άλλον με διακριτή ύπαρξη, χάρη του οποίου πρέπει να παραμερίσουμε το δικό μας θέλημα. Φανταστείτε αν η φύση μας ζητούσε να φροντίσουμε για ένα νεογέννητο που συνέχεια τρώει, κάνει κακά και κοιμάται, χωρίς να έχουμε προηγουμένως εξασκηθεί στα ρηχά. Η γονεϊκότητα είναι ένα ταξίδι στα βαθιά νερά της αυτοπροσφοράς και η εγκυμοσύνη είναι ο τρόπος του Θεού να μας διευκολύνει, εκεί ακριβώς στο μεθόριο. Η ασκητική μας προσπάθεια κατά την εγκυμοσύνη είναι ευεργετική και για τον κόσμο. Οι άνθρωποι γύρω μας έχουν άφθονες ευκαιρίες να μας διακονήσουν, κάτι που θα τους μετρηθεί. Η ανάγκη να μας προσφερθούν οι άλλοι είναι σαν αλυσίδα. Αρχίζει από τον πιο ευάλωτο, δηλαδή το μωράκι, και συνδέεται δια της μητέρας με όλους αυτούς που τη βοηθούν και στους οποίους επαναπάβεται. Είναι ευθύνη των ισχυρότερων μελών να προσέχουν και να διακονούν όσους είναι λιγότερο ανθεκτικοί. Κάθε φορά που σπέβδουν προς βοήθειά μας, ακόμη και αν απλώς μας ανοίγουν την πόρτα ή μας ετοιμάζουν ένα ρόφημα, οι άνθρωποι αυτοί αξιοποιούν μια ευκαιρία να δουλέψουν για τη δική τους σωτηρία. Αλλά ο αγώνας μας ευεργετεί ακόμη και ανθρώπους με τους οποίους ποτέ δεν έχουμε συναντηθεί, διότι η εγκυμοσύνη ως φαινόμενο αποτελεί μαρτυρία στον κόσμο ότι η αυτοθυσιαστική αγάπη είναι εφικτή. Ακόμη και αν στα δικά μας μάτια οι προσπάθειές μας είναι αδύναμες, με τη χάρη του Θεού γινόμαστε χειροπιαστό παράδειγμα αυτής της αγάπης.
1: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Απόστολος Τίτος υπήρξε από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου και πολύ καλός του φίλος. Ήταν Έλληνας στην καταγωγή, πιθανόν από την Αντιόχεια και πολύ μορφωμένος. Πληροφορίες για το πρόσωπό του παίρνουμε μόνο από τις επιστολές του Παύλου και ιδιαίτερα από τη δεύτερη προς Κορινθίους. Ήταν ειδωλολάτρης, αλλά έγινε χριστιανός από τον Απόστολο Παύλο, με τον οποίο και συνεργάστηκε στη διάδοση του Ευαγγελίου. Ξεκίνησε από την Αντιόχεια, όπου μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα μετέβηκαν στην Ιερουσαλήμ και την Αποστολική Σύνοδο προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε καθώς οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί υποστήριζαν ότι οι χριστιανοί που προέρχονταν από τους ειδωλολάτρες έπρεπε να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο και να κάνουν περιτομή. Ο Παύλος αρνήθηκε την απέτηση των Ιουδαϊζόντων να υποβληθεί ο Τίτος σε περιτομή. Ο Παύλος την τρίτη περιοδία του μετά τη Γαλατεία και την Έφεσο πήγε στη Μακεδονία. Εκεί περίμενε να συναντήσει τον Τίτο, ο οποίος είχε ήδη αποσταλεί στην Κόρινθο. Ο Τίτος συναντήθηκε με τον Παύλο στη Μακεδονία. Από τη Μακεδονία ξαναγύρισε στην Κόρινθο για να συμβουλεύσει την εκεί εκκλησία, αλλά και να προτρέψει τους πιστούς να προσφέρουν τη βοήθειά τους υπέρ των φτωχών της Ιερουσαλήμ. Μετά την αποστολή του στην Κόρινθο δεν υπάρχουν στοιχεία για τη διακονία του. Το συναντάμε ξανά αρκετά χρόνια αργότερα στην Κρήτη, όταν ο Παύλος τον έκανε επίσκοπο του νησιού. Ο Απόστολος Παύλος του έστειλε και τη γνωστή προς Τίτον επιστολή, από την οποία γνωρίζουμε ότι ο Έλληνας μαθητής του Παύλου είναι τέκνον του γνήσιο. Από την ίδια επιστολή του μαθαίνουμε ότι ο Τίτος είχε λαμπρούς συνεργάτες στην Κρήτη, το Ζηνά το νομικό και το περίφημο Απολό. Μέσω της επιστολής αυτής ο Παύλος του αναθέτει μερικές διακονίες που έπρεπε να επιτελέσει εκεί, όπως να συνεχίσει να διορθώνει τις ελλείψεις και να διορίσει πρεσβύτερους σε κάθε πόλη. Επίσης του ζητά να αντιμετωπίσει τους ψευτοδιδασκάλους οι οποίοι πρόβαλαν Ιουδαϊκούς μύθους ως χριστιανική διδασκαλία. Ακόμα του λέει να περιμένει τον Αρτεμά ή τον Τυχικό και έπειτα να πάει να τον συναντήσει στην Νικόπολη, όπου ο Παύλος είχε αποφασίσει να μείνει το χειμώνα. Του ζητά επίσης να μεριμνήσει για την αναχώρηση του Ζηνά και του Απολό από την Κρήτη και να τους προμηθεύσει τα αναγκαία για το ταξίδι τους, έτσι ώστε να μην τους λείψει τίποτα. Δεν αναφέρεται εάν ο Τίτος συνάντησε τον Παύλο στην Νικόπολη, αλλά σύμφωνα με το εδάφιο Β του Τιμόθεου πρέπει να είχε πάει εκεί, καθώς αναφέρεται ότι πήγε στη Δαλματία που βρισκόταν βόρεια και όχι πολύ μακριά από την Νικόπολη. Ο Τίτος πρέπει να βρισκόταν στη Ρώμη κατά τη δεύτερη φυλάκιση του Παύλου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Τίτος επέστρεψε από τη Δαλματία στην Κρήτη, όπου και έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του υπηρετώντας το Ευαγγέλιο. Απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 94 περίπου χρονών, το 105 μετά Χριστό. Ο νομικός Ζηνάς σε χειρόγραφά του αναφέρει τον Τίτο ως επίσκοπο Γόρτινας, την τότε πρωτεύουσα της Κρήτης. Τα λείψανα του Τίτου μεταφέρθηκαν από τη Γόρτινα στη Βενετία, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου και από εκεί το 1966 στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο ναό του Αγίου Τίτου. Επίσης και η κάρα του Αγίου βρίσκεται στον ομώνυμο ναό Ηρακλείου Κρήτης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τη μνήμη του στις 25 Αυγούστου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στη συχνότητα των FM 99,7. Ο μήνας Αύγουστος είναι ο μήνας της Θεοτόκου. Για μας τους κατοίκους του Ηρακλείου είναι και ο μήνας του Αγίου Τίτου. Είμαι κοντά σας σήμερα με ένα σύντομο αφιέρωμα το οποίο θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Η εικόνα του Αγίου Τίτου του έτους 1817 και ραδιοφωνική ξενάγηση στο Ναΐδριο, στο υπόγειο του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου».

Η εικόνα του Αγίου Τίτου, η οποία φέρει χρονολογία 1817 και υπογράφεται από τον εικονογράφο Ματθαίο Προσκυνητή, βρίσκεται εντός του κυρίως ναού του Αγίου Τίτου, δεξιά της εισόδου και καθέτος τοποθετημένη σε εικονοστάσιον, καθέτος τοποθετημένη στην εικόνα παρήλθεν η σκιά του νόμου. Στην εικόνα αυτή, κεντρική μορφή είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Άγιος Τίτος, και κυκλοτερός έχουν εικονιστεί τα στιθάρια των Αγίων Δέκα, οι οποίοι φέρουν ταυτόσιμους σταυρούς. Οι Άγιοι Δέκα μαρτύρησαν στην Γόρτινα το 250 μετά Χριστόν επί Δεκίου και επί Ανθιπάτου της νήσου Πλατήμεου. Ο Ανθίπατος, ο οποίος είχε έδρα την Γόρτινα, παρεκάλεσε όλους τους κατοίκους της χώρας, εννοείται της Κρήτης, στα εγγένεια του ιερού της θεάς Τύχης. Η ανταπόκριση στην πρόσκλησή του είχε τον χαρακτήρα της απόδειξης πίστης στον Αύγουστο και στους θεούς της Ρώμης. 10 άνδρες αρνήθηκαν σπένδιν και μυαροφαγήν, όπως έχει καταγραφεί. Συνελήφθησαν, μαρτύρησαν και θανατώθηκαν. Είναι οι 10 Άγιοι της Κρήτης, οι Άγιοι 10 της Κρήτης. Η διάταξη των διάχωρων, κυκλοτερός στην μορφή του Αγίου Τίτου, έχει ως εξής. Επάνω αριστερά είναι ο Ζωτικός, ακολούθως ο Ευάρεστος, ο Ευγιανός, ο Εύπορος, ο Θεόδουλος, ο Σαρντονίλος, ο Γελάσιος, ο Αγαθόπους, ο Βασιλίδης και ο Πόμπιος. Ο Θεόδουλος και ο Σαρντονίλος, ο Εύπορος, ο Γελάσιος και ο Ευγιανός κατήγονται από την Γόρτινα. Ο Ζωτικός είχε καταγωγή από την Κνωσό. Ο Πόμπιος από την Λεβίνα. Ο Αγαθόπους κατήγεται από το Πάνορμο. Ο Βασιλίδης από την Κιδονία. Και ο Ευάριστος από το Ηράκλειο. Ουδής από τους Αγίους Δέκα φέρεται καταγόμενος από την περιοχή του Λασιθίου. Είναι τυχαίο το γεγονός αυτό? Δεν είχε χριστιανιστεί ακόμη η Ανατολική Κρήτη? Τα ερωτήματα υφίστανται.

στην επίστεψη του κεντρικού διάχορου, στο οποίο εικονίζεται ο Άγιος Τίτος Ένθρονος, εικονίζεται εντός νεφέλης ο Κύριος Ευλογών. Στο φωτοστέφανό του αναγνώσκονται τα γράμματα όμικρον, ωμέγα, νι, ον, ο υπάρχον. Στην βάση του κεντρικού διάχορου, δύο επιγραφές μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η χρονολογία ιστόρησης της εικόνας, ευκρινώς αναγράφεται 1817. Η Κρήτη ευρίσκεται υπό τον τουρκικό ζυγό. Κάτω από το δεξί πόδι του Αγίου Τίτου αναγνώσκεται η επιγραφή «Αθλητέ της Κρήτης 10, συν το ιεράρχη της δε της νήσου, Τίτο, ρίσαστε πάσης προσβολής εναντίον». Είναι η παράκληση προς τους Αγίους 10 και προς τον ιεράρχη αυτής της νήσου, τον Τίτο, να απαλλάξει την Κρήτη από κάθε προσβολή εχθρών. Κάτω από το αριστερό πόδι του Αγίου Τίτου αναγνώσκεται τον πρωτόπαπαν Μιχαήλων οικέτην συν τη συνεύνο πεσί ταυτόφιλτάτη πόθο δεοντή ανιστορικότας χειρ Μαρθαίου προσκυνητή. Εάν προσπαθήσετε να αναγνώσετε αυτές τις επιγραφές, θα διαπιστώσετε μία ιδιότυπη ορθογραφία. Για παράδειγμα, στις λέξεις «χειρ Μαρθαίου προσκυνητή», το «χειρ» έχει γραφεί με ύψιλον. Είναι γνωστό ότι η ιδιότυπη ορθογραφία που ενίοτε οι εικονογράφοι έχουν αφήσει επί των έργων των, ουδόλως απομειώνει την καλλιτεχνική αξία αυτών.

συνεχίζουμε με την ραδιοφωνική ξενάγηση στο υπόγειο Ναΐδριο στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου. Είναι γνωστόν της Πάση ότι ο πρώτος ναός στη θέση του σημερινού Ναού του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο οικοδομήθηκε κατά την έναρξη της δεύτερης Βυζαντινής περίοδου της Κρήτης, μετά την απελευθέρωση και εκδίωξη των Αράβων Σαρακινών από το νησί το 961 μετά Χριστόν. Η νικηφόρα ενάτη εκστρατεία των Βυζαντινών προς απελευθέρωση της νήσου ήταν επιτυχία του Βυζαντινού στρατηγού Νικηφόρου Φωκά. Σύμφωνα με την παράδοση, ο ναός του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, στον τότε Χάνδακα, οικοδομήθηκε με εντολή και μέρημνα του ίδιου του Νικηφόρου Φωκά. Στο ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο μεταφέρθησαν κοιμήλια από τα ερείπια του ναού του Αγίου Τίτου, ο οποίος είχε οικοδομηθεί στη Γόρτινα κατά το τέλος του 5ου προς αρχάς του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο ναός αυτός είχε καταστραφεί από τους Άραβες Σαρακινούς το 824 μετά Χριστόν, όταν κατέλαβαν την Κρήτη. Πιθανολογείται ότι ίσως είχε προηγηθεί μερική καταστροφή του ναού κατά τον φοβερό σεισμό, ο οποίος συνέβη το 795 μετά Χριστόν, ο οποίος σεισμός έπληξε όλο το νησί της Κρήτης. Ο Νικηφόρος Φωκάς το 961 μετά Χριστόν απεκατέστησε την ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης. Μετεφέρθη η έδρα της Επισκοπής από την Γόρτινα στον Χάνδακα και ο Χάνδακας ορίστηκε πρωτεύουσα του νησιού. Κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, μεταξύ του 961 και του 1204 μετά Χριστόν, στον περίβολο του ναού του Αγίου Τίτου ενταφιάζονται αρχιεπίσκοποι, κατεπάνω και στρατηγοί. Το έθιμο αυτό διατηρήθηκε και κατά την Ενετοκρατία, αλλά και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αργότερα. Κάτω από τον περίβολο βορείως του ναού του Αγίου Τίτου οικοδομήθηκε κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο και σώζεται συγκρότημα υδατοδεξαμενών. Επί του συγκροτήματος έχουν οικοδομηθεί και λειτουργούν σήμερα καταστήματα εστίασης. Το συγκρότημα των Βυζαντινών υδατοδεξαμενών δεν είναι επισκέψιμο μνημείο.

το 1210 μετά Χριστόν, με την οριστική εγκατάσταση των Βενετών στην Κρήτη, οι οποίοι δημιούργησαν και ονόμασαν το νησί βασίλειων της Κρήτης, οι Λατίνοι κατήργησαν την ορθόδοξη ιεραρχία της Εκκλησίας. Ο ναός του Αγίου Τίτου της Σκάνδια έγινε έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου. Ως καθεδρικός ναός, αφιερωμένος στον Άγιο Τίτο, αναφέρεται ο ναός αυτός σε περιγραφές περιηγητών και αναφορές των αρχόντων καθ' όλη τη διάρκεια της ενετικής κατοχής της νήσου από το 1210 έως το 1669. Το προσκύνημα δε στον Άγιο Τίτο της Σκάνδια είχε αναχθεί εισάξιο του προσκυνήματος στους Αγίους Τόπους. Στους προσκυνητές στον ναό του Αγίου Τίτου της Σκάνδια εδίδοντος χωροχάρτια με απόφαση του Πάπα Ινοκέντιου του Τρίτου. Στην νοτιοδυτική πλευρά, στον περίβολο του ναού, είχε οικοδομηθεί η ενετική αρμερία, η ενετική οπλαποθήκη. Το οικοδόμημα του ναού υπέστη μεγάλες καταστροφές από σεισμό και ανακαινίστηκε το 1446 από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Φοντίνο Ντάντολο. Υπέστη ακόμη καταστροφές λόγω σεισμού το 1508. Το 1544 μεγάλη πυρκαγιά προξένησε σοβαρές ζημιές. Το 1557 ανοικοδομήθηκε εκ θεμελίων με κοδωνοστάσιο στην νοτιοδυτική γωνία. Μετά την άλωση της Σκάνδια το 1669, που σήμαινε την ολοκληρωτική κατοχή της Κρήτης από τους Οθωμανούς και την εδραίωσή των στο νησί, ο ναός του Αγίου Τίτου παραχωρήθηκε στον Αχμέτ Φεϊζάλ Τζοπρουλή, στον κατακτητή της νήσου, και μετετράπησε τζαμί. Ονομάστη Βεζίρ Τζαμί, και ως Βεζίρ Τζαμί λειτουργούσε καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Μπροστά από το Βεζίρ Τζαμί οικοδομήθηκε από τον Τζοπρουλή η πρώτη φιλανθρωπική κρίνη του Χάνδακα, την οποία αφιέρωσε στο όνομά του. Λόγω σεισμών, το Βεζίρ Τζαμί υπέστη καταστροφές. Το 1863 οι Τούρκοι ανέθεσαν την ανοικοδόμησή του στον υπηρώτη Αθανάσιο Μούση. Τον Αθανάσιο Μούση είχε καλέσει στο Ηράκλειο ο Μητροπολίτης Διονύσιος Χαριτονίδης και του είχε ήδη αναθέσει την οικοδόμηση του μεγάλου ναού του Αγίου Μινά. Για την ανακατασκευή του Βεζίρ Τζαμί χρησιμοποιήθησαν λίθη και μάρμαρα από τα ερείπια του ναού, αλλά και από τα ερείπια των κτηριακών εγκαταστάσεων της Μονής του Αγίου Φραγκίσκου. Οι εργασίες ανακατασκευής διήρκησαν 8 χρόνια. Το Βεζίρ Τζαμί ήταν το μοναδικό τζαμί που είχε δύο μιχράμπ. Ανακαινίστηκε το ανακαινιστέν Οθωμανικό τέμενος 24 Σεπτεμβρίου του 1871. Για τους χριστιανούς ήταν η μέρα της εορτής της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης έγινε προσπάθεια να αποσπαστεί το κτίριο από τους Άγγλους και να λειτουργεί ως αγγλικό ταχυδρομείο. Πρωτοστατούντος του Στέφανου Ξανθουδίδη απεδόθη το μέχρι τότε κτίριο Βεζίρ Τζαμί στην Εκκλησία της Κρήτης. Το 1924, 3 Ιουνίου, καθαγιάστηκε το οικοδόμημα στον Απόστολο Τίτο και
13 Μαΐου του 1925 πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του ναού.

Στο υπόγειο του Ναού του Αγίου Τίτου ανακαινίστηκε ο χώρος και δημιουργήθηκε ναίδριον. Κατεβαίνοντας προς το ναίδριον, στο δωμάτιο στην δεξιά πλευρά της σκάλας, μπορεί ο επισκέπτης να δει τη βάση του μιναρέ του Βεζίρ Τζαμίση. Η επίσκεψη στο δημιουργηθέν ναίδριον στο υπόγειο του Αγίου Τίτου εικονοποιεί και καλύπτει το κενό γνώσης του εσωτερικού του ναού. Από φωτογραφίες γνωρίζαμε το εσωτερικό του ναού του Αγίου Τίτου. Όμως με την επίσκεψη στο υπόγειο ναίδριον μπορούμε να απολαύσουμε και να γνωρίσουμε την σύνθεση πολυδιάστατης πολιτιστικής ενότητας, ιστορικής, θρησκευτικής, κοινωνιολογικής και καλλιτεχνικής που μας αποκαλύπτεται από τα έργα που κοσμούν το ναίδριο. Η προσφορά αυτών των γνώσεων δημιουργεί την ανάγκη να κατατίθεται ευγνωμοσύνη στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο και στον πρωτοπρεσβύτερο Μανώλη Αντωνακάκη, και αυτές τις καταθέσεις ευγνωμοσύνης επιτρέψατε μου να σας τις μεταφέρω, γιατί τις βιώνω κατά τις δεκάδες των ξαναγήσεων που μέχρι σήμερα έχω πραγματοποιήσει στο χώρο αυτό.

Οι, όλες αυτές οι εικόνες έχουν λάβει την δέουσα φροντίδα των συντηρητών και οπωσδήποτε η καλλιτεχνική τους οντότητα αποκαλύπτεται. Οι εικόνες αυτές είναι οι πλήστες έργα του Ευάγγελου Μαρκογιαννάκη και φέρουν χρονολογίες μεταξύ του 1924 και του 1930. Δεν θα ήθελα να καταχραστώ την ευγενική προσοχή σας καθονομάζοντας τις εικόνες μία προς μία, όμως θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι ξεχωριστά μας εντυπωσιάζει η εικόνα η οποία φέρει επιγραφή ο Άγιος Τίτος Κηρύττων. Επίσης εντυπωσιακά είναι 4 τεράστια μετάλλια τα οποία φέρουν τις εικόνες των 4 Ευαγγελιστών με τα σύμβολά των. Ο Λουκάς συνοδεύεται από το Βόδι, ο Μάρκος από το Λιοντάρι, ο Ματθαίος από έναν άγγελο και ο Ιωάννης συνοδεύεται από τον Αετό. Η εικόνα που προξενεί μεγάλη εντύπωση σε όλους τους ξαναγούμενους είναι η εικόνα των Αγίων Ακινδύνων. Οι Άγιοι Ακίνδυνοι ορτάζονται από την Εκκλησία μας 2 Νοεμβρίου. Υπό το ενωτικό αυτό αγιονύμιο Άγιοι Ακίνδυνοι εορτάζονται οι Άγιοι που φέρουν τα εξής ονόματα: Ακίνδυνος, Αφθόνιος, Ανεμπόδιστος, Πηγάσιος και Ελπιδοφόρος. Τα ονόματα των Αγίων αναγιγνώσκονται στα φωτοστέφανά τους. Για την βιογραφία των Αγίων διαβάζουμε: Ακίνδυνον πυρ των δε λοιπόν τεσσάρων, ους μεν το πυρ έκτινεν, ους δε το ξύφος. Δευτέρη αυθονίο και τέταρση πυρ αόρ άθλος. Οι 5 αυτοί Άγιοι ήταν όλοι αξιωματούχοι του Πέρση βασιλιά Σαπόρ του Δευτέρου, το 330 μετά Χριστόν. Συνελήφθησαν, ομολόγησαν ότι είναι χριστιανοί και μαστιγώθηκαν σκληρά. Στη συνέχεια τους έριξαν σε φλόγες μιας τεράστιας φωτιάς. Οι Άγιοι με τις θερμές δεήσεις τους προς τον Κύριο προκάλεσαν φοβερή θύελλα και βροχή που έσβησε τη φωτιά. Το γεγονός προκάλεσε φόβο στους Πέρσες και στον ίδιο το Σαπόρ, ο οποίος διέταξε αναβολή της συνέχειας των μαρτυρίων των γενναίων χριστιανών. Μετά από μερικές ημέρες τους έφερε και πάλι στο κτίριο των βασανιστήριων, αφού είδε ότι δεν μπορούσε να αλλάξει το χριστιανικό τους φρόνημα. Διέταξε να αποκεφαλιστεί πρώτος ο Αφθόνιος. Έπειτα, απευθυνόμενος στον Ελπιδοφόρο, του είπε να φανεί λογικός, σαν εγγράμματος που ήταν, και μπορούσε να διακρίνει το ψέμα από την αλήθεια. Ο Ελπιδοφόρος του αποκρίθηκε ότι γι' αυτό ακριβώς πιστεύεις στο Χριστό, διότι αυτός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Την ρίση του Ελπιδοφόρου μπορούμε να διαβάσουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14, παράγραφος 6. Ο Ιωάννης έγραψε: «Λέγει αυτό ο Ιησούς,
Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή.

ουδής έρχεται προς τον πατέρα η μύδια μου. Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται προς τον πατέρα παρά μόνο δια εμένα, μέσα από μένα. Σε μεταφορά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο σωστός δρόμος που οδηγεί στην απόλυτη αλήθεια και στην πραγματική και πηγαία ζωή είναι ο δρόμος προς τον Κύριο. Η απάντηση του ελπιδοφόρου εξαγρίωσε τον Σαπό και αμέσως διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Οι θυσίες ενθάρρυναν ακόμη περισσότερο τους υπολείπους χριστιανούς, τους υπόλοιπους τρεις χριστιανούς, και έμειναν ακλόνητοι στην πίστη τους. Τότε ο Σαπό διέταξε να τους ρίξουν μέσα σε αναμένο καμίνι και έτσι μαρτυρικά και ένδοξα παρέδωσαν τις μακάριες ψυχές τους. Θα ήθελα να σας μεταφέρω το απολυτίκιον ακίνδυνον μέλψομεν συν αυθονίο ομού κλινών ανεμπόδιστον ελπιδοφόρων στερών πηγάσιον ένδοξον ούτι γαρ ακινδύνος εξαφθόνου κρατήρας πηγάζουσι της ελπίδης αραγή προσιούσι χαρί των ανεμποδίστων κρίνην θεόβριτον.

Το χώρο του υπογείου του Ναού του Αγίου Τίτου διασώθη το αντιμήνσιον των εγγενείων του ναού. Στο χρονική αυτή στιγμή το αντιμήνσιον έχει αναρτηθεί στο βόρειο δυτικό παρεκκλήσιον, στο βόρειο δυτικό μιχράπ, εκεί όπου φυλάσσεται η κάρα του Αγίου Τίτου. Το άγνωστο έως το 2024 αντιμήνσιον των εγγενείων του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου, που πραγματοποιήθηκαν 13 Μαρτίου του 1925, είναι ίσως μεταξύ των σπουδαιότερων κοιμηλίων που φυλάσσονται στο ναό σήμερα, μετά την Αγία Κάρα του Αγίου Τίτου. Επιτρέψατε μου τη διευκρίνηση. Η λέξη αντιμήνσιον συντίθεται από την ελληνική λέξη αντί και τη λέξη μήνσιον, η οποία έχει ρίζα, τη λατινική λέξη μένσα που σημαίνει τράπεζα. Αντιμήνσιον σημαίνει αντί τράπεζας. Είναι τετράγωνο ύφασμα επί του οποίου έχουν στορηθεί ιερά γεγονότα και ιερά σύμβολα. Συνήθως η ταφή του Κυρίου παραπέμπει στην Αγία Τράπεζα που συμβολίζει τον τάφο του Κυρίου. Στις γωνίες του ενσωματώνονται ιερά λείψανα Αγίων Μαρτύρων, όπως λείψανα μαρτύρων ενσωματώνονται στην Αγία Τράπεζα κάθε ναού κατά την τελετή εγγενείων. Το αντιμήνσιον χρησιμοποιείται στους ναούς κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Επίσης χρησιμοποιείται ως φορητή εγγενιασμένη Αγία Τράπεζα για την τέλεση Θείας Λειτουργίας σε υποκατασκευή ναούς, σε εξοκλήσια, σε στρατόπεδα, σε υπαίθριες θέσεις. Ίσως η δημιουργία του αντιμήνσιου επινοήθηκε κατά την οικονομαχία, όταν οι Ορθόδοξοι εξεδιώκονται από τους ναούς και αναγκάζονται να συμμετέχουν, να τελούν λειτουργίες στην Ήπεθρο, σε σπίτια, σε σπήλαια και όπου αλλού αισθάνονται ασφαλείς. Εις ό,τι αφορά το αντιμήνσιον του Αγίου Τίτου, κυκλοτερός στην περιφέρεια, υπάρχει μεγαλογράμματη επιγραφή η οποία αποτελεί ένα συνεχές κείμενο χωρίς διαχωρισμό λέξεων. Το κείμενο αυτό σας μεταφέρω αυτολεξί. Θυσιαστήριον θείον και ιερό του τελέσθεν αυτό ως Αγίαν Θείαν Θύρα Κυρίου Τράπεζαν Αγιασθέν υπό της Θείας Χάριτος του Παναγίου και Ζωρικού Πνεύματος έχεντε εξουσίαν του ιερουργίν εν παντή τόπο της Δεσποτείας Χριστού Υιού του Θεού ημών καθιερωθένδε παρά του Μακαριωτάτου και Αγιωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Κυρίου Κυρίου Δαμιανού. Όμως, στην κατώτερη πλευρά του αντιμήνσιου σώζεται ευανάγνωστο χειρόγραφο κείμενο το οποίο σας μεταφέρω αυτολεξί. Καθιερώθη υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κρήτης Τίτου κατά την 13η Μαΐου 1925 ημέρα εγγενείων του Ιερού Ναού του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου Τίτου.

Στις τέσσερις γωνίες εικονίζονται οι Ευαγγελιστές, συνοδευόμενοι από τα σύμβολά των. Στην άνω δεξιά γωνία ο Ιωάννης, συνοδευόμενος από τον Αετό. Στην κάτω δεξιά γωνία ο Λουκάς με βόδι. Στην άνω αριστερή γωνία ο Ματθαίος, συνοδευόμενος με άγγελο. Και στην κάτω ο Μάρκος, συνοδευόμενος από Λέοντα. Στην δεξιά κάθετη πλευρά, μεταξύ των Ευαγγελιστών Ιωάννη και Λουκά, εικονίζεται μεταφερόμενη κλίμακα και τα σύμβολα του Δίου Πάθους, η Λόγχη και ο Σπόγκος. Η αριστερή κάθετη πλευρά, μεταξύ των Ευαγγελιστών Ματθαίου και Μάρκου, καλύπτεται από στήλο, εικονίζονται και λειτουργικά σκεύη, μεταξύ των οποίων διακρίνεται Άγιο Δισκοπότηρο. Στην ανώτερη πλευρά, άνωθεν του Σταυρού, εικονίζεται ο Παλαιός των Ημερών, Εννεφέλες. Και στην κατώτερη, μεταξύ των Ευαγγελιστών Μάρκου και Λουκά, εικονίζεται κτίριο Μετατρούλου, ο Άγιος Τάφος. Ερωτηματικό. Στο κέντρο εικονίζεται ο Σταυρός του Ιησού Χριστού και ο Επιτάφιος Τρίνος. Στα φωτοστέφανα αναγιγνώσκονται τα κεφαλαία γράμματα δύο μη, προφανώς είναι Μαρία Μήτερ, Θεομήτωρ, Μαρία του Κλοπά, Μαρία Μαγδαληνή, Ιωσήφ, Νικόδημος, Ιωάννης. Για τους καθολικούς, τους κατακτητές ενετούς, η σπουδαιότητα του Ιερού Ναού και της λατρείας του Αγίου Τίτου στην Κάντια διασώζεται και μαρτυρείται στο λάβαρο της γαλέρας του Φραντζέσκο Μοροζίνη, του τελευταίου υπερασπιστή της Κάντια. Το λάβαρο αυτό εκτίθεται στο Μουσείο Κορές της Βενετίας. Είναι ένα αμφιπρόσωπο λάβαρο, ένα κομμάτι υφάσματος, επί του οποίου ένας καλλιτέχνης ονόματι Βίκτορας εικόνισε τον Άγιο Τίτο με ένδυμα Λατίνου Αρχιεπισκόπου, την Μεσοπαντήτησα, τους Αγίους Δέκα και τον Λέοντα της Βενετίας. Στην επόμενη επίσκεψη που θα έχετε στην Βενετία, στο Μουσείο Κορές, μπορείτε να δείτε αυτό το λάβαρο και βεβαίως και την βίβλο του Μοροζίνη, την οποία έφερε πάντα μαζί του, όχι επειδή ήταν θρησκευόμενος καλός χριστιανός, αλλά επειδή μέσα στη βίβλο έκρυβε το πιστόλι του. Και η βίβλος και το πιστόλι σώζονται και εκτίθενται επίσης στο Μουσείο Κορές της Βενετίας. Με αυτή την πληροφορία και την πολύ σύντομη αναφορά στην ιστορική διαδρομή του κτηρίου του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου, σας χαιρετώ. Ας είναι βοήθειά μας ο ένδοξος πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Άγιος Τίτος, ο του Παύλου συνέκδημος και μαθητής γεγονός. Χρόνια πολλά, ας είναι βοήθειά μας ο Άγιος Τίτος. Σας χαιρετώ και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος βρίσκεται στην ρύθμιση του ήχου και υποστήριξε και αυτή την εκπομπή.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξεναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

των μαθητήν του Χριστού, το θεμέλιο της Εκκλησίας Κρήτης, δεύτε άπαντες πιστοί, ως προστά την εφημίσομεν μας προτρέπει ο Ιερός Υμνογράφος. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί αδελφοί, για μια ακόμα φορά εφέτος τιμούμε και γεραίρομε την πάνσεπτο μνήμη του δικού μας Αποστόλου, του πρώτου ποιμενάρχου της Κρήτης Αγίου Τίτου. Η εκατόμπολης Κρήτη από το ανατολικότερο άκρο της έως το δυτικότερο, οι πόλεις και τα χωριά, οι ναοί και τα μοναστήρια επέρουν κατά των ιερών ψαλμοδότων, αγιόπνευστων και θεόπνευστων διδάσκαλων της των Κρητών Εκκλησίας, των Απόστολων Τίτων, τον πρώτο επίσκοπο της Εκκλησίας μας, την στήλη των αρετών, την εύλαλον λύραν του Παναγίου Πνεύματος, το θεόκτιστον προπύργιον της Αποστολικής Εκκλησίας Κρήτης, συνέκδημος μαθητής και γνήσιο τέκνον κατά κοινήν πίστην του πρωτοκορυφαίου Αποστόλων των Εθνών Αγίου Παύλου, με προτροπή δική του αναλαμβάνει την οργάνωση της Εκκλησίας του Σωτήρος Χριστού στην Κρήτη και να διδάξει τους ανθρώπους την υγιένουσα διδασκαλία και να καταστήσει ή κατά πόλην πρεσβυτέρους. Ο Απόστολος Τίτος είναι ο μεγάλος Άγιος του τόπου μας, ο πνευματικός μας πατέρας, το στήριγμα και το εδραίωμα της πίστεώς μας. Και ό,τι πολυτιμότερο έχουμε η τιμή ακάρα του, εν μέσω πληθούσης Εκκλησίας που δηλώνει εμφαντικά τη ζωντανή παρουσία του Αποστόλου στη ζωή μας και την οποία ασπαζόμαστε με ευλάβεια και θερμή πίστη, καταθέτοντας ενώπιόν της τους προβληματισμούς και τις δοκιμασίες μας, την αγωνία και τους πειρασμούς μας, τις χαρές και τις λύπες μας. Η εφετινή πανήγυρη έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας χάρας του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, τη 15η Μαΐου του 1966, από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο τον Πρώτο. Ένα γεγονός που δεν ανήκει μόνο στην ιστορία, ανήκει στη ζωντανή μνήμη της καθόλου Εκκλησίας, ιδιαιτέρως όμως για την τοπική μας Εκκλησία. Ο Άγιος Τίτος δεν είναι απλώς μια σεβάσμια μορφή του παρελθόντος. Είναι ο Απόστολος που συνδέεται άρρηκτα με την πνευματική γέννηση της Κρήτης και των ανθρώπων της. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τον μαθητή του, του λέει: «Τούτου χάρη απέ λοιπόν σε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσεις». Η φράση αυτή έχει τεράστια εκκλησιολογική σημασία. Ο Παύλος δεν αφήνει τον Τίτο στην Κρήτη απλώς για να διδάξει. Τον αφήνει για να θεμελιώσει, να συγκροτήσει, να ποιμάνει και να στερεώσει την Εκκλησία. Και από τότε η Κρήτη έχει ένα αποστολικό προσανατολισμό. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν έχει μόνο ιστορία, έχει αποστολική ρίζα και η ρίζα αυτή είναι ο Άγιος Τίτος. Αλλά γιατί η Εκκλησία τιμά τόσο πολύ τα Ιερά Λείψανα, γιατί η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου γίνεται αντικείμενο τόσης τιμής? Διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν περιφρονεί την ύλη. Ο Χριστός προσέλαβε ολόκληρο τον άνθρωπο. Έγινε άνθρωπος, έλαβε σάρκα, έζησε μέσα στον κόσμο, έπαθε, απέθανε, αναστήθηκε. Και ακριβώς επειδή ο Θεός αγιάζει τον άνθρωπο ολόκληρο, η Εκκλησία τιμά και το σώμα των Αγίων. Τα λείψανα δεν είναι αντικείμενα μαγικής δύναμης, δεν είναι φυλακτά. Είναι μαρτυρίες της χάριτος του Θεού. Μαρτυρούν ότι η αγιότητα δεν είναι μία θεωρία, είναι πραγματικότητα. Ο Άγιος Τίτος έζησε το Ευαγγέλιο. Έγινε συνεργός του Παύλου. Κοπίασε, αγωνίστηκε, πόνεσε, μια που ο πόνος είναι συνυφασμένος με τη ζωή του Επισκόπου. Έφερε τον Χριστό στην Κρήτη και το τίμιο λείψανό του γίνεται σήμερα για εμάς μία σιωπηλή αλλά πανίσχυρη μαρτυρία ότι ο Χριστός μπορεί να μεταμορφώσει τον άνθρωπο. Πέρασαν 60 ολόκληρα χρόνια, μια ολόκληρη γενεά. Άνθρωποι που έζησαν την 15η Μαΐου 1966 σήμερα δεν βρίσκονται όλοι μαζί μας, όμως η Ιερά Μνήμη παραμένει. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της εφετινής επετείου. Η Εκκλησία ζει από τη μνήμη, όχι από μία μουσιακή μνήμη, αλλά από τη μνήμη των Αγίων. Η Εκκλησία θυμάται για να συνεχίζει.
Θυμάται για να μην χάσει την ταυτότητά της. Θυμάται για να μπορεί να πορεύεται στο μέλλον. Γι' αυτό και ο Άγιος Τίτος σήμερα μας θέτει ένα ερώτημα. Εμείς σήμερα έχουμε την ίδια πίστη που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί της Κρήτης? Έχουμε την ίδια δίψα για το Ευαγγέλιο? Έχουμε την ίδια αγάπη για την Εκκλησία? Έχουμε την ίδια αποφασιστικότητα να ζήσουμε τον Χριστό? Η Κρήτη από την Ανατολή μέχρι τη Δύση τιμά τον Άγιο Τίτο, διότι στο πρόσωπό του βλέπει την αποστολική της καταγωγή. Όμως η τιμή προς τον Άγιο δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε πανηγύρις. Ο Άγιος Τίτος ζητεί από εμάς να γίνουμε και εμείς φορείς του Ευαγγελίου, να κάνουμε την πίστη ζωή, να κάνουμε την αγάπη πράξη, να κάνουμε την προσευχή ανάσα, να κάνουμε την Εκκλησία σπίτι μας και πάνω απ' όλα να αποκτήσουμε αυτό που είχε ο Άγιος Τίτος, απόλυτη εμπιστοσύνη στο Χριστό. Διότι η μεγαλύτερη επανακομιδή είναι εκείνη που μεταφέρει την καρδιά του ανθρώπου από την απομάκρυση στην κοινωνία με το Θεό. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου φιλέορτοι χριστιανοί, η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου βρίσκεται πάλι στον τόπο της Αποστολικής της Διακονίας. Και κάθε φορά που ο λαός του Θεού ανέρχεται τους αναβαθμούς του ιερού του καθεδρικού ναού για να προσκυνήσει τον προστάτη του Απόστολο Τίτο, προσκυνεί την παρουσία της χάριτος του Θεού. Ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Τίτο να φυλάτει την Εκκλησία της Κρήτης, τον προκαθήμενο αυτής Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και Σεπτόπι Μενάρχη μας κύριο Ευγένιο, τους αρχιερείς μας, τους ιερείς, τους μοναχούς και τις μοναχές, να προστατεύει τον πιστό λαό της από τα άκρο εις άκρον, να φωτίζει την νεολαία, να ενισχύει τις οικογένειες, να χαρίζει ειρήνη στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο και να διδάσκει όλους εμάς αυτό που έμαθε και εκείνος από τον Απόστολο Παύλο, ότι η Εκκλησία δεν ζει από το παρελθόν της, αλλά από το ζώντα Χριστό. Ας κρατήσουμε λοιπόν σήμερα στην καρδιά μας μία φράση. Επέστρεψε η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, ας επιστρέψει και η καρδιά του κάθε ανθρώπου στο Χριστό. Και τότε η 60η επέτειος δεν θα είναι μια μόνο ιστορική επέτειος, θα γίνει καινή, νέα αρχή πνευματικής ζωής. Άγιε Απόστολε Τίτε, πρώτε επίσκοπε Κρήτης, μαθητά του Αποστόλου Παύλου, φύλατε την Εκκλησία σου, πρέσβευε υπέρ του λαού σου και οδήγει όλους μας στην αληθινή επιστροφή, στην επιστροφή στο Χριστό. Αμήν.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Το πικνίκ μας είναι εύθυμο. Είναι το πρώτο πραγματικό γεύμα που τρώμε από την αποβίβασή μας. Είναι τώρα 10 μέρες που γνωρίζουμε την πείνα και τη δίψα. Δεν ήμουν ποτέ γεροποτήρι, σαν αθλητής είμαι νεροπότης. Μετά από 2-3 γουλιές από το μπουκάλι, αφού δεν έχουμε ποτήρια, πίνω νερό και αφήνω το κόκκινο κρασί στους συντρόφους μου. Άλλο που δεν θέλουν. Το δείπνο συνεχίζεται με κέφι. Το κοτόπουλο είναι ψημένο σωστά και διατηρεί μια εξαιρετική γεύση που δένει ωραία με τις ελιές. Τα κολοκυθάκια, τα φρούτα, το τυρί και η σαλάτα εξαφανίζονται ερυπή οφθαλμού. Οι Έλληνες σύντροφοί μας τιμούν εξίσου το εξοχικό μας γεύμα. Τη μία το μεσημέρι αφήνουμε τους κριτικούς συντρόφους μας για να ρίξουμε έναν υπνάκο στη σκιά των θάμνων που μας περιβάλλουν. Η γωνίτσα είναι ήσυχη και δροσερή. Ο ταγματάρχης Μπερζέ μου λέει ότι πρέπει να ξυπνήσω στις 3 για να πάω στον Κρότο να έρθω σε επαφή με τον αξιωματικό πληροφοριών που θα μας αναλάβει. Εκείνος είναι υπεύθυνος για την επιβίβασή μας στο υποβρύχιο που θα μας μεταφέρει στη βάση μας μέσω Αλεξάνδρειας. Θυμάμαι το σύνθημα. Είμαι ο καπετάν Μανώλης. Πρέπει να βρω τον τύπο αυτόν. Είναι βοσκός. Ποιμένος για καλό σκοπό. Αυτό είναι το κοινωνικό του προκάλημα. Δεδομένης της νεανικής μου αυτοπεποίθησης, είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου και δεν σκοτίζομαι πριν κάνω μια δουλειά. Επί του παρόντος θα κοιμηθώ. Έπειτα από τόση κούραση και τόσες κακουχίες, το φαγητό με αποκοιμίζει κυριολεκτικά. Στις 3 η ώρα είμαι στο πόδι και ετοιμάζομαι να πάω μόνος μου να βρω τον άνθρωπό μας. Ξέρω απ' έξω το χάρτη της περιοχής, γνωρίζω πολύ καλά το μάθημά μου, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν φεύγουμε όλοι μαζί. Η πορεία την ημέρα στα βουνά δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Θα μας επέτρεπε να αποφύγουμε τα εμπόδια, πράγμα πολύ δύσκολο τη νύχτα. Θυμάμαι τις πρόσφατες πτώσεις στα χαλίκια, τα γλιστρήματα μέσα στα αγκάθια, τα χέρια ακόμα γεμάτα αγκίθες που πονάνε. Όπως συμφωνήσαμε, ξυπνώ τον ταγματάρχη πριν φύγω. Τον κουνώ απαλά και του λέω πως φεύγω. «Μπράβο που ξύπνησες την ώρα σου», λέει ο Μπερζέ. «Για μένα είναι απλά μια παλιά συνήθεια από τις 4 ώρες βάρδιες του εμπορικού ναυτικού». «Άκου», συνεχίζει. «Το ξανασκέφτηκα. Εσύ θα μείνεις. Ο Τζέλικο θα πάει στη θέση σου μαζί με τον Πετράκη. Ξέρεις που βρίσκονται». «Μάλιστα, κύριε ταγματάρχα». «Ωραία, πήγαινε να τους βρεις και ξύπνησέ τους». Προς μεγάλη μου έκπληξη, ο Μπερζέ άλλαξε γνώμη στον ύπνο του. Η απόφαση αυτή με ενοχλεί. Με κυριεύει μια κάποια δυσφορία. Από ό,τι λέει ο ταγματάρχης, είναι σωστότερο να στείλουμε τον Τζέλικο που είναι Άγγλος να συναντήσει αυτόν τον άγνωστο. Ο Λόρδος Τζέλικο είναι γνωστή προσωπικότητα. Η επαφή θα γίνει με λιγότερη δυσπιστία από ότι με ένα Γάλλο που μιλάει βέβαια αγγλικά αλλά ελάχιστα ελληνικά. Ο Κωστής θα συνοδεύσει τον Τζέλικο ως δερμηνέας. Ξυπνώ τους 2 φίλους μου που ετοιμάζονται χωρίς κουβέντα. Κοιμούνταν τόσο βαριά που αναγκάστηκα να τους ταρακουνήσω για να τους επαναφέρω στο καθήκον. Αφού έλαβαν τις τελευταίες εντολές του Μπερζέ, κατευθύνονται προς τα νότια και χάνονται στο βουνό. Ο κύβος έχει ρηφθεί. Επιστρέφω στη γωνίτσα μου να ξανακοιμηθώ όσο περιμένουμε τους συντρόφους μας. Θα έρθουν να μας βρουν απόψε, αφού έρθουν σε επαφή με τον υποτιθέμενο βοσκό. Ασφαλώς λυπούμε που δεν ήμουν ο τρίτος άντρας. Άθελά μου σκέφτηκα τι συμβαίνει ορισμένες φορές όταν ένας στρατιώτης παίρνει τη θέση άλλου. Πριν αποκοιμηθώ, αναλογίζομαι την κουβέντα που είχα με τον Πιέρ Λεοστίκ σχετικά με εκείνον τον πολεμικό σταυρό που μας υποσχέθηκε ο ταγματάρχης και την άδειά μας. Ο Πιέρ μου είχε απαντήσει: «Μιλάς σαν να ήμασταν ήδη εκεί». «Ναι, θα είναι τέλεια. Τι ωραία άδεια. Να μπορεί κανείς να φάει και να πιει όσο θέλει στις ταβέρνες κατά μήκος του καναλιού στο Καμπρίτ και έπειτα του Γκρόπι στο Κάιρο. Η εύκολη ζωή της εκτόνωσής μας. Η Μιρέη, η Νονά, οι φίλοι μου, μια ολόκληρη ευχάριστη και εύθυμη ζωή στη χαλάρωση που θα την ξαναβρω. Τελικά αποκοιμιέμαι». Σύμφωνα με τις διαταγές του Μπερζέ, ξαναξυπνώ στις 6 ώρα ακριβώς το απόγευμα. Κουνώ τον ταγματάρχη, επειδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι στις 7, όταν θα έρθουν να μας βρουν οι σύντροφοί μας. Ο Μπερζέ εκπλήσεται που με βλέπει στον πόδι την καθορισμένη ώρα. Έχεις ξυπνητήρι στο κεφάλι σου και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Ετοιμαζόμαστε και οι 2 σιωπηλά. Ο Μπερζέ μου λέει να ξυπνήσω τον Πιέρ και τον Ζακ, οι οποίοι είχαν την τύχη να κοιμηθούν από τη μία. Τους τυχεράκιδες. Κοιμήθηκαν μια και έξω χωρίς να τους νοιάζει τίποτα. Ο ταγματάρχης τους λέει να ετοιμαστούν. Ο καθένας μας ετοιμάζει το σακίδιό του, που τώρα είναι σχεδόν άδειο, αφού ο εξοπλισμός μας μειώθηκε στο ελάχιστο.

Είναι 6:30 το απόγευμα. Ξαφνικά ο ταγματάρχης έρχεται τρέχοντας προς το μέρος μας. Γρήγορα, πιάστε τα όπλα σας. Μας έχουν περικυκλώσει ένοπλοι άντρες. Αρπάζουμε τα πολυβόλα μας, καθώς και τα σακίδια που θα μπορούσαν να μας χρησιμεύσουν σαν προστατευτικές ασπίδες αν χρειαστεί. Ανάμεσα σε δύο δασάκια βλέπω Γερμανούς στρατιώτες, οπλισμένους αναστακούς, που σέρνουν ελαφρά πολυβόλα. Είναι πολύ περισσότεροι και μας περικυκλώνουν στα υψώματα τριγύρω. Με ένα σάλτο μαζευόμαστε γύρω από τον Μπεργέ, ο οποίος μας διατάζει να καλυφθούμε πίσω από ένα πέτρινο τυχάκι μιας πεζούλας. Σχηματίζουμε τετράγωνο. Ο καθένας μας καλύπτει μια γωνία 90 μοιρών. Ο Μπεργέ βλέπει βορειοδυτικά, ο Ζακ Μουό νοτιοδυτικά, ο Πιέρ Λεωστίκ νοτιοανατολικά, ενώ η τύχη μετοποθετεί βορειοανατολικά. Ο Μπεργέ και ο Μουό ακουμπούν σε ένα τυχάκι, ενώ ο Πιέρ και εγώ έχουμε πέσει κάτω πίσω από τα σακίδιά μας. Μια σικιά με προστατεύει εν μέρη. Ωστόσο γύρω μας επικρατεί ησυχία. Το τοπίο κρύβει από τα μάτια μας τους εχθρούς που μας γυρεύουν. Η άφιξη αυτών των ανδρών ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε είναι απόδειξη ότι κάποιος μας έχει προδώσει. Αλλιώς δεν θα μας έβρισκαν ποτέ. Τσιτωμένοι, σε επιφυλακή, περιμένουμε τις διαταγές του ταγματάρχη. Με χαμηλή φωνή μας λέει: «Μην πυροβολήσετε χωρίς την προσταγή μου. Σημαδέψτε καλά τους στόχους σας». Έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα αναμονής, ο Μπεργέ με μια κίνηση μας δίνει τη διαταγή να ανοίξουμε πυρ κατά βούληση και ρίχνει μια ρηπή που βροντά στον αέρα. Αναγαλιάζει. Χτύπησα έναν. Πράγματι, χτύπησε τον στόχο του στα 40 μέτρα με μια σφαίρα λίγα εκατοστά πάνω από την καρδιά του Γερμανού στρατιώτη που προχωρούσε με υπερβολική σιγουριά. Ο άνθρωπος πέφτει βαριά στα χαλίκια σαν εξαρθρωμένη μαριονέτα. Με τον θόρυβο του υποπολιβόλου που γυρεύει άλλο στόχο, ένας Γερμανός φωνάζει με όλη του τη δύναμη. «Άχτουνγκ, άχτουνγκ!» Όλοι τους κρύβονται στο άγριο και ανώμαλο τοπίο. Διαισθανόμαστε την παρουσία τους μέσα στους θάμνους, πίσω από ένα βράχο, ένα δέντρο. Βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση. Η μικρή μας ομάδα έχει εγκλωβιστεί σε μια λεκάνη, περιβαλλόμενη από θάμνους που δημιουργούν ένα παραπέτασμα και περιορίζουν το πεδίο όρασής μας, ενώ οι εχθροί στα υψώματα μας περικυκλώνουν. Την πατήσαμε. Ένας Γερμανός με πυροβολία σταμάτητα. Τριγύρω μου οι σφαίρες σηκώνουν συννεφάκια σκόνης και θρηματίζονται οι πέτρες, πράγμα που αποδεικνύει ότι ο εχθρός με έχει στο στόχαστρο. Προσπαθώ να εκτεθώ όσο γίνεται λιγότερο, στριμωγμένος πίσω από τη σικιά και να εντοπίσω τους στρατιώτες που εξαφανίστηκαν στις διαταγές του αρχηγού τους. Η σικιά με προστατεύει. Τη τρώει για μένα και μετρώ τις βολές που χτυπούν τον κορμό της. Τα ξερά χτυπήματα των σφαιρών που καρφώνονται λίγο πολύ παντού τριγύρω μας αποδεικνύουν ότι οι Ναζί μας έχουν εντοπίσει με ακρίβεια. Κάνω μια μικρή κίνηση για να μπορώ να πυροβολώ πιο άνετα. Πυροβολώ με σύντομες ρηπές στους θάμνους όπου μου φαίνεται πως υπάρχουν άνθρωποι. Δίπλα μου ο Πιέρ πυροβολεί στην τύχη. Χτυπάμε τους θάμνους όπου μας φαίνεται ότι βλέπουμε ή ακούμε κάποιον εχθρό. Μανιασμένοι και ανήμποροι αδειάζουμε τους γεμιστήρες μας. Γίνεται χαμός. Η πρώτη στιγμή ευνηδιασμού πέρασε. Οι Γερμανοί αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο μόλις κατάλαβαν ότι ήμασταν εκεί, χάρη στη βολή ακριβίας του Μπεργέ. Δυστυχώς καταλαβαίνουμε ότι οι βολές των Γερμανών είναι υπερβολικά ακριβείς και μας τριμώχνουν όλο και περισσότερο. Τα υποπολιβόλα φτύνουν φωτιά και γυρεύουν να μας καταφέρουν θανατηφόρα χτυπήματα. Ο γεμιστήρας της αυτόματης μπερέτα μου άδειασε. Προσπαθώ να βγάλω το δεύτερο γεμιστήρα από την μπροστινή τσέπη του παντελονιού μου. Αγωνίζομαι οργισμένος να τον τραβήξω από τη στενή τσέπη της φόρμας αλεξιπτωτιστή όπου έχει σφινωθεί. Ορισμένοι στρατιώτες συγκέντρωσαν τα πυρά τους απάνω μου. Με τις κινήσεις μου πρέπει να αποκαλύφθηκα. Αρπάζουν την ευκαιρία. Ένας οξύτατος πόνος σαν κάψιμο διαπερνά το αριστερό μου μπράτσο που το έχω διπλωμένο στο ύψος της κοιλιάς μου. Μερικές σταγόνες αίματος κυλούν κατά μήκος του μπράτσου μου. Το κτύπημα της σφαίρας με ανακάτεψε. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αν φταίει ο πόνος ή ο θυμός, επειδή δεν είναι παρά μια απλή γρατζουνιά. Δεν έσπασε κανένα κόκαλο. Πάνω από τον καταιγισμό πυρών που φτύνουν το θάνατο, ακούγονται τρεις εκρήξεις που μας πληροφορούν ότι οι Ναζί έχουν και χειροβομβίδες. Η φιλοσιά της σικιάς έχει γίνει κόσκινο από τις σφαίρες. Τα κομμένα φύλλα στροβιλίζονται και πέφτουν. Ο ταγματάρχης που έχει μουσικό αυτή μας διαβεβαιώνει ότι πρόκειται για ιταλικές χειροβομβίδες που κάνουν πολύ θόρυβο αλλά είναι σχετικά κίνδυνες.
Σιγούν μια στιγμή τα πειρά και αρπάζω την ευκαιρία να συρθώ μέχρι τον σύντροφό μου Πιέρ Λεοστίκ, ο οποίος έχει κρυφτεί σε ένα χαντάκι στη βάση του τοίχου. Πέφτω μπρούμητα και καλύπτω με όσο μπορώ. Εδώ είμαι πιο προστατευμένος. Ο Πιέρ έχει κρυφτεί πίσω από το σακίδιό του. Πυροβόλησε κι αυτός όσο καλύτερα μπορούσε. Παρατηρώ το τοπίο και προσπαθώ να υπολογίσω τις ελάχιστες ελπίδες διαφυγής μας, αντιμέτωποι με αυτόν τον εχθρό που υπερτερεί σε αριθμό και οπλισμό. Πρέπει να βάλουμε τέλος στη μάχη. Ο Πιέρ μου λέει: «Ζακ, έλα νότια, ελεύθερο το πεδίο». Χωρίς να περιμένει την απάντησή μου, ο φίλος μου ορμάει σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ εγώ ουρλιάζω: «Όχι, μη Πιέρ, έχει ο πολυβόλο». Η ρηπή του εχθρού ξεκίνησε με μια κίνηση πολύ αργή. Πέρασε πάνω από το κεφάλι μου, φτύνοντας τις θανατηφόρες σφαίρες της, και χτύπησε τον σύντροφό μου λίγα μόλις μέτρα από την κρυψώνα μας. Έπεσε κάτω άσχημα τραυματισμένος στα πόδια, φωνάζοντας τη μάνα του. Μια δεύτερη ρηπή προσεγγίζει το λαβωμένο του κορμί και τον γαζώνει στο ύψος της κοιλιάς. Για ένα δεκάλεπτο, που φαίνεται μια αιωνιότητα, ακούω τον Πιέρ να καλεί επανειλημμένα τη μάνα του. Τραυματισμένος θανάσιμα, κλαίει και καλεί το πρόσωπο στο οποίο πηγαίνει τελευταία του σκέψη. Μια τρίτη ρηπή, πιο ξερή και σύντομη. Ακούγεται ο ρόγχος του από την άλλη πλευρά της ζωής. Έπειτα σιωπή. Τα όπλα σύγησαν τη στιγμή που έπαψε η αγωνία του συντρόφου μου. Ο μικρός μας ο Πιέρ έφυγε μέσα στην ορμή του με την αγάπη του για την ελευθερία που έλπιζε να ξαναβρει. Μου έμειναν 6 σφαίρες από τις 45 του κόλτ μου. Πυροβολώ στα τυφλά στους θάμνους από όπου είδα να φεύγουν οι μοιραίες ρηπές που σκότωσαν το φίλο μου. Φωνάζω του Μπεργέ ότι ο Πιέρ χτυπήθηκε θανάσιμα. Ο Μπεργέ κατάλαβε ότι αυτή η μάχη ήταν σκέτη τρέλα. Ο αριθμός των εχθρών και ο οπλισμός τους μας συνέτριψε κυριολεκτικά. Μαχόμαστε ένας εναντίον 15. Ο αρχηγός μας αποφασίζει να σταματήσει αυτή την άνηση μάχη για να σωθούμε. Σκαρφαλώνει σβέλτα στα κλαδιά της θηκιάς, προσπαθώντας να κρυφτεί στην αραιή φιλοσιά. Ουρλιάζει προς τον εχθρό: «Καμαράντα, καμαράντα, φίλος, φίλος». Ο Ζακ Μό και εγώ οικετεύουμε τον αρχηγό μας να κατέβει κάτω. «Ταγματάρχα, θα σας καθαρίσουν, κατεβείτε, κατεβείτε κάτω, θα σας σκοτώσουν». Ο εχθρός άκουσε την έκκληση. Μερικά όπλα φτηνούν λίγες σφαίρες ακόμη, οι οποίες σφυρίζουν και χτυπάνε γύρω μας. Οι Γερμανοί ακούν τις φωνές μας και πάβουν πυρ. Η μάχη έληξε. Υποταχθήκαμε στον ανώτερο ρυθμό. Με ένα τελευταίο σκύρτημα προς την ελευθερία προσπαθούμε να ξεφύγουμε τρέχοντας. Ακολουθώ τον ταγματάρχη που τρέχει βόρεια να βρει καταφύγιο. Ο αρχηγός μας ανησυχεί για τη μονάδα του και μας λέει: «Πρέπει να ξανάρθω οπωσδήποτε. Μη με ακολουθείς, πάρε άλλο δρόμο». Το άδειο αυτόματο και η μπερέτα του είναι πεσμένα στο χορτάρι. Εγώ δεν έχω πια όπλα. Θέλω να ξεφύγω. Γυρεύω ένα άνοιγμα, μια τρύπα στον κύκλο των εχθρών. Σε αυτό το κύλωμα μερικών τετραγωνικών ψάχνω το κατόρθωτο. Προχωρώ 10, 20, 30 μέτρα βόρεια, είμαι ελεύθερος. Ξαφνικά ένας στρατιώτης ξεπηδά από την κρυψώνα του και με στοχεύει. Μου κάνει νόημα να του πετάξω τη ζώνη μου από όπου κρέμεται το μοναδικό μου όπλο, το μαχαίρι μου, καθώς και η πηξίδα μου. Το στρατιώτη συνοδεύει ένας κριτικός. Είναι ο χοντρός τύπος που μας έφερε το κρασί προλίγου. Αυτό είναι λοιπόν το κάθαρμα που μας πούλησε. Βλέποντας αυτό το προδότη, αυτό το χαφιέ μου, είναι εύκολο να καταλάβω τι έγινε. Αφού μας έφερε το μπουκάλι κρασί, ο τύπος εξαφανίστηκε. Χωρίς καμία αμφιβολία, αυτός ειδοποίησε τους Γερμανούς ότι ήμασταν εδώ. Ο στρατιώτης μάζεψε τη ζώνη μου. Μου βάζει το υποπολιβόλο στα νεφρά και με αναγκάζει να αποχωρήσω μπροστά του. Ο Μπεργέ και ο Μουό είναι ακόμα ελεύθεροι, αλλά για πόσο ακόμα? Ο Γερμανός με σπρώχνει προς το κέντρο του πεδίου μάχης. Ο ταγματάρχης Μπεργέ είναι εκεί. Είναι πεσμένος μπρούμητα στο έδαφος, ακίνητος, αλλά φαίνεται σαν τη μύγα με στο γάλα. Ξεχνώντας ότι πρόκειται για τον αρχηγό μου, τον καλό: «Σήκω, σήκω λοιπόν, σε βλέπουν». Ο αδελφός μου, ο αρχηγός μου, σηκώνεται και με κατηγορεί: «Γιατί τους έφερες από εδώ?». Εγώ όμως δεν φταίω σε τίποτα, αφού έχω τα χέρια ψηλά και με σπρώχνει ο Γερμανός. Ο στρατιώτης που με σκοπεύει με το όπλο στα νεφρά είναι ο κύριος της στιγμής και είμαι αναγκασμένος να τον υπακούσω. Οι Ναζί ανασυντάσσονται. Δένουν τον ώμο ενός τραυματία με χλωμό και τραβηγμένο πρόσωπο.
Παντού βλέπουμε άντρες με ελαφρά πολυβόλα να βγαίνουν από τις κρυψώνες τους. Έχουν απίστευτο προσωπικό εξοπλισμό. Όπλο πολυβόλο, υποπολυβόλο, τουφέκι, χειροβομβίδες. Ένα ολόκληρο πλωστάσιο μετακινήθηκε για χάρη μας. Είναι πάνω από 60 άντρες με 5 ελαφρά όπλο πολυβόλα και 20 υποπολυβόλα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν τουφέκια. Επικεφαλής είναι ένας Hauptfeldwebel, αρχιλοχίας, με κτηνώδη φάτσα και τετράγωνο κεφάλι κάτω από ένα στρογγυλό κράνος. Δίνει διαταγές ουρλιάζοντας αδιάκοπα, δεν έχει χαμηλώσει τη φωνή του ούτε στιγμή από τότε που φώναζε «Achtung» με τον πρώτο πυροβολισμό του Μπεργέ. Ο ταγματάρχης και εγώ είμαστε μόνοι μας, με τα χέρια ψηλά, αντιμέτωποι με τον Γερμανό αξιωματικό που είναι φανερά ευχαριστημένος με τη σύλληψή μας. Ο Ζακμό είναι απόν. Πρέπει να την κοπάνισε. Μήπως δεν είναι ο βασιλιάς των αποδράσεων? Όταν ήταν εχμάλωτον στο Γερμανόν το 1940, κατάφερε να αποδράσει με τρόπο αρκετά θεαματικό. Κατάφερε να βγει από το στρατόπεδο εχμαλώτων μέσα σε ένα κάδο απορριμμάτων, χάρη σε δύο Σενεγαλέζους στρατιώτες. Λίγο αργότερα στη Μασαλία πήρε τη θέση ενός λιποτάκτη και επιβιβάστηκε σε ένα μεταγωγικό που πήγαινε στη Βόρεια Αφρική. Από εκεί μπόρεσε τελικά να φτάσει στη Ταγκέρη. Έπειτα από μια άκαρπη επίσκεψη στο Βρετανικό προξενείο, έπεσε στη θάλασσα και σκαρφάλωσε από την αλυσίδα της Άγκυρας σε ένα βρετανικό φορτηγό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο διεθνές λιμάνι. Πραγματοποίησε έτσι τη μεγαλύτερη του επιθυμία, να προσεγγίσει τις ελεύθερες δυνάμεις. Ο ταγματάρχης μουρμουρίζει: «Πού είναι ο Μουό?» Ένας Γερμανός μας δίνει σύντομα την απάντηση. Σκοπεύει ένα πυκνό θάμνο και οπλίζει αργά το τουφέκι του, έτοιμος να πυροβολήσει. Ο φίλος μας ο Ζακ παραμερίζει τα αγκάθια και βγαίνει από την κρυψώνα του με τα χέρια ψηλά. Ήταν λίγα μέτρα από εμάς, αλλά δεν τον είχαμε δει, επειδή ήταν τόσο πυκνή φιλοσιά που τον έκρυβε από τα ερευνητικά βλέμματα των στρατιωτών. Δεν θα τον είχαν βρει αν το βλέμμα του δεν είχε διασταυρωθεί με εκείνο του Γερμανού. Η λάμψη μιας αντανάκλασης από τα μάτια του στάθηκε μοιραία, καθώς ο στρατιώτης τον είδε χωμένο μες στην καλή αλλά υπερβολικά ευάλωτη κρυψώνα του. Ο σύντροφός μας δεν βγήκε παρά μόνο όταν ο άλλος τον στόχευσε. Αν και γνωρίζω μόνο όσα γερμανικά μας έμαθε ο υπολοχαγός Τζόρνταν στη βάση μας κατά τη διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων, καταλαβαίνω ορισμένες φράσεις που ανταλλάζουν οι Ναζί μεταξύ τους. Ο υπερόπτης αχυλοχίας συνεχίζει να γκαρίζει στον ίδιο τόνο. Φαίνεται ότι περίμενε να βρει και άλλους άντρες εκτός από τον Ζακ, απόδειξε ότι ήταν καλά πληροφορημένος. Ο αρχιλοχίας φέρεται απότομα στον ταγματάρχη μας και δεν διστάζει ακόμα και να τον σπρώξει, αποκαλώντας τον Βρωμοάγγλο. Άρα αυτά τα κτίνη μας περνούν για Βρετανούς. Παρόλο που συμπαθούμε τους συμμάχους μας, μας είναι δύσκολο να δεχθούμε ένα τέτοιο λάθος. Σε συνεννόηση με τον Μπεργέ, πληροφορώ τον αρχιλοχία πως είμαστε Γάλλοι. Μπαίνω ανάμεσα στον υπαξιωματικό και τον Μπεργέ και δηλώνω ότι ο σύντροφός μου είναι ταγματάρχης. Γνωρίζω ότι κάτι τέτοιοι τύποι σέβονται τη στολή και τον βαθμό. Πράγματι, διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι ο γαλλονάτος Γερμαναράς αρχίζει να συμπεριφέρεται καλύτερα στον αρχηγό μας. Οι Γερμανοί χαίρονται που είμαστε Γάλλοι. Ο αρχιλοχίας μας ρωτάει με βαριά λαρυγγική προφορά: «Monsieur de Général de Gaulle Soldaten», στρατιώτες του στρατηγού κυρίου de Gaulle. Έχουμε και οι τρεις συνείδηση της δύσκολης θέσης μας, αλλά παραμένουμε υπερήφανοι. Θέλουμε να δείξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι υπάρχουν ακόμα Γάλλοι που κάτι αξίζουν. Απαντάμε όλοι μαζί: «Ja, ja, Franzosen». «Ναι, ναι, Γάλλοι». Ο υπαξιωματικός θέλει να μάθει που είναι οι άλλοι δύο συντροφοί μας. «Ναι, η πρώτη μου εντύπωση επαληθεύεται. Μας πρόδωσαν για τα καλά, πράγμα που αποδεικνύει εξάλλου και η παρουσία του κριτικού». Ο Γερμανός επαναλαμβάνει: «Ήσασταν έξι, πού είναι οι άλλοι?» Ασφαλώς εμείς δεν καταλαβαίνουμε την ερώτηση. Ωστόσο είμαστε σίγουροι ότι οι σύντροφοί μας πρέπει να άκουσαν τη φασαρία της μάχης, επειδή η ηχό του βουνού ενισχύει τους πυροβολισμούς. Οι δύο μας φίλοι σίγουρα ξέρουν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος και ότι πρέπει να μείνουν μακριά. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να έρθουν να ρηχθούν στο στόμα του λύκου. Έτσι αφήνουμε τον υποξιωματικό να πιστέψει ότι κρύβονται κάπου σε αυτό τον αγριότοπο. Αναλογίζω με τον Τζέρικο και τον Κωστή που είχαν την τύχη να πάρουν τη θέση μου και να είναι τούτη τη στιγμή ακόμα ελεύθεροι.
Οι Γερμανοί μας φορτώνουν βία τα σακίδιά μας. Τα γεγονότα κυλούν τόσο γρήγορα που είναι σαν να ονειρεύομαι. Μες στον πυρετό της μάχης ξεράθηκε το λαρίνγκι μου και πεθαίνω της δίψας. Ο αρχιλοχίας δίνει το σήμα και η μικρή μας ομάδα ξεκινάει την πορεία της κάτω από την επίβλεψη 60 ανδρών που μας παρακολουθούν, έτοιμοι για δράση αν κάνουμε την παραμικρή προσπάθεια διαφυγής. Ο Μπεργέ είναι επικεφαλής, τον ακολουθεί ο Μουό και τελευταίος εγώ. Οι στρατιώτες κρίνουν ότι δεν κινούμαστε αρκετά γρήγορα και έτσι εγώ τρώω τις κλωτσιές στα οπίσια για να ανοίξουμε το βήμα. Ένας Γερμανός με ύφος τριαμβευκό με χτυπάει δυνατά στα νεφρά με τον υποκόπανο του όπλου του. Επαναλαμβάνει συχνά την κίνηση αυτή και για να προστατευτώ προσπερνώ τον Ζακ αφήνοντάς του την τιμή να φάει μερικές με τη σειρά του. Κατά τη διάρκεια της μάχης κόπηκε η σόλα του δεξιού μου παπουτσιού. Τώρα πλαταγίζει και με δυσκολεύει στο περπάτημα. Το κομμάτι από το λάστιχο χτυπά ρυθμικά σαν να θέλει να δώσει μια νότα γελιότητας στην ολοκληρωτική μας ήττα. Ωστόσο είμαι πεπισμένος ότι βαδίζουμε περήφανα παρά την απελπισία μας. Όλα πήγαιναν μια χαρά μέχρι σήμερα. Αυτό το κόκκινο κρασί τα τίναξε όλα στον αέρα. Καταργέμαι εκείνο το κάθαρμα τον καφετζή, ο οποίος είναι επικεφαλής της πορείας που μας οδηγεί στα βασιλικά ανόγια. Φτάνουμε στο χωριό. Ο Μπεργέ, ο Ζακ και εγώ έχουμε συνείδηση της ελάχιστα αξιοζήλευτης θέση μας και όλοι μαζί τακτοποιούμε τα ρούχα μας. Παρά την ήττα μας κρατάμε το κεφάλι ψηλά μπροστά στον κριτικό λαό που μας κοιτάζει να περνάμε σιωπηλά. Μπαίνουμε στο χωριουδάκι. Ολόκληρος ο πληθυσμός μοιάζει να είναι εκεί, στα κατόφλια των παλιών σπιτιών από πέτρα και ασβέστη, με ταράτσα, καλαμοσκεπή ή με στέγες από στριπνά κεραμίδια.

Είμαστε τρεις Γάλλοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμφανιζόμαστε μπροστά σε ξένους, συμμάχους φυσικά, από τους οποίους δεν έχουμε δικαίωμα να στερήσουμε την ελπίδα της επικείμενης απελευθέρωσής τους. Η ματιά μου διασταυρώνεται με άλλα λυπημένα βλέμματα. Ωστόσο, μπορώ να διαβάσω όλη τη συμπάθεια, όλες τις ενθαρρύνσεις που μας απευθύνουν αυτοί οι ανήμποροι άντρες και γυναίκες καθώς τους περνάμε. Στη βαθιά σιωπή αυτού του πλήθους που μας στηρίζει, καταλαβαίνουμε πώς είναι η έκπληξή τους όταν μαθαίνουν ότι ήμασταν εκεί, τόσο κοντά τους, πολεμώντας για την ελευθερία τους. Ο Γερμανός αρχιλοχίας που κοκορεύεται μας διατάζει να αφήσουμε τα σακίδιά μας και να στηθούμε στον τοίχο. Μας περιβάλλουν οι στρατιώτες και ένα πυκνό πλήθος που μας κοιτάζει με περιέργεια αλλά και συμπάθεια. Από το σιγανό μουρμουριτό που περνά από στόμα σε αυτή, καταλαβαίνουμε ότι οι Έλληνες φίλοι μας γνωρίζουν ότι είμαστε Γάλλοι. Γάλλος, Γάλλος. Ναι, ορθώνομαι και λέω σε ένα κριτικό χωροφύλακα που μιλάει τη γλώσσα μας. Ναι, είμαι Γάλλος. Είμαστε Γάλλοι. Ένα στρατιώτης Ναζί με χτυπάει για να σοπάσω. Ο αρχιλοχίας μιλά περί ανέμων και υδάτων με το χοντρομπαλά με τη γαλάζια ποδιά που δεν είναι άλλος από το κάθαρμα που μας πούλησε. Ο Γερμανός χτυπά φιλικά το μάγουλο ενός 12χρονου αγοριού που στέκεται δίπλα του. Μιλώντας σιγά, ο Γερμανός λέει του παιδιού ότι το γερμανικό γενικό επιτελείο θα του δώσει ένα ποδήλατο σαν ανταμοιβή. Τώρα ξέρω ότι αυτό το πιτσιρίκι πήγε να ειδοποιήσει τους Γερμανούς στο Κανλή Καστέλι, ενώ το κάθαρμο που έφερε στο κόσμο ένα τέτοιο ασυνείδητο είναι ο χοντρός που μας πρόσφερε το κρασί και που παραβρέθηκε στην αιχμαλώτησή μας. Ο καφετζής του χωριού κερνάει τους συνενόχους τους, τους άντρες του γερμανικού στρατού που απολαμβάνουν την νίκη τους. Ναι, οι άνθρωποι αυτοί που μας εχμαλώτησαν, οι άνθρωποι αυτοί που σκότωσαν το φίλο μας τον Λεωστίκ, πίνουν στη νίκη τους, πίνουν στο θάνατο. Ένας στρατιώτης, ίσως πιο ανθρώπινος από τους άλλους, μας προσφέρει νερό. Οι σύντροφοί μου πίνουν. Εγώ παρά τη δίψα μου που μου ξεραίνει το λαρίγγι, κάνω γαργάρα το νερό που μου προσφέρει και το φτύνω. Δεν είμαι καθόλου νευρικός. Παρακολουθώ προσεκτικά την κάθε κίνηση των στρατιωτών που μας περιβάλλουν. Αν κάνουν το παραμικρό λάθος, δεν θα διστάσω να ορμήσω να ξεφύγω αναζητώντας την ελευθερία. Μας πλησιάζει ένας άντρας με ελληνική στολή. Μιλώντας άπτεστα γαλλικά, μας προσφέρει τις υπηρεσίες του και μας ρωτάει αν χρειαζόμαστε τίποτα. Ο ταγματάρχης απότομος τον ξαποστέλνει, παρόλο που είναι ευγενικός και δεν έχει καμία σχέση με το δράμα που ζούμε. Εσείς με αυτή τη στολή δεν τρέπεστε. Καταλαβαίνω πως ο αρχηγός μας κάνει λάθος σχετικά με το χρώμα της στολής. Ο καημένος ο Έλληνας μένει άναυδος με αυτή την κουβέντα. Πρόκειται ασφαλώς για παρεξήγηση, επειδή φοράει την κλασική ελληνική στολή, μονάχα το χρώμα μοιάζει με εκείνο της ναζιστικής στολής. Το ελληνικό πιλίκιο με τις κυρτές γραμμές του διαφέρει από το γερμανικό. Αντιπαρέρχομαι τη δυστροπία του Μπερζέ και αποφασίζω να χρησιμοποιήσω αυτό τον καλοδιάθετο διερμηνέα. Τον παρακαλώ να ζητήσει από τους Γερμανούς να μου δώσουν το πορτοφόλι μου και τα προσωπικά έγγραφα που βρίσκονται στο σακίδιό μου. Έχω το λόγο μου. Αν καταφέρω να ξεφύγω, δεν θέλω να μείνουν στα χέρια του εχθρού οι φωτογραφίες της οικογένειάς μου και η διεύθυνσή μου στη Γαλλία. Οι κριτικοί μας κοιτάζουν ανήσυχοι και θλιμμένοι. Εμείς μένουμε ήρεμοι στο κέντρο αυτού του πλήθους περιέργων. Οι απλοί αυτοί άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι η Γαλλία είναι πάντα παρούσα και πως οι Γάλλοι είναι στον αγώνα για την ελευθερία. Ένας Γερμανός μας διατάζει να καθίσουμε κάτω. Καθώς ο Μπερζέ και εγώ δεν υπακούμε αρκετά γρήγορα, τρώμε μια σπροξιά που μας κάνει να πέσουμε καθιστή πάνω στα σακίδιά μας. Ο Μουό που είναι τρίτος αποφελείται από το μάθημά μας και κάθεται κάτω σαν καλό παιδί, χωρίς να περιμένει να τον σπρώξει βιαίο στρατιώτης. Παρά τη θέση στην οποία βρισκόμαστε, είμαστε υπερήφανοι και ίσως ορισμένες φορές και υπερόπτες απέναντι στους εχθρικούς στρατιώτες, οι οποίοι κοκορεύονται μπροστά στο πληθυσμό που στην πλειονότητά του μας υποστηρίζει. Δεν βλέπω καμία πιθανότητα διαφυγής. Παντού μας περιβάλλει.

είναι γύρω από την κοιλιά. Στις άκρες του είναι δεμένη συντροφή μου που προχωράνε πεζή, ο Μπερζέ δεξιά μου και ο Μου αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο η συνοδεία αφήνει τα βασιλικά ανόγια.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας. Είναι η εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και μας ακούτε από το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα, λόγω της αυριανής ημέρας, έχουμε μαζί μας τον κύριο Καζάκη Γιάννη, πρόεδρο του Νομαρχιακού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία και εκλεγμένο μέλος στο διοικητικό της ΕΣΑΜΕΑ. Θα μιλήσουμε για τις 3 του Δεκέμβρη, αλλά και για άλλα προβλήματα των συμπολιτών μας, αλλά εμφανεί και άλλα μη.

0: Όπως είπαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Καζάκη Γιάννη. Κύριε Καζάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Αύριο 3 του Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Τι έχουμε, πού βρισκόμαστε στο 2025?
1: Δυστυχώς τα προβλήματα είναι πολλά και αντί να λύνονται, δυστυχώς πολλαπλασιάζουν. Γιατί εν δυνάμει, άτομα με αναπηρία μπορούμε να χαρακτηρίσουμε όλο τον κόσμο που κινείται στους δρόμους, στα επαγγέλματα, που κάνει extreme sport, ακόμα και στο σπίτι να κάθεσαι με ένα απλό σεισμό, μπορεί να είσαι εν δυνάμει ένα άτομο με αναπηρία μετά που θα σταματήσει ο σεισμός. Προσπαθούμε τόσα χρόνια και οι προηγούμενοι διοικούντες των σωματείων με αναπηρία και των συλλόγων και των φορέων όλων για την επίλυση των δύσκολων προβλημάτων, τα οποία κατά καιρούς εισακούγονται, κάποια λύνονται, κάποια δημιουργούνται λόγω των εποχών. Αυτό που ταλανίζει πολύ τα άτομα με αναπηρία και τους κάνει τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη είναι η αγορά εργασίας και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Γιατί όταν λέμε κοινωνικό αποκλεισμό δεν εννοούμε μόνο κάποιος που είναι άνεργος και είναι αναγκασμένος να είναι στο σπίτι και να μην έχει τα χρήματα να μπορεί να βιοπορήσει, που δημιουργεί και ένα ψυχικό τραύμα. Ο άνθρωπος δεν είναι εν δυνάμει χρήσιμος και ότι δεν μπορεί να παράξει αυτά που χρειάζεται να καταναλώσει. Γιατί τα επιδόματα ναι μεν καλά είναι, καλές είναι και οι αναπηρικές συντάξεις, αλλά πρέπει κάποια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί να βγουν στην αγορά εργασίας, να νιώσουν ισότιμα μέλη στην κοινωνία, όπως μέλη που εργάζονται στο κοινωνικό ιστό, να μπορούν να δημιουργήσουν τις παρέες τους, τις φιλίες τους, τη συναδελφικότητα. Αυτό που μας έχει διδάξει η ιστορία είναι ότι τα άτομα με αναπηρία στις θέσεις που βρίσκουν όχι μόνο δεν εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους, απλά πολλές φορές αναγκάζονται να είναι εκεί παρόν λόγω των προβλημάτων, οπότε δεν φεύγουν ανά πάσα ώρα και στιγμή από τις θέσεις της εργασίας τους. Συνήθως προσπαθούν γιατί θέλουν να παράξουν σωστά, να μην αδικήσουν κανένα, γιατί έχουν δεχτεί την αδικία και τον αποκλεισμό. Μας λένε τα στατιστικά ότι τα άτομα με αναπηρία εργάζονται και εργάζονται με πολύ ζήλο και πολύ όρεξη. Αυτό λοιπόν που πρέπει να σεβαστούμε, πρέπει να σεβαστούμε την προσβασιμότητα των κινητικά αναπήρων, την προσβασιμότητα των τυφλών, των κοφών, γιατί οι αναπηρίες είναι πάρα πολλές. Και κάποιες από τις αναπηρίες κάποιοι άνθρωποι δεν τις γνωρίζουν, δεν τις σέβονται όσο θα έπρεπε. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα άλλο ζήτημα.
0: Εγώ θα ήθελα ένα λεπτό να σας διακόψω και να πω ότι αυτό που μας λέτε σήμερα εδώ είναι όχι απλά σημαντικό αλλά εξαιρετικό, διότι ο κόσμος και συνήθως κακόβουγοι, να το πω, κακόβουγοι, έχουν συνδέσει την αναπηρία κυρίως με το επίδομα. Να πάρει επίδομα, να πάρει χρήματα, να πάρει ο καλοπερασάκιας. Και τι έχει τώρα και θέλει αναπηρική σύνταξη? Και τι έχει και θέλει επίδομα? Καλοπερασάκιδες. Δεν είναι έτσι. Τα άτομα με αναπηρία και θέλουν και μπορούν να εργαστούν και δεν θέλουν να προσφέρουν στο σύνολο. Η διαφορά ποια είναι? Είναι αυτή που είπατε. Μια τεράστια διαφορά. Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εργαστούν και να κοινωνικοποιηθούν βάσει του προβλήματός τους. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον κάθε άνθρωπο σε μέρος που δεν κάνει. Αυτό. Και πρέπει να έχουμε όλο για την προσβασιμότητα να μπορεί να βγει το διάλειμμά του. Να πάει στη δουλειά του, να επιστρέψει από τη δουλειά του. Αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά και αυτά τα πράγματα τα ζητάει ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Σωματείου. Δεν τα λέει ο κάθε άσχετος αυτή τη στιγμή.
1: Ακούστε τώρα ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζεται. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα από τους γονείς με παιδιά με αναπηρία. Οι γονείς με παιδιά με αναπηρία αναγκάζονται κάποια στιγμή να ξεστομίσουν πράγματα που δεν θα ήθελε να τα ακούσει το ίδιο ο Θεός. Γιατί τους τρώει ένα γιατί και το τι θα γίνει μετά τη φεύγα του γονέα. Όταν αποδημήσει ο γονέας, το παιδί που είναι 24 ώρες το 24ωρο, είτε με τη μαμά, είτε με τον μπαμπά, ή ακόμα σε ορισμένες αναπηρίες και με τις δύο γονείς. Οπότε πρέπει να δώσουμε βάση, να δημιουργηθούν περισσότερες δομές, περισσότερες στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Ήδη έχουν γίνει πολλά, είμαστε τυχεροί εδώ στο νησί, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τρέχουν πάρα πολύ για αυτές τις δομές, έχουν θυσιάσει την προσωπική του ζωή, το χρόνο τους, όπως είναι ο Παύλος ο Σημαντηράκης με το δικαίωμα στη ζωή, ο Χρήστος ο Τζαμούσης. Υπάρχουν οι δομές αυτές, οι οποίες για να κρατηθούν έχουν δώσει μεγάλες μάχες αυτοί οι άνθρωποι, μαζί με τους γονείς βέβαια, και κατά καιρούς έχουν βοηθήσει και οι πολιτικοί. Απλά θα έπρεπε να βοηθάμε ακόμα περισσότερο. Γιατί μια κοινωνία που δεν έχει κοιτάξει την πρόνοια και την παιδεία, δεν χρειάζεται τα όπλα. Τα καλύτερα όπλα είναι η παιδεία και η πρόνοια. Να μπορείς να κάνεις τη ζωή του άλλου καλύτερη. Να μπορείς να του δώσεις τη δυνατότητα να επιμορφωθεί. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει με τα ειδικά σχολεία, όπως έχει το νομαρχιακό σωματείο κάποια αυτοκίνητα, και μεταφέρει τα παιδιά και επιμορφώνονται. Και έχουμε άτομα με αναπηρία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, το παλιό τεχνολογικό που τώρα είναι το ΕΛΜΕΠΑ. Και έχουμε παιδιά που αρχίσαμε και τα μεταφέραμε με τα αυτοκίνητα από τον παιδικό, τον νηπιαγωγείο, το ειδικό δημοτικό και γυμνάσιο, και τώρα είναι φοιτητές και παίρνουν πτυχίο. Για μένα η μεγαλύτερη πληρωμή όταν ασχολείσαι με το κοινωνικό σύνολο, με τα κοινά, με σωματεία, είναι αυτό. Να αφήνεις μια διαδρομή που να έχει κάνει κάποιο ανθρώπου τη ζωή καλύτερη. Όταν λέει σηκωθεί το πρωί, αυτό λέω εγώ πάντα, και καταφέρεις να κάνεις έστω ένα άνθρωπο να χαμογελάει, είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Και τίποτα άλλο να μην κάνεις όλη μέρα. Αυτό πρέπει να προσέξουμε και να δώσουμε περισσότερη βάση.
0: Πολύ σωστά τα λέτε κύριε Καζάκη, και σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω και εγώ αυτό που είπατε, οι μεταφορές αυτές με το νομαρχιακό σωματείο, πόσο κόσμο εξυπηρετούν, τι εξυπηρετούν, τι γίνεται?
1: Εμείς έχουμε 8 αυτοκίνητα, τα οποία τα 2 έχουν άδεια ταξί και τα άλλα 6 είναι με άδεια γιοταχή. Σαν νομαρχιακό σωματείο λοιπόν παίρνουμε μεταφορικό έργο από την περιφέρεια και από το ΚΤΕΛ. Και είναι τα αυτοκίνητα ειδικά διαμορφωμένα που μεταφέρουν αμαξίδια, τα οποία το κάθε αυτοκίνητο έχει τον οδηγό του και τον σύνοδό του, για να μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια τους μαθητές στα σχολεία. Δεν το κάνουμε ούτε για κερδοσκοπικό χαρακτήρα, απλά το κάνουμε μόνο και μόνο για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να έχουν ένα δικαίωμα και αυτά στη μόρφωση και να έχουν μια καλύτερη ζωή. Και να βγουν από το σπίτι, να ενταχθούν στην κοινωνία, να κοινωνικοποιηθούν. Αυτό πρέπει να προσέξουμε όλοι, να βοηθήσουμε τα άτομα να φύγουν από τα σπίτια μέσα, να μπορούν και οι γονείς να ξεκουραστούν τις ώρες που τα παιδιά είναι σε κάποιες δομές, ή σχολεία ή πανεπιστήμια, να μπορούν να δημιουργήσουν κάτι άλλο καλύτερο για το παιδί τους. Γιατί ο ξεκούραστος γονέας σαφώς είναι καλύτερος γονέας για το παιδί του.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, και ίσα ίσα που σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον ανοίγουν τέτοιες δομές, προσπαθούν στην ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, προσπαθούν στο να μπορεί το άτομο με αναπηρία να είναι εκτός του σπιτιού του, να κοινωνικοποιηθεί, να μείνει στη μόρφωση,
1: να ζήσει μόνο του
0: στο κομμάτι το οποίο μπορεί. Στο κομμάτι το οποίο μπορεί, και σε αυτό το κομμάτι πήγαινε και ο προσωπικός βοηθός ο οποίος έχει ανακοινωθεί και λειτουργεί πιλωτικά από όσο γνωρίζω ακόμα, δεν έχει μπει σε όλη την Ελλάδα, αλλά με αυτό το σκεφτικό ξεκίνησε και αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν ακόμα, Και...
1: Το καλό είναι ότι δεν έχουμε σταματήσει να κάνουμε βήματα. Κάνουμε πάντα βήματα μπροστά. Απλά δημιουργούνται συνέχεια περισσότερες ανάγκες.
0: Έτσι.
1: Περισσότερες ανάγκες. Δηλαδή, όλοι έχουν συνδέσει την αναπηρία και νομίζουν ότι η αναπηρία είναι μόνο αυτός που είναι κινητικά ανάπηρος και είναι μόνο σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Προς Θεού, είναι και αυτή βαριά αναπηρία. Είναι πολύ βαριά αναπηρία. Εμένα η αναπηρία μου προήλθε μετά από εργατικό ατύχημα. Έχω λοιπόν αναπηρία στο χέρι, γιατί πέστη ακροτηριασμό, και έχω και στα πόδια, γιατί τα πόδια δώσανε στην ουσία στο χέρι για αποκατάσταση. Δηλαδή, το ποσοστό αναπηρίας που έχω πάρει δεν το έχω πάρει μόνο από ένα μέλος.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Το θέμα
0: έτσι
1: είναι ότι εγώ, ας πούμε, έχω τα πόδια μου, όπως τα έχω, πονάνε, δεν πονάνε, κάνουν, δεν κάνουν, μπορώ να κινηθώ. Γι' αυτό, αν παρατηρήσετε, δεν θέλω να κάνω και ποτέ χρήση στάθμευσης τις θέσεις με αναπηρία. Δεν θέλω. Θέλω να την πάρει κάποιος άλλος που δεν μπορεί να περπατήσει.
0: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν άτομα με αναπηρία που είναι γονεί. Υπάρχει άτομα με αναπηρία που είναι μαμά. Και ενώ έχει αναπηρία κινητική, έχει το αμαξίδιό της, κατεβαίνει από το αυτοκίνητό της, συνοδεύει το παιδί της. Έχει ανάγκες. Θέλει να μπει μέσα στην πόλη να παρκάρει, γιατί πρέπει να κάνει κάποια ψώνια, γιατί πρέπει να πάει στο γιατρό. Πρέπει να σεβόμαστε ακόμα και στα πεζοδρόμια, να μην έχουμε κατάληψη στα πεζοδρόμια. Γιατί είναι και οι μαμάδες με τα καροτσάκια. Δεν είναι μόνο τα άτομα με αναπηρία. Είναι και οι υπερήλικες που κι αυτοί έχουν κάποια μορφή συνειδητικά προβλήματα. Εν δυνάμει, δηλαδή, είμαστε μια κοινωνία μοσαϊκό που έχουμε πάρα πολλές αναπηρίες. Πολλές αναπηρίες δημιουργεί και ο καρκίνος. Δημιουργούν τα αυτοάνοσα. Δηλαδή, ο πίνακας των αναπηριών διευρύνεται. Διευρύνεται από την τεχνολογία, διευρύνεται από τα τροχαία ατυχήματα, με την έλλειψη προσοχής, με την έλλειψη λειτουργικών δημοσίων έργων, κάποιο λάθος, κάποιο εργολάθος, δημιουργήσει στρατιές αναπήρων. Μέχρι να ανακαλυφθεί που είναι το λάθος.
0: Έχετε...
1: Γιατί καμιά φορά υπάρχει ένα πρόβλημα σε κάποιο τεχνικό έργο, γίνεται ένα τροχαίο, μένει κάποιος ανάπηρος και δεν ψάχνουν να δούνε την πραγματική αιτία του κακού, μόνο βγάζουν μια γρήγορη απόφαση, είτε ήταν μεθυσμένος, είτε μιλούσε στο κινητό, είτε. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω, έρχομαι από την περιοχή της Μεσαράς, συγκεκριμένα από τα Κομαρμά προς το Ηράκλειο. Από πριν τις περιφερειακές εκλογές, υπάρχει πρόβλημα στο δρόμο. Υπάρχουν κάποιες καθιζήσεις. Εγώ έχω δει με τα μάτια μου μοτοσυκλετιστή να πέφτει στην καθίζηση, στο οδόστρωμα, να χάνει για λίγο τον έλεγχο και να την επαναφέρει φυσικά τη μηχανή. Αν εκείνος ο άνθρωπος μέτρα πιο κάτω από την καθίζηση, όλοι θα λέγανε ότι έτρεχε, μα με προσπέρασε, μα δεν πρόσεχε, με φορούσε κράνος, αλλά είχε υψηλή ταχύτητα. Και το παιδί θα έχανε όμως τον έλεγχο λόγω της καθίζησης του οδοστρώματος. Πρέπει λοιπόν να ενστύψει και η πολιτεία και οι τοπικοί άρχοντες, δήμοι, περιφέρεια, αντιπεριφερειάρχες, να προσπαθήσουν να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Ακριβώς.
1: Να εξαλείψουν αυτά τα προβλήματα. Όσο μπορούμε πιο πολύ να τα εξαλείψουμε.
0: Ακριβώς. Και αυτό τώρα εκεί θέλουμε να τονίσουμε και κάτι το οποίο το λέμε πάντα, το λέτε κι εσείς βέβαια, το λέει και η Υπομαμαία, το λέει και η Ασαμαία, ότι στο κομμάτι του σχεδιασμού οφείλει η Ασαμαία και οι φορείς της να έχουν λόγο. Οφείλουν να έχουν λόγο. Να, όχι να αποφασίζουν, αλλά να κρούν το καμπανάκι ότι αυτό που πάτε δημιουργεί πρόβλημα εκεί.
1: Πρέπει να συμπορευτούμε,
0: έτσι,
1: να συμβαδίσουμε, να σχεδιάσουμε, να συνσχεδιάσουμε μαζί. Διότι, ακούστε τώρα να δείτε ένα τραγελαφικό. Όταν δεν βάλεις ένα άτομο με αναπηρία εκπρόσωπο σε μια επιτροπή είτε προσβασιμότητας, είτε τεχνικών έργων, είτε σε διάφορα, σε δήμους και σε περιφέρεια, υπάρχει πρόβλημα. Δεν θέλω να κατακρίνω κανένα, ούτε τους εξαιρετικούς επιστήμονες που έχει η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα εξάγει επιστήμονες από όλα τα επαγγέλματα. Έτσι, δεν θέλω να πω τίποτα που να θεωρηθεί λάθος προς τους αρχιτέκτονες και στους μηχανικούς. Απλά, εγώ όταν στο σπίτι μου χαλάσει μία βρύση, φωνάζω τον υδραυλικό. Στις επιτροπές λοιπόν αυτές, πρέπει να φωνάξει ένα άτομο με αναπηρία, που βιώνει την αναπηρία κάθε μέρα και βιώνει την προσβασιμότητα και βιώνει ή πρόεδρος, ας πούμε, κάπου ή μετέχει σε ένα συμβούλιο ενός φορέα, ενός σωματείου, το οποίο είναι δέκτης παραπώνων.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι αναπηρίες συγκεκριμένες, είναι αναπηρίες πάρα πολλές. Δηλαδή, πρέπει, ας πούμε, να συγκινήσουμε και τα παιδιά να μπορούν να γίνουν, ας πούμε, αιμοδότες. Γίνοντας αίμα, σώζεις πάρα πολλές ζωές. Από ένα τροχαίο, από κάποιον που το έχει ανάγκη για μετάλληση, από μία μαμά που πήγε να κάνει το παιδάκι της αγενής και μπορεί να έπαθε μία αιμορραγία και έχει μία σπάνια ομάδα αίματος. Δίνουμε λοιπόν αίμα. Σώζεις μία ζωή. Εμένα μου το είχε μάθει ο Μακαρίτης ο πατέρας μου αυτό και είμαι αιμοδότης. Είναι χρονιά που δίνω και 4 φορές το χρόνο. Δεν μου στοιχίζει απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα έχω ωφέλη. Έχω ωφέλη από την υπηρεσία μου, παίρνω άδεια. Δηλαδή, αγαπημένα Μινίκο, μπορούμε να συζητάμε ώρες ολόκληρες.
0: Φυσικά. Διότι τα θέματα είναι τόσα πολλά.
1: Βρίσκεις προβλήματα για λύση.
0: Έτσι.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα.
0: Έτσι. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Επειδή ο χρόνος μας σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του, εγώ θέλω ένα μήνυμα δικό σας για την αυριανή ημέρα, για τις 3 του Δεκέμβρη. Θέλω ένα μήνυμά σας και με αυτό να κλείνω.
1: Για την ημέρα της 3 του Δεκέμβρη θέλω όλος ο κόσμος, αν μπορεί, να σκεφτεί έστω για ένα λεπτό οποιοδήποτε άτομο με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν μπορεί για ένα λεπτό να πάρει μόνο τη θέση του. Να δει πώς είναι να έχεις ανάγκη από αίμα και να μην υπάρχει απόθεμα. Πώς είναι να έχεις ανάγκη πρόσβασης και να μην υπάρχει προσβασιμότητα. Πώς είναι να έχεις ανάγκη, ας πούμε, μια όδευση τυφλών και να μην είσαι στην όραση. Πώς είναι να είσαι κοφός να πας σε μια υπηρεσία και να μην μπορείς να συνεννοηθείς. Και να μην υπάρχει στο νομό σου διερμηνέα. Καταλάβατε, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα.
0: Πού μπορεί να απευθυνθεί, κύριε Καζάκη, ο κόσμος για να βρει το νομαρχιακό σωματείο?
1: Το νομαρχιακό σωματείο είναι στη πλατεία Αγίας Εκατερίνης, εργατικής κατοικίας της πλατείας Πατέλες. Το τηλέφωνο είναι 343-008. Και σε site μπορεί να μας βρει και στο Facebook μπορεί να μας βρει, όπως είναι ο Παγκρίτιος. Εκεί συνεργαζόμαστε πάρα πολλά σωματεία.
0: Έτσι.
1: Και η Περιφερειακή Ομοσπονδία. Όποιος θέλει, οι πόρτες είναι ανοιχτές, να έρθει να μας εκφράσει το πρόβλημά του, να προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε.
0: Να πιούμε ένα καφέ και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Να γνωριστούμε και να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε γνώμες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Να απεξέλθετε στο όμορφο έργο που μας δίνετε από το ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά.

0: Το μήνυμα λοιπόν για τις 3 του Δεκέμβρη, όπως μας το έδωσε ο κύριος Καζάκης, ο πρόεδρος της Ομαρχιακής Επιτροπής, είναι ενσυναίσθηση. Είναι η ενσυναίσθηση να έρθουμε στη θέση ενός ανθρώπου, να έρθουμε στη θέση ενός του γειτόνα μας, του συγγενή μας, ενός ανθρώπου με αναπηρία. Όχι αναγκαστικά κινητική αναπηρία, αλλά με πρόβλημα υγείας το οποίο του απαγορεύει ή τον δυσκολεύει σε αρκετά πράγματα. Σήμερα αποκομίσαμε πάρα πολλά. Ο καθένα μας είναι εν δυνάμει ανάπηρος, είπε ο κύριος Καζάκης. Σωστό. Σωστό, γιατί σε μια χώρα που όλο και ανεβαίνουν τα ποσοστά ηλικιωμένων, σε μια χώρα που γερνά, τα προβλήματα συνεχόμενα εμφανίζονται, τα τροχαία ακούμε κάθε μέρα τι γίνεται, ο καθένας μας από εκεί που σήμερα είναι μια χαρά, αύριο μπορεί να έχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που να τον καθιστά τον ίδιο ανάπηρο για οτιδήποτε. Εμείς θα κλείσουμε με το ίδιο μήνυμα. Αισθανθείτε όπως ο άνθρωπος δίπλα σας. Προσπαθήστε να κατανοήσετε τον άνθρωπο ο οποίος παλεύει, διότι όλοι οι άνθρωποι σε οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας παλεύουν ώστε να ζήσει με αξιοπρέπεια. Ακούσατε την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαστε και την επόμενη εβδομάδα εδώ μαζί σας, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Και σήμερα, ζώντας μέσα σε ένα κλίμα ανασφάλειας, με τα όσα ακούμε να γίνονται σε χώρα μακρινή, αλλά όχι και τόσο μακρινή, γιατί όλοι οι λαοί συνδέονται πλέον, η γη μας είναι μία σφαίρα στην οποία ο ένας με τον άλλον είναι σε άμεση επικοινωνία, εξακολουθούμε και τρέχουμε στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης για να βρούμε μηνύματα που μας αφορούν στη σκέψη μας, στην καθημερινότητά μας. Σήμερα θα κάνουμε μια αναφορά σε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ο Ιώβ. Είναι πάρα πολύ γνωστό το βιβλίο αυτό. Η Εκκλησία αυτόν τον Ιώβ τον ονόμασε πολύ αθλό. Γιατί? Για τα πολλά δεινά που τον βρήκαν στη ζωή του. Δεινά όμως που δεν ήταν τυχαία. Δεν συνέβησαν τυχαία. Στην εβραϊκή γλώσσα το όνομα Ιώβ μεταφράζεται, σημαίνει βασανισμένος. Ακριβώς αυτό ήταν ο Ιώβ. Πρόκειται για έναν ήρωα που δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς είναι, όπως δεν ξέρουμε και πολλά άλλα στοιχεία για το πρόσωπο αυτό. Μέσα από το ίδιο το κείμενο παίρνουμε κάποιες πληροφορίες. Αναφέρεται στο κείμενο ότι είναι ένας θεοσεβής και δίκαιος άνθρωπος, ήδη από τον πρώτο στίχο του πρώτου κεφαλαίου. Γνωρίζουμε ακόμα ότι είχε δημιουργήσει μια υποδειγματική οικογένεια, ότι έζησε πολλά χρόνια, πολλά έτη, ότι ήταν πλούσιος και γνωστός στην περιοχή της Ανατολής. Για τον τόπο καταγωγής του αναφέρεται στο κείμενο η Αυσίτιδα χώρα. Οι ειδικοί λένε ότι αυτή η περιοχή πρέπει να προσδιορίζεται μεταξύ της Ιουδαίας και της Αραβίας. Ως προς τον συγγραφέα του βιβλίου, εδώ έχουμε διάφορες, υποστηρίζονται διάφορα, όπως πιθανόν να είναι ο Μωυσής, ο ίδιος ο Ιώβ, κάποιος φίλος του Ιώβ, ο Σολομώντας, ο προφήτης Ιερεμίας ή κάποιος άλλος. Για τη χρονολόγηση του βιβλίου, η πιο πιθανή θεωρείται η προεχμαλωσιακή περίοδος και η περίοδος συγκεκριμένα μεταξύ του 10ου έως του 7ου αιώνα π.Χ. Αν θέλουμε να δούμε τη ζωή αυτού του προσώπου, του Ιώβ, θα λέγαμε ότι στη ζωή του αντικατοπτρίζεται η ζωή πολλών ανθρώπων της εποχής μας και κάθε εποχής. Ποιος είναι ο Ιώβ? Είναι ο πιστός, ο ευλαβής άνθρωπος, ο οποίος όμως χάνει την οικογένειά του, χάνει και το βιός του. Στη συνέχεια, χωρίς να χάσει όμως την πίστη του, ξεπερνά τη δοκιμασία και στο τέλος απολαμβάνει και πάλι τις ευλογίες που χάθηκαν, που στερήθηκε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο αυτό, να είναι κάποιος κοντά στο Θεό, αλλά να έχει υποστεί πάρα πολλές δοκιμασίες. Υπάρχει ένα πρόβλημα θεολογικό, ένα ζήτημα. Είναι το ζήτημα της θεοδικίας. Τι λέει αυτό? Γιατί να πάσχουν οι δίκαιοι και να ευημερούν οι άδικοι? Γιατί να πάσχουν οι δίκαιοι ενώ είναι κοντά στο Θεό, ενώ προσεύχεται, ενώ αγωνίζεται? Γιατί να του συμβαίνουν άσχημα πράγματα? Το ίδιο το βιβλίο απαντά μέχρι ενός σημείου, αλλά τελικά η απάντηση θα δοθεί από τον ίδιο τον Χριστό στην Καινή Διαθήκη. Γενικά να πούμε ότι τα γεγονότα της ζωής του ανθρώπου
και ειδικά του πιστού δεν είναι τυχαία. Δεν συμβαίνει τυχαία τίποτα στη ζωή μας, αλλά όλα είναι κατά παραχώρηση του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο δοκιμάζεται ο άνθρωπος, δοκιμάζεται και η ευσέβειά του και τελικά δυναμώνει και πιο πολύ, στεφανώνεται. Μέσω των δυσκολιών ο πιστός ανυψώνεται πνευματικά, όσο και να μην μας αρέσει αυτή η αλήθεια, γιατί σε κανένα δεν αρέσει να ταλαιπωρείται, ούτε να περνάει δύσκολα στη ζωή του. Μέσα από αυτές τις δυσκολίες ανδρώνεσαι, ανυψώνεσαι. Όμως σε καμία περίπτωση δεν ξέρει ο άνθρωπος ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Πραγματικά δεν ξέρουμε, εμείς δεν γνωρίζουμε τι μας φέρνει το αύριο. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός ως παντογνώστης. Όχι ότι προκαθορίζει, αλλά προγνωρίζει και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον. Έτσι λοιπόν από τον άνθρωπο χρειάζεται μια εμπιστοσύνη στο θέλημα αυτό. Μια εμπιστοσύνη σε αυτό που ο Θεός θα επιτρέψει ή δεν θα επιτρέψει στη ζωή μας.

Στο βιβλίο του Ιώβ μπορεί κανείς να διακρίνει τη βοήθεια και την απογοήτευση εκ μέρους των φίλων. Έχει τρεις φίλους ο Ιώβ, τον Ελιφάζ, τον Βαλδάδ και τον Σοφάρ. Αυτοί λένε στον συνομιλητή τους, στον φίλο τους, στον Ιώβ, αναφέρουν τη συμπάθειά τους, αλλά του κάνουν και κριτική. Προχωρούν σε μια κριτική μέσω διαλόγου σε διάφορα ζητήματα. Κυρίως του λένε ποιες είναι οι αιτίες, οι πιθανές αιτίες που έχει υποστεί τις συμφορές. Από παλαιά, αλλά και στην σύγχρονη εποχή, οι βιβλικοί ερευνητές, οι ερευνητές της βίβλου, έχουν θέσει ζητήματα ως προς την ενότητα του βιβλίου και ως προς την αυθεντικότητά του. Υποστηρίζουν ότι κάποια τμήματα του βιβλίου δεν ανήκουν στον ίδιο τον συγγραφέα, όμως τα επιχειρήματα από άλλους επιστήμονες δεν θεωρούνται ικανά για να υποστηριχθούν. Είναι αξιοσημείωτη μία έκφραση που χαρακτηρίζει τον πιστό όταν δέχεται ένα πλήγμα στη ζωή του και αισθάνεται ότι όλοι τον έχουν εγκαταλείψει. Αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο και στην εποχή μας. Όπως ο Ιώβ, όταν βρίσκεται στην έκρηξη του πόνου, καταργέται την ημέρα της γέννησής του, γιατί να γεννηθώ. Και ταυτόχρονα υπεραμείνεται της αθωότητάς του. Αυτό πάνε σχεδόν μαζί. Είναι συγκλονιστική η στιγμή όταν έρχεται σε συνέστηση της αδικίας, τη συνέστηση να ομολογεί: εγώ δε τι να απόκριση δω προς αυτά, τι να πω για αυτά που μου συμβαίνουν. Χειραθήσω επί το στόματί μου, θα διαβάσουμε στο 40ο κεφάλαιο. Είναι σημαντική στιγμή αυτή και μοναδική στιγμή για κάθε άνθρωπο. Και όταν έρχονται απανωτά τα προβλήματα το ένα πίσω από το άλλο, τότε ο άνθρωπος είναι στα όρια του, στα όρια της ισορροπίας που κρατά μεταξύ της πίστης και της αμφιβολίας. Εκτός από αυτά που είπαμε, γίνεται κάτι σημαντικό στο βιβλίο. Γίνεται αναφορά στην Ανάσταση των νεκρών και στη ζωή μετά το θάνατο. Έτσι ο συγγραφέας μιλάει για τον Άδη. Ο Άδης, λέει, είναι η κατοικία όλων των θνητών. Πού βρίσκεται? Στα έγκατα της γης. Και κάνει λόγο για επαναφορά από τον τόπο αυτό στη ζωή, αν ο Θεός το πει, τον καλέσει. Παρατηρούμε ότι η διδασκαλία αυτή ακουμπά τα κράσπαδα της θεολογίας της Καινής Διαθήκης. Μιλούμε για κοίμηση και όχι για θάνατο. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε αυτά τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε αναφορές και στο ζήτημα του θανάτου. Γι' αυτό για μια φορά ακόμα θα πούμε ότι αξίζει να μελετάμε την Παλαιά Διαθήκη. Τι άλλο, ποια άλλη αναφορά κάνει? Εκτός από την μετά το θάνατο ζωή, γίνεται αναφορά και στο διάβολο. Ο διάβολος δεν είναι μια γενική έννοια, δεν είναι το κακό γενικά, αλλά είναι μια ξεχωριστή ύπαρξη. Είναι αυτός που περπατά εισαγωγικά από τα πέρα της γης προκειμένου να διαβάλει τα έργα των δικαίων, όπως αυτού του πολύαθλου Ιώβ. Οι δοκιμασίες του δίκαιου Ιώβ αντιπαραβάλλονται με τα παθήματα του Χριστού. Ας πούμε ότι ο Χριστός είναι ο νέος, ένας νέος Ιώβ. Και αυτό φαίνεται στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή του Ιακώβου. Και έχουμε και αναφορές σε άλλα βιβλία, όπως στην προς Ρωμαίους επιστολή 8,18, στην δεύτερη προς Κορινθίους 4,17. Να πούμε επίσης ότι στην Εκκλησία
αναγνώσκονται περικοπές από το βιβλίο του Ιώβ, τη Μεγάλη Εβδομάδα, και αυτό για ευνόητους λόγους. Και οι πατέρες και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί με το βιβλίο. Συγκεκριμένα ο Οριγένης, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Ολυμπιόδωρος και ο Δίδυμος ο Τυφλός έχουν κάνει αναφορές σχετικά με το βιβλίο αυτό και μπορεί κάποιος να τα βρει στην πατρολογία, στα έργα των πατέρων, στην πατρολογία του Μίνη. Ένα ακόμα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στη σειρά των ποιητικών βιβλίων, είναι οι παροιμίες, οι παροιμίες Σολομώντας ή απλώς παροιμίες. Τι σημαίνει η λέξη? Είναι σύνθετη, αποτελείται από δύο επιμέρους λέξεις, το παρά και το ήμος με όμικρον γιώτα. Από εκεί παράγεται ο δρόμος, η οδός. Άρα αυτή η λέξη παροιμίε πιθανόν δηλώνει τον απλό λόγο που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται στο δρόμο, ή το σύντομο απόφθεγμα που εκφράζει μια αλήθεια μακράς πείρας. Να πούμε τι περιέχει το βιβλίο αυτό. Περιέχει νουθεσίες, περιέχει συμβουλές που καλείται ο άνθρωπος και ειδικά ο νέος άνθρωπος να λάβει υπόψη του στη ζωή του, προκειμένου να φτάσει στην ευτυχία ή καλύτερα να φτάσει στην απόκτηση της σοφίας του Θεού. Τα γραφόμενα καταγράφονται σε απλή γλώσσα και έτσι μπορούν να είναι προσβάσιμα και κατανοητά από όλους. Από την άλλη μεριά, αυτή η απλότητα δεν στερεί στα κείμενα την πλαστικότητα, τη χάρη, τον ποιητικό και λυρικό χαρακτήρα. Είναι κοσμήματα όχι μόνο της θεολογίας, αλλά και της ποίησης και της φιλολογίας. Να πούμε ότι συνοπτικά αναφέρουμε ότι στο βιβλίο περιλαμβάνεται μια εισαγωγή και ακολουθούν συλλογές παροιμιών του Σολομώντα και άλλων σοφών ανδρών, όπως του Αγούρ και του Λεμεούλ. Από αυτή την αναφορά γίνεται αντιληπτό ότι ο Σολομώντας δεν είναι ο μοναδικός συγγραφέας του βιβλίου, αλλά όπως λένε οι παλαιοδιαθηκολόγοι, του μεγαλύτερου μέρους του. Επίσης, όπως είδαμε και στους ψαλμούς, το περιεχόμενο του βιβλίου εκτείνεται χρονικά αρκετούς αιώνες πριν τη συγγραφή του. Έτσι έχουμε πει, πρώτα είναι προφορικές παραδόσεις, γίνονται γραπτές αργότερα. Πιθανώς στο διάβα των αιώνων αυτά τα σκόρπια, σκόρπιες διηγήσεις γίνονται γραπτά κείμενα, τα έχει συνθέσει κάποιος και έτσι έχουμε αυτή τη σημερινή οριστική μορφή όπως υπάρχει μέσα στην βίβλο. Τι μας δίνει αυτό το βιβλίο, τι μας προσφέρει? Ό,τι όλα τα βιβλία τα υπόλοιπα της Αγίας Γραφής. Μας προσφέρουν ενδιαφέρουσα διδασκαλία για διάφορα θέματα. Το αξιομνημόνευτο είναι ότι αναφέρονται και σε θέματα που γνωρίζουμε, αλλά και σε άλλα που γνωρίζουμε λιγότερο. Να πούμε ότι στις παροιμίες δεν τονίζεται ιδιαίτερα το κράτος του Ισραήλ. Έχουμε μερικά βιβλία που κυρίως γίνεται αναφορά στον Ισραήλ, ούτε στους κατοίκους του Ισραήλ, αλλά αναφέρονται σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται πάνω στη γη και επιθυμεί την πνευματική του προκοπή. Όσα προτρέπει ο ποιητής απευθύνονται σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, χωρίς εθνικούς αποκλεισμούς. Τα όσα αναφέρονται δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο εισαγωγικά χωράει κάθε άνθρωπος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλές φορές οι άνθρωποι, θα έλεγα ότι σκανδαλίζονται με αυτή την ιδέα, ότι βλέπουν συνεχώς τη λέξη Ισραήλ μέσα στα κείμενα, και για παράδειγμα οι Έλληνες, οι οποίοι καυχόμαστε για την ιστορία μας και για τον πολιτισμό μας, λέμε
λένε θα διαβάσουμε την ιστορία του Ισραήλ. Έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν αφορά στην ιστορία του Ισραήλ, αλλά μέσα από αυτό το λαό τον οποίο διάλεξε ο Θεός, το μήνυμα πρώτα στην Παλαιά Διαθήκη και μετά με την έλευση του Χριστού περνάει σε όλες τις φυλές, σε όλο τον κόσμο. Να πούμε επίσης ότι στο βιβλίο των Παροιμιών δεν τονίζεται τόσο ότι τα λεγόμενα είναι αποτελέσματα μιας άνωθεν αποκάλυψης, αλλά ένα απάβγασμα μιας πείρας μέσα από τη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σοφία που καλείται να λάβει ο άνθρωπος είναι ανθρώπινη και μόνο. Αντίθετα, η σοφία του Θεού είναι και αυτή που φωτίζει τον άνθρωπο και τον μεταμορφώνει.

Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

του Παύλου συνταξιδευτής και μαθητής υπήρξες. Άγιε Τίτε Απόστολε, και φώτισες την Κρήτη με τάγια τα λόγια σου που ακτινοβολούνε. Έτσι όπως έβαλες αυτήν στο φωτεινό του δρόμο και αυτούς που τώρα σε τιμούν, μακάριε με πόθο, με θείο φως πνευματικό, όλους να τους φωτίσεις, εσύ που έχεις στον Θεό πολύ την παρησία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χρυσοπηγής Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 7 το πρωί, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευλόγηση των Άρτων και των Πιτών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.

0: την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βενεράτου στο Φαράγγι του Βενεράτου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η ευλόγηση των Φανουρόπιτων. Το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
2: Την 5η, 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίας Βαρβάρας Καμηνίων Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει παλαιά Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης στην Κιθαρίδα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Το Ιερό Παρεκκλήσιο βρίσκεται στο δρόμο μετά το χωριό προς τη Μονή στην περιοχή Γαλάτη. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7, θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Προφήτη Ηλία Ηρακλείου. Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7:30, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο δρόμο προς Κυπαρίσι.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καπετανάκιο της Ενορίας Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αχλάδας Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός του ομονίμου Προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

την Δευτέρα 31 Αυγούστου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αγίων Παρασκιών της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Πηγάκης, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου.

0: Αγαπητοί μου, άνευ πρωτοκόλλου για να συντομεύσουμε. Βρισκόμαστε στην περίφημη Γόρτινα, στην πάλε ποτέ ακμάσασα πρωτεύουσα της Κρήτης και της Κυριναϊκής της Βόρειας Αφρικής. Από το 67 π.Χ. τότε που οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Κρήτη. Η Γόρτινα βέβαια μαρτυρείται αιώνες πριν τη ρωμαϊκή περίοδο. Υπάρχουν πολλές πηγές και μελετήματα για τη Γόρτινα. Από τις πηγές αρκεί να πάμε στον Όμηρο, ο οποίος 8 αιώνες πριν το Χριστό μνημονεύει τη Γόρτινα ως τυχιώεσαν, περιβαλλόμενη δηλαδή από τείχος και ως έκουσα φτάσει εις ιδιαίτεραν άνθηση. Και στον Πλάτωνα, ο οποίος 4 με 5 αιώνες πριν το Χριστό αναφέρεται στο ευδοκιμούν γορτινιακό γένος, δηλαδή στο γορτινιακό γένος που ευδοκιμεί. Από τους προαναφερθέντες αιώνες του γορτινιακού γένους που ευδοκιμούσε, κύλησαν και άλλοι αιώνες πάνω από τη Γόρτινα που άφησαν το αποτύπωμά τους, ώσπου έφτασε η εποχή της ύστερης αρχαιότητας και της πρωτοβυζαντινής περίοδου, για την οποία ο μακαριστός καθηγητής αρχαιολογίας Αντωνίνο Διβίτα, ο οποίος έσκαψε εδώ για περίπου 35 χρόνια ως αρχαιολόγος, σημειώνει. Η πόλη η οποία ήταν πρωτεύουσα της επαρχίας της Κρήτης αναδείχθηκε στη σπουδαιότερη επισκοπική έδρα του νησιού. Με τον χριστιανισμό παρατηρείται στη Γόρτινα ένα φαινόμενο που αναπτύχθηκε παράλληλα σε πολλά άλλα κέντρα της αυτοκρατορίας. Οι χριστιανοί συγκεντρώθηκαν σε μια ζώνη με αραιή κατοίκηση περιφερειακή ως προς την καρδιά της πόλης. Στην περίπτωση της Γόρτινας βλέπουμε να ανεγείρονται και να λειτουργούνται συγχρόνως όχι λιγότερες από 5 εκκλησίες από εκείνη που παρέμενε πάντα σε χρήση του Αγίου Τίτου στα βόρεια ως τρίκομπο που ανακαλύφθηκε από τους Έλληνες συναδέλφους μου κοντά στο σημερινό χωριό της Μητρόπολης. Ένα χωριό που όπως γνωρίζουμε οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι δημιουργήθηκε πλάι στη μεγάλη Μητροπολιτική Βασιλική της Κρήτης, την Επισκοπική Εκκλησία της Γόρτινας, όπου είχαν την έδρα τους οι διάδοχοι του Αγίου Τίτου, τον οποίον απόψε έχουμε ενώπιόν μας. Σήμερα λοιπόν η εν λόγω πεντάκτητη Επισκοπική Βασιλική της Γόρτινας, η μεγαλύτερη παλαιοχριστιανική βασιλική σε διαστάσεις στην Κρήτη, η δεύτερη σε μέγεθος στην Ελλάδα μετά τη Βασιλική του Λεχαίου Κορίνθου και η έκουσα τα μεγαλύτερα σε μέγεθος ψήφι βοτά στην Κρήτη, αγάλεται διότι υποδέχεται την τιμή ακάρα του Αγίου Τίτου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Άγιε Κρήτης για τη μοναδική ευλογία που μας κομίζεται σήμερα, καθώς και τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, Πάτερ Εμμανουήλ, που φυλάσσεται η τιμή ακάρα του Αγίου Τίτου. Ο πρωτόθρονος της Μεγαλονήσου ήρθε ξανά στα μέρη του για μια φορά ακόμα στην κοιτίδα των σχεδιασμών του για να πάει απ' εδώ το Ευαγγέλιο σε όλη την Κρήτη και να οργανώσει την Εκκλησία της Κρήτης σύμφωνα με την εντολή του Παύλου προς αυτόν που του λέει «Πείτε Σε άφησα στην Κρήτη για να διορθώσεις τις ελλείψεις και να καταστήσεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους όπως εγώ σε διέταξα. Για την παρουσία της τιμίας χάρας του Αγίου Τίτου κατεφραίνεται η πρωτοαποστολική επαρχία μας, η πιο φημισμένη από πολλές Μητροπόλεις, όπως την αποκαλεί έτσι επιλέξη ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης τον 8ο αιώνα στο εγκόμιό του για τους Αγίους 10 μάρτυρες. Ο μακαριστός Δημήτρα μου έλεγε ότι πίσω από εδώ ακριβώς, σε αυτά τα σημεία, ευρίσκονται τα δώματα του Επισκοπείου που περιμένουν την ανασκαφική ανάδειξη και σαν μικρό παιδί έλεγε να βρεθούν επιγραφές προφανής τόπος παραμονής του Αγίου Ανδρέου του Κρήτης. Παρούσεις της τιμίας χάρας του Αγίου Τίτου στη μεγαλόπρεπη αυτή βασιλική αναπεταρίζει το αρχαιοπρεπές σύγχρονό της εκεί που θα πάμε, καθώς ανεβαίνει στο κέντρο του ο πρώτος επίσκοπος της Κρήτης και καθώς μετά από αυτόν στα σκαλιά του συνθρόνου παίρνουν θέση οι λαμπηρίζοντες Κρήτη της Αποστολικής Διαδοχής της Εκκλησίας της Κρήτης. Ανασκητά όμως και η μνημειώδης βάση της Αγίας Τραπέζης αυτού του μοναδικού μνημείου συνεπαρμένη από τον ερχομό του τύπου. Η βάση είναι εκεί ακριβώς που φαίνεται το άσμα της Αγίας Τράπεζης. Συνεγείρονται σήμερα η Αγία Τράπεζα και το Σύγχρονο και ο υπερυψωμένος άμβουνας που βρίσκεται ακριβώς μετά τα δίχτυα κατά το έσχος της Συγχρόνου τοπικής ιστορίας και αρχαιολογίας. Η τομή αυτού του δρόμου, η ντροπή μας ως Κρητών πρώτου εμού, ο υπερυψωμένος άγγωνας αυτού του ιερού τεμένους για τη σημερινή επίσκεψη ανασκητούν και έτσι αυτός ο άγγωνας σταματά σήμερα τη συνήθεια ανάγνωσή του. Σήμερα το τυπικό αλλάζει. Οι διακονητές του άγγωνα πάνε πίσω στα παλιά φυλακτήριά τους. Ψάχνουν και βρίσκουν την προστήκον επιστολή του Παύλου, την ανοίγουν και από την περίοπτη θέση του άμβωνα τούτου την εκφωνούν με τρόπο εναργή για να ακολουθήσει η ανάγνωση του κριτικού Παναγίου, το συναξάρι της Εκκλησίας της Κρήτης. Αγαπητοί μου, εδώ μέσα στη ζυγή της πεντάκλητης βασιλικής της Βόρτινας, η Θεία Λειτουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης δεν σταμάτησε ποτέ. Οι αιώνες στο ιερό κέντρο αυτό υμνοδούν ανίστακτα την κρητική ψαλμοδία και ανάγνωση πως η Κρήτη βαπτίστηκε στο όνομα του σαρκωμένου Λόγου του Θεού με τα νερά του Ξυλορίτη που έρεαν και ρέουν από τις ράχες φτάνοντας ως τη Γόρτινα. Οι αιώνες εδώ διηγούνται για τη σωτηρία και την αιώνια ζωή σύμφωνα με τη Βουλή του Θεού η οποία υπήρχε προχρόνων αιωνίων πριν από τους αιώνες όπως ακριβώς το λέει ο Παύλος γράφοντας προς τον Τίτο για τη φανέρωση του Υιού του Θεού. Και οι χρόνοι και οι αιώνες της γόρτινας στη συνεχή κίνησή τους τελικά απολύξανε στην υπόσχεση του Θεού για το μυστήριο της άρκωσης και έτσι οικοδομήσανε τη χριστιανική Κρήτη. Για μας, όπως και άλλη φορά είπαμε, ότι απομείνανε μέσα στους αιώνες, στη Βόρτινα, απογυμνωμένα αρχαία, πέτρες και ξερολιθιές, αποτελούν θεμελιώδη αγκονάρια της Κρήτης που μαζί με άλλα ανάπη μεγαλώνισο αποτελούν τις βάσεις της ταυτότητας των Κρητών. Για μας είναι εσαρκωμένες πνευματικές απαρχές του ιερού τόπου μας. Δεν είναι ρημάγματα και θρύψαλα που κάποτε χρησίμευσαν για κάτι που πέθανε. Οι πέτρες αυτές κουβαλούν τη συνείδησή μας, σε αυτές που μοιάζει το αμάλαγο χάδι των αιώνων που στορευμένο πέφτει πάνω στο βαρύ από αξία χώμα της θυμημένης γόρτινας. Φεύγουν από το φως που τις προγγίζει και κρατούν εις πείσμα των αιώνων ζωντανές τις ξεθοριασμένες αποχρώσεις από το πρωτευουσάνικο πορφυρούν τις πάλε ποτέ δόξης της χωρίς να σταματούν το γλυκοκανονάρχημά τους σε ό,τι αντυχεί ο κάμπος τούτος δίχως να σωπά. Λοιπόν, αυτή η γόρτινα αγκαλιάζει σήμερα βαθυσεβάστος την τιμία κάρα του Αγίου Τίτου, την οποία κατήχε επί αιώνες, και εμείς βλέποντας τα αντάμωμά τους ξαναθυμούμαστε τις απαρχές της πίστης μας, αλλά αναμετρούμε και τις τρομερές δοκιμασίες που πέρασε από βάρβαρες και μακροχρόνιες κατοχές. Λογικά, οι κυριευτές της θα έπρεπε να την είχαν εξαφανίσει. Για να κρατηθεί, τα τέκνα της Κρήτης έδωσαν αγώνες και αγώνες. Με το γνωστό γενναίο κρήτικο και αντιστασιακό φρόνημά τους. Τίποτα όμως δεν θα είχε γίνει αν ο Θεός είχε άρει τη χάρη Του από την Κρήτη. Προσκυνούμε και δοξολογούμε τον Θεό των Πατέρων μας που σκεπάζει την αγαπημένη μας πατρίδα την Κρήτη για να συνεχίσει να είναι αιωνοχαρής μέσα στην ορθόδοξη πίστη, στην ταυτότητά της και στα ήθη της. Κλείνω, αφού ευχαριστήσω ξανά τον Αρχιεπίσκοπο και την συνοδεία του, με ένα λόγο του λαού μας. Κρήτη δενδρίτσι νευτεριάς αιματοποτισμένο, ποτέ το πέπλο της σκλαβιάς δεν σε έχει σκεπασμένο. Και τώρα στρέφομαι προς την Αγία Κάρα και αναφωνώ εκ μέρους όλων κλήρου και λαού. Πρωτόθρονε Πατέρα της Κρήτης, Άγιε Τίτε, καλώς μας ήρθες ξανά.
1: Ευχαριστώ.

Αυτή η προσευχή με την οποία καταλήγει το απολυτήριο του Αγίου Πρωτεπισκόπου της Ελληνικής Εκκλησίας, όθησον δύο φωτήρι. Τους σκοτεινούς καιρούς μας ίσως είναι πιο επίκαιροι από ποτέ άλλοτε. Σε καιρούς σκότους και ποικίλων σκοταδισμών, το φως του Χριστού που παίρνει πάση δια της Αγίας του Εκκλησίας είναι αναγκαίο για τα σκοτάδια των ψυχών μας. Τα μοιχιέτατα των οποίων φωλιάζουν πάση και γίνονται λάθη. Οφείλουμε όλοι αυτόν τον αναστοχασμό που είπε πριν λίγο ο Σεβασμιότατος και Πολυφίλητος Αδελφός Άγιος Βορτίνης, κύριος Μακάριος, να κάνουμε όλοι, ξεκινώντας από την αυτοκριτική μας και βλέποντας πώς βαδίζομαι στα ίχνη εκείνου του οποίου την αποστολική διαδοχή και διδαχή διακρατούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Το Σεβασμιότατε αδελφέ μου Μακάριε, πριν από χρόνια μου έκανε την τιμή να με προσκαλέσει τη λήξη του συνεδρίου εκείνου του υπέροχου που έγινε εδώ, να λειτουργήσουμε μαζί και έπειτα να συμπορευτούμε στο αρχαίο σύγχρονο, να κυκλώσουμε και λίγο τα βάθρα της Αγίας Τραπέζης, να στοχαστούμε το παρελθόν της Εκκλησίας, να αναθεωρήσουμε τη θέση μας και τη στάση μας απέναντι σε αυτά που παραλάβαμε ως διάδοχοι εκείνου που έχουμε απόψε στο μέσον μας και να πάρουμε την στεναρή απόφαση στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην προδώσουμε την ιερή αποστολή μας απέναντί του. Λίγο αργότερα, καθώς τελειώσαμε και κάθισα για λίγο αναμένοντας εκεί σε μια πέτρα που την έκανε γραφείο ο Λαρόσα, έκανα την προσευχή μου στον Άγιο και τον παρακάλεσα λέγοντάς του να μ' αξιώσει κάποια στιγμή να ξανάρθω. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτός ο ερχομός θα ήταν όπως γίνεται σήμερα. Σήμερα καθώς σε άκουγα έκανα μια άλλη προσευχή αφού είδα πως η πρώτη έπιασε γιατί ο Άγιος μας ακούει. Έκανα μια προσευχή και του είπα «Απόψε Άγιε μου, με τα ανάξια χέρια μας κομίσαμε την κάρα σου εδώ και θα την εισοδεύσουμε στο ναό σου από την πόρτα του ιερού. Αξίωσέ μας κάποτε να σε βάλουμε από την κεντρική όπως σου πρέπει. Αξίωσέ μας κάποτε να σε ενθρονίσουμε έστω για λίγο, για όσο χρειαστεί. Σε αυτόν τον τόπο που επίμανες, σε αυτόν τον τόπο που γεώργησες, σε αυτόν τον τόπο που άφησες στα δάκρυα της προσευχής σου, τον υδρότα της αγάπης σου». Σκεφτόμουν βλέποντας πριν λίγο για μια ακόμη φορά τις πέτρες, πως αυτές οι πέτρες, αγαπητέ μου Δήμαρχε, φίλοι άρχοντες αυτού του τόπου, οι ευλογημένοι άνθρωποι δεν αρμολογήθηκαν με νερό, αλλά με τα δάκρυα του Τίτου και των διαδόχων του. Εκείνων των ανθρώπων που ξέρουν πως να σταυρώνεται και να αναστένεται κανείς όχι για τον εαυτό του αλλά για την Εκκλησία. Κοίταζα την κάρα, άκουγα τον αδερφό Μακάριο και σκεφτόμουν πριν από λίγο. Αυτή η κάρα μπορεί να μην μιλάει, αλλά μήπως μιλάει. Μήπως μιλάει μέσα από τις δικές μας αναξιότητες και μέσω του κηρύγματος της Εκκλησίας διαχρονικά. Μήπως αυτή η επιστολή που κάποτε ο Παύλος έστερνε στον Τίτο και ο Τίτος τη διάβαζε στους Βορτινίους και στους Κρήτες της εποχής, που δεν είναι μια επιστολή για τους Κρήτες κάθε εποχής και για να την βάλει η Εκκλησία στον κανόνα της Καινής Διαθήκης δίνοντάς της οικουμενικό χαρακτήρα. Μήπως είναι μια επιστολή για κάθε χριστιανό, αλλά
και ο Τίτος ο ίδιος δεν είναι μια επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη, όπως λέγει ο Παύλος, και ας μη μιλά. Δεν μιλά γιατί οι Άγιοι μιλούν με τη σιωπή τους. Και αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Τελειώνω, όπως τελειώσατε κι εσείς, λέγοντας κάτι από τα όμορφα του ευλογημένου λαού μας. Καθώς έγινε αυτό που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γινόταν στη ζωή μου, κομίζοντας την κάρα απόψε εδώ, έλεγα στον παρακαθήμενό μου πατέρα Εμμανουήλ, τον προϊστάμενο του Αγίου Κύπρου, πόσο δίκιο τελικά είχαν οι άνθρωποι αυτού του τρισευλογημένου τόπου όταν έλεγαν «Το αγώι ξυπνά τον αγωγιάτη». Εγώ και εσείς είμαστε αγωγιάτες και τα αγώι μας είναι η Ιεραποστολή που μας άφησε ως έργο και ιερή παρακαταθήκη ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος το κεφάλι βρίσκεται εδώ, τα αυτιά βρίσκονται δίπλα στα στόματά μας, τα πόδια του τρέχουν διαρκώς. Από άκρου εις άκρου της Εκκλησίας της Κρήτης που δεν την εγκατέλειψε ποτέ, και τα χέρια του είμαστε εμείς. Μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο, σας είπα να παραλάβετε την κάρα. Γιατί εσείς είστε ο φημενάρχης αυτού του τόπου και κανονικός διάδοχος του τύπου. Μπορεί η έδρα να μεταφέρθει και αλλού, αλλά η ιστορική έδρα της Κρήτης είναι εδώ και παραμένει εδώ. Και εσείς θελήσατε να την κρατήσουμε μαζί. Βάζοντάς με στη διαδικασία πάλι να σκεφτώ κάτι. Πώς με το ένα χέρι μας και οι δύο κρατούσαμε την κάρα, ή μάλλον μας κρατούσε η κάρα, και παίρναμε δύναμη από εκεί που κρατάμε την Αποστολική Διαδοχή, και το άλλο χέρι ήταν όχι μετέωρο, αλλά έτοιμο να κάνει αυτό που επιτάσσει η συνείδησή μας. Να δείχνουμε στους ανθρώπους τον δρόμο και να είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε τη σκητάλη στους επιγενωμένους, αφού η Εκκλησία μας ούτε σε μας άρχισε, ούτε σε μας θα τελειώσει. Και έχουμε χρέος να παραδώσουμε ό,τι παραλάβαμε και τίποτε λιγότερο. Αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ εγώ ευγνωμόνως. Και αν τότε που λειτουργήσαμε εδώ, φεύγοντας, σας είπα ότι συγκινήθηκα, αυτό το ρήμα δεν θα το επαναλάβω σήμερα. Θα σας πω όμως ένα άλλο ρήμα, αυτό που φανερώνει ίσως καλύτερα αυτό που νιώθω. Δεν συγκινήθηκα απλά, σεβασμιότατε, σήμερα. Συγκλονίστηκα. Και αυτός ο συγκλονισμός ήθελε να με ακολουθεί και εμένα και εσάς και όλους μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Γιατί όταν θα πάμε στο φοβερό βήμα του Χριστού, θέλουμε τον πρωτεπίσκοπό μας να μας πάρει από το χέρι και να μας πει εσάς και εμένα, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσει η χάρις του Θεού, γιατί μπορεί να μην έκανες τίποτα,

εκπληκτικές φωτογραφίες. Θα συνεχίσουμε για το Τυμπάκι, όπου η Κάνα θα βρίσκεται απόψε εκεί, 7.30 ώρα περίπου εσπερινός, παράκληση, νυχτερινή πια λειτουργία και αύριο το πρωί πάλι λειτουργία και θα αναχωρήσει η Κάρα από τη Μεσαρά περίπου 2.30 ώρα το μεσημέρι αύριο. Και απόψε ο ναός του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι για προσκύνημα θα είναι ανοιχτός μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αρχές, λαό και κληρικούς.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στη Γαλιλαία και τώρα βρισκόμαστε στην ευλογημένη Καπερναούμ.

βορειοδυτικά της λίμνης Γενισαρέτ, στα σύνορα των αρχαίων φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, βρίσκεται η αρχαία Καπερναούμ, την οποία ο Ιησούς έκανε το κέντρο της επίγειας δράσης και διδασκαλίας του. Και κατήρθεν εις Καπερναούμ πόλην της Γαλιλαίας και ειν διδάσκων αυτούς εν τη Σάβαση και εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού ότι εν εξουσίαν ειν ο λόγος αυτού.

Το εβραϊκό όνομα της πόλης Κφάρ Ναούμ σημαίνει χωριό του Ναούμ, αλλά προφανώς δεν έχει σχέση με τον προφήτη Ναούμ που έζησε τον 5ο π.Χ. αιώνα. Ο προφήτης Ναούμ, ένας από τους 12 μικρούς λεγόμενους προφήτες, άκμασε περί το 460 π.Χ. και ήταν από τη φυλή του Σιμεών. Η πατρίδα του ήταν η Ελκεσέμ, γι' αυτό ονομάστηκε και Ναούμ ο Ελκεσέος. Το βιβλίο της προφητείας του αποτελείται από 3 μικρά κεφάλαια και αφορά την τύχη της πόλης Νινεβή, την οποία χαρακτηρίζει ως πόλη του αίματος, του ψεύδους, της μεγάλης αδικίας και πορνείας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του την 1η Δεκεμβρίου.

Η Καπερναούμ δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί η ίδρυσή της, όπως άλλωστε αποκαλύπτουν και οι αρχαιολογικές ανασκαφές, τοποθετείται στα ελληνιστικά χρόνια, γύρω στον 2ο π.Χ. αιώνα, όταν δημιουργήθηκαν και άλλοι ψαράδικοι οικισμοί γύρω από τη λίμνη Γενισαρέτ. Στην Καινή Διαθήκη κατονομάζεται 16 φορές ως Καφαρναούμ και Καπερναούμ, ενώ και στον Ιώσυπο η εβραϊκή ονομασία μεταγράφεται στα ελληνικά ως Καφαρναούμ και Κεφαρνοκόν. Στα αραβικά λέγεται Ταλχούμ και ίσως αναφέρεται στα ερείπια Τέλ του Χούμ, πιθανώς συντετμημένη μορφή της λέξης Ναούμ.

Στα ρωμαϊκά χρόνια η Καπερναούμ ήταν μεγάλο τελωνιακό κέντρο, όπως προκύπτει και από την πρώην ιδιότητα του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου. Εδώ πλήρωναν τα τελωνιακά διόδια εκείνοι που διέσχιζαν τον Ιορδάνη ποταμό και έμπαιναν στην τετραρχία του Ηρώδη Φιλίππου του Δευτέρου και στην πρωτεύουσα της Βυσθαϊδά.

ταύτα αυτού λαλούντος, αυτής ιδού άρχων εις προσελθών, προς εκείνη αυτό λέγον, ότι η θυγάτηρ μου άρτιε τελεύτησεν, αλλά ελθόν επίθε στην χείρα σου επ' αυτήν και ζήσετε. Και γερθείς ο Ιησούς, οικολούθησεν αυτό και οι μαθητέ αυτού. Κι ιδού γινή εμορροούσα 12 έτη, προσελθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρενε αυτή, εάν μόνον άψομαι του ηματίου αυτού, σωθήσομαι. Ο δε Ιησούς, επιστραφής και ειδών αυτήν, είπε, «Θάρση θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε», και εσώθη η γηνή από τις ώρας εκείνης. Και ερθόν ο Ιησούς εις την οικίαν του άρχοντος και ειδών του αυλητάς και των όχλων θορυβούμενων, λέγει αυτής, «Αναχωρείτε, ούγαρα πέθανε το κοράσιον, αλλά καθεύδει και καταγέλων αυτού. Ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εις ελθόν εκράτησε της χειρός αυτής και ηγέρθη το κοράσιον. Και εξήλθεν η φήμη αυτή εις όλην τη γην εκείνην».

Στην παραθαλάσσια Καπερναούμ, ο Ιησούς γνώρισε τους περισσότερους αποστόλους του και έκανε τα πιο πολλά θαύματά του. Θεράπευσε τον δούλο του Ρωμαίο εκατόνταρχου, την πεθερά του Πέτρου, την αιμορροούσα γυναίκα, τους δύο τυφλούς, τη συγκύπτουσα γυναίκα, τον παραλυτικό, πολλούς δαιμονισμένους και ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Στην Καπερναούμ δίδαξε για πρώτη φορά και το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Από τον δεύτερο ήδη μετά Χριστόν αιώνα, μια μικρή χριστιανική κοινότητα είχε συσπηρωθεί στην Καπερναούμ, γύρω από το σπίτι του Αποστόλου Πέτρου, που είχε μετατραπεί σε ιερό προσκύνημα. Η ύπαρξη της πόλης διαπιστώνεται και στη Βυζαντινή περίοδο, χωρίς όμως άλλη αναφορά για τη θέση ή την ιστορία της. Οι παλαιότερες μαρτυρίες μιλούν για την ύπαρξη ιουδοχριστιανικής κοινότητας, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα. Μετά την ήττα των Βυζαντινών στη μάχη του Γιαρμούκ, η Γαλιλαία καταλήφθηκε από τους Άραβες. Στα μέσα του 8ου αιώνα, ένας καταστροφικός σεισμός ισοπαίδωσε την πόλη, η οποία επανοικοδομήθηκε σύντομα, αλλά όπως πιστοποιούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, βρισκόταν πλέον σε φάση παρακμής. Περί τα μέσα του 9ου αιώνα, λόγω κάποιων εξεγέρσεων, η πόλη θα ξανακαταστραφεί, αλλά θα χτιστεί ξανά σαν ένα μικρό αραβικό χωριό, χωρίς σχέδιο και αρχιτεκτονική, που και αυτό θα καταστραφεί για να ξαναχτιστεί για τελευταία φορά στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα.

Όταν οι σταυροφόροι έφτασαν στην Αγία Γη, βρήκαν την Καπερναούμ εγκαταλελειμμένη από τους κατοίκους της, οι οποίοι είχαν καταφύγει για να προστατευθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα και ερυπωμένη λόγω του μεγάλου σεισμού που έπληξε την Παλαιστίνη το 1033 μετά Χριστόν.

Οι λιγοστές πληροφορίες για την πόλη αυτή την περίοδο προέρχονται κυρίως από προσκυνητές και είναι συγκεχημένες ως προς την τοπογραφία της. Και αυτό γιατί απουσίαζε από τους χώρους που προτείνονταν για να επισκεφθούν οι χριστιανοί προσκυνητές, αφού από την άλλοτε πλούσια Καπερναούμ δεν είχαν πλέον απομείνει παρά μονάχα θλιβερά χαλάσματα πλάι στη λίμνη, επαληθεύοντας την προφητεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. «Και εσύ Καπερναούμ, έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει».

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Όταν γιορτάζει ο Απόστολος Τίτος, γιορτάζει η Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης. Γιορτάζουν οι επίσκοποι, οι κληρικοί, οι μοναχικές αδελφότητες και όλος ο ευσεβής λαός τούτου του θαλασσοφύλλητου νησιού που διακρατεί τα ζώπηρα της πίστεως και της ευσέβειας από εκείνον, τον πάτρονα και προστάτη μας. Ο Θεοφυλάστατος Άγιος Γνωσού πολύ όμορφα διαζωγράφησε την παρουσία του Τίτου, παρουσία του ίδιου του Χριστού στα σπλάχνα του λαού του στην Εκκλησία της Κρήτης αιώνες τώρα. Ναι, δια των Αγίων του ο Χριστός διασχίζει την ιστορία και δια των Αποστόλων του η Αγία μας Εκκλησία, έχοντάς τους ως άσυστους θεμελίους λίθους του οικοδομήματος της πνευματικής της ζωής, πορεύεται. Πορεύεται, προσλαμβάνει, μεταμορφώνει, αγιάζει, αναλαμβάνει όλους εμάς, μετατρέποντάς μας από αγρίους σε αγίους, γιατί αυτή είναι η αποστολή της. Σήμερα όλη η Κρήτη είναι εδώ παρούσα δια των εκπροσώπων του λαού μας, δια όλων εσάς που ταπεινά μπροστά στην κάρα του Πρωτεπισκόπου μας αναθέτεται πόνους και πόθους, προβλήματα και προβληματισμούς. Είναι παρόντες και οι όπου γης Κρήτες που εκπροσωπούνται τόσο από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας και αγαπητό αδελφό μας Αγκαραθίτη Μοναχό, το Μύρωνα, όσο και από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας, βοηθό επίσκοπο της Μητρός Εκκλησίας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, παρά το Σεβασμιωτάτο Μητροπολίτη Αυστρίας, Κρήτα επίσης αδελφό, τον αγαπητό σε όλους μας Αρσένιο, ο Παΐσιος μας Επανοσηφίτης Μοναχός, διακονεί τον απόδημο ελληνισμό και όχι μόνο την Ορθόδοξη Εκκλησία στη Διασπορά, στην Βουδαπέστη. Σήμερα και οι δυο τους μεταφέρουν τον παλμό του απόδημου ελληνισμού αλλά και των αποδήμων Κρητών και δι' αυτόν εκφράζεται ο σεβασμός και η τιμή στην κάρα του Πρωτεπισκόπου μας, από τον οποίο κρατούμε οι αναξιότητες μας την αποστολική διαδοχή αλλά και την αποστολική διδαχή, χωρίς να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε τι στην Εκκλησία μας. Είπα χθες, το λέω συχνά πυκνά, το είπε και ο Θεοφιλέστατος, τούτος ο τόπος πέρασε δεινά και βάσανα, κατοχές και είδε επαναστάσεις του πληρώματος του, γιατί ετούτος ο τόπος έμαθε να ζει πνευματικά ελεύθερος. Και αυτή του την πνευματική ελευθερία την έμαθε από τον Απόστολο των Εθνών και του νησιού μας και από τον Απόστολο Τίτο, που γνώριζε πολύ καλά τι σήμαινε μέσα από τα γράμματα αυτό που του έγραφε στην προς Τίτον και προς Κρήτας διαχρονικά επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Δείτε τον εκεί ψηλά στο εικόνισμά του, στο υπέροχο αυτό εικόνισμα του σπουδαίου αγιογράφου Σαριδάκη, να διαβάζει την επιστολή στους Κρήτες και να λέει πως αυτές οι παρακαταθήκες δεν αφορούν μόνο εκείνον αλλά την Κρήτη διαχρονικά. Και γι' αυτό η Κρήτη μέσα στο στερέωμα της Οικουμένης είναι κάτι διαφορετικό. Και ας πασχίζουν κάποιοι να τη δυσφημίζουν ευκαίρος ακαίρος, όπως έγινε και πρόσφατα λες και δεν γίνονται αυτά σε άλλα μήκη και πλάτη της γης. Η Κρήτη διακρίνεται για την εργατικότητα των ανθρώπων της και για το φιλότιμό τους, για τον ορθόδοξο πολιτισμό τους. Και αν υπάρχουν κάποια λίγα παραβατικά στοιχεία, αυτό δεν σημαίνει πως η Κρήτη και οι Κρήτες έχουν αλλοιωθεί και έχουν χάσει την παράδοσή τους, τις αρχές και τις αξίες τους. Γι' αυτό και δεν επιτρέπομαι σε κανένα τη δυσφήμιση του τόπου μας. Γιατί αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός πατάει σε λείψανα Αγίων και σε χώματα νοτισμένα με αίματα μαρτύρων, όπως αυτών που θα μνημονεύσουμε μετά από λίγο τα ονόματά τους, που έγιναν μια από τις αφορμές για να ενωθεί με τη μητέρα πατρίδα το νησί μας. Εμείς αυτήν την ιστορία, αυτή την παράδοση, αυτές τις αρχές και τις αξίες όπως μας τις άφησε ο Τίτος τις διακρατούμε. Και αφενός μεν δεν τις προδίδουμε, αφετέρου δε δεν χαρίζομαι και σε κανένα το δικαίωμα να τις λιδωρεί. Γι' αυτό και στεκόμαστε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα παραλάβαμε. Ίσως τελευταία κάποιοι από εσάς στενοχωρήθηκαν και σκανδαλίστηκαν ίσως ακούγοντας και διαβάζοντας διάφορα περί ενός δήθεν προβλήματος που δημιουργήθηκε ως μειόφιλε με τη μητέρα μας Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μακριά από μας τέτοιες σκέψεις αλλά και τέτοιες αντιλήψεις. Εμείς αγαπούμε το Πατριαρχείο μας, ανήκουμε στο Πατριαρχείο μας. Η Εκκλησία της Κρήτης έχει την κανονική της εξάρτηση από το Πατριαρχείο και η παρουσία αδελφών από τη μητέρα Εκκλησία σήμερα αυτό καταδεικνύει. Και ο Πατριάρχης μας, τον οποίο επισκέφθηκα προσωπικά, κατάλαβε ότι η πολιτεία μας έκαμε ένα λάθος, το οποίο και θα κληθεί ήδη καλείται να το διορθώσει, και δια των καλών της εκπροσώπων εδώ που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα αυτά, ξέρουν γιατί φωνάζομαι. Γιατί η Κρήτη είναι αυτό που είναι και μέσα στο καθολικό στερέωμα της Εκκλησίας. Μια αποστολική εκκλησία συντεταγμένη με καταστατικό χάρτη, ο οποίος θα παραμείνει ακέραιος και αδιαλόβητος, και δεν επιτρέπομαι σε κανένα κατά το δοκού να κάνει ερμηνευτικές του διατάξεις. Γι' αυτό και όλη η ιεραρχία μας, εν ενή στόματι, είμαστε αποφασισμένοι να μην υποκύψουμε και να μην δεχτούμε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις, γιατί τότε προδίδουμε την αποστολικότητα της Εκκλησίας μας. Και γι' αυτό ευχαριστώ από καρδιάς την Ένωση των Κληρικών της Εκκλησίας της Κρήτης, που είναι σήμερα εδώ παρούσα δια του Προέδρου και των μελών της, τον Πρόεδρο των Κληρικών της Αρχιεπισκοπής μας και όλους τους πατέρες που είναι δίπλα μας, και παρακαλούμε την πολιτεία μας για μια ακόμη φορά να το δει. Και εμείς ολοπρόθυμα συγχωρούμε και αγκαλιάζουμε, και τα λάθη είναι για να θεραπεύονται, και εύχομαι και προσεύχομαι πολύ σύντομα να γίνει αυτή η μεγάλη πνευματική χαρά για όλους μας, να δούμε να έρεται αυτή η δαμόκλειο σπάθη. Και το πρόβλημα δεν είναι η εκλογή ενός επισκόπου στα Χανιά, το πρόβλημα είναι ότι, δόξα τω Θεώ, η Εκκλησία της Κρήτης από το 1961 πορεύεται με έναν καταστατικό χάρτη, τον οποίο έφτιαξαν οι πατέρες μας, ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, 5 χρόνια πριν κομίσει την τιμία κάρα του Αγίου Τίτου. Και σε αυτόν τον νόμο πορευόμαστε ακολουθούντας τα άρθρα του όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν είναι δυνατόν μετά από 70 χρόνια να λέμε ότι χρειάζονται νέες ερμηνείες αυτού του νόμου κατά το δοκούν, επειδή έτσι κάποιοι το θέλησαν για τους δικούς τους λόγους, τους οποίους και δεν θα κατονομάσω. Ζητώ συγγνώμη από τους άρχοντές μας που σήμερα δηλητηριάζω λίγο τις ακοές σας, αλλά Δεν μπορούμε να κρύψουμε και την πραγματικότητα και δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι στο αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας μας θα έχουμε κάθε τρεις και λίγο τέτοιου είδους παρεμβάσεις έξωθεν του σώματός της. Γι' αυτό και να ανακρούσουν πρίμνα όσοι έκαναν αυτό το λάθος και να το διορθώσουν το συντομότερο δυνατό. Εμείς θα πορευτούμε στο μέλλον όπως γνωρίζουμε και το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κρήτης γνωρίζει τους πνευματικούς του ταγούς ότι δεν έχουν για αυτά που λέμε ούτε ιδιοτέλειες ούτε συμφέροντα προσωπικά. Το μόνο που θέλουμε είναι να πορευόμαστε στα ίχνη του Πρωτεπισκόπου μας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός, και να μην γίνεται στη ζωή της Εκκλησίας το θέλημα ούτε του Αρχιεπισκόπου ούτε κανενός άλλου, όπως το έχω πει πολλές φορές, αλλά το θέλημα του Θεού και μόνον. Πατέρες της Ενώσεως των Κληρικών της Εκκλησίας Κρήτης, Πάτερ Ζαχαρία, Ευγενική Πρόεδρε της Ενώσεως αυτής, ευχαριστώ από καρδιάς που είστε κοντά μας τούτους τους δύσκολους καιρούς που παλεύουμε όλοι, όχι για να κρατήσουμε προνόμια αλλά για να κρατήσουμε αρχές, όχι για να κρατήσουμε κεκτημένα δικαιώματα αλλά για να κρατήσουμε τα αυτονόητα για την Εκκλησία μας, που είναι και θα παραμένει αναδενδράδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά θα κρατάει και απαραχάρακτα όσα της παρέδωσαν οι αιώνες. Αυτό ήθελα σήμερα να εξομολογηθώ σε όλους σας και συγχωρέστε με, αλλά αν δεν μιλήσει σήμερα ο πατέρας στα παιδιά του εξομολογητικά στη γιορτή του παππού μας, πότε θα το κάνει? Γι' αυτό εύχομαι και ζητώ την προσευχή σας να πορευτούμε όμορφα στο μέλλον, ειρηνικά όπως ξέραμε μέχρι τώρα, χωρίς να σκανδαλιζόμαστε και να σκανδαλίζομαι. Και αν εγώ είμαι το σκάνδαλό σας, πρώτος να φεύγω. Αλλά το πρόβλημα ξέρετε που είναι. Εγώ εύχομαι και προσεύχομαι να το κατανοήσουν το συντομότερο δυνατό, καθότι όπως έλεγαν οι πρόγονοί μας, ο τρόφας και ιάσεται. Αυτός που δημιούργησε το πρόβλημα, αυτός και ας το θεραπεύσει. Και ας μας αφήσουν να πορευόμαστε ήσυχα και ειρηνικά, διακρατώντας την συνοχή του λαού μας σε τούτους τους καιρούς της σύγχυσης, που αν μη τι άλλο απαιτείται συμψυχισμός, και στην Κρήτη που γέννησε το συγκριτισμό να τον εκάνει και πράξη. Γι' αυτό, καλοί μου άρχοντες, κοντά μας, κοντά στην Εκκλησία την Αποστολική της Κρήτης, κοντά στον Άγιο Τίτο τον Πρωτεπίσκοπό μας και δίπλα του όλοι μαζί, ας δίδουμε τη μαρτυρία της πίστεως σε έθνη και λαούς, πως η Κρήτη μέσα στους αιώνες κράτησε ψηλά τα λάβαρα της ευσέβειας και της πνευματικής ελευθερίας και δεν τα απόλεσε, ακόμα κι αν χρειάστηκε κάποιες στιγμές να τα υποστήλει, διακρατώντας τα όμως μέσα στον καρδιακό της χώρο ψηλά. Πάμε τώρα έξω να μνημονεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έγιναν αιτία με το δικό τους τρόπο να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, και ήρθε ο Θεός να μας αναδεικνύει με τις πρεσβείες του Αγίου Τίτου καθημερινά αξίους αυτής της ελευθερίας. Εμείς πορευόμαστε και ο Θεός και ο Άγιος Τίτος πάει μπροστά. Εμείς αυτούς ακολουθούμε, γιατί μόνο αυτό μάθαμε και ξέρουμε να κάνουμε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους σας.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 4:30 το απόγευμα από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, τα γεγονότα του 1966 και η κάρα του Αγίου. Θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας, καθώς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε κοντά μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο, τον οποίο με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στη σημερινή μας εκπομπή. Σεβασμιότατε, την ευλογία σας. Χριστός Ανέστη και ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Αληθώς Ανέστη. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δυνατότητα που δίνετε σήμερα με αυτήν την εκπομπή να σκύψουμε ξανά στον Απόστολό μας, που αποτελεί το θεμέλιο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, στον Άγιο Απόστολο Τίτο. Σε αυτόν τον άνθρωπο που αν έλειπε η Κρήτη ίσως θα ήταν πολύ διαφορετική σήμερα από αυτό που γνωρίζουμε. Στον άνθρωπο αυτό που κυριολεκτικά την αναμόρφωσε, μεταδίδοντάς της το φως του Χριστού, αφού εκείνος, μαθητής του Αποστόλου Παύλου, στα πρώτα μετά από τον Χριστό χρόνια, κατά μία παράδοση ήταν μόλις 3 χρόνια μετά τον Χριστό μας γεννημένος ο Απόστολος Τίτος, ήρθε ως φίλος γνήσιος και ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου των Εθνών και του νησιού μας, εδώ στον τόπο μας, βρήκε τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες εκείνων που είχαν πιστεύσει και βαπτιστεί στα Ιεροσόλυμα μετά το κήρυγμα του Πέτρου και των λοιπών Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτές τις χριστιανικές κοινότητες προσπάθησε σιγά σιγά με την δύναμη της ψυχής του, με τα χαρίσματα, εκτελώντας τις εντολές του διδασκάλου του, του Αποστόλου Παύλου, να κάνει τελικά εκκλησία, αυτήν την εκκλησία της οποίας φύλλα και καρποί και κλάδι είμαστε όλοι εμείς που συναποτελούμε την εκκλησία του σήμερα στην Κρήτη. Όταν γιορτάζει ο Τίτος, γιορτάζει η Κρήτη. Όταν γιορτάζει ο Τίτος, γιορτάζουμε όλοι. Όταν γιορτάζει ο Τίτος, γιορτάζει η Εκκλησία και ο Τίτος γιορτάζει όχι μόνο στις 25 Αυγούστου που είναι η γιορτή του, αλλά και στις 15 Μαΐου. Την άλλη Κυριακή λοιπόν έχουμε μια μεγάλη γιορτή, την γιορτή της επανακομιδής της τιμίας κάρας του, η οποία αυτήν την ημέρα, φέτος συμπίπτει ακριβώς, γιατί πάντα η γιορτή αυτή μεταφέρεται την πλησιέστερη Κυριακή, αλλά φέτος συμπίπτει ακριβώς στις 15 Μαΐου λοιπόν του 1966, και φέτος είναι την άλλη Κυριακή, θα κάνουμε κατά την παράδοση της τοπικής μας εκκλησίας όλες αυτές τις λατρευτικές εκδηλώσεις του ποιμνίου μας και όλων εμάς που συναποτελούμε την Εκκλησία της Κρήτης, τον Πρωτεπίσκοπό μας. Θα είμαστε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, εδώ στο Ηράκλειο, και μετά τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία, το απόγευμα της ημέρας εκείνης θα πραγματοποιηθεί η λιτανία που καθιερώθηκε να γίνεται εις ανάμνηση εκείνης της πρώτης λιτανίας, της οποίας τόσο όμορφες εικόνες δείξατε μόλις προλίγου. Από αυτό το ανεπανάληπτο γεγονός, το μοναδικό στην ιστορία της Εκκλησίας Κρήτης των τελευταίων αιώνων, της επιστροφής από τον ενετικό λιμένα του Ηρακλείου, της κάρας του Αγίου Τίτου που ξενιτεύθηκε σε αλωτινούς καιρούς στη Βενετία και φυλάχθηκε εκεί μέχρι την ευλογημένη ώρα που ο Θεός και ο Άγιος θέλησαν να βρεθεί και πάλι και με τη σωματική του παρουσία ανάμεσα στο ποιμνιό του, για να οδηγεί ποιμένες και ποιμενωμένους στο φως του Χριστού, το οποίο πρώτος εκείνος μεταλαμπάδευσε στην Κρήτη. Χαίρομαι λοιπόν γιατί μας δίδεται η ευκαιρία μέσα από αυτήν την εκπομπή, και θέλω να ευχαριστήσω και το Κρήτη TV και εσάς, ιδιαιτέρως τον πατέρα Εμμανουήλ που είναι συνέκδημος και συνεργός εν κυρίω όπως ήταν ο Τίτος στον Παύλο, που είναι σήμερα εδώ κοντά μας για να μας βοηθήσει και εκείνος με τη δική του παρουσία στο ναό που είναι εφημέριος, γνωρίζοντας όλα εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν με την μοναδική σχέση του κάθε ενός προσώπου που επισκέφτεται τον Άγιο Τίτο, που καθρεπτίζει το δικό του πρόσωπο στο πρόσωπο του Αγίου Τίτου, στην τιμία κάρα του, που του λέει πόνους και πόθους, προβλήματα και προβληματισμούς, και παίρνει δύναμη από εκεί για την συνέχεια της Αγίας καθημερινότητάς του. Αυτό που θα ήθελα εγώ, κλείνοντας αυτά τα εισαγωγικά, είναι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά σε εσάς, αλλά και σε όλους τους αφανείς που για αυτήν την εκπομπή γίνονται υπεύθυνοι ενός σωτηριώδους έργου, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες, τους ανθρώπους που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ιδιαιτέρως θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Ειρηναίο Παπαδημητρίου, που τον καμαρώνω τώρα ένα χρόνο, πώς με πείρωμα καρδιάς, με ζέση πίστεως εργάζεται για αυτήν την εκπομπή, με πολλές αντικσοότητες, συχνά πυκνά. Σήμερα εκείνος επιμελήθηκε, όπως του είχα ζητήσει, τα βίντεο, και αυτό που προβλήθηκε ήδη και αυτά που θα προβληθούν αργότερα, που θα μας φέρουν πιο κοντά σε εκείνο το μεγάλο γεγονός. Εγώ ευθύς εξ αρχής λέω ότι αυτήν την εκπομπή επεθύμησα να την κάνουμε, πρώτον για να θυμηθούν οι παλιότεροι και δεύτερον για να μάθουν οι νεότεροι άνθρωποι του μεγάλου κάστρου ένα κομμάτι της ιστορίας του, της πρόσφατης ιστορίας του. Μόλις πριν από 60 παρά 3 χρόνια έγινε αυτό το γεγονός. Κάποια στιγμή γιορτάστηκαν τα 50 χρόνια. Εμείς, αν αξιωθούμε και θέλει ο Θεός, θα γιορτάσουμε και τα 60 χρόνια.
2: Βέβαια,
1: το 2026. Και ήδη από τώρα σκέφτομαι και προγραμματίζω και θα δημιουργηθεί μια επιτροπή στην Αρχιεπισκοπή μας για να γίνει ίσως και ένα επιστημονικό συνέδριο με τη δική σας, κύριε καθηγητά μου, προσωπική συμβολή για τούτο και της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της Κρήτης, για να μάθουμε όλοι μας για αυτόν τον μεγάλο πνευματικό θησαυρό, τον πολύτιμο θησαυρό που έχει η Εκκλησία της Κρήτης, τον Άγιο Απόστολο Τίτο.
2: Ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πρώτη τοποθέτηση και για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας. Μεγάλη μας τιμή. Να πω στους τηλεθεατές μας, συζητούμε για την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Μαζί μας σήμερα βρίσκεται, εκτός από το Σεβασμιότατο, και ο πατέρας Εμμανουήλ. Πατέρας Εμμανουήλ Αντωνακάκης, είναι εφημέριος στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Εμμανουήλ. Μεγάλη μας χαρά.
3: Είστε
2: και πλέον κατάλληλος να μας πείτε κάποια
3: πράγματα. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Ευχαριστώ το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας για την εξαιρετική τιμή την οποία μου κάνει να βρίσκομαι σήμερα εδώ, με αφορμή αυτό το μεγάλο γεγονός της εορτής της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Χαίρομαι και αισθάνομαι γνώμονα απέναντι στην Εκκλησία μας, που μέταξε και μένα να διακονώ σε αυτό τον ιστορικό ναό κοντά στον Άγιο Τίτο και να καταθέσω και εγώ τη μαρτυρία μου υπηρετώντας τον ναό αυτό για αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά μέσα από την ευλάβεια και την τιμή που εναποθέτει ο κόσμος προς τον Άγιο μας.
2: Αυτό θέλαμε κι εμείς, γι' αυτό κάνουμε και την εκπομπή αυτή, κυρίως καθημερινά ο κόσμος πώς προσεγγίζει. Να πω μόνο για τους τηλεθεατές, είναι ζωντανή η εκπομπή. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, αναφορά, με πολύ χαρά, στο 2810-398-160-161. Σεβασμιό, ότι είπατε κι εσείς εισαγωγικά, κυρίως την επαφή του κόσμου να δούμε. Και με την ευλογία σας να μας πει ο πατήρ Εμμανουήλ, αν θέλει κάποια πράγματα, ο κόσμος πώς προσεγγίζει, πώς ξέρει τον Άγιο. Αν θέλετε να πείτε κάτι πρώτα εσείς, με πολύ χαρά.
1: Ναι, ήθελα να πω ότι μέσα από τις εικόνες που ήδη δείξατε φανερώνεται ποιος ήταν ο πόθος των Κρητών για την επιστροφή της τιμίας κάρας του Αποστόλου Τίτου. Ποιος ήταν αυτός ο πόθος, ο ευσεβής κλήρου και λαού, προπάντων της ιεραρχίας και του Πρωθιεράρχου της Εκκλησίας της Κρήτης, του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, όταν ζητούσε την επιστροφή, την απόδοση καλύτερα, της τιμίας κάρας για να γίνει αυτό το μοναδικό στην ιστορία της Χριστιανικής Κρήτης γεγονός. Σε μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να σκέφτομαι, να προβληματίζομαι και να παίρνω κάποιους λογισμούς για τη διακονία της Εκκλησίας μας στο σήμερα, μέσα από αυτήν την σχέση, αλλά και μέσα από τον πόθο των ανθρώπων να είναι κοντά στον Άγιο τους, κοντά στον Απόστολό τους. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Η σχέση αυτή, και πρέπει πολλές φορές να την επαναλαμβάνουμε, και δεν είναι μόνο με τον Άγιο Τίτο, αλλά και με τον Άγιο Μινά που τον έχουμε διαρκώς κοντά μας και είναι προστάτης μας. Ο Άγιος Τίτος και ο Άγιος Μινάς έχουν ριζώσει ή ριζωθεί καλύτερα τόσο στη συνείδηση των Κριτών και των Καστρινών, και όχι μόνο βεβαίως ο Άγιος Τίτος, εφόσον διεικόνισε την Εκκλησία και στη Μεσαρά κάτω εκεί στη Γόρτινα, η δική του ιστορία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τις απαρχές της χριστιανικής περίοδου της ιστορίας της Κρήτης εκεί κάτω. Ο πόθος λοιπόν των ανθρώπων, πατήρ Εμμανουήλ, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα αμύωτος, που γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μαθαίνουν οι άνθρωποι και οι νέοι άνθρωποι αυτή την ιστορία, αυτού το γεγονός που συνδέεται φυσικά αναπόσπαστα και με την ιστορία του νησιού μας, με την Ενετοκρατία και την Τουρκοκρατία που ακολούθησε, με αυτές τις φάσεις που και ο Άγιος Τίτος και πολλά ιερά κοιμήλια και σεμνώματα της τοπικής μας εκκλησίας αναγκαστικά μεταφέρθηκαν αλλού για να μην απολεστούν. Έτσι λοιπόν, εγώ το δικό μου ενδιαφέρον εστιάζεται πάντοτε εκεί και βαθύτατα με συγκινεί. Όταν βλέπω αυτές τις εικόνες στο λιμάνι του Ηρακλείου των ανθρώπων που κυριολεκτικά κρεμόταν από τις ταράτσες, από τα σπίτια εκείνης της εποχής, πολλά από τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα, από τα νεόρια, από το λιμεναρχείο, για να δουν αυτό το γεγονός, για να δουν έναν Άγιο που επέστρεφε στον τόπο του.
2: Ο πόθος των ανθρώπων, κατά σειρή τόσοι εκατοντάδες κόσμος ήθελε να δει το περιστατικό.
1: Και ξέρετε, γράφουν τα μέσα της εποχής ότι το πλήθος των ανθρώπων που ήταν παρόν εκείνη την ημέρα στην Επανακομιδή ξεπερνούσε τους 100.000.
2: 100.000. Δεκάδες χιλιάδες, βέβαια. 100.000, βέβαια.
1: Όταν το Ηράκλειο δεν είχε αυτό τον πληθυσμό.
2: Ναι, ναι, ναι, θα ήρθαν πολύ την Κρήτη.
1: 1966.
2: 15 Μαΐου 1966, εκεί πηγαίνουμε. Σήμερα ο κόσμος πώς προσεγγίζει την κάρα του Αγίου που υπάρχει μονίμως στο ναό?
3: Να πω πρωτίστως ότι, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, το γεγονός αυτό, το ιστορικό και μεγάλο γεγονός της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, θεωρείται όντως ένα από τα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά γεγονότα του 20ου αιώνα.
2: Ναι, βέβαια.
3: Και αυτό είναι πολύ έντονα αποτυπωμένο μέσα στην μνήμη όλων των πιστών που ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Και αυτό βέβαια μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά και παραμένει ένα ζωντανό γεγονός στη συνείδηση του κόσμου. Το βλέπουμε καθημερινά από την αθρώα προσέλευση του κόσμου. Όπως γνωρίζετε, ο Άγιος Τίτος, ο Ιερός Καθεδρικός Ναός μας, είναι ταυτόχρονα και ένας προσκυνηματικός ναός.
2: Ναι, ναι.
3: Και προσκυνηματικός ναός είναι διότι μέσα εκεί είναι η κάρα του Αγίου Τίτου και η σχέση των πιστών με την κάρα του Αγίου Τίτου είναι μια όντως ζωντανή σχέση. Αυτό που είπε και ο Σεβασμιότατος. Δηλαδή είναι ο οικείος Άγιος. Δεν έρχεται να προσκυνήσει κάτι απλό, μια εικόνα κτλ. Έρχεται να προσκυνήσει τον Άγιο και η προσκύνηση αυτή την αισθάνεται πραγματικά ως μια ζωντανή παρουσία του Αγίου στην καθημερινότητά του. Το βλέπουμε και ιδιαίτερα από τους πιστούς εκείνους οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες του γεγονότος αυτού, το 1966, οι οποίοι έρχονται και διηγούνται με τις αναμνήσεις εκείνες, τις ζωντανές αναμνήσεις, όλο αυτό το γεγονός, το οποίο ήταν μοναδικό. Εγώ δεν το έζησα προσωπικά, αλλά κάθε φορά που ακούω αυτές τις διηγήσεις από τον κόσμο.
2: Πρόσωπα που το
3: είναι
2: πρόλαβα.
3: Πραγματικά σαν να ξαναζωντανεύουν όλες αυτές οι εικόνες και τα γεγονότα στην καθημερινότητα. Ο πιστός λαός αισθάνεται όντως τον Άγιο Τίτο ως τον Άγιο του, ως τον πατέρα του. Και βλέπω είναι πραγματικά τόσο συγκινητική η προσέλευση του κόσμου, ιδιαίτερα της τοπικής κοινωνίας, των ευσεβών πιστών. Βλέποντας, ας πούμε, με τι ευλάβεια προσκυνούν την κάρα
2: του. Όλη τη μέρα είναι ανοιχτός ο ναός και βλέπετε...
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βέβαια, είναι και ως μνημείο ένας πόλος έξης και για τους τουρίστες, τουρισμός καθημερινά, οι οποίοι το βλέπουν βέβαια ως μνημείο κτλ. Αλλά για μας τους πιστούς...
2: Έχει και το ζωντανό, είναι, το βιωματικό.
3: Είναι το χάρισμα. Ναι. Είναι η ζωντανή παρουσία του Αγίου και αυτό το βλέπουμε και ιδιαίτερα, όχι μόνο για τους μεγάλους, αλλά και για τους νέους ανθρώπους.
2: Όλες οι ηλικίες έρχονται.
3: Όλες οι ηλικίες. Από μαθητές, φοιτητές, που ανά πάσα ώρα τη διάρκεια της ημέρας βλέπουμε να μπαίνουν και ο καθένας να προσκυνά με πολύ ευλάβεια την κάρα του, να ψελίζει τα αιτήματά του, την προσευχή του, αισθανόμενος, όπως είπα, ο καθένας αυτή τη μυστική παρουσία, τη ζωντανή παρουσία του Αγίου στη ζωή του. Και αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο.
2: Ναι,
3: πραγματικά.
2: Το ελεύθερο ότι έρχονται χωρίς να τους πιέσει κανείς και ανιδιοτελώς. Επειδή μιλούμε για την εποχή αυτή, έχουμε βρει ένα βίντεο από τα ελληνικά επίκαιρα της εποχής εκείνης, όπου φαίνεται μόλις έχει έρθει η κάρα το 15 Μαΐου του 1966 και τον κόσμο. Παρακαλώ πολύ να δούμε το βίντεο.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βίντεο. Σεβασμιότατα, αυτό που περιγράψετε το κλίμα, είδαμε και μερικές εικόνες, τον κόσμο, τον εκπρόσωπο της Ρωμαϊκής Εκκλησίας και πώς τον παραδίδει στον Σεβασμιότατα την εποχή εκείνη.
1: Κανείς πρέπει να σκεφτεί, βλέποντας αυτές τις εικόνες, όσα προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν. Αυτά που προηγήθηκαν ήταν πολλά. Όλα γύρω από ένα κεντρικό άξονα. Αυτό που είπαμε και λίγο πριν, την έκφραση του πόθου των ανθρώπων να ξαναδούν τον Άγιό τους στην ελεύθερη πια Κρήτη, όπου το λείψανο δεν απειλούνταν από εξωτερικές επιβολές και εισβολές. Το λείψανο αυτό έφυγε στη Δύση και όπως λέμε στο όμορφο απολυτίκιο που ψάλεται στην επανακομιδή της κάρας του Αγίου Τίτου, ποτέ δεν εγκατέλειψε την Κρήτη. Λέμε εκεί την Κρήτη ουκ έλειπες και προς την Δύσην μολών την κάραν την θείαν σου μετενεχθήσαν εκεί ότι είτε απέθεντο ταύτην εν ευμενία υποθούντες φυλάξε άρτι δε επανίκε στο αρχαίο σου θρόνο. Αυτοί λοιπόν που είχαν τον πόθο της φύλαξης αναγκαστικά έπρεπε να τη μεταφέρουν εκεί για να σωθεί. Γιατί ο πόλεμος, το μένος των κατακτητών, δεν γνωρίζαμε. Αν θα άφηνε αλόβητο αυτό το θησαυρό. Όλοι μας οι θησαυροί, ξέρετε, ξενιτεύτηκαν τότε. Εικόνες, λείψανα και η Δύση έχει γεμίσει, ειδικά στην Βενετία. Υπάρχουν τόσα λείψανα, δόξα τω Θεώ, κάποια στιγμή μέσα στα πλαίσια του διαλόγου, της αγάπης και της αληθείας με την Ρωμαιοκαθολική εκκλησιαστική παράδοση, επέστρεψαν η κάρα του Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα, το λείψανο του Αγίου Σάβα, άφθορο, στη Μονή του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα. Εκείνη η περίοδο λοιπόν που ήταν το κλίμα πολύ θετικό για όλη αυτήν την ενέργεια επί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρου και Πάπα Παύλου VI, ήταν ο κατάλληλος καιρός και ήταν οι συνθήκες έτοιμες για να γίνει αυτή η επιστροφή και στην Κρήτη. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος και η Σύνοδος υπερί αυτών έκανε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες με ένα φόβο και μια συστολή ότι μπορούσαν να μην τύχουν και ευμενούς αποδοχής. Όμως ήθελε ο Θεός, το ξαναλέω, ήθελε ο Άγιος να ξαναγυρίσει στον τόπο του, ήθελε να έρθει πάλι να μας στηρίζει, να είναι το κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής, να είναι ο ποιμήν των ποιμένων, ο ηγούμενος των ηγουμένων, ο αρχιερεύς των αρχιερέων της Κρήτης. Ξέρετε, εκείνος είναι που διοικεί την Εκκλησία της Κρήτης. Η Εκκλησία της Κρήτης με κεφαλή το Χριστό και ενωμένη άρρηκτα με τη Μητέρα Εκκλησία και όλες τις κατατόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες έχει, επιτρέψτε μου τη φράση, ανωτάτη αρχή διοικήσεως το Χριστό μας, τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Τίτο. Υπάρχει μια όμορφη εικόνα που φιλοτεχνήθηκε πριν από μερικά χρόνια, πολύ συγκινητική για μένα, που δείχνει τον Τίτο και τον Παύλο να κρατούν στα χέρια τους την Κρήτη. Κρατούν το νησί μας. Κρατούν όλη την τοπική μας εκκλησία. Ο Απόστολος Τίτος, για να πω μια φράση που ίσως κάποιοι να μην μπορούν να το συνειδητοποιήσουν σε όλη την έκτασή του αυτό το γεγονός, έχει κάνει την Κρήτη μας εφήμως γνωστή σε όλο τον κόσμο. Μόνο που υπάρχει προς αυτόν επιστολή του Αποστόλου Παύλου μέσα στην Καινή Διαθήκη, και όποιος πάρει στα χέρια του την Καινή Διαθήκη σε όλο τον κόσμο, διαβάσει για την Κρήτη και για αυτόν, διαβάσει για ποιο λόγο τον άφησε ο Απόστολος στην Κρήτη, καταλαβαίνει τι μεγάλη τιμή έγινε στην Κρήτη. Η επιστολή αυτή γράφεται στον Απόστολο Τίτο από τη Ρώμη. όπου ήταν δέσμιος ο Απόστολος Παύλος. Και εκεί του γράφει «Τούτου χάριν κατέλειπον σε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους. Τον άφησε για να συμπληρώσει το δικό του έργο, να φτιάξει τις ελλείψεις και να χειροτονήσει πρεσβυτέρους, να τους καταστήσει διδασκάλους της αληθινής πίστεως στον πρώτο χριστιανικό αιώνα σε αυτό το νησί». Μέσα στην ρωμαϊκή κατοχή που ήταν και αυτό, όπως ήταν φυσικά και τα Ιεροσόλυμα, η Παλαιστίνη του καιρού εκείνου. Ο Απόστολος Παύλος του δίνει μια εντολή να εργαστεί σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, αφού με αυτόν, συνέκδημο και συνοδοιπόρο, είχαν κάνει ήδη αρκετές αποστολικές περιοδίες μαζί. Δεν είναι τυχαίο που ο Απόστολος Παύλος επέλεξε τον Τίτο να είναι μαζί του, γιατί είχε ένα πνεύμα ανοιχτό το οποίο προσυδίαζε στον Απόστολο Παύλο. Τον πήρε μαζί του στην Έφεσο, τον απέστειλε μετά για μια διακονία στην Κόρινθο και τελικά τον άφησε στην Κρήτη. Πολλά πράγματα για τον Τίτο δεν γνωρίζουμε. Υπάρχουν πολύ λίγα για το βίο του, ένα συναξάρι του 8ου νομίζω αιώνος και κάτι άλλο. Έχουν γραφτεί τελευταία κάποια βιβλία πολύ όμορφα. Ο Σεβασμιότατος Άγιος Γορτίνης στη Μεσαρά έχει κάνει ένα μεγάλο αγώνα για να αναδείξει το έργο του Αποστόλου Τίτου στις απαρχές του, εκεί που είναι οι ρίζες της τοπικής μας εκκλησίας και της ιστορίας της. Υπάρχει, δόξα τω Θεώ, ένα μεγάλο συγγραφικό έργο τα τελευταία χρόνια. Ο Σεβασμιότατος Άγιος Ρόδου, όταν ήταν εδώ στο Ηράκλειο σε συνεργασία με τον Ναό του Αγίου Τίτου, είχε βγάλει ένα πολύ ωραίο βιβλίο.

0: ο οποίος έχει ένα υπέροχο εγκομιαστικό λόγο στον Άγιο Τίτο. Εκεί, εσείς μάλιστα που είστε και καθηγητής της δογματικής, ναι, θα αναπαύεστε πάρα πολύ όταν θα ακούτε πως ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης χαρακτηρίζει τον Απόστολο Τίτο ως την εύλαλο των δογμάτων λύρα.
1: Ναι.
0: Παίρνει τη λύρα, πανάρχιο όργανο μουσικό, δεμένο και με την ιστορία της Κρήτης, συμφιές ίσως με την ζωή μας εδώ, και λέει ότι είναι η εύλαλος λύρα των δογμάτων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ακριβώς πατάει στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου όπως την προσέλαβε. Ήταν παρόν ο Απόστολος Τίτος στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο. Mm. Είδε και άκουσε όσα έγιναν εκεί.
1: Βέβαια.
0: Πριν ξεκινήσει τη δική του ιεραποστολική πορεία, όπου πήγε στην αρχή και στην Κρήτη τελικά, όπου έζησε μέχρι βαθέως γύρα τους. Αυτός λοιπόν ο Απόστολός μας είναι η γέρικη ελιά της οποίας το λάδι είναι η πίστη των ανθρώπων του σήμερα που ανανεώνει το φως του καντιλιού της Εκκλησίας στην Κρήτη. Αυτός λοιπόν ο Άγιος μας γιορτάζει και πάλι, και για μας είναι αδιανόητο όχι να μην τον γιορτάσουμε, είναι αδιανόητο να μην του αποδώσουμε τα μοίρα της ευγνωμοσύνης μας και της τιμής μας για αυτό που έγινε για όλους εμάς. Αν έχουμε μια πνευματική ελευθερία στην Κρήτη, οφείλεται στον Άγιο Τίτο,
1: Άγιο Τίτο.
0: Και δεν θα πω τίποτα περισσότερο, αφήνοντας εκείνους που μας βλέπουν και μας ακούν να το σκεφτούν λίγο και μην αδικήσουν ούτε εκείνον ούτε εμένα που το λέω. Αν έχουμε μια πνευματική ελευθερία στην Κρήτη, το ξαναλέω, οφείλεται στον Απόστολο Τίτο. Και ας μπούμε όλοι μας στον κόπο, τούτε στις μέρες, τούτε τη βδομάδα, να διαβάσουμε αυτή τη μικρή επιστολή του Παύλου προς εκείνον. 3 κεφάλαια μόλις έχει. 100 στίχους έχει. Δεν είναι πολύ. Εμείς οι Κρήτες θα έπρεπε να το έχουμε ως το δικό μας προσωπικό Ευαγγέλιο. Γιατί δεν γράφτηκε μόνο για τον Τίτο και τους Κρήτες του τότε, αλλά για τους Κρήτες κάθε εποχής.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτηση. Πατέρα Μανώλη, είπε και ο Σεβασμιώτος, δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τη ζωή του Αγίου Τίτου. Η επιστολή υπάρχει, λέει κάποια στοιχεία σημαντικά. Μικρή επιστολή είναι. Να μας πείτε 2-3 σημεία από την επιστολή για να καταλάβουμε αυτή την πνευματική ελευθερία που ανέφερε ο Σεβασμιώτος χαρακτηριστικά.
2: Πράγματι, να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο Σεβασμιώτατος, ότι δύο είναι μεγάλοι θησαυροί στην Κρήτη, στην Εκκλησία της Κρήτης. Ο πρώτος είναι η κάρα του Αγίου.
1: Κάρα, ναι.
2: Και ο δεύτερος είναι η προστήτων επιστολή.
1: Ναι.
2: Η επιστολή εκείνη την οποία έστειλε ο Απόστολος στον Τίτο, δίδοντάς του τις πρακτικές εκείνες συμβουλές για το πώς θα οργανώσει την Εκκλησία της
1: Κρήτης. Την Εκκλησία στην αρχή τότε.
2: Μιλώντας με ποιο τρόπο, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των ιερέων, των κληρικών που θα στελεχώσουν την Εκκλησία, των επισκόπων, ποια είναι τα υποχρεώσεις των λαϊκών,
1: των μελών,
2: των μελών της Εκκλησίας, ακόμα των νέων και τα λοιπά, το πώς, και αυτό που τόνισε ιδιαίτερα ο Σεβασμιώτατος, την ελευθερία. Το πώς δηλαδή καλούμαστε, υπήρχε βέβαια τότε έντονο το στοιχείο των ψευδοπροφητών που ταλάνιζε την
1: Κρήτη. Α, μάλιστα, που είχε να το αντιμετωπίσει βέβαια.
2: Και αποτελούσαν και πρόσχομα στη διάδοση του Ευαγγελίου. Με πόση διάκριση ο Απόστολος προτρέπει και συμβουλεύει τον Τίτο να συμβουλεύει ταυτόχρονα τους πιστούς πώς θα είναι η στάση τους απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι αιρετικοί.
1: Mm-hmm.
2: Οι οποίοι ξέρετε και ξέρουμε όλοι ότι έχουν αυτό το στοιχείο της ακρότητας, της ιδιαίτερης έτσι ζηλοτυπίας, με την έννοια ότι δεν δέχονται την αλήθεια. Και προτρέπει, ας το πούμε, ότι σε αυτούς τους ανθρώπους να μην επιμένουν πολύ. Δηλαδή θα του συμβουλεύσει μια φορά αυτό το γνωστό μετά πρώτης και δευτέρας νομοθεσίας παρετού. Αυτό είναι μια συμβουλή και ένα μήνυμα, πιστεύω, διαχρονικό μέσα στην Εκκλησία. Πολλές φορές βλέπουμε φαινόμενα τέτοια που δημιουργούν σχίσματα εσωτερικά.

0: και μόνο κακό κάνουν. Δηλαδή η επιμονή μας, η αιμονή μας να πείσουμε κάποιους οι οποίοι έχουν διαστρεβλωμένη τη διδασκαλία της Εκκλησίας και προσπαθούν με φανατισμούς και φονταμενταλικά σχήματα κτλ. Να επιμείνουν στις απόψεις τους και να περάσουν τα δικά τους μηνύματα και εμείς να χάνουμε τρόπον τεινά τον έλεγχό μας. Λοιπόν, μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας παρετού. Θα το λες μια φορά, δύο φορές. Αν δεν καταλαβαίνουν, καλύτερα να απέχεις παρά να δημιουργούνται όλες αυτές οι εντάσεις που μόνο σχίσματα μέσα στην Εκκλησία μπορεί να δημιουργήσουν. Και όλα τα μηνύματα τα οποία αντλεί κανείς από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου είναι διαχρονικά. Διότι εδώ πραγματικά καταλαβαίνεις και τον Θεόπνευστο Λόγο. Όλα αυτά τα κείμενα, διότι προστήτων επιστολή, συγκαταλέγεται μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης.
1: Είναι βιβλίο της Καινής Διαθήκης.
0: Της Καινής Διαθήκης. Εκείνο το οποίο, το χαρακτηριστικό το οποίο έχουν αυτά τα βιβλία είναι η θεοπνευστία τους ταυτόχρονα. Είναι φωτισμένο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έτσι ο λόγος τους είναι πάντα διαχρονικός και οι προτροπές, οι συμβουλές αποτελούν κέρια σημεία για όλους εμάς τους μεταγενέστερους που φέρουμε και την αποστολική διαδοχή, οι επίσκοποι, οι ιερείς,
1: ναι,
0: διαχειριζόμαστε αυτό τον λόγο, αυτές τις προτροπές ή τις συμβουλές στην καθημερινή ποιμαντική μας διακονία, έτσι ώστε η Εκκλησία ως ένα καράβι να βαδίζει επί του ασφαλού στην πορεία του και να αποφεύγονται οι ακρότητες και τα σχίσματα που πολλές φορές βλέπουμε.
1: Και μιλάμε τώρα, γράφτηκε πρώτο αιώνα, τόσο παλιά. Όταν ζει, μιλάμε 50-60 μετά Χριστόν, φαντάζομαι.
0: Και πόσο επίκαιρο.
1: Περιγράφει πράγματα μετά από 20-21.
0: Και θα είναι πάντα.
1: Για το ποίμνιο, τι γράφει, ότι πρέπει να είναι ακέραιο, σοβαρό.
0: Βεβαίως.
1: Και επειδή είπατε κάτι σχετικά με το φανατισμό, πόσο πολλοί μπορεί να αντικαταστήσουν και τον ιερέα καμιά φορά. Το είπατε στις αιρέσεις.
0: Αυτά τα φαινόμενα τα βλέπουμε.
1: Από τότε τα αντιμετώπισε.
0: Από τότε και σήμερα υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει να διακατέχει τον κάθε πιστό είναι η σοφροσύνη, η υγιής πίστη και το υγιές φρόνημα το οποίο πρέπει να φέρει και αυτό αποτυπώνεται μέσα στις συμβουλές του Αποστόλου Παύλου και σε όλα τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και πρωτίστως να είμαστε νυφάλιοι. Mm-hmm. Αυτή η νυφαλιότητα ή πραότητα.
1: Μάλιστα, ναι, είναι
0: οι κατεξοχήν αρετές
1: κατακαιρματίζουν τον άνθρωπο.
0: Οι οποίες μόνο προβλήματα λύνουν, δεν δημιουργούν.
1: Σεβασμιό ότι η μέρα αυτή είναι ταυτισμένη και με μια πολύ σημαντική λιτανία που γίνεται.
2: Μάλιστα.
1: Η λιτανία γιατί γίνεται, να βγει έξω στον κόσμο, να αγιάσει το μέρος, να τη δει ο κόσμος, ποιος είναι ο λόγος που κάνουμε τη λιτανία τη μέρα αυτή?
2: Λιτανία, είπα και στην αρχή, γίνεται για ένα άλλο λόγο και φυσικά πρώτιστα για αυτό που λέτε. Πρώτον, γίνεται για το πνευματικό μας επιστηρίγμα. Γιατί χρειάζεται να δούμε τον Άγιο να κινείται ανάμεσά μας. Να πορεύεται στο δρόμο και να μας έχει συμπορευτές. Να γινόμαστε όπως εκείνος έγινε, συνέκδημος του Παύλου, συνοδοιπόρος του δηλαδή, δική του συνέκδημη εμείς, εμείς συνοδοιπόροι του Τίτου. Αλλά και ακόμα για να θυμόμαστε εκείνο το γεγονός του 1966. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια που πεζοδρομήθηκε και το Ηράκλειο και το ιστορικό του κέντρο,
1: ναι,
2: έχει αλλάξει. Καλώς αποφασίστηκε τον καιρό του προκατόχου μου Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου να αλλάξει η διαδρομή της λιτανίας που γινότανε παλιά δια της οδού 1821 και 1866 και πλατεία Κορνάρου, πλατεία Ελευθερίας και Δικαιοσύνης, ναι, και ανακατεβαίνει στο λιμάνι την 25η Αυγούστου μέχρι την πλατεία των 18 Άγγλων και να επανέρχεται επάνω, γιατί είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ήρθε για πρώτη
1: τότε,
2: φορά, και ο δρόμος που ακολούθησε μετά την υποδοχή στο λιμεναρχείο. Τότε η λιτανευτική πομπή που ανέβασε την κάρα του Αγίου Τίτου στο ναό του και τελέστηκε η πρώτη λειτουργία με την σωματική παρουσία του καρυτόβρητου αυτού λιψάνου του. Αν θέλετε, όλες αυτές οι γιορτές που γίνονται σε αυτήν την ανάμνηση, αυτή η δεύτερη γιορτή του Αγίου Τίτου για όλους εμάς, έχει μόνο ένα σκοπό, να συντελεί στην πνευματική μας αναγέννηση. Αν δεν γίνεται γι' αυτό, τότε ίσως να μην χρειάζεται και να γίνεται. Όμως η Εκκλησία μας τιμά τους Αγίους, όχι γιατί εκείνοι έχουν ανάγκη των δικών μας τιμών και εγκομείων, αλλά γιατί εμείς έχουμε ανάγκη του δικού τους παραδείγματος, ειδικά στους δύσκολους, στους θυμωμένους καιρούς μας, στους καιρούς της σύγχυσης και της απιστίας, στους καιρούς που χρειάζεται να ξανακούμε τα μηνύματα, να ξανακούμε αυτή την προτροπή του Παύλου στον Τίτο να λέει διαρκώς το ποιμνιό του να τους διδάσκει να σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς ζήσουν εν τον ειν αιώνιο. Αυτή, σκεφτόμουν προλίγου που κουβεντιάζαμε, θα μπορούσε να θεωρηθεί η επιστολή του Αποστόλου Παύλου στον Τίτο ως η πνευματική διαθήκη του Αποστόλου Παύλου στην Εκκλησία κυριολεκτικά. Πέρα από το Ευαγγέλιο των Κριτών, μπορούσε να είναι και η Πνευματική Διαθήκη, γιατί κατασταλαγμένα ο Απόστολος Παύλος εκεί μιλάει για το πώς ήρθε επεφάνη, λέει, η χάρις του Θεού, η σωτήριος πάσιν ανθρώπης, παιδεύουσα ημάς η να αρνησάμενη την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς, ζήσομεν εν τον ειν αιώνιο. Ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές που λέω το αρχαίο κείμενο της επιστολής, αλλά νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είμαστε τόσο πια αποστασιοποιημένοι από την ελληνική γλωσσική μας κληρονομιά. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, λοιπόν, που έχουμε τον Τίτο, που έχουμε την επιστολή του, που έχουμε τον ναό του, που έχουμε την κάρα του. Πολλές φορές συγκινούμε καθώς σκέφτομαι τι συναισθήματα ένιωσε ο λαός μας και ιδιαίτερα ο αρχιθήτης της Εκκλησίας της Κρήτης, ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, έβλεπα προλίγου στο βίντεο, ακριβώς αυτή τη στιγμή που δείχνει τώρα, να ασπάζεται τον προκάτοχό του, τον Απόστολο, να κάνει τη μετάνοιά του και να δέχεται την ευλογία αυτού από τον οποίο κρατούμε όλοι μας την αποστολική διαδοχή μας.
1: Ήταν και διακρατούμε ρωτήσω,
2: την αποστολική διδαχή.
1: Η αποστολικότητα που
2: χωρίς
1: λέμε,
2: να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε τι ξέρετε. Αυτό είναι το βασικό στην Εκκλησία μας, χωρίς να αντιδικούμε με κανέναν και χωρίς να θέλουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε οιαδήποτε κίνηση που να φανερώνει ότι μιλάμε εν υπεροχή λόγου. Αλλά η Ορθόδοξη Εκκλησία κρατεί μέσα στους αιώνες απαραχάρακτη και ακαινοτόμητη την πίστη, όπως την άφησαν οι Άγιοι Απόστολοι, χωρίς προσταφαιρέσεις, χωρίς, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, ιότα εν η μία κεραία να προσθεθεί ή να αφαιρεθεί από αυτήν την πίστη. Ό,τι παρέλαβαν οι Απόστολοι μας, οι αυτόπτες και οι αυτοίκοοι μάρτυρες της ζωής, του έργου, της διδασκαλίας, του πάθους και της Ανάστασης του Χριστού, αυτό παρέδωσαν στην Εκκλησία. Αυτό μας παρέδωσε ο Άγιος Τίτος. Αυτό κρατούμε. Κάθε φορά συγκινούμε όταν λειτουργώ στον Άγιο Τίτο και ρίχνω το βλέμμα μου σε εκείνες τις υπέροχες εικόνες που βρίσκονται ψηλά του μακαριστού μεγάλου αγιογράφου του Δημητρίου Σαριδάκη, που έγιναν τότε και δείχνουν πόσο ο Απόστολος Παύλος αφήνει τον Τίτο, τον χειροτονεί και τον αφήνει επίσκοπο της Εκκλησίας της Κρήτης, πώς το αποστέλει την επιστολή και εκείνος τη λαμβάνει σε ένα ηλιτάριο και τη διαβάζει στους ανθρώπους που είχαν μαζευτεί για να δουν αυτό που εστάλει από τη Ρώμη και από τον Απόστολο Παύλο, πώς κάνει πράξη αυτήν την εντολή να χειροτονεί τους πρώτους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Δόξα τω Θεώ που έγιναν όλα αυτά και μακαρίζω τους προκατόχους μας, επισκόπους, κληρικούς του ναού, όλους τους ανθρώπους της Αρχιεπισκοπής ή της τότε Μητροπόλεως Κρήτης που συνήργησαν να υπάρχει αυτός ο ναός όπως υπάρχει, να έχει κοσμηθεί με όλα αυτά που δείχνουν τον Τίτο και το πέρασμά του από την Κρήτη. Ακόμα θέλω να προσθέσω σε αυτό κάθε φορά πως συγκινούμε όταν προσκυνώ την κάρα του Αγίου Τίτου και γυρίζω και βλέπω το πρακτικό, το πρωτόκολλο της παράδοσης με τις υπογραφές εκείνων των μακαριστών ανθρώπων που ήταν τότε, του παππού της Εκκλησίας της Κρήτης, του Γεροκισάμου, Ειρηναίου, που εκ μέρους της Αρχιεκκλησίας της Κρήτης παρέλαβε την κάρα από τον Πατριάρχη της Βενετίας, τον Ιωάννη Ουρμπάνη, ο οποίος δεν ήρθε βέβαια στο Ηράκλειο, αλλά έστειλε ως εκπρόσωπό του ένα επίσκοπο, αυτόν που βλέπουμε να κρατά την κάρα. Να πούμε για τον Μητροπολίτη Αυστρίας, τον Χρυσόστομο Τσίτερ, που φαίνεται δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο σε όλες τις φωτογραφίες, γιατί τότε η Βενετία για την Ορθόδοξη κοινότητά της ανήκε στην Μητρόπολη Αυστρίας. Δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα η Μητρόπολη Ιταλίας όπως είναι σήμερα. Απεδώ ο μακαριστός μετέπειτα Μητροπολίτης Γορτίνης και Αρκαδίας Κύριλλος, τότε πρωτοσύγγελος, που και εκείνος συνήργησε, ο Αρχιμανδρίτης και μετέπειτα επίσκοπος Λάμπης και Σφακίων Θεόδωρος ο Τζεδάκης. Και τόσοι και τόσοι άλλοι, υπάρχουν και πρόσωπα, δόξα τω Θεώ, που ζουν ακόμα δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο. Βλέπουμε ένα ιστορικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Κρήτης, τον διάκονο του Ευγένιο Μεταξάκη, ο οποίος είναι στη Μονή Αγκαράθου μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, και εκείνος ξέρει πάρα πολλά γι' αυτό το θέμα και μπορεί να τα πει. Και τόσοι και τόσοι άλλοι. Δόξα τω Θεώ, ήταν ο πατήρ Γεώργιος Σωμαράκης, αμέτρητοι άνθρωποι, οι οποίοι μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, ζουν, έχουν την υγεία τους και μπορούν να μαρτυρήσουν για εκείνο το γεγονός. Και ελπίζω και εύχομαι το 2026, που θα γιορτάσουμε τα 60 χρόνια, να μπορούμε να προβούμε και σε κάποιες εκδόσεις που θα μνημειώσουν και αυτό το υλικό που υπάρχει, για να μπορούν οι επιγενόμενοι να τα έχουν, να τα παίρνουν μαζί τους και να μαθαίνουν για αυτό το γεγονός. Δόξα τω Θεώ λοιπόν για όλα. Δόξα τω Θεώ για αυτό το μοναδικό γεγονός της ιστορίας της Εκκλησίας της Κρήτης. Δόξα τω Θεώ, και τελειώνω με αυτό και μην μου ξαναδώσετε το λόγο, γιατί βλέπετε ότι όταν τον πάρω δεν μπορώ να σταματήσω.
3: Όχι, καλά κάνετε, για να ακούσουμε από εσάς.
2: Δόξα τω Θεώ που η πρόνοια του Θεού οδηγεί την ιστορία της Εκκλησίας.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε 1-2 λεπτά για να κλείσει η εκπομπή. Πρέπει να πω ότι τηλεφωνούν πάρα πολύ στο τηλεφωνικό κέντρο. Ζούσαν τότε, έζησαν τα γεγονότα, θυμήθηκαν με το βίντεο και πήραν να μας καταθέσουν τη μαρτυρία τους. Και το άλλο που ρωτούν πολύ, το απαντήσατε, για την αποστολικότητα. Τι θα πει αποστολικότητα, αποστολική εκκλησία, το είπατε πολύ συγκεκριμένα. Φτάνουμε στο τέλος, σε 1 λεπτό μένει. Πατέρα Εμμανουήλ, αν θέλετε να μας πείτε κάτι που σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση από την εμπειρία σας ή κάτι που σας είπε κάποιος.
0: Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο παρά να φωνήσω κι εγώ εκ μέσης καρδίας το δόξα τω Θεώ για αυτό το μεγάλο θησαυρό, ναι, τον οποίο έχουμε στην Κρήτη μας, για τη ζωντανή παρουσία του Αγίου ανάμεσά μας. Να είμαστε πάντα ευγνώμονες προς τον Άγιο Τίτο και ευγνώμονες όλους αυτούς τους ανθρώπους που προείπε ο Σεβασμιότατος, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στο να επιστρέψει αυτός ο μεγάλος θησαυρός στην Κρήτη, το οποίο πραγματικά είναι για μας όλους, τους ιερείς και τους ευσεβείς χριστιανούς, το σημείο αναφοράς, το αποκούμπι θα λέγαμε το πνευματικό, για όλη μας τη ζωή, για κάθε καθημερινή ασχολία, για κάθε πρόβλημα, για κάθε τι στη ζωή μας. Και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Άγιος Τίτος είναι πάντα παρόν στη ζωή μας και θα είναι, αρκεί και εμείς να εκφράζουμε τη γνήσια ορθόδοξη αποστολική παράδοση στη ζωή μας και στο ήθος και στο φρόνημά μας.
3: Δική μας μεγάλη χαρά. Κάτι τελευταίο σεβασμιότατε για να κλείσουμε, αν θέλετε να...
2: Ο Άγιος Τίτος είναι ο Άγιος Παππούς μας.
3: Ναι.
2: Για μια ακόμη φορά, το άλλο Σαββατοκύριακο, θα επισκεφθούμε τον παππού μας. Ναι. Θα του πούμε το ευχαριστώ μας για ό,τι αγαπητικό μας έχει προσφέρει και το παρακαλώ μας για να μας συνεχίσει, να μας έχει στην αγκαλιά και στην αγάπη του. Ο παππούς μας μας περιμένει και πάλι στις 14 και 15 Μαΐου.
3: Να σας ευχαριστήσω θερμά. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε για την επανακομιδή της τιμίας κάρος του Αγίου 15 Μαΐου. Την επόμενη Κυριακή θα εορτάσουμε το γεγονός αυτό. Σεβασμιότητα, θερμές ευχαριστίες την ευχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.

0: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 4:30 το απόγευμα από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Ενότητα πρώτη. Τα πάθη. Ο αγώνας κατά των παθών είναι ένα διηνακές γλυκομαρτύριο για την τήρηση των εντολών, για την αγάπη του Χριστού.

Ο αγώνας κατά των παθών. Γέροντα, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με», τι ζητούσε? Ο Δαβίδ ζητούσε από τον Θεό να του δώσει διοικητικό χάρισμα, επειδή είχε να κυβερνήσει ανθρώπους. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται πνεύμα ηγεμονικό, γιατί έχει να κυβερνήσει τον εαυτό του, για να μην τον κάνουν κουμάντο τα πάθη του. Γέροντα, τι είναι τα πάθη? Εγώ τα πάθη τα βλέπω σαν δυνάμεις της ψυχής. Ο Θεός δεν δίνει ελαττώματα, αλλά δυνάμεις. Όταν όμως δεν αξιοποιούμε αυτές τις δυνάμεις για το καλό, έρχεται το ταγκαλάκι, τις εκμεταλλεύεται και γίνονται πάθη και ύστερα γκρινιάζουμε και τα βάζουμε με το Θεό. Ενώ αν τις αξιοποιήσουμε στρεφοντάστες εναντίον του κακού, μας βοηθούν στον πνευματικό αγώνα. Ο θυμός λόγου χάρη δείχνει ότι η ψυχή έχει ανδρισμό, ο οποίος βοηθάει στην πνευματική ζωή. Κάποιος που δεν είναι θυμώδης και δεν έχει ανδρισμό, δεν μπορεί να βάλει εύκολα τον εαυτό του στη θέση του. Ο θυμώδης άνθρωπος, αν αξιοποιήσει στην πνευματική ζωή την δύναμη που έχει, είναι σαν ένα γερό αυτοκίνητο που πιάνει την ευθεία και κανείς δεν το φτάνει. Αν όμως δεν την αξιοποιήσει και αφήνει ανεξέλεκτο τον εαυτό του, μοιάζει με αυτοκίνητο που τρέχει με υπερβολική ταχύτητα σε ανώμαλο δρόμο και κάθε τόσο εκτροχιάζεται. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τις δυνάμεις που έχει και να τις στρέψει στο καλό. Έτσι θα φτάσει με τη βοήθεια του Θεού σε καλή πνευματική κατάσταση. Τον εγωισμό λόγου χάρη να τον στρέψει εναντίον του διαβόλου και να μην το βάζει κάτω όταν πάει και τον πειράζει. Την τάση για φλιαρία να την αγιάσει καλλιεργώντας την ευχή. Δεν είναι καλύτερα να μιλάει με τον Χριστό και να αγιάζεται παρά να φλιαρεί και να αμαρτάνει? Ανάλογα δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις της ψυχής, μπορεί να γίνει καλός ή κακός.

Γέροντα, μερικοί νομίζουν ότι δεν έχουν προϋποθέσεις για να κάνουν πνευματική ζωή και λένε «ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος». Αν λένε κιόλας ότι τους βαραίνουν πάθη κληρονομικά και δικαιολογούν τον εαυτό τους, αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Και όταν γέροντα κάποιον όντως τον βαραίνουν, κοίταξε να σου πω, ο κάθε άνθρωπος έχει κληρονομικές καταβολές, καλές και κακές. Πρέπει να αγωνιστεί να απαλλαγεί από τα ελαττώματά του και να καλλιεργήσει τα καλά που έχει για να γίνει μια αληθινή, χαριτωμένη εικόνα του Θεού. Οι κακές κληρονομικές καταβολές δεν είναι εμπόδιο για την πνευματική πρόοδο. Γιατί όταν αγωνίζεται κανείς, έστω και λίγο, αλλά με πολύ φιλότιμο, τότε κινείται στον πνευματικό χώρο, στο θαύμα και όλα τα άσχημα κληρονομικά τα διαλύει η χάρις του Θεού. Ο Θεός πολύ συγκινείται και πολύ βοηθάει μια ψυχή που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται φιλότιμα στο ουράνιο πέταγμα με την ατροφική της φτερούγα, την κακή κληρονομικότητα. Γνωρίζω πολλούς που με τη μικρή προσπάθεια που κατέβαλαν και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού ελευθερώθηκαν από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι για τον Θεό μεγάλοι ήρωες. Γιατί αυτό που θα συγκινήσει το Θεό είναι η εργασία που θα κάνουμε στον παλαιό μας άνθρωπο. Γέροντα, το βάπτισμα δεν εξαλείφει τις κακές κληρονομικές καταβολές. Το βάπτισμα μας απαλλάσσει από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος και από όλες τις αμαρτίες. Όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, ντύνεται το Χριστό, απελευθερώνεται από το προπατορικό αμάρτημα και έρχεται η Θεία Χάρις. Οι κακές όμως κληρονομικές καταβολές μένουν. Μήπως ο Θεός δεν θα μπορούσε να τις εξαλείψει και αυτές με το Άγιο Βάπτισμα? Τις αφήνει όμως για να αγωνιστούμε, να νικήσουμε και να στεφανωθούμε. Γέροντα, εγώ όταν πέφτω συνέχεια σε κάποιο πάθος λέω «έτσι γεννήθηκα, τέτοια είμαι». Ακόμη αυτό έλειψε, να μας πεις ότι οι γονείς σου σου έδωσαν όλα τα ελαττώματα που έχεις. Από πάπων προς πάπων, όλα τα ελαττώματα σε σένα δόθηκαν και όλα τα χαρίσματα στους άλλους. Μήπως τα βάζεις και με το Θεό? Όποιος λέει «εγώ αυτόν τον χαρακτήρα έχω, έτσι γεννήθηκα, έχω άσχημες κληρονομικές καταβολές, με αυτές τις συνθήκες μεγάλωσα, άρα δεν μπορώ να διορθωθώ», είναι σαν να λέει «φταίει όχι μόνον ο πατέρας μου και η μάνα μου, αλλά και ο Θεός». Όταν ακούω κάτι τέτοια, ξέρετε πως στενοχωριέμαι? Έτσι βρίζει κανείς και τους γονείς του και τον Θεό. Από τη στιγμή που σκέφτεται έτσι, πάβει να ενεργεί η χάρις του Θεού. Γέροντα, μερικοί λένε ότι όταν ένα ελάττωμα είναι στη δομή του ανθρώπου, δεν διορθώνεται. Ξέρεις τι γίνεται? Μερικούς τους συμφέρει να λένε ότι κάποιο ελάττωμα οφείλεται στη δομή τους, γιατί έτσι δικαιολογούν τον εαυτό τους και δεν κάνουν καμιά προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτό. Εμένα λένε «δεν μου έδωσε χαρίσματα ο Θεός, τι φταίω εγώ? Γιατί μου ζητούν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μου? Οπότε αραλίκη μετά». Δικαιολογούν τον εαυτό τους, αναπαύουν το λογισμό τους και βαδίζουν με το χαβά τους. Αν πούμε «αυτά είναι κληρονομικά, τα άλλα είναι του χαρακτήρα μου», πώς θα διορθωθούμε? Αυτή η αντιμετώπιση διώχνει την πνευματική λεβενδιά. Ναι, γέροντα, αλλά... πάλι αλλά... τι είσαι εσύ, βρε παιδάκι μου? Σαν χέλι ξεγλιστράς. Συνέχεια δικαιολογείσαι. Γέροντα, εσχεμένα το κάνω? Δεν λέω ότι το κάνεις εσχεμένα, αλλά ενώ ο Θεός σε πρίκησε με τόσο μυαλό και είσαι σπίρτο, πανέξυπνη,
δεν καταλαβαίνεις πόσο κακό είναι η δικαιολογία. Ένα τόσο δά κεφαλάκι να έχει τόσο μυαλό και να μην το καταλαβαίνει. Παρατήρησα ότι μερικοί, ενώ είναι έξυπνοι και καταλαβαίνουν ποιο είναι το σωστό, υποστηρίζουν το λανθασμένο επειδή αυτό τους βολεύει και έτσι δικαιολογούν τα πάθη τους. Άλλοι πάλι δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά με το λογισμό ότι υπάρχει κάτι αδιόρθωτο στο χαρακτήρα τους, πέφτουν στην απελπισία. Ο διάβολος έτσι κάνει. Τον έναν τον εμποδίζει από την πνευματική πρόοδο με τη δικαιολογία του εαυτού του, τον άλλον τον πιάνει με την υπερευαισθησία και τον ρίχνει στην απόγνωση. Για να κοπεί ένα πάθος, πρέπει να μην δικαιολογεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, αλλά να ταπεινώνεται. Αν λόγου χάρη λέει «εγώ δεν έχω αγάπη στη φύση μου, ενώ ο άλλος έχει» και δεν αγωνίζεται να αποκτήσει, πώς θα προκόψει? Χωρίς αγώνα δεν γίνεται προκοπή. Δεν έχετε διαβάσει στα πατερικά βιβλία πόσα ελαττώματα είχαν μερικοί πατέρες και σε τι πνευματικά μέτρα έφτασαν? Ξεπέρασαν άλλους που είχαν πολλές αρετές. Να, ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίωπας. Ένας τόσο μεγάλος εγκληματίας, σε τι κατάσταση έφτασε? Τι κάνει η χάρη του Θεού? Κατά το λογισμό μου, αυτός που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται να αποκτήσει αρετές, θα έχει πιο πολύ μισθό από εκείνον που κληρονόμησε από τους γονείς του αρετές και δεν χρειάζεται να αγωνιστεί για να τις αποκτήσει. Γιατί ο ένας τα βρήκε όλα έτοιμα, ενώ ο άλλος αγωνίστηκε σκληρά για να τα αποκτήσει. Βλέπεις, και οι άνθρωποι εκτιμούν περισσότερο εκείνα τα παιδιά που βρήκαν χρέη από τους γονείς τους και αγωνίστηκαν σκληρά όχι μόνο να τα εξοφλήσουν, αλλά και να δημιουργήσουν περιουσία, παρά όσα βρήκαν περιουσία από τους γονείς τους και την διατήρησαν.

Η αποκάλυψη των παθών. Γέροντα, ταλαιπωρούμε από τα πάθη μου. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν μέσα σου πάθη? Μερικές φορές το καταλαβαίνω. Αυτό είναι καλό. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι έχει πάθη, ταπεινώνεται, οπότε έρχεται η χάρις του Θεού. Στενοχωριέμαι όμως που συνέχεια ασφάλω. Να χαίρεσαι που συνέχεια ασφάλεις, γιατί έχεις υπερηφάνεια και έτσι ταπεινώνεσαι. Θεέ μου, αυτή είμαι να λες. Βοήθησέ με. Αν δεν με βοηθήσεις εσύ, τίποτε δεν μπορώ να κάνω. Μην απελπίζεσαι. Όταν σφάλουμε, ξεσκεπάζεται ο πραγματικός εαυτός μας. Τον γνωρίζουμε και προσπαθούμε να διορθωθούμε. Με αυτόν τον τρόπο προχωρούμε θετικά και δεν ζούμε με ψευδεστήσεις ότι πάμε καλά. Εγώ χαίρομαι όταν εκδηλώνεται μια αδυναμία μου, όταν ξεφυτρώνουν τα πάθη μου. Αν δεν ξεφύτρωναν, θα νόμιζα ότι αγίασα, ενώ οι σπόροι των παθών θα ήταν κρυμμένοι στην καρδιά μου. Έτσι και εσύ, όταν θυμώσεις ή πέσεις στην κατάκριση, θα στενοχωρηθείς φυσικά γιατί έπεσες, αλλά πρέπει να χαρείς κιόλας γιατί εκδηλώθηκε η αδυναμία σου. Οπότε θα αγωνιστείς να απαλλαγείς από αυτήν. Γέροντα, όταν κάποιο πάθος μου δεν εκδηλώνεται για ένα διάστημα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια μέσα μου? Αν υπάρχει μέσα σου ένα πάθος, κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί. Γι' αυτό όταν ξέρεις ότι μέσα σου κρύβεται κάποιο πάθος, πρέπει να προσέχεις. Αν ξέρεις λόγου χάρη ότι κάπου έξω από το κελί σου κρύβεται ένα φίδι, όταν βγαίνεις έξω θα ρίχνεις καμιά ματιά προς τα εκεί και θα προσέχεις μήπως βγει και σε τσιμπήσει. Επικίνδυνο δεν είναι όταν ξέρεις ότι βρίσκεται εκεί το φίδι και έχεις το νου σου πότε θα βγει για να το σκοτώσεις. Επικίνδυνο είναι όταν δεν ξέρεις ότι είναι εκεί και ενώ περπατάς αμέριμνη μπορεί να έρθει να σε τσιμπήσει. Θέλω να πω, επικίνδυνο είναι όταν ο άνθρωπος δεν παρακολουθεί τον εαυτό του και δεν γνωρίζει τα πάθη του. Όταν γνωρίζει τα πάθη του και κάνει το σχετικό αγώνα, τότε και ο Χριστός τον βοηθάει για το ξερίζωμά τους. Γέροντα, μήπως πρέπει να αγωνίζομαι χωρίς να ανησυχώ αν διορθώθηκα? Μήπως το να διορθωθώ ανήκει στο Θεό? Ναι, να αγωνίζεσαι και να τα αφήνεις όλα στο Θεό, αλλά να εξετάζεις και τον εαυτό σου για να δεις πού βρίσκεσαι, τι κάνεις. Βλέπεις, ο γιατρός πρώτα ψάχνει να βρει την αιτία από την οποία προέρχεται ο πυρετός και μετά τι φάρμακο να δώσει στον άρρωστο για να ρίξει τον πυρετό. Από τη στιγμή δηλαδή που ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει τα ελαττώματά του, πρέπει να μπει μέσα του η καλή ανησυχία για να αγωνιστεί να τα διορθώσει. Εγώ εξετάζω τον εαυτό μου και βλέπω ότι έχω αυτά και αυτά τα ελαττώματα. Κάνω τον αγώνα μου και εξετάζω πάλι τον εαυτό μου. Μέχρι χθες είχα αυτά και αυτά τα ελαττώματα. Έκοψα κανένα? Σε εκείνο που βρίσκομαι? Και μετά λέω στο Θεό, Θεέ μου, κάνω ό,τι μπορώ, αλλά βοήθησέ με εσύ να διορθωθώ, γιατί μόνος μου δεν μπορώ. Γέροντα, μπορεί ένας άνθρωπος να μην έχει την δύναμη να δει τα πάθη του? Όταν ο άνθρωπος είναι ευαίσθητος, ο Θεός δεν επιτρέπει να γνωρίσει απότομα τα πάθη του, γιατί τον ευαίσθητο τον πειράζει και ο διάβολος και τον ρίχνει στην απελπισία. «Γιατί να έχεις αυτό το πάθος?» του λέει. «Και γιατί έκανες εκείνο και πώς το άλλο?»
άρα δεν θα σωθείς. Και έτσι μπορεί να καταλήξει στο ψυχιατρίο.

Υποστηριχτής των παθών είναι η υπερηφάνεια. Γέροντα, όταν μια ψυχή αγωνίζεται χρόνια και δεν βλέπει πρόοδο, τι συμβαίνει? Όταν δεν βλέπουμε πρόοδο στον αγώνα μας, σημαίνει ή ότι δεν έχουμε εγρήγορση, ή ότι ο Θεός δεν επιτρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο για να μην υπερηφανευθούμε και βλαφθούμε. Γέροντα, όπως βλέπω τον εαυτό μου, κάθε μέρα γίνομαι χειρότερη. Τι θα γίνει? Κοίταξε, ευλογημένοι, υπάρχουν τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο ο Θεός δίνει καραμέλες και σοκολάτες, γιατί βλέπει την ανάγκη και την αδυναμία της ψυχής. Στο δεύτερο παίρνει λίγο τη χάρη του για παιδαγωγία, για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι χωρίς τη βοήθειά του δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό, ώστε να ταπεινωθεί και να αισθανθεί την ανάγκη να καταφύγει σε Αυτόν. Και το τρίτο στάδιο είναι μια μόνιμη και σταθερή καλή πνευματική κατάσταση. Εσύ βρίσκεσαι ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο στάδιο. Προχωράς λίγο, μετά ξεχνάς την αδυναμία σου, παίρνει ο Χριστός την χάρη του, απογυμνώνεσαι από την Θεία Χάρη, βλέπεις ξανά την αδυναμία σου και συνέρχεσαι. Αν μου έλεγες ότι όσο προχωράς είσαι καλύτερα, θα φοβόμουν, γιατί θα έβλεπα ότι έχεις υπερηφάνεια. Τώρα όμως που λες ότι όλο και πιο χάλια βλέπεις τον εαυτό σου, εγώ χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι είσαι καλά. Μη φοβάσαι. Όσο προχωράει κανείς, τόσο περισσότερο βλέπει τις ελλείψεις του και τις ατέλειές του, και αυτό είναι πρόοδος. Γέροντα, υπάρχει περίπτωση να μην με ακούει ο Θεός όταν του ζητάω να με βοηθήσει να απαλλαγώ από ένα πάθος? Τι, Βάλ είναι ο δικός μας ο Θεός? Ο Θεός ακούει και μας βοηθάει. Ίσως να μην νιώθεις τη βοήθειά του. Αιτία όμως δεν είναι ο Θεός, αλλά εσύ η ίδια που διώχνεις τη βοήθειά του με την υπερηφάνεια. Αν δεν υπάρχει κίνδυνος να το πάρουμε επάνω μας και να υπερηφανευθούμε, είναι αδύνατο να μην βοηθήσει ο Θεός. Ο καλός Θεός θέλει να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, αλλά αν έχουμε υπερηφάνεια ή προδιάθεση υπερηφανίας, δεν μας βοηθάει να απαλλαγούμε, γιατί θα νομίζουμε ότι το κατορθώσαμε χωρίς τη δική του βοήθεια. Γι' αυτό όταν παρακαλούμε τον Θεό με όλη την καρδιά μας να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από ένα πάθος και δεν μας βοηθάει, πρέπει αμέσως να καταλάβουμε ότι πίσω από αυτό το πάθος κρύβεται άλλο μεγαλύτερο, και αυτό είναι η υπερηφάνεια. Επειδή δηλαδή δεν βλέπουμε την υπερηφάνεια, αφήνει ο Θεός να παραμένει το πάθος που βλέπουμε. Παραδείγματος χάρη, η γαστριμαργία, η φλιαρία, ο θυμός κλπ, για να ταπεινωνόμαστε. Όταν συγχαθούμε πια τα πάθη μας από τις συνεχείς πτώσεις μας, γνωρίσουμε την αδυναμία μας και ταπεινωθούμε, τότε μας βοηθάει ο Θεός και ανεβαίνουμε 2-2 τα πνευματικά σκαλιά.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μία εκπομπή περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Βρισκόμαστε στην τρίτη εκατοντάδα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας. Η κακοπάθεια των Αγίων είναι αγώνας μεταξύ φθόνου και αρετής. Ο φθόνος αγωνίζεται να επικρατήσει, ενώ η αρετή αγωνίζεται να μείνει ανίκητη υπομένοντας τα πάντα. Ο φθόνος αγωνίζεται να ευωδωθεί η κακία με το να κάνει κακό στους ενάρετους, ενώ η αρετή αγωνίζεται να κρατήσει τους αγαθούς ακόμη και αν δέχονται αλλεπάλληλες συμφορές. Η πάλη της αρετής είναι το να αγωνίζεται μέσα σε κόπους, έπαθλο της νίκης για όσους

Μπαίνει να αυξάνει η δύναμη της αμαρτίας, είναι φανερό ότι όταν αυτή κακοπαθεί, ξανανιώνει η δύναμη της αρετής. Ας υπομένουμε λοιπόν με γενναιότητα την κακοπάθεια του σώματος, η οποία καθαρίζει τους μολυσμούς της ψυχής και προξενεί την μέλουσα δόξα. Γιατί τα παθήματα του καιρού αυτού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε εμάς. Οι γιατροί που θεραπεύουν τα σώματα δεν δίνουν ένα και το αυτό φάρμακο σε όλους. Έτσι και ο Θεός που γιατρεύει τις ασθένειες των ψυχών δεν γνωρίζει ένα μόνο τρόπο θεραπείας που να ταιριάζει σε όλες, αλλά δίνοντας την κάθε ασθένεια το κατάλληλο φάρμακο, προξενεί τη θεραπεία. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν όταν θεραπευόμαστε, έστω και αν έχει ταλαιπωρία η θεραπεία, γιατί το τέλος είναι μακάριο. Τίποτε άλλο δεν φανερώνει την κατάσταση της ψυχής όσο οι επαναστάσεις του σώματος που κακοπαθεί, στις οποίες αν υποχωρήσει θα φανεί ότι προτιμά τη σάρκα από το Θεό. Αν όμως τα τεινάγματά τους μείνει ακλόνητη, τότε θα δειχθεί ότι από τη σάρκα προτιμά την αρετή, με την οποία θα έρθει να κατοικήσει μέσα της ο Θεός που για αυτήν καταδέχτηκε να πάθει ως άνθρωπος και που λέει όπως παλιά στους μαθητές «Έχετε θάρρος, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο». Αν όλοι οι Άγιοι παιδαγωγήθηκαν με κακοπάθειες, σας ευχαριστήσουμε και εμείς όταν παιδαγωγούμαστε μαζί τους για να αξιωθούμε να μετάσχουμε και στη δόξα τους. Γιατί όποιον αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγεί και χτυπάμε μαστίγι όποιον παραδέχεται σαν γιο του. Ο Αδάμ, αφού συγκατατέθηκε στην πλευρά του που την πρότεινε την ειδονή, έβγαλε έξω από τον παράδεισο το ανθρώπινο γένος. Και ο Κύριος που υπόμεινε τον πόνο από το κέντημά της, έβαλε τον ληστή μέσα στον παράδεισο. Ας αγαπήσουμε λοιπόν την κακοπάθεια του σώματος και ας μισήσουμε την ειδονή του. Γιατί η πρώτη εισάγει στον παράδεισο και μας αποκαθιστά στα αγαθά, ενώ η άλλη βγάζει έξω και χωρίζει από τα αγαθά. Αν ο Θεός πάσχει κατά τη σάρκα αφού έγινε άνθρωπος, ποιος όταν υποφέρει δε χαίρεται που έχει το Θεό συμμέτοχο των παθημάτων του? Το να συμπάσχει κανείς με αυτόν προξενεί τη βασιλεία. Γιατί λέει αλήθεια εκείνος που είπε, εφόσον συμπάσχουμε, θα δοξαστούμε και μαζί του. Αν οπωσδήποτε πρέπει να κακοπαθήσουμε επειδή αναμίχθηκε με την ανθρώπινη φύση μέσω του προπάτορά μας η ειδονή, ας υποφέρουμε με γενναιότητα και καρτερία τις πρόχειρες κακοπάθειες, οι οποίες και το κεντρί της ειδονής το αμβλύνουν μέσα μας και μας ελευθερώνουν από τις αιώνιες κολάσεις που μας περιμένουν εξαιτίας της. Όλων των αγαθών το τέρμα είναι η αγάπη, γιατί οδηγεί εκείνους που ζουν σύμφωνα με αυτή και τους προσφέρει και τους συγκεντρώνει στο Θεό, ο οποίος είναι το ακρότατο αγαθό και αίτιος κάθε αγαθού, και γιατί η αγάπη είναι πιστή και δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Η πίστη είναι βάση των επομένων, εννοώ της ελπίδας και της αγάπης, καθώς κάνει βέβαιη την αλήθεια. Η ελπίδα είναι η δύναμη των άκρων, εννοώ της αγάπης και της πίστεως, γιατί διαμέσου του εαυτού της κάνει να φανεί και στις δύο αυτό που πιστεύουμε και αγαπούμε, και γιατί διδάσκει να πορευόμαστε μέσω αυτής προς Αυτόν. Η αγάπη τέλος είναι η συμπλήρωση των δύο, καθώς όλη αγκαλιάζει όλο το ακρότατο επιθυμητό και δίνει σε αυτές την πάυση της κινήσεως προς Αυτόν, αντικαθιστώντας την πίστη στην ύπαρξή του και την ελπίδα στον ερχομό του με την απόλαυση της παρουσίας του διαμέσου της. Το τελειότατο έργο της αγάπης και το πέρας της ενέργειάς της είναι το να κάνει να ταιριάζουν τα γνωρίσματα και οι ονομασίες με σχετικό αντιδόσιμο και στα δύο που αυτή έχει ενώσει. Έτσι κάνει τον άνθρωπο Θεό και τον Θεό να γίνεται και να φαίνεται άνθρωπος εξαιτίας της μιας και απαράλλαχτης βουλήσεως και κινήσεως του θελήματος και των δύο. Αφού είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού, ας γίνομαι πραγματικά κατά την εικόνα μας και του Θεού, ή μάλλον μόνου και όλου του Θεού και ολόκληρη, χωρίς να έχουμε μέσα μας τίποτε το επίγειο, για να πλησιάσουμε το Θεό και να γίνομαι Θεοί, παίρνοντας από το Θεό το να γίνομαι Θεοί. Γιατί έτσι αποδίδεται τιμή στα Θεία Δώρα και δείχνεται η αγάπη μας στην παρουσία της Θείας Ειρήνης. Είναι μέγα αγαθό η αγάπη, και αγαθό από όλα τα αγαθά το πρώτο και ανώτερο, γιατί ενώνει το Θεό με τους ανθρώπους γύρω από εκείνον που την έχει,
και κάνει τον δημιουργό των ανθρώπων

να φανεί ως άνθρωπος, επειδή όσο είναι δυνατός στους ανθρώπους, δεν παραλλάζει από το Θεό σχετικά με το αγαθό αυτός που θεώνεται. Αυτό νομίζω ότι το ενεργεί το να αγαπήσω με το Θεό με όλη την καρδιά και την ψυχή και τη δύναμή μας και των πλησίων όπως τον εαυτό μας. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο διάβολος μας εξαπάτησε με δόλο κατά τρόπο κακούργο και πανούργο διαμέσου της φιλαυτίας, προσβάλλοντάς μας με την ειδονή, και έτσι μας χώρισε κατά την προαίρεση τον ένα από τον άλλο και από το Θεό. Διέστρεψε την ευθύτητά μας και με τον τρόπο αυτό διαίρεσε την ανθρώπινη φύση και την κατακομμάτιασε σε πολλές γνώμες και φαντασίες. Τρία είναι τα πιο μεγάλα που γίνονται αρχή του κακού και που γεννούν κάθε κακία: η άγνοια, η φιλαυτία και η τυραννική συμπεριφορά. Το καθένα εξαρτάται και υποστηρίζεται από τα άλλα δύο. Από την άγνοια του Θεού προέρχεται η φιλαυτία, ενώ από αυτήν η τυραννική συμπεριφορά προς τους συνανθρώπους. Και δεν θα υπάρξει αντίρρηση για το ότι αυτές τις εγκατέστησε μέσα μας ο πονηρός κατά τη σφαλερή χρήση των δυνάμεων της ψυχής, δηλαδή του λογιστικού, του επιθυμητικού και του θυμοειδούς.

Πρέπει με το λογικό αντίθετο στην άγνοια να κινούμαστε μέσω της γνώσης προς τον Θεό, αναζητώντας Αυτόν και μόνο. Με επιθυμία καθαρή από το πάθος της φιλαυτίας να κατευθυνόμαστε με πόθο προς μόνο τον Θεό. Και με θυμό χωρισμένο από την τυραννική διάθεση να αγωνιζόμαστε να επιτύχουμε μόνο τον Θεό. Και από αυτά να δημιουργήσουμε τη θεία και μακαρία αγάπη, για την οποία και υπάρχουν αυτά, και η οποία ενώνει με τον Θεό και κάνει Θεό εκείνον που αγαπά τον Θεό. Όταν ξεριζωθεί η φιλαυτία που είναι αρχή και μητέρα όλων των κακών, όπως είπα, συνήθως ξεριζώνονται μαζί και όλα όσα προέρχονται από αυτήν και όσα την ακολουθούν. Γιατί όταν δεν υπάρχει αυτή, με κανένα ολότελα τρόπο ούτε το παραμικρό ίχνος ή είδος κακίας δεν μπορεί να υπάρχει. Είναι ανάγκη να φροντίζουμε σε τέτοιο βαθμό για τον εαυτό μας και για τους άλλους, όσο ο ίδιος ο Χριστός έδειξε πρώτος με τον εαυτό του καταδεχόμενος να πάθει και χάρη μας. Για χάρη της αγάπης όλοι οι Άγιοι αντιστάθηκαν στην αμαρτία, χωρίς να λογαριάσουν καθόλου την παρούσα ζωή και υπέφεραν τους πολύμορφους τρόπους του θανάτου για να μαζευτούν από τον κόσμο στον εαυτό τους και στον Θεό και να ενώσουν πάνω τους τα ρήγματα της φύσεως. Αυτή είναι η αληθινή και χωρίς ψεγάδι Θεία Σοφία των πιστών. Αυτή στο τέλος είναι το αγαθό και η αλήθεια. Αν βέβαια αγαθό είναι η φιλανθρωπία και η αλήθεια είναι η από την πίστη φιλοθεία, τα οποία είναι γνωρίσματα της αγάπης, γιατί ενώνει τους ανθρώπους με τον Θεό και μεταξύ τους και γι' αυτό έχει αδιάπτωτη την παραμονή των αγαθών. Ενέργεια και απόδειξη της τέλειας αγάπης προς τον Θεό είναι η ειλικρινής διάθεση με εκούσια συμπάθεια προς τον πλησίον. Γιατί εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφό του που τον βλέπει, λέει ο Θείος Ιωάννης, δεν μπορεί να αγαπά τον Θεό τον οποίον δεν βλέπει. Η οδός της αλήθειας είναι η αγάπη. Δίνοντας στον εαυτό του αυτό το όνομα ο Λόγος του Θεού, παρουσιάζει στον Θεό και Πατέρα εκείνους που βαδίζουν αυτή την οδό καθαρούς από κάθε κακία. Η αγάπη είναι η θύρα από την οποία όποιος περνά φτάνει στα Άγια των Αγίων και γίνεται θεατής του απλησίας του κάλους της Αγίας και Βασιλικής Τριάδας. Είναι πραγματικά φοβερό πράγμα και υπερβαίνει κάθε υπολογισμό η καταδίκη που επισύρει το να νεκρώσουμε θεληματικά τη ζωή που μας έδωσε ο Θεός με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αγαπώντας τα πράγματα που θύρονται. Και τον γνωρίζουν οπωσδήποτε αυτό το φόβο εκείνοι που προτίμησαν συνειδητά αντί για τη φιλαυτία την αλήθεια. Ας χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα την ειρήνη και αφού αθετήσουμε τη φιλία προς τον κόσμο και τον κοσμοκράτορα διάβολο, η οποία κακώς υπάρχει μέσα μας, ας καταργήσουμε έστω και αργά τον πόλεμο που κάνουμε με τα πάθη μας εναντίον του Θεού. Και αφού κάνουμε με το Θεό αδιάλυτη συνθήκη ειρήνης μαζί Του, νεκρώνοντας το αμαρτητικό μέρος του σώματος, ας τερματίσουμε την έχθρα μας προς Αυτόν. Είναι αδύνατο να συμφιλιωθούμε με το Θεό, εφόσον με τα πάθη μας επαναστατούμε εναντίον Του και ανεχόμαστε να πληρώνουμε φόρο με την κακία μας τον διάβολο, τον κακό τύρανο και φωνευτή των ψυχών μας, αν δεν βγούμε πρωτύτερα σε ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον του πονηρού. Γιατί μέχρι τότε είμαστε εχθροί και αντίπαλοι του Θεού και ας πλάθουμε για τον εαυτό μας το όνομα των πιστών, έως ότου δηλαδή θέλουμε να δουλεύουμε στα πάθη της ατιμίας. Και καμιά ωφέλεια δεν θα έχουμε από την ειρήνη στον κόσμο, εφόσον η ψυχή έχει κακή κατάσταση και επαναστατεί εναντίον του Δημιουργού της και δεν δέχεται να ταχθεί κάτω από την εξουσία της βασιλείας του και είναι αγορασμένη από 1002 ομούς αφέντες που τη σπρώχνουν με βία στην κακία και την ετοιμάζουν απατηλά να προτιμήσει την οδό που οδηγεί στην απώλεια παρά την οδό που σώζει. Ο Θεός μας έπλασε για να γίνουμε κοινωνοί της Θείας Φύσεως και μέτοχοι της αιωνιότητάς Του και να φανούμε όμοιοι με Αυτόν, θεούμενοι μέσω της Θείας Χάρης. Για τη θέωση αυτή συστάθηκαν και εξακολουθούν να υπάρχουν τα όντα και για αυτήν τα μη όντα καρποφόρησαν και γέννησαν τα όντα. Αν επιθυμούμε να ονομαζόμαστε και να είμαστε του Θεού, ας αγωνιστούμε να μην προδώσουμε το λόγο με τα πάθη όπως ο Ιούδας ή να τον αρνηθούμε όπως ο Πέτρος. Άρνηση του λόγου είναι να αποφύγουμε να κάνουμε το καλό από φόβο και προδοσία είναι η έμπραχτη θεληματική αμαρτία καθώς και η ορμή προς την αμαρτία. Κάθε θλίψη καταλήγει σε χαρά και κάθε κόπο σε ανάπαυση και κάθε ατιμία σε δόξα. Και γενικά το τέλος όλων των θλίψεων για την αρετή
είναι το να βρεθεί κανείς μαζί με τον Θεό και να μείνει με Αυτόν για πάντα και να απολαύσει την αιώνια ανάπαυση που δεν έχει πέρας. Ο Θεός, θέλοντας να μας ενώσει μεταξύ μας όχι μόνο κατά τη φύση, αλλά και κατά τη γνώση και παρακινώντας ως αγαθός προς αυτό όλους τους ανθρώπους, χάραξε τις σωτήριες και φιλάνθρωπες εντολές για μας και ένεκα τούτου νομοθέτησε να ελεούμε και να ελεούμαστε. Η φιλαυτία και η εξυπνάδα των ανθρώπων, αφού και τους συνανθρώπους και τον νόμο είτε τους παραμέρισε, είτε τους σοφιστεύθηκε, κατακομμάτιασε σε πολλά μέρη τη μία ανθρώπινη φύση. Και αφού εισήγαγε και εξάπλωσε την αναισθησία που επικρατεί τώρα σε αυτήν, όπλησε με την προαίρεση την φύση εναντίον του εαυτού της. Γι' αυτό όποιος με σόφρονο λογισμό και γενναίο φρόνημα μπόρεσε να διαλύσει αυτή την αντίφαση της φύσεως, ελέησε πρώτα-πρώτα τον εαυτό του, γιατί συμμόρφωσε την προαίρεσή του σύμφωνα με τη φύση και κατέφυγε στο Θεό κατά την προαίρεση λόγω της φύσεως και έδειξε στον εαυτό του τι σημαίνει το κατ' εικόνα και πώς ο Θεός, στην αρχή δημιουργώντας τη δική μας φύση, όπως έπρεπε, όμοια με τον εαυτό του και ολοκάθαρο απεικόνισμα της αγαθότητάς του, της εξασφάλισε την ταυτότητα με τον εαυτό της σε όλα, να είναι άμαχη, ειρηνική, χωρίς εναντιότητες, δεμένη σφιχτά με το Θεό και τον εαυτό της μέσω της αγάπης, η οποία μας εξαρτά από τον πόθο, από τον Θεό και μας συνδέει μεταξύ μας με τη συμπάθεια. Ο φιλάνθρωπος Θεός έγινε άνθρωπος για να συγκεντρώσει την ανθρώπινη φύση στον εαυτό του και να τη σταματήσει από το να φέρεται άσχημα στον εαυτό της ή μάλλον να επαναστατεί εναντίον του εαυτού της και να έχει κομματιαστεί και να μην σταματά πουθενά εξαιτίας της άστατης κινήσεως, της προαιρέσεώς της γύρω από κάθε πράγμα. Τίποτε από όσα είναι μετά το Θεό δεν είναι πολυτιμότερο για όσους έχουν νου ή μάλλον προσφυλέστερο στο Θεό από την αγάπη. Γιατί εκείνους που είναι χωρισμένοι τους μαζεύει σε ένα και μπορεί να δημιουργήσει ταυτότητα γνώμης για τους πολλούς ή για όλους χωρίς εναντιότητες. Γιατί ιδίωμα της αγάπης είναι να κάνει μία τη γνώση όσων την επιζητούν. Αν από τη φύση του του αγαθό ενοποιεί και συγκρατεί τα διαιρεμένα, είναι φανερό ότι το κακό διαιρεί και καταστρέφει τα ενωμένα. Γιατί από τη φύση του το κακό είναι κάτι που διασκορπίζεται, είναι άστατο, πολύμορφο και διαιρετικό. Απαλλαγή από όλα τα κακά και σύντομος δρόμος σωτηρίας είναι η αληθινή ή με επίγνωση αγάπη του Θεού και η τέλεια απάρνηση της στοργής της ψυχής προς το σώμα και τον κόσμο. Σύμφωνα με αυτήν, αφού αποβάλλουμε την επιθυμία της ειδονής και το φόβο της οδύνης, ελευθερωνόμαστε από την κακή φιλαυτία και ανεβαίνουμε στη γνώση του Δημιουργού. Και αφού πάρουμε στη θέση της κακής την αγαθή νοερή φιλαυτία, τη χωρισμένη από σωματική στοργή, δεν πάβουμε να λατρεύουμε το Θεό με αυτή την καλή φιλαυτία, ζητώντας πάντοτε από το Θεό τον καταρτισμό της ψυχής. Γιατί αυτή είναι η λατρεία η αληθινή και πραγματικά θεάρεστη, η ακριβής επιμέλεια της ψυχής μέσω των αρετών.

Εκείνος που δεν επιθυμεί σωματική ειδονή και καθόλου δε φοβάται οδύνη έγινε απαθής. Γιατί μαζί με αυτές και τη μητέρα τους φυλαυτία σκότωσε και όλα τα πάθη που για αυτές υπάρχουν και από αυτές προέρχονται, όπως και την άγνοια, την αρχηγό των κακών. Και έτσι ολόκληρος δόθηκε στο φύση καλό, το οποίο είναι σταθερό και μόνιμο και αναλύωτο. Μένοντας μαζί με αυτό τελείως ακίνητος, να αντανακλά με ακάλυπτο πρόσωπο τη δόξα του Κυρίου και από την φωτοειδή δόξα που έχει μέσα του να βλέπει τη θεϊκή και απλησίαστη δόξα. Ας αρνηθούμε την ειδονή και την οδύνη της ζωής αυτής με όλη μας τη δύναμη και τότε θα απαλλαγούμε από κάθε επινόηση των κακών και κάθε δαιμονική κακουργία. Γιατί αγαπούμε τα πάθη για την ειδονή και εξαιτίας του πόνου αποφεύγουμε την αρετή. Επειδή κάθε κακία εκφύσεως καταστρέφεται μαζί με τους τρόπους που τη δημιούργησαν, βρίσκοντας ο άνθρωπος με την πείρα του ότι κάθε ειδονή τη διαδέχεται η οδύνη, κατεύθυνε όλη την ορμή του προς την ειδονή και όλη την αποστροφή του προς την οδύνη. Την πρώτη την υπερασπίζεται με όλη του τη δύναμη, ενώ την άλλη την καταπολεμά με όλο του το ζήλο, πιστεύοντας κάτι αδύνατο, ότι με τη μέθοδο αυτή θα διαχωρίσει τη μία από την άλλη και μόνη τη φυλαυτία θα έχει ενωμένη με την ειδονή χωρίς να της βάζει τέλος η οδύνη. Το πάθο όμως φαίνεται τον κάνει να αγνοεί ότι σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει ειδονή χωρίς οδύνη, γιατί είναι ανακαταμένος με την ειδονή ο πόνος και ας μοιάζει να μην γίνεται αντιληπτός από όσους τον έχουν, καθώς το πάθος επικρατεί η ειδονή. Και είναι φυσικό να προβάλλει πάντοτε εκείνο που επικρατεί και να σκεπάζει ό,τι συνυπάρχει. Όταν λοιπόν διεκδικούμε την ειδονή εξαιτίας της φυλαυτίας μας και φροντίζουμε να αποφεύγουμε την οδύνη, πάλι για την ίδια αιτία, τότε εφευρίσκουμε τα απερίγραπτα καταστρεπτικά πάθη. Αγνοεί ο άνθρωπος και δεν αισθάνεται την ειδονή και την οδύνη όταν στο Θεό που είναι το όντως αγαπητό και αξιέραστο και επιθυμητό, δέσει ή μάλλον κολλήσει το νου του, οπότε γίνεται ελεύθερος από τη σωματική σχέση. Όπως δεν μπορεί να λατρεύει κανείς το Θεό καθαρά, αν δεν καθαρίζει από τα βάθη την ψυχή του, έτσι δεν μπορεί να λατρεύει την χτίση, αν δεν περιποιείται το σώμα. Επιτελώντας αυτό το σώμα ο άνθρωπος τη φθοροποιώ αυτή λατρεία και καταντώντας φύλαυτος. Είχε ακατάπαυστα ενεργούμενη μέσα του την ειδονή και την οδύνη, τρώγοντας διαρκώς από το δέντρο της παρακοής που παρήχε ανακατωμένη τη γνώση του καλού και του κακού, με την πείρα μέσω της αισθήσεως. Και αν κανείς πει ότι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού είναι η ορατή χτίση, δεν θα ασφάλει. Γιατί η απόλαυση της εκφύσεως προξενεί ειδονή και οδύνη. Όπου δεν επικρατεί το λογικό, εκεί είναι φυσικό να επικρατεί η δύναμη της αισθήσεως, στην οποία έχει αναμειχθεί κατά κάποιο τρόπο η δύναμη της αμαρτίας. Αυτή κρυφοσέρνει την ψυχή με την ειδονή σε ίχτο τάχα προς τη συγγενή κατά την υπόσταση σάρκα. Και αφού της αναθέσει σαν φυσικό της έργο την εμπαθή και ειδονική επιμέλεια της σάρκας, την απομακρύνει από τη ζωή που ταιριάζει στη φύση της και την πείθει να γίνει δημιουργός της κακίας, η οποία καθεαυτήν είναι ανυπόστατη. Κακία της νοερής ψυχής είναι η λυσμοσύνη των φυσικών καλών και προέρχεται από την εμπαθή σχέση προς τη σάρκα και τον κόσμο. Τη λυσμοσύνη αυτή την αφανίζει το λογικό όταν ενεργεί στρατηγικά σύμφωνα με την πνευματική επιστήμη, διερευνώντας τη φύση του κόσμου και της σάρκας και οδηγώντας την ψυχή στη συγγενική της χώρα των νοητών. Εκεί δεν έχει κανένα πέρασμα ο νόμος της αμαρτίας, γιατί δεν έχει πια την αίσθηση να τον περνάει εκεί σαν γέφυρα, αφού η αίσθηση έχει ήδη χωριστεί κατά τη σχέση της με την ψυχή και έχει απορριφθεί στα αισθητά θεάματα, τον οποίο ο νους αφού ξεπέρασε τη σχέση και τη φύση δεν τα αισθάνεται ολότελα. Όταν το λογικό κυριαρχεί στα πάθη, κάνει τις αισθήσεις όργανο των αρετών. Έτσι αντίθετα, όταν τα πάθη κυριαρχούν πάνω στο λογικό, διαμορφώνουν τις αισθήσεις σύμφωνα με την αμαρτία. Πρέπει λοιπόν με νύψη να εξετάζουμε και να μελετούμε με ποιο τρόπο η ψυχή θα κάνει την καλή αντιστροφή όπως πρέπει, ώστε εκείνα με τα οποία πρωτύτερα αμάρτανε να τα μεταχειριστεί τώρα για την πραγματοποίηση και στερέωση των αρετών. Το Άγιο Ευαγγέλιο διδάσκει την απάρνηση της αρχικής ζωής και την υπόσχεση της πνευματικής ζωής.
Μιλώ για αυτούς οι οποίοι ενώ συνεχώς πεθαίνουν κατά άνθρωπον, εννοώ την ανθρώπινη ζωή στη σάρκα κατά τον αιώνα τούτο, ζούνε όμως κατά Θεόν μόνο πνευματικά, όπως ήταν ο Θείος Απόστολος και οι όμοιοι του, οι οποίοι δεν ζουν διόλου δική του ζωή, αλλά έχουν τον Χριστό μέσα τους να ζει στην ψυχή τους. Έτσι εκείνοι που είναι νεκροί για τον Θεό στον αιώνα τούτο, δοκιμάζονται στη σάρκα, έχοντας θλίψεις και βάσανα πολλά και στενοχώριες και υπομένοντας διωγμούς και 1002 είδη πειρασμών με χαρά. Κάθε πάθος σχηματίζεται οπωσδήποτε με το συνδυασμό κάποιου αισθητού πράγματος και μιας αισθήσεως και μιας φυσικής δυνάμεως. Του θυμού παραδείγματος χάρη είναι της επιθυμίας, η οποία έχει εκτραπεί από τη φυσική λειτουργία της. Αν λοιπόν ο νους εξετάσει το αποτέλεσμα της συνθέσεως του αισθητού και της αισθήσεως και της φυσικής δυνάμεως και μπορέσει, αφού τα ξεχωρίσει, να επαναφέρει στο φυσικό του λόγο το καθένα και να θεωρήσει το αισθητό καθεαυτό χωρίς τη σχέση της αισθήσεως προς αυτό και την αίσθηση χωρίς την οικειότητα του αισθητού προς αυτήν και την επιθυμία, για παράδειγμα, ή μια άλλη φυσική δύναμη χωρίς την εμπαθή διάθεση προς την αίσθηση και το αισθητό, όπως η συγκεκριμένη κίνηση του πάθους καθορίζει να γίνεται η θεωρία, τότε διέλυσε και έκανε σκόνη τη σύσταση του οποιοδήποτε πάθους και τη σκόρπισε κάτω από το νερό της γνώσεως, όπως έκανε παλιά ο Μωυσής στο χρυσό μοσχάρι, και εξαφάνισε ολότελα και αυτή την ψηλή φαντασία των παθών, με την αποκατάσταση των στοιχείων που συνθέτουν τα πάθη χωριστά του καθένα στη φυσική τους κατάσταση. Ο βίος που έχει κυλιδωθεί από πολλά αμαρτήματα των σαρκικών παθών είναι σαν ένα κατασπυλωμένο φόρεμα, γιατί ο καθένας είναι φυσικό να φαίνεται από τη διαγωγή του σαν από ένα φόρεμα, αν είναι δίκαιος ή άδικος. Ο ένας έχει φόρεμα καθαρό, τον ενάρετο βίο. Ο άλλος έχει τη ζωή του κυλιδωμένη με πονηρά έργα, ή μάλλον φόρεμα λερωμένο από τη σάρκα είναι η συνειδητή έξι και διάθεση που διαμορφώνει την ψυχή με τη μνήμη των πονηρών κινήσεων και ενεργημάτων της σάρκας. Βλέποντας συνεχώς η ψυχή να την τυλίγει η έξι και διάθεση αυτή σαν φόρεμα, γεμίζει από τη δυσοδεία των παθών. Γιατί όπως από το πνεύμα με τις αρετές που συνηφαίνονται κατά λόγο μεταξύ τους, γίνεται φόρεμα για την ψυχή που όταν το φορεί γίνεται ωραία και δοξασμένη. Έτσι και από τη σάρκα, όταν συνηφαίνονται μεταξύ τους κατά αναλογία τα πάθη, γίνεται ένα ακάθαρτο και λεκιασμένο φόρεμα που δείχνει από τη δική του κατάσταση τι λογής είναι η ψυχή, αφού της έδωσε άλλη μορφή και εικόνα διαφορετική από τη θεία. Βέβαια, η εγγύηση της ελπίδας ότι θα θεωθεί η ανθρώπινη φύση αποτελεί ενανθρώπιση του Θεού, η οποία κάνει τον άνθρωπο Θεό στο βαθμό που εκείνος έγινε άνθρωπος. Γιατί εκείνος που έγινε άνθρωπος χωρίς αμαρτία, είναι φανερό ότι θα θεοποιήσει την ανθρώπινη φύση χωρίς να τη μεταβάλει σε θεότητα. Και τόσο θα την ανεβάσει για τον εαυτό του, όσο αυτός κατέβασε χαμηλά για τον άνθρωπο τον εαυτό του. Αυτά διδάσκοντας μυστικά και ο Μέγας Απόστολος λέει ότι θα φανερωθεί στους επερχόμενους αιώνες ο υπερβολικός πλούτος της αγαθότητας του Θεού προς εμάς.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο Παύλος ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από την Κρήτη, αλλά η αποστολή δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Υπήρχαν χριστιανοί σε διάφορες πόλεις, προβλήματα που έπρεπε να διορθωθούν και κοινότητες χωρίς εγκατεστημένους ποιμένες. Τότε ο Απόστολος πήρε μια απόφαση που θα καθόριζε την πνευματική ιστορία ολόκληρου του νησιού. Θα άφηνε εκεί έναν από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του. Δεν ανήκε στους 12, δεν αναφέρεται ονομαστικά στις πράξεις των Αποστόλων και δεν γνωρίζουμε να έχει αφήσει κάποιο δικό του βιβλίο. Όταν όμως ο Παύλος χρειάστηκε να εμπιστευθεί σε κάποιον μια ολόκληρη τοπική εκκλησία, επέλεξε τον Τίτο. Αργότερα έφτασε στο νησί μια επιστολή με σαφή εντολή να συμπληρώσει όσα απέμεναν και να εγκαταστήσει πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη. Πώς ένας Έλληνας που προερχόταν από τα έθνη έγινε ο πρώτος επίσκοπος της Κρήτης και γιατί ο Παύλος τον αποκαλούσε «γνήσιο τέκνο κατά την κοινή πίστη». Πριν ανοίξουμε αυτή την επιστολή και ακολουθήσουμε τα βήματά του μέχρι τη Γόρτινα, εγγραφείτε στο κανάλι για να παρακολουθείτε τους βίους των Αγίων και την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας με πιστότητα στις πηγές και στην Ιερά Παράδοση. Στις 25 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, ενός από τους 70 Αποστόλους, μαθητή και συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης και προστάτη της τοπικής Εκκλησίας. Η ζωή του συνδέει την Ιερουσαλήμ, την Κόρινθο, τη Ρώμη και τη Μεγαλόνισο, όπου η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Για να κατανοήσουμε την αποστολή του, πρέπει να αρχίσουμε πριν από τη συνάντησή του με τον Παύλο. Η Κρήτη ήταν ένα νησί με αρχαίες πόλεις, θαλάσσιους δρόμους και βαθιά ριζωμένες παραδόσεις. Τον πρώτο αιώνα βρισκόταν υπορωμαϊκή κυριαρχία και η Γόρτινα ήταν η πολιτική πρωτεύουσα της Κρήτης και της Κυριναϊκής. Εκεί, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Τίτος εγκατέστησε το κέντρο της αποστολικής του διακονίας. Το Ευαγγέλιο, όμως, είχε ήδη αγγίξει ανθρώπους από την Κρήτη. Οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν ότι την ημέρα της Πεντηκοστής βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ και Κρήτες. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, άκουσαν τους Αποστόλους να διακηρύσουν τα μεγαλεία του Θεού. Η ίδια η Εκκλησία της Κρήτης αναγνωρίζει σε αυτό το γεγονός τον πρώτο σπόρο της χριστιανικής ιστορίας του νησιού. Έτσι κατανοούμε καλύτερα και τον τίτλο του Αγίου. Ο Τίτος δεν ήταν απαραίτητα ο πρώτος άνθρωπος που πρόφερε το όνομα του Χριστού στην Κρήτη. Ήταν ο πρώτος επίσκοπος του νησιού και εκείνος στον οποίο ο Παύλος ανέθεσε την οργάνωση των τοπικών εκκλησιών. Με τη χάρη του Θεού βοήθησε ώστε οι διάσπαρτοι σπόροι να αναπτυχθούν σε μια εκκλησία με ποιμένες, διδασκαλία, εκκλησιαστική τάξη και συνέχεια. Για τα νεανικά του χρόνια, η Καινή Διαθήκη μας πληροφορεί μόνο ότι ο Τίτος ήταν Έλληνας. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες προέρχονται από τη Συναξαριακή παράδοση. Σύμφωνα με αυτήν, γεννήθηκε στην Κρήτη σε επιφανή ειδωλολατρική οικογένεια, έλαβε αξιόλογη μόρφωση και μελέτησε τη φιλοσοφία και τους ποιητές του ελληνικού κόσμου. Ο Τίτος δεν παρουσιάζεται ως άνθρωπος δίχως αρετές πριν γνωρίσει τον Χριστό. Προσπαθούσε να ζει με εγκράτεια και σοβαρότητα. Είχε αποκτήσει πολλές γνώσεις, άρχισε όμως να καταλαβαίνει ότι η παιδεία που είχε λάβει δεν απαντούσε στο βαθύτερο ερώτημα. Πώς μπορεί η ψυχή να βρει την αληθινή ζωή? Το Συναξάρι διηγείται ότι σε ηλικία περίπου 20 ετών άκουσε σε όνειρο μια φωνή που τον καλούσε να αναζητήσει τη σοφία που μπορούσε πραγματικά να τον σώσει. Στη συνέχεια στράφηκε στα βιβλία των προφητών και ανοίγοντας το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα συνάντησε λόγια που έμοιαζαν να φανερώνουν τη δική του εσωτερική κατάσταση. Η εκκλησιαστική διήγηση συνεχίζει λέγοντας ότι έφτασαν από την Ιερουσαλήμ στην Κρήτη ειδήσεις για έναν μεγάλο προφήτη και τα θαύματά του. Ένας άρχοντας του νησιού, συγγενής του Τίτου, φέρεται να έστειλε τον νεαρό στην Παλαιστίνη για να μάθει τι ακριβώς συνέβαινε. Εκεί, κατά την παράδοση, ο Τίτος άκουσε τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πίστεψε σε Αυτόν και έγινε μάρτυρας των γεγονότων του πάθους, της Αναστάσεως και της Αναλήψεώς του. Αυτό το μέρος της ζωής του ανήκει στη συναξαριακή μνήμη και δεν πρέπει να συγχέεται με μια ρητή πληροφορία των πράξεων των Αποστόλων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει Κρήτες στην Πεντηκοστή, αλλά δεν λέει ότι ανάμεσά τους βρισκόταν ο Τίτος. Η παράδοση, ωστόσο, συνδέει τον μελλοντικό Απόστολο με εκείνη τη γενιά των μαρτύρων και διηγείται ότι άκουσε το αποστολικό κήρυγμα στη γλώσσα του τόπου του.
Η παράδοση αναφέρει επίσης ότι ο Τίτος έλαβε το Άγιο Βάπτισμα από τον Απόστολο Παύλο. Από αυτό το σημείο και έπειτα, οι Παύλιες επιστολές μας προσφέρουν πολύ αμεσότερες ιστορικές μαρτυρίες. Μέσα σε αυτές αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του Τίτου. Όχι από δικούς του εκτενείς λόγους, αλλά από τις αποστολές που του ανατέθηκαν και από την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Παύλος. Το όνομα του Τίτου δεν εμφανίζεται στις πράξεις των Αποστόλων. Αν είχαμε μόνο αυτό το βιβλίο, θα γνωρίζαμε ελάχιστα για αυτόν. Οι επιστολές του Παύλου, όμως, ανοίγουν μικρά παράθυρα σε μια στενή και έντονη συνεργασία. Ο Τίτος εμφανίζεται σε κρίσιμες στιγμές, όταν η ενότητα της Εκκλησίας, η ειρήνη μιας κοινότητας ή η βοήθεια προς τους φτωχούς εξαρτιόταν από την πιστότητα ενός απεσταλμένου. Ένα από αυτά τα παράθυρα ανοίγει στην προς Γαλάτας επιστολή. Ο Παύλος αναφέρει ότι ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ μαζί με τον Βαρνάβα και πήρε μαζί του και τον Τίτο. Η επίσκεψη αυτή συνδέθηκε με ένα αποφασιστικό ζήτημα. Έπρεπε άραγε οι χριστιανοί που προέρχονταν από τα έθνη να περιτμηθούν και να αναλάβουν όλες τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου για να ανήκουν πλήρως στον λαό του Θεού. Ο Τίτος βρισκόταν στο κέντρο της συζητήσεως ως ζωντανή μαρτυρία της χάριτος του Χριστού ανάμεσα στα έθνη. Ήταν Έλληνας και δεν είχε περιτμηθεί. Παρόλα αυτά, δεν εξαναγκάστηκε να υποβληθεί στην περιτομή. Η παρουσία του φανέρωνε ότι η είσοδος στην Εκκλησία πραγματοποιείται με την πίστη στον Χριστό και το Άγιο Βάπτισμα, όχι με την προηγούμενη μετατροπή ενός Έλληνα σε Ιουδαίο. Ο Παύλος δεν δίδασκε περιφρόνηση προς τον λαό του Ισραήλ, ούτε προς τις Άγιες Γραφές της Παλαιάς Διαθήκης. Υπερασπιζόταν την αλήθεια ότι μέσα στον Χριστό όλα τα έθνη καλούνται στη σωτηρία χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν την καταγωγή τους για να μιμηθούν την εθνική ταυτότητα κάποιου άλλου λαού. Ο Τίτος μπορούσε να γίνει μαθητής, ιεραπόστολος και επίσκοπος χωρίς να πάψει να είναι Έλληνας. Μετά την Ιερουσαλήμ, ο Τίτος συνέχισε να εργάζεται στο πλευρό του Παύλου. Η εμπιστοσύνη ανάμεσά τους δεν γεννήθηκε από έναν πρόσκαιρο ενθουσιασμό. Δοκιμάστηκε στους δρόμους, στα ταξίδια και κυρίως στις κρίσεις. Και καμία κοινότητα δεν φανερώνει αυτή την εμπιστοσύνη τόσο καθαρά όσο η Κόρινθος. Η Εκκλησία της Κορίνθου αντιμετώπιζε διαιρέσεις, αταξίες και κατηγορίες. Ο Παύλος είχε γράψει αυστηρά λόγια και δεν γνώριζε πώς θα γίνονταν δεκτά. Στην Τροάδα βρήκε ανοιχτή θύρα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά το πνεύμα του δεν αναπαύθηκε, επειδή δεν συνάντησε εκεί τον Τίτο. Έτσι αναχώρησε για τη Μακεδονία, περιμένοντας νέα. Αυτή η αγωνία φανερώνει πόσο σημαντική ήταν η διακονία του μαθητή. Ο Τίτος δεν ήταν απλώς ο κομιστής μιας επιστολής. Έπρεπε να φτάσει σε μια πληγωμένη κοινότητα, να ακούσει ανθρώπους από διαφορετικές πλευρές, να υπερασπιστεί την αλήθεια χωρίς να βαθύνει τη διαίρεση και ύστερα να μεταφέρει στον Παύλο μια αξιόπιστη εικόνα της καταστάσεως. Ένας απερίσκεπτος απεσταλμένος θα μπορούσε να βάλει φωτιά στην Κόρινθο. Ο Τίτος βοήθησε να οδηγηθεί η κοινότητα στη μετάνοια. Όταν τελικά έφτασε στη Μακεδονία, έφερε καλά νέα. Ο Παύλος έγραψε ότι ο Θεός, ο οποίος παρηγορεί τους ταπεινούς, τον παρηγόρησε με την παρουσία του Τίτου. Η κοινότητα είχε δεχθεί τη διόρθωση και είχε φανερώσει πόθο και επιθυμία για συμφιλίωση. Η άφιξη του μαθητή μετέβαλε τη θλίψη του Αποστόλου σε χαρά. Ο Τίτος στάλθηκε και πάλι στην Κόρινθο για μια άλλη λεπτή αποστολή, να βοηθήσει να ολοκληρωθεί η συλλογή χρημάτων για τους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ που βρίσκονταν σε ανάγκη. Έπρεπε να διαχειριστεί τις προσφορές πολλών κοινοτήτων χωρίς να αφήσει περιθώριο για υποψίες, πίεση ή προσωπικό συμφέρον. Ο Παύλος τον αποκαλεί κοινωνό και συνεργό του. Έτσι διακρίνουμε τρία ουσιώδη γνωρίσματα του Τίτου. Γνώριζε να διορθώνει, χωρίς να συντρίβει, να συμφιλιώνει χωρίς να αποκρύπτει την αλήθεια και να διαχειρίζεται τη βοήθεια χωρίς να την ιδιοποιείται. Πριν ακόμη αναλάβει την Εκκλησία της Κρήτης, είχε αποδείξει ότι μπορούσε να φροντίζει με υπευθυνότητα ανθρώπους, συγκρούσεις και υλικά αγαθά. Ίσως γι' αυτό ο Παύλος τον επέλεξε όταν η αποστολική δράση έφτασε στην Κρήτη. Οι πράξεις των Αποστόλων διηγούνται ότι το πλοίο που μετέφερε τον Παύλο ως κρατούμενο στη Ρώμη αγκυροβόλησε στους καλούς λιμένες, κοντά στη Λασέα. Εκείνη η στάση έφερε τον Παύλο σε κριτικό έδαφος, αλλά το κείμενο δεν λέει ότι κατά τη διάρκεια της οργάνωσε ολόκληρη την εκκλησία του νησιού.
η εκκλησιαστική χρονολόγηση τοποθετεί τη συστηματική αποστολική δράση στην Κρήτη σε μεταγενέστερη περίοδο, μετά την πρώτη αιχμαλωσία του Παύλου στη Ρώμη, περίπου το έτος 63 μετά Χριστόν. Ο Απόστολος θεωρείται ότι επέστρεψε τότε ελεύθερος στο νησί, κήρυξε και, όταν αναχώρησε, άφησε τον Τίτο για να ολοκληρώσει την οργάνωση που είχε αρχίσει. Τα λόγια της προς Τίτον επιστολής είναι σαφή. «Τούτου χάριν κατέλοιπον σε εν Κρήτη. Ίνα τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, ως εγώ σι διεταξάμιν». Δεν επρόκειτο για έναν τιμητικό τίτλο. Ο Τίτος αναλάμβανε την ποιμαντική ευθύνη μιας ολόκληρης νήσου. Η Γόρτινα έγινε το κέντρο αυτής της αποστολής. Ως διοικητική πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Κρήτης, πρόσφερε πρόσβαση σε διαφορετικές περιοχές και είχε την απαραίτητη σημασία για να αποτελέσει την έδρα του πρώτου επισκόπου. Από εκεί το έργο έπρεπε να φτάσει από πόλη σε πόλη. Ας φανταστούμε τη δυσκολία. Δεν υπήρχε έτοιμη εκκλησιαστική δομή που να τον περιμένει. Οι χριστιανοί ήταν μικρή μειονότητα, περιτριγυρισμένοι από αρχαίες λατρείες, ριζωμένα έθιμα και κοινωνικές πιέσεις. Οι αποστάσεις απαιτούσαν διαρκή ταξίδια. Οι ψευδείς διδασκαλίες μπορούσαν να εισχωρήσουν στα σπίτια προτού ενημερωθεί ο επίσκοπος. Και η επιλογή ακατάλληλων ηγετών μπορούσε να πληγώσει μία ολόκληρη κοινότητα. Γι' αυτό η επιστολή του Παύλου δεν παρουσιάζει στον Τίτο κάποιο σχέδιο προσωπικής προβολής. Αρχίζει από τον χαρακτήρα εκείνου που πρόκειται να διακονήσει. Ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος πρέπει να είναι ανεπίληπτοι, νυφάλιοι, φιλόξενοι, δίκαιοι, όσοι, εγκρατείς και προσιλωμένοι στον αληθινό λόγο. Δεν πρέπει να είναι αφθάδης, οργύλοι, βίαιοι, δούλοι του κρασιού ή εσχροκερδείς. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο Παύλος μιλά πρώτα για τη ζωή και έπειτα για την ικανότητα να ελέγχει κανείς την πλάνη. Μέσα στην Εκκλησία, η γνώση χωρίς ήθος μπορεί να γίνει όργανο καταστροφής. Όποιος διδάσκει την αλήθεια, αλλά δεν κυριαρχεί στον θυμό του, διαψεύδει με τη ζωή του όσα διακηρύσει με τα χείλη. Ο Τίτος έπρεπε να εξετάζει και την οικογενειακή ζωή του υποψηφίου. Η εκκλησιαστική διακονία δεν μπορούσε να ανατεθεί σε κάποιον που διατηρούσε δημόσια μία ευσεβή εικόνα, ενώ το σπίτι του φανέρωνε αταξία, ανευθυνότητα και σκάνδαλα. Η ποιμαντική διακονία άρχιζε από τη συνέπεια της καθημερινής ζωής. Αυτές οι απαιτήσεις δεν σημαίνουν ότι ο κληρικός είναι άνθρωπος χωρίς αδυναμίες ή χωρίς ανάγκη μετανοίας. Σημαίνουν ότι η χειροτονία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ανταμοιβή για τη φιλοδοξία, τον πλούτο ή την κοινωνική επιρροή. Η Εκκλησία είναι το πίμνιο του Χριστού και εκείνος που τη διακονεί θα δώσει λόγο ενώπιον του Θεού για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται σε κάθε ψυχή. Ο Παύλος αποκαλεί τον Τίτο «γνήσιο τέκνο κατά την κοινή πίστη». Η έκφραση φανερώνει αγάπη, αλλά και τη μετάδοση της αποστολικής διακονίας. Ο Παύλος δεν επρόκειτο να παραμείνει σωματικά παρόν σε κάθε πόλη. Κατάρτιζε ανθρώπους ικανούς να διαφυλάξουν το ίδιο Ευαγγέλιο, να χειροτονήσουν νέους ποιμένες και να παραδώσουν όσα οι ίδιοι είχαν παραλάβει. Μέσα σε αυτή την κίνηση βλέπουμε το αποστολικό θεμέλιο της Εκκλησίας της Κρήτης. Ο Χριστός αποστέλει τους Αποστόλους. Ο Παύλος κηρύττει το Ευαγγέλιο. Ο Τίτος αναλαμβάνει την επισκοπική ευθύνη. Ποιμένες εγκαθίστανται στις πόλεις. Και οι επόμενες γενιές παραλαμβάνουν την ίδια πίστη. Δεν πρόκειται για μια αλυσίδα ανθρώπινης εξουσίας, αλλά για συνέχεια διακονίας, αλήθειας και λειτουργικής ζωής. Η επιστολή δεν απευθύνεται μόνο στους κληρικούς. Ο Τίτος πρέπει να διδάσκει όσα αρμόζουν στην υγιένουσα διδασκαλία και να καθοδηγεί ηλικιωμένους, γυναίκες, νέους και οικογένειες. Κάθε ηλικία έχει τους ιδιαίτερους πειρασμούς της, αλλά κανείς δεν απαλλάσσεται από την υφαλιότητα, την αγάπη, την υπομονή και τα καλά έργα. Ο Παύλος δεν χωρίζει τη θεολογία από τη ζωή. Γράφει ότι η σωτήριος χάρη του Θεού φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους και μας παιδαγωγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες για να ζήσουμε με σοφροσύνη, δικαιοσύνη και ευσέβεια. Η χάρη δεν αποτελεί δικαιολογία για να παραμένουμε ίδιοι. Είναι η ενέργεια του Θεού που καλεί, συγχωρεί και διδάσκει ένα νέο τρόπο ζωής. Σε άλλο σημείο της προς Τίτον επιστολής γίνεται λόγος για τη χριστότητα και τη φιλανθρωπία του Θεού, για το Άγιο Βάπτισμα ως λουτρόπαλη γενεσίας και για την ανακαίνιση που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα.
η Εκκλησία αναγιγνώσκει αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα στη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων. Η αποστολή του Τίτου δεν ήταν απλώς να οργανώσει συναθρήσεις. Ήταν να οδηγεί τους ανθρώπους στην αναγέννηση και στη ζωή της Αγίας Τριάδος. Ταυτόχρονα, ο Παύλος επιμένει στα καλά έργα. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο και να μαθαίνουν να ανταποκρίνονται στις επίγουσες ανάγκες, ώστε η πίστη τους να μην μένει άκαρπη. Η κοινότητα που οργάνωνε ο Τίτος έπρεπε να αναγνωρίζεται όχι από την επιθετικότητα των αντιπαραθέσεών της, αλλά από την αλήθεια της διδασκαλίας της και την έμπρακτη ωφέλεια της αγάπης της. Ο Τίτος λαμβάνει επίσης εντολή να αποφεύγει τις ανόητες συζητήσεις, τις γενεαλογίες που μετατρέπονταν σε διαμάχες και τις φιλονικίες που δεν οικοδομούν κανέναν. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπεται η υπεράσπιση της πίστεως. Ο ίδιος όφιλε να ελέγχει όσους δίδασκαν ψεύδι. Άλλο όμως είναι να προστατεύει κανείς την αλήθεια για να θεραπεύσει ανθρώπους και άλλο να φιλονικεί μόνο και μόνο για να νικήσει. Υπάρχει στην επιστολή μια φράση που συχνά αποσπάται από το νόημά της και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για να προσβάλλει τους Κρήτες. Ο Παύλος παραθέτει έναν παλαιό ποιητή του ίδιου του νησιού, ο οποίος κατά την παράδοση ταυτίζεται με τον Επιμενίδη και γράφει «Κρήτες αϊψεύστε κακά θηρία γαστέρες αργέ». Πρόκειται για αυστηρό έλεγχο συγκεκριμένων παθών και συμπεριφορών της εποχής του. Ο Απόστολος χρησιμοποιεί αυτή τη φράση μέσα σε μια περικοπή για ψευδοδιδασκάλους που ανέτρεπαν ολόκληρες οικογένειες και επιδίωκαν εσχρό κέρδος. Δεν δίνει σε κανέναν την άδεια να ισχυρίζεται ότι κάθε κριτικός σε κάθε εποχή έχει δήθεν από τη φύση του ροπή στο ψεύδος ή είναι κατώτερος από τους άλλους. Ο ίδιος ο άνθρωπος που επέλεξε ο Παύλος για να διορθώσει εκείνη την κατάσταση ήταν κριτικός, Έλληνας και γνήσιο τέκνο του κατά την πίστη. Το να μετατρέπουμε έναν ποιμαντικό έλεγχο του πρώτου αιώνα σε εθνική προσβολή εναντίον ενός ολόκληρου λαού σημαίνει ότι διαβάζουμε την επιστολή αντίθετα προς τον σκοπό της. Ο Τίτος έπρεπε να θεραπεύσει συγκεκριμένες συμπεριφορές και να στερεώσει την πίστη. Η χριστιανική διόρθωση στρέφεται εναντίον της αμαρτίας για να σωθεί ο άνθρωπος. Η προκατάληψη καταδικάζει τον ίδιο τον άνθρωπο, σαν να μην μπορεί ποτέ να αλλάξει. Το έργο προχώρησε σε ολόκληρη την Κρήτη. Η ορθόδοξη παράδοση τιμά τον Τίτο ως πρώτο επίσκοπο του νησιού, με έδρα τη Γόρτινα. Εκείνος εγκατέστησε ποιμένες της πόλης, δίδαξε τους πιστούς και αντιμετώπισε την αντίσταση των αρχαίων λατριών. Δεν οικοδόμησε την Εκκλησία γύρω από τη δική του προσωπικότητα, αλλά πάνω στην ομολογία του Ιησού Χριστού. Δεν εργάστηκε μόνος. Στο τέλος της επιστολής αναφέρονται ο Ζηνάς, ο Νομικός και ο Απολλός. Ο Παύλος μνημονεύει ακόμη τον Αρτεμά και τον Τυχικό ως πιθανούς προσωρινούς αντικαταστάτες, ενώ καλεί τον Τίτο να τον συναντήσει στην Νικόπολη. Η Αποστολική Διακονία ήταν ένα δίκτυο ανθρώπων που αποστέλλονταν, γίνονταν δεκτοί και αποστέλλονταν ξανά. Σε άλλο σημείο, η δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή αναφέρει ότι ο Τίτος αναχώρησε για τη Δαλματία. Δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες αυτής της αποστολής. Φανερώνει όμως ότι η ευθύνη του δεν τον μετέτρεψε σε έναν άνθρωπο αμετακίνητο. Όπως και οι άλλοι συνεργάτες του Παύλου, μπορούσε να κληθεί να διακονήσει και πέρα από μία μόνο περιοχή. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Τίτος πήγε επίσης κοντά στον Παύλο κατά την αιχμαλωσία του στη Ρώμη και μετά το μαρτύριο του πνευματικού του πατέρα, επέστρεψε στη Γόρτινα. Τώρα έπρεπε να συνεχίσει χωρίς τη δυνατότητα να γράψει στον δάσκαλό του και να περιμένει νέες οδηγίες. Η επιστολή παρέμενε, αλλά η υπακοή του έπρεπε πλέον να οριμάσει. Το συναξάρι διασώζει και διηγήσεις από τον αγώνα του εναντίον της ειδωλολατρίας. Σε μια εορτή προς τιμήν της Αρτέμιδος, ο Τίτος κήρυξε και προσευχήθηκε και το είδωλο έπεσε μπροστά στο πλήθος. Σε άλλο περιστατικό, η προσευχή του εμπόδισε την ολοκλήρωση ενός ναού αφιερωμένου στον Δία. Η Εκκλησία παρουσιάζει αυτά τα γεγονότα ως σημεία της αδυναμίας των ψεύτικων θεών μπροστά στον Χριστό. Το κέντρο αυτών των διηγήσεων δεν είναι η υλική καταστροφή. Ο Τίτος δεν εμφανίζεται να υποκινεί βία εναντίον ανθρώπων. Κηρύττει, προσεύχεται και καλεί στην πίστη. Η πτώση του ειδώλου συμβολίζει την απελευθέρωση της ανθρώπινης καρδιάς από καθετή που λαμβάνει τη λατρεία
η οποία ανήκει μόνο στον Δημιουργό. Ύστερα από πολλά χρόνια επισκοπικής διακονίας και ιεραποστολής, ο Άγιος Τίτος κοιμήθηκε εν ειρήνη σε προχωρημένη ηλικία. Οι αγιολογικές πηγές δεν συμφωνούν απολύτως ως προς την ηλικία του και το ακριβές έτος της κοιμήσεώς του. Συμφωνούν όμως ότι δεν υπέστη μαρτυρικό θάνατο όπως ο Παύλος, αλλά πρόσφερε ολόκληρη τη ζωή του στον Χριστό και ολοκλήρωσε την επίγεια πορεία του ανάμεσα στην Εκκλησία που είχε βοηθήσει να στερεωθεί. Δεν επισφραγίζει κάθε Απόστολος την αποστολή του με βίαιο θάνατο. Υπάρχει και το καθημερινό μαρτύριο της υπομονής, δεκαετίες διδασκαλίας, ταξιδιών, διορθώσεως, εγκαταστάσεως ποιμένων, αντιμετωπίσεως αντιδράσεων και νέας αρχής ύστερα από κάθε κρίση. Αυτό το μακρόχρονο μαρτύριο πιστότητας πρόσφερε ο Τίτος στο νησί του. Ο τάφος και τα ιερά λείψανά του έγιναν θησαυρός για τους Κρήτες. Τον 6ο αιώνα ανεγέρθηκε στη Γόρτινα μια μεγάλη παλαιοχριστιανική βασιλική προς τιμήν του, η οποία έγινε σπουδαίο κέντρο προσκυνήματος. Τα ερείπια της περιοχής εξακολουθούν να θυμίζουν ότι ο τόπος, σήμερα σιωπηλός, υπήρξε επί αιώνες μία από τις καρδιές της εκκλησιαστικής ζωής της Κρήτης. Πολλούς αιώνες αργότερα, μετά την ανάκτηση της Κρήτης από τους Βυζαντινούς το έτος 961 μετά Χριστόν, το πολιτικό και εκκλησιαστικό κέντρο μεταφέρθηκε από τη Γόρτινα στον Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο. Στην πόλη ανεγέρθηκε νέος μητροπολιτικός ναός αφιερωμένος στον Απόστολο Τίτο. Κατά την παράδοση, εκεί μεταφέρθηκαν η τιμία κάρα του και άλλα ιερά κοιμήλια. Ο ναός αυτός δεν είναι το ίδιο οικοδόμημα με τον σημερινό, αλλά η μνήμη του Αγίου παρέμεινε συνδεδεμένη με τον ίδιο τόπο μέσα από τις διαδοχικές ιστορικές περιόδους. Όταν ο Χάνδακας έπεσε στους Οθωμανούς το έτος 1669, τα ιερά κοιμήλια του ναού μεταφέρθηκαν στη Βενετία. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η τιμία κάρα του Αποστόλου. Για σχεδόν τρεις αιώνες, οι Κρήτες τιμούσαν τη μνήμη του πρώτου επισκόπου τους, ενώ το πολύτιμο λείψανό του παρέμενε μακριά από το νησί. Στις 15 Μαΐου του έτους 1966, η τιμία κάρα επέστρεψε από τη Βενετία στο Ηράκλειο. Στην υποδοχή συμμετείχαν αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί και αναρρύθμιτοι πιστοί. Δεν επρόκειτο απλώς για τη μεταφορά ενός αρχαίου κοιμηλίου. Για την Εκκλησία της Κρήτης, ο πρώτος ποιμένας επέστρεφε με ορατό τρόπο στον λαό που εξακολουθούσε να τον αποκαλεί πατέρα και προστάτη. Σήμερα η τιμία κάρα φυλάσσεται στον ιστορικό καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. Την ημέρα της εορτής του η Εκκλησία δεν τιμά μία αρχαιολογική ανάμνηση. Εορτάζει την ίδια πίστη που κήρυξε ο Παύλος, παρέλαβε ο Τίτος και μεταδόθηκε μέσα από αιώνες διωγμών, κατακτήσεων, αλλαγών και αναγεννήσεων. Τι μας λέει σήμερα αυτή η ζωή? Πρώτον, ότι η πνευματική εμπιστοσύνη οικοδομείται μέσα στην αφανή διακονία. Ο Τίτος έγινε επίσκοπος της Κρήτης επειδή είχε ήδη αποδείξει την πιστότητά του όταν κανείς δεν του υποσχόταν έδρα, τίτλο ή αναγνώριση. Υπήρξε αξιόπιστος στην Ιερουσαλήμ, στην Κόρινθο και στα ταξίδια. Πολλοί επιθυμούν μια μεγάλη αποστολή, αλλά θεωρούν ασήμαντες τις διακονίες που προετοιμάζουν τον άνθρωπο για αυτήν. Θέλουν να διδάξουν προτού μάθουνε να ακούν, να διοικήσουν προτού υπηρετήσουν και να διορθώσουν προτού σηκώσουν τον πόνο εκείνου που έπεσε. Ο Τίτος πέρασε στην ιστορία επειδή δέχθηκε να γίνει αγγελιαφόρος, μεσολαβητής και συνεργός. Το δεύτερο δίδαγμα αφορά τη συμφιλίωση. Στην Κόρινθο ο Τίτος δεν διάλεξε ανάμεσα σε μια αλήθεια χωρίς αγάπη και σε μια αγάπη χωρίς αλήθεια. Μετέφερε τον αυστηρό λόγο του Παύλου, έμεινε κοντά στην πληγωμένη κοινότητα και επέστρεψε με σημεία μετανοίας. Η χριστιανική ειρήνη δεν γεννιέται όταν προσποιούμαστε ότι τίποτε δεν συνέβη, αλλά όταν περνούμε μέσα από την αλήθεια και φτάνουμε στη συγχώρηση. Το τρίτο δίδαγμα βρίσκεται στην επιλογή των ποιμένων. Η επιστολή δεν ρωτά πρώτα αν ο υποψήφιος έχει εντυπωσιακή φωνή, κοινωνική επιρροή ή ικανότητα να συγκεντρώνει πλήθη. Ρωτά αν είναι νυφάλιος, φιλόξενος, δίκαιος, εγκρατής και πιστός στον λόγο. Το ιερό θυσιαστήριο δεν μπορεί να γίνεται καταφύγιο μιας φιλοδοξίας που αρνήθηκε να πεθάνει. Η απέτηση αυτή αφορά και τους λαϊκούς. Ίσως να μην κληθούμε στην ιεροσύνη, αλλά όλοι επηρεάζουμε κάποιον. Οι γονείς ποιμένουν το σπίτι τους. Οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν πνευματική ευθύνη. Οι κατηχητές μορφώνουν παιδιά. Και κάθε χριστιανός
μπορεί με το παράδειγμά του να οδηγήσει έναν άλλον άνθρωπο πιο κοντά στην Εκκλησία ή να τον απομακρύνει από αυτήν. Το τέταρτο δίδαγμα προέρχεται από την ίδια την οργάνωση της Εκκλησίας της Κρήτης. Μία έντονη εμπειρία δεν αντικαθιστά τις ρίζες. Το κήρυγμα ενός σπουδαίου ιεροκήρυκα μπορεί να αφυπνίσει την ψυχή, αλλά η χριστιανική ζωή χρειάζεται κοινότητα, επίσκοπο, πρεσβύτερο, θεία λειτουργία, κατήχηση και υπομονή. Ο Παύλος δεν άφησε μόνο αναμνήσεις από το πέρασμά του. Άφησε τον Τίτο για να συμπληρώσει όσα έλειπαν. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή κατά την οποία πολλοί άνθρωποι οικοδομούν την πίστη τους μόνο με αποσπασματικά βίντεο. Ακούν δεκάδες φωνές, επιλέγουν ό,τι επιβεβαιώνει τις απόψεις τους και δεν ανήκουν πραγματικά σε καμία εκκλησιαστική κοινότητα. Η αποστολή του Τίτου μας θυμίζει ότι ο αποστολικός χριστιανισμός έχει σώμα, τάξη και εκκλησιαστική ευθύνη. Το πέμπτο δίδαγμα βρίσκεται στον αγώνα εναντίον των ανώφελων φιλονικιών. Το διαδίκτυο μπορεί να μετατρέψει κάθε διαφορά σε πόλεμο και κάθε απορία σε ευκαιρία για να ταπεινωθεί κάποιος. Ο Παύλος παραγγέλει στον Τίτο να υπερασπίζεται την υγιένουσα διδασκαλία και συγχρόνως να αποφεύγει τις μάταιες διαμάχες, να μην κακολογεί κανέναν και να δείχνει πραότητα προς όλους. Η πραότητα δεν είναι δειλία. Ο Τίτος αντιμετώπισε ψευδοδιδασκάλους, διόρθωσε αταξίες και αμφισβήτησε ισχυρές ειδωλολατρικές λατρείες. Δεν χρειαζόταν όμως να μισεί τους ανθρώπους για να απορρίψει την πλάνη τους. Η αλήθεια του Χριστού δεν γίνεται περισσότερο αληθινή όταν εκφέρεται με καινοδοξία, προσβολές ή ευχαρίστηση για την καταδίκη του άλλου. Υπάρχει και ένας ιδιαίτερος λόγος για την Κρήτη. Η αποστολική ταυτότητα του νησιού δεν αποτελεί δημιούργημα κάποιας πρόσφατης προβολής. Συνδέεται με τις σελίδες της Καινής Διαθήκης, με τους καλούς λιμένες, με την επιστολή του Παύλου, με την επισκοπική διακονία του Τίτου και με την αρχαία έδρα της Γόρτινας. Αυτή η τιμή συνεπάγεται ανάλογη ευθύνη. Το να είναι κανείς κληρονόμος μιας αποστολικής εκκλησίας δεν σημαίνει μόνο ότι θαυμάζει ερείπια, διατηρεί ονόματα δρόμων ή συμμετέχει στην ετήσια πανήγυρη. Σημαίνει ότι φυλάσσει την πίστη του Τίτου, επιλέγει άξιους ποιμένες, φροντίζει για την πνευματική καλλιέργεια των οικογενειών, ανταποκρίνεται στις επίγουσες ανάγκες, απορρίπτει το αισχρό κέρδος και ζει έτσι ώστε η διδασκαλία να καρποφορεί. Όταν θυμόμαστε ότι ο Τίτος εγκατέστησε πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη, οφείλουμε να προσευχόμαστε για τον κλήρο της Κρήτης και ολόκληρης της Εκκλησίας. Να χαρίζει ο Θεός διάκριση στους επισκόπους, να προστατεύει τους πρεσβυτέρους από την απογοήτευση και την καινοδοξία και να βοηθά τον λαό να μην αντιμετωπίζει τους ποιμένες του ούτε ως διασημότητες ούτε ως υπαλλήλους, αλλά να τους στηρίζει με προσευχή και υπεύθυνη συνεργασία. Ας επιστρέψουμε στην αναχώρηση του Παύλου. Το πλοίο ή ο δρόμος θα τον απομάκρυνε από την Κρήτη και ο Τίτος θα έμενε μπροστά σε μια αποστολή μεγαλύτερη από τις δυνάμεις του. Είχε μια επιστολή τη μνήμη των ετών που είχε περάσει κοντά στον Απόστολο και τη χάρη που είχε λάβει για να διακονεί. Δεν είχε καμία εγγύηση ότι όλες οι πόλεις θα τον άκουγαν. Κι όμως άρχισε να συμπληρώνει όσα έλειπαν. Από πόλη σε πόλη, από οικογένεια σε οικογένεια, από ποιμένα σε ποιμένα. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν εμφανίστηκε ολοκληρωμένη μέσα σε μία ημέρα. Θεμελιώθηκε μέσα από μια υπακοή που επαναλαμβανόταν επί χρόνια. Ο Παύλος αποκάλεσε τον Τίτο τέκνο, κοινωνό και συνεργό. Οι Κρήτες τον αποκάλεσαν πρώτο επίσκοπο και προστάτη. Η Εκκλησία τον ονομάζει Απόστολο. Όλα αυτά τα ονόματα δείχνουν την ίδια πραγματικότητα. Δέχθηκε να αποσταλεί. Το μεγαλείο του δεν βρισκόταν στη δημιουργία ενός δικού του δρόμου, αλλά στο ότι παρέλαβε το Ευαγγέλιο, το διαφύλαξε και το παρέδωσε ανώθευτο. Στις 25 Αυγούστου, μπροστά στην ιερή εικόνα και στα τίμια λείψανά του, ας ζητήσουμε να ανανεωθεί μέσα μας αυτή η πιστότητα. Ο Άγιος Τίτος να προστατεύει την Κρήτη, τους ναούς, τις οικογένειες και τους ποιμένες της. Να βοηθά όσους αντιμετωπίζουν διαιρέσεις να αναζητούν τη συμφιλίωση και να διδάσκει όσους έχουν ευθύνη να υπηρετούν χωρίς υπερηφάνεια.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τόσο τρισευλογημένος τόπος ευμύρισε πολλές φορές μέσα στην ιστορία του να δει δόξες αλλά και ταπεινώσεις, να δει ημέρες χαρούμενες, πλήρης χαράς πνευματικής για τους κατοίκους του, αλλά και ημέρες δυσκολιών, αναγκών, φτωχίας, υλικής και πνευματικής. Μέσα στη μακραίωνη ιστορία του, μέσα σε τόσες κρατίες που πέρασαν από εδώ, Αραβοκρατίες, Ενετοκρατίες, Οθωμανοκρατίες, Γερμανοκρατίες, μέσα από εναλλαγές πολιτευμάτων, μέσα από ένα παλύμψιστο πολιτισμό που διακρίνεται στα μνημεία του μέχρι και σήμερα. Μπορεί να διακρίνει κανείς έναν άξονα ο οποίος πάντοτε παρέμενε στεναρά σταθερός. Και αυτός ο άξονας ήταν η πίστη. Η πίστη στον Θεό που κήρυξε ο Απόστολος των Εθνών και του νησιού μας, ο Παύλος, αλλά και ο Πρωτεπίσκοπος της Αγίας μας Εκκλησίας, από τον οποίο διακρατούμε την Αποστολική μας Διαδοχή και την Αποστολική Διδαχή, ο οποίος αποτελεί θεμέλιο πνευματικό του οικοδομήματος της εκκλησιαστικής μας ζωής, κρίκο της μεταξύ μας εκκλησιαστικής ενότητας μέσα στην κοινότητα. Αυτός του οποίου την Αγία Κάρα κυκλώνομαι για μια ακόμη φορά σήμερα ευγνωμόνος και οφειλετικός, για να τους αποδώσουμε τον ασπασμό των σεβασμάτων μας αφενός αλλά και αφετέρου, για να ακούσουμε τι μυστικά υπαγορεύει στις ακοές τις πνευματικές όλων μας. Ο Απόστολος του νησιού μας, ο Απόστολος Τίτος, 20 αιώνες και πλέον αποτελεί ζώσα παρουσία του ίδιου του Χριστού στην Κρήτη. Είναι ο Χριστός παρατηνόμενος τους αιώνες μέσα στην Κρήτη. Βρήκε, βλέπετε, ο Θεός δια των Αγίων Του ένα μυστικό τρόπο να διασχίζει την ιστορία, και αυτό έγινε πραγματικότητα σε κάθε τόπο δια της Αποστολικής Διαδοχής και στο δικό μας τόπο με αυτόν τον υπέροχο συνοδίτη και συνέκδημό του, ο οποίος κάποιες στιγμές της ζωής του, όπως μαρτυρεί στα κείμενά του ο Απόστολος Παύλος, του ήταν απολύτως απαραίτητος συνεργός εν Κυρίω,

0: Και γι' αυτόν έγραψε εκείνο το υπέροχο και μοναδικό στην επιστολή του, κατονομάζοντάς τον ως γνήσιο τέκνο του κατά κοινήν πίστην. Τίτο γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην, γράφει αναφέροντας τον παραλήπτη της επιστολής. Και αυτό ίσως είναι ο μεγαλύτερος τίτλος του. Ίσως και εμείς οι Κρήτες του σήμερα να μην έχουμε αξιολογήσει όπως πρέπει τι σπουδαίο είναι πως η Κρήτη μας καταγράφτηκε δια της Παυλίου προστήτων επιστολής μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και εκεί αναγράφονται και ονόματα ευλογημένα του νησιού μας, όπως οι καλοί λιμένες, και καλούν όλους μας, όπως σας είπα και χθες το βράδυ, να κάνουμε τις καρδιές μας καλούς λιμένες για να ελιμενιστεί η ναύς του Παύλου και του Τίτου και να τον δούμε πάλι ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς να κηρύττει και να κάνει το έργο της αποστολής του τόσο όμορφα και τόσο χαρακτηριστικά, όπως το μνημείωσε ο μέγας αγιογράφος του τόπου μας, ο μακαριστός Δημήτριος Σαριδάκης, σε αυτές τις υπέροχες εικόνες που έφτιαξε επάνω. Διαβάστε τις λίγο, γυρίστε τα μάτια σας και δείτε τον Παύλο να φτάνει στους λιμένες, στους καλούς λιμένες, και δίπλα να αρχίσει να κηρύττει στους Κρήτες εκείνης της εποχής και να αφήνει τον Τίτο στο πόδι του, λέγοντάς του εκείνη την φοβερή εντολή: «Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους ως εγώ σοι διαταξάμην». Κύριε Δήμαρχε, γυρίσατε και είδατε πίσω και ίσως δεν προσέξατε κι εσείς και ο καλός μας Περιφερειάρχης και οι άλλοι άρχοντές μας ότι στην εικόνα αυτή των καλών λιμένων αναγράφεται ένα ιστορικό όνομα του τόπου μας, στον οποίο όλοι οφείλουμε πολλά και είναι ο αφιερωτής αυτής της εικόνας. «Δέησις Νικολάου Σταυρινίδη», γράφει αυτή η εικόνα. Αυτός ο άνθρωπος που τόσα άφησε στον τόπο μας θεώρησε καλό τότε να υποδείξει και να δώσει εκείνος από το δικό του ιστέρημα για να γίνει αυτή η όμορφη εικόνα και να μνημειώσει το γεγονός της ελεύσεως του Παύλου στην Κρήτη. Και αυτό το γεγονός που έγινε πραγματικότητα τότε, η εντολή του Παύλου, λίγο αργότερα γίνεται έργο ιεραποστολικό του Τίτου καθημερινά, όπως βλέπουμε απέναντι. Να χειροτονεί κατά πόλην πρεσβυτέρους και να διοργανώνει την πρώτη κρητική εκκλησία, λαμβάνοντας αργότερα και την επιστολή την οποία διαβάζει στους πρώτους Κρήτες για να τη μεταδώσουν από εκεί και έπειτα στους διαδόχους, στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες που χάρισαν στην Κρήτη υπέροχες βασιλικές όπως αυτήν την πεντάκλητη που έχουμε κάτω στη Μητρόπολη, όπου ήταν και η έδρα της Επισκοπής της πρώτης διακονίας του Τίτου, όπου το σύνθρονο της Εκκλησίας της Κρήτης το αρχαίο, όπου το σπίτι που περιμένει ακόμα την ανασκαφή και την ανάδειξή του, του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου, του ποιητή του Μεγάλου Κανόνα, και τόσες άλλες, όπως η Βασιλική του Πανόρμου, οι Βασιλικές της Ελεύθερνας, οι τόσες βασιλικές που υπάρχουν απ' άκρου εις άκρον στην Κρήτη. Και το λέω αυτό γιατί έρχονται κάποιοι αναθεωρητές της ιστορίας στους καιρούς μας να πούνε ότι η Κρήτη την πρώτη χριστιανική χιλιετία δεν ήταν χριστιανική. Αγνοούν ότι η παρουσία των Κρητών Επισκόπων στις Οικουμενικές Συνόδους ήταν καθοριστική. Και έρχονται κάποιοι εσχάτως και λένε ότι μετά την ανάκτηση της Κρήτης το 1961 από τον Νικηφόρο Φωκά υποχρεώθηκαν οι Κρήτες να αφήσουν την πίστη τους στην ειδωλολατρία και να πιστεύσουν με απειλή σφαγών στην πίστη που τους επέβαλε το Βυζάντιο. Μη γέννητο και δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και τα αρχαιολογικά ευρήματα και η ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης καταγεγραμμένη από το μακαριστό Θεοχάριδε Τωράκη που λύνει όλα αυτά. Και σας παρακαλώ πολύ να απέχετε από αυτά τα φλήνα φήματα του διαδικτύου που τελευταία τόση ζημιά πνευματική προκαλούν, αφού δυστυχώς δεν έχουμε τη διάκριση να επιλέγουμε σαν τις μέλισσες από τα λουλούδια αυτά που βγάζουν το μέλι. Σας παρακαλώ λοιπόν ως επίσκοπος και πνευματικός σας πατέρας, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, λέγοντας ή μάλλον τροποποιώντας λίγο ένα ποίημα που γράφτηκε τον περασμένο αιώνα για άλλη περίσταση και έλεγε «Σε τούτο το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα», να πω «Σε τούτο το κεφάλι ακουμπάει η Κρήτη». Σε αυτό το κεφάλι όλοι αγγίζομαι το κέρι μας και παίρνω με δύναμη. Από αυτό το κεφάλι που φαίνεται να μην έχει γλώσσα, αλλά έχει πιο στεντόρια φωνή, και από τη δική μου όταν ευριάζω. Λοιπόν, αυτό το κεφάλι μας λέει να κρατήσουμε παραδόσεις, ήθος, αρχές και ορθόδοξο πολιτισμό. Αυτά που μας κράτησαν μέσα στους αιώνες. Γιατί όπως συχνά πυκνά λένε και οι εκπρόσωποι του λαού μας, του ευγενικού και ηρωικού, μια άλλη Κρήτη και όχι αυτή που φαίνεται δυστυχώς εσχάτως είναι η αληθινή που πρέπει να την αναδεικνύουμε καθημερινά, και είναι η Κρήτη του μινωικού πολιτισμού, και είναι η Κρήτη των Παυλίων εντολών, και είναι η Κρήτη του Αποστόλου Τίτου και η παράδοση της Κρητικής Εκκλησίας. Είναι η Κρήτη του λαού μας που έχει φιλότιμο, που έχει εργατικότητα, που έχει αριστοκρατία στην πιο ωραία σημασία της λέξεως, που έχει λεβεδιά πνευματική που την αντλεί από εδώ και δεν έχει όλα αυτά τα οποία την εμφανίζουν βουτυγμένη στην παραβατικότητα εσχάτως. Τα έχει και αυτά, όπως όλοι οι χώροι έχουν πάντοτε και τέτοια, όπως κάθε χωράφι έχει και τα ζυζάνια του, αλλά γνωρίζει πώς θα τα ξεριζώνει και τελικά δεν εμφανίζεται ως χωράφι ζυζανίων, αλλά ως χωράφι εύγονο που παράγει κραπούς πνευματικούς και εμπροκειμένο καρπούς που τρέφουν το σώμα της και καρπούς που τρέφουν την ψυχή της. Και αυτό είναι που δίνεται περισσότερο σημασία από όλους εμάς. Και εκεί θέλω να παρακαλέσω την αγάπη σας σήμερα. Αυτές τις μέρες πήρα μεγάλες συγκινήσεις. Πριν από δύο μέρες η Τιμία Κάρα μεταφέρθηκε στη Γόρτινα με πρόσκληση ευγενική του ποιμενάρχου του τόπου εκείνου, του αδερφού μας Αγίου Γορτίνης και Αρκαδίας κυρίου Μακαρίου. Ένας ατέλειωτος ποταμός από τους ευγνώμονες μεσαρίτες πέρασαν μέχρι τις 2 η ώρα τη νύχτα προχθές το βράδυ του Σαββάτου και όλη την Κυριακή, και προσκύνησαν την Κάρα του Αγίου που γεώργησε πρώτος εκείνη την εύγονη γη και του απέδωσαν και στην πεντάκλη τη βασιλική του, ότι για, όπου για πρώτη φορά πήγε μετά την αναχώρησή του από εκείνους τους τόπους, το σεβασμό τους και την αγάπη τους. Λειτουργήσαμε στον Τυμπάκι. Ένας ολόκληρος κόσμος πέρασε και από εκεί και προσκύνησε τον Άγιο. Αλλά και χθες το βράδυ αγκάλιασε το βλέμμα μου χιλιάδες ανθρώπους που επί τρεις ώρες, όσες ώρες ήμουν εγώ τουλάχιστον, εδώ περνούσε αδιάλειπτα. Οικογένειες, παιδιά, ξένοι, τουρίστες από όλο τον κόσμο. Και σκέφτηκα εκείνη την ώρα πώς κατορθώνει η πίστη. Ένα τουρίστα μόλις περάσει ένα κατόφλι να γίνεται προσκυνητής και να μπαίνει με άλλη ιδιότητα και να φεύγει με άλλη ιδιότητα. Αρκεί να διακρατεί ο τόπος ζώπηρα και πολιτισμό να μεταδώσει. Γιατί τελικά το τουριστικό προϊόν δεν είναι μόνο οι θάλασσες και ο ήλιος, αλλά είναι και η παράδοση και η φιλοξενία και η αγιολογούσα εκπροσώπηση ενός τόπου. Και όλα αυτά ανάπτυξη είναι, καλοί μου φίλοι και συναγωνιστές, άρχοντες αυτού του τόπου. Η ανάπτυξη δεν είναι μόνο οικονομική, είναι προπάντων πολιτισμική και πνευματική. Και χαίρομαι που συνεργαζόμαστε όλοι μαζί και έχουμε την ίδια άποψη για αυτό το θέμα, για τον τόπο μας. Για να αναδεικνύεται αυτή η άλλη Κρήτη, η όντως Κρήτη, η Κρήτη του Τίτου. Σας κούρασα πολύ. Φέτος εορτάσαμε και σήμερα ουσιαστικά κλείνουν οι εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια της εφανακομιδής της Κάρας του Αγίου Τίτου, όταν τα τίμια χέρια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, όπως μνημειώθηκε και σε αυτήν την μαρμάρινη πλάκα της εισόδου, στις 15 Μαΐου του 1966, 297 χρόνια μετά από εκείνη την φοβερή ημέρα που ανεχώρησε για να διαφυλαχθεί στη Βενετία από τη μήνη των Οθωμανών κατακτητών αυτού του τόπου να διασωθεί. Από το 1669 έως το 1966, ένας αναγραμματισμός απλά, 297 χρόνια μακριά μας αλλά και δίπλα μας. Δόξα τω Θεώ, κάποιοι άνθρωποι εδώ του τόπου που είχαν επισκεφθεί έγιναν προτεργάτες για αυτό το έργο, και η πρόνοια του Θεού και η ευλογία του Αγίου έδωσε να ξανάρθει αυτός ο πολυτιμότατος θησαυρός της Εκκλησίας της Κρήτης και να παραδοθεί με όλα τα σχετικά του πρωτόκολλα, τα οποία και τοποθετήσαμε πλέον δίπλα στην κάρα του, για να μπορούν να τα διαβάζουν επισκέπτες και ντόπιοι άνθρωποι και να θυμούνται αυτό το γεγονός. Έγιναν πολλές εκδηλώσεις φέτος για να μάθουν οι καινούργοι και για να θυμηθούν οι παλιοί. Εμείς και πάλι λέμε ευγνωμόνως ένα ευχαριστώ σε εκείνους που έγιναν προτεργάτες για την επιστροφή αυτής της κάρας. Μετά από λίγες ημέρες σχετικά θα εκδοθεί και ένα βιβλίο, το οποίο βρήκε ο κύριος Βρετάκης, ο Μιχάλης, ο καλός διπλωμάτης, όταν ήταν εκεί στην Ιταλία, και δεν είναι άλλο από το ημερολόγιο του Επισκόπου Ολιβώτη που έφερε την κάρα του Αγίου Τίτου. Σε αυτό το ημερολόγιο καταγράφηκε όλο το χρονικό της επιστροφής και τα συναισθήματα που ένιωσε εκείνος βλέποντας τον κρητικό λαό να υποδέχεται τον ποιμένα και επίσκοπό του. Εκείνη τη μεγάλη ιστορική, καταγεγραμμένη στην ιστορία του Ηρακλείου με χρυσά γράμματα, ημέρα της 15ης Μαΐου 1966. Θα το προμηθευτείτε όλοι, θα το πάρετε, θα διανέμετε εδώ στο ναό, όπως και θελήσαμε και ήδη το ετοιμάζομαι, την προστήτων επιστολή που είναι τρία μόνο κεφάλαια και θα έπρεπε η κριτική να τη γνωρίζομαι απ' έξω, γιατί δεν ήταν γραμμένη για τους Κρήτες μιας άλλης εποχής, ούτε για τον Τίτο μόνο, αλλά για τους Κρήτες διαχρονικά, αλλά και για όλη την οικουμένη. Γι' αυτό μπήκε και μέσα στην Καινή Διαθήκη και στον κανόνα της. Αυτήν την προστήτων επιστολή την εκδίδομαι μετά από λίγο, είναι στο τυπογραφείο στην Βιβλική Εταιρεία στην Αθήνα, στη γλώσσα του πρωτοτύπου, στην ελληνική της απόδοση, αλλά και σε 5 άλλες γλώσσες, για να μπορούν όλοι οι επισκέπτες του ναού εδώ να την παίρνουν μαζί τους, ευλογία από το ναό, αλλά και για να θυμούνται πάντα την Κρήτη και την αποστολική της παράδοση στην εκκλησία της, που είναι θεμελιωμένη στον Παύλο και τον Τίτο. Σε αυτά τα θεμέλια του οικοδομήματος, το λέω για μια ακόμη φορά, της πνευματικής μας ζωής. Χωρίς θεμέλια, σπίτι δεν στέκει. Και μας τα δικά μας θεμέλια είναι, όπως θα έλεγε και το τραγούδι, στα βουνά. Στα βουνά της Κρήτης που τα πάτησαν τα Άγια Πόδια του Ιεραποστόλου αυτού, χάρη στον οποίο είμαστε ό,τι είμαστε εμείς σήμερα. φύλλα και κλαδιά και καρπή μιας ελιάς υπερενόβιας, την οποία φύτεψε εκείνος και η οποία λέγεται Εκκλησία της Κρήτης. Αυτήν την ελιά, με την προσευχή μας, με την αγάπη μας, ας την αγκαλιάσουμε όλοι και ας κρατηθούμε από αυτήν, για να μπορούμε να ζούμε ελεύθερα πνευματικά, για να μπορούμε να αναπνέουμε ελεύθερα πνευματικά, για να μπορούμε να κοιτάζουμε το αύριο με αισιοδοξία, πιστεύοντας ότι όταν ζούμε, όπως λέει ο Παύλος στον Τίτο, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς εν τον αιώνι, θα κερδίσουμε και το μέλλοντα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και σας παρακαλώ πολύ, μετά που θα κοινωνήσουμε και θα κάνουμε την απόλυση, να βγούμε έξω, να κάνουμε αυτήν την προσφορά της ευγνωμοσύνης μας και σε εκείνους τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν εδώ για την ελευθερία μας την πνευματική, της οποίας ήθε να μας κάνει ο Θεός αξίους καθημερινά εκείνη την εποχή που ο πόθος της ενώσεως της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα είχε φουντώσει για μια ακόμη φορά, και εκείνο το γεγονός της 25ης Αυγούστου του 1898 έδινε τελικά το καθοριστικό στίγμα για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Ο Άγιος Τίτος να ευλογεί και να σκεπάζει πάντοτε τη ζωή και τα σπίτια σας, να χαριτώνει τη σκέψη σας και τους οραματισμούς σας και να μεταποιεί τα σχέδιά σας σε έργα αγάπης, ειρήνης και πολιτισμού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιε ηθείς τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνουν των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στη παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσα αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάρανσιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Φωτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και κλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του Λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση, του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότο και αγένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα τυρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και ει τα μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα, επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δρακονούτος ον έπλασης εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω του Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή η αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και αγένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία δεηθώμεν.
0: Υπέρ της ανθενειρήνης και της σωτηρίας των ζήκων ημών.

0: Είπαμε πάντα σε αυτού του πηγή και αυτού του διανύσιμων είπαμε. Κύριε Παντοκράτων Θεό, στον πατέρα νημών, δε μεθά σε επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς Θεός και το μεγαλέως, δε μεθά σε επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελβέτε θεβόν και ορθοδόξον χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Ελβέτε και ψυχόπου ημών ευγενείου, εζόμασταν λοιπόν ημών των Ιερέων, ημών λάθος και μοναχών, και πάση στο ημών αδελφό τη ζωή.
1: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έδε περλέω ζωή, συνήθειε τη ζωή επισκέπτε, σίγουρε και ρε στο ματιό του δούλου πάνω τη ζωή και ορθοδόξου χριστιανών του καθηκούντων και παρεπιδημού του. Εν πόλη και νουλιά τάφη των ετών επιτρόπων των ετών και απαιτούν τη ζωή εκκλησία τάφη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έδε με πέτρο μακαριών και δημοκτών τη ζωή εκκλησία τάφη. Και υπερπάντων των ψεμένων πατέρων και δεσπονιμών, των ενδάδευση βαθμού κειμένων και απαντακού Ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έδιωμε πέτρο πούντων και καλυπτούντων των και πανσέπτωνων τούτων, κοπιών των ψαλών και υπέρ του πυριστρού του απεχθούν των σημαίνων και πλούσιων ελαιών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να αναπέμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία και της αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρατα αυτή αναμαρτήτους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου επί μας καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός οι Άγιοι φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πληρώσομεν την εσπερινήν δε εις νημών το Κυρίο. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά Κυρίε ετησόμεθα,
1: παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα,
1: παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά

0: έστεντε σε αυτούς και αλλήλου και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Είναι πολύ σπουδαίος που δεκατορήμωσουνε ο τίτλος του φίλου των στριών σου, γιατί είμαστε κατά πόσο πάντολων όσοι αποκάλυψαν την ενότητα και δόξα λόγω στο Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέην σύν μεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε, οδόν ενή πορέψουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρόν μου Κύριε, προσέ κατέφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξες εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εντύλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψιν από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίανση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πασίστο ημών Αδελφόιζος.
1: Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν.
0: Και Θεού Περνέου ζωή, συνείς υγείας της υγείας επισκέψης, σιγούς και βέστον αρτιών του πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπίδουν των κοινωνίας άψης. Πάντων του προσφέρουν τα δώρα του άψης, υγείας και στεγείας και δίες βοηθείας υπέρ αυτών είπομεν.
2: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
0: Και την αμφέρα του διαθυνασίας την Εκκλησία και την πόλη του άψη και πάσαν πόλη και χώρων από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, κάτω από την πρόσφα χέρας.
1: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
0: Ότι λέει μου και βάζει το εισπάρχει στην όξη να παίρνει το ποτήριο και το γιο

0: ημών ιερών, Ευγενίου και Πάσης το ημών αδελφό ετών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εδελφέ ζωής, εις Ιησούς Ιησούς και ψυχές κρίσεις και πες των ματιών, τότε σε πάνευσε μόνο και ορδόξησαν των συγκούντων και παρικούντων επολικαινωτάς, στον ετών επιτρόπης των ρητών και αυτών της στάτης, ερπίνουν τον εορτήν και πανηγενητάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο Τηρήμ και Φιλάντου ψήνως πάρει και στην όξα να πέμουν το Πατή Κλειό και ο Πνευμνή και Άη και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως και κτημένος την χάρη του Πνεύματος, πείτε Απόστολε δίδου εκάστοτε της βοήθειας.

ημών σε αυτού μαθητές, ο ακούν ημών εμού ακούει και ο θετών ημάς, εμέ ασετή, ο δε εμέ ασετών ασετή των αποσυναντάν, υπέστρεψαν δε οι ευρωμήκοντα με τα χαράς, δέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάστε ημίν, εν το όνομα Θεήσου, είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν, ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα, και του ημίν διευσίαν, του πατήν επάνω, όφελον και σκορπίον, και υπάσαν δύναμη του εχθού, και δεν ημάς, που μη αδικήσει. Πριν εν τούτο μη χαίρετε, ο το όνομα δε ημίν, υποτάσσετε, χαίρετε δε μάλλον, ο το όνομα δε ημίν εγγράφει εις της ουρανής, εν αυτή τη ώρα η καλέστα το πνεύμα του Ιησούς και είπεν, εξομολογείς μέση και πατήρ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι επέξεις αυτού από σοφών και συνετών και επεκάλυψες αυτάν υπείς, νέο πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία, εμπροσθέσου.

κοινωνίας, επίσης έχει εκκρεμίσει στον κέρας χριστιαν Ορθοδόξο και κατάφημας ελέγει στα πλούσια πρεσβείες παραλάβοντες πίνης ημών Θεοδόκου και υπάρξεν Μαρίες δυνάμεις δημιουργικές οποίου σταυρού προστασίες των μήνων που είναι σωμάτων και συμπεδόξων προφή του πρόβλημα και ουσιών των ειδόξων και υπόλοιπων αποστόλων και δόξου αποστόλων τίτου πρώτο επισκόπου τρίτης των Αγίων και δόξων των εικόνων μαρτύρων των Θεών Πατρισμών των Αγίων και Δικαίων σε Αποτολία και Ιμ και Άνης των Αγίων Μαρτύρων Αδριανού και Ανθαλίας ό,τι με έπτωνε και πάνω στον Αγίων οικετεύμα σε μόνη πολιτική επάκουση ημών των αμαρτών δηλωμένους και

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίες ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ωστόσο η βασιλεία και δύναμις και δόξα, ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενείου και Πάσης το ημών Αδελφόητος. Κατά πολιτικού γλώσσου του Ακέρας, επιδομής των οφείλων, επειδή πολέμου της Ελλάδας, υπέρ την ευρική ευδιάδη του Ενέσου, παντών και πάντων των ημών του, που και διασκεδάς, πάσουν οργήνου προς τον κεσμόν κρυμμένο και εις ημάς, εκμένες και ευθοφυλής και εις ημάς.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
0: Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, επάρξη μόνο στη λιμόνη της Πάντωρας γης, γενράς και μακράν, και ήλιος, ήλιος, γενδέστε της αμαρτίας ημών, και λέει ημάς, ελεή μου καρκύπνος της πάρης, και εις δόξα να πέμ, οπότε κλειώ και μη και αή, και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα θεός της πίσιμος, Χριστός φορτισμόν της πίσης πάνω και πανταγές απλουδρός, Ζάρτου το Δημήρου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες το Δημήρου Πνευσμάτου και συμμετώξου προφήτου Πνευμών και Χριστιανού, των ειδόξων Πανεπνών Αποστόλων, των ειδόξων Αποστόλων Τσίτου, πρώτο Επισκόπου Κρήτης, των Αγίου και Δικαίων, σε Οπατούν Ιακίμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων, Αζιανού και Ναταλίας, όν τη Μητρή Πνευμή και Πάντων των Αγίων Ελέσσι και Σπέση ημάς, ως όρθος λάμπος και λίμος Θεός, διευκόμα των Αγίων Πατήρων ημών, Θεός, ελέησον και Θεός ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χρυσοπηγής Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Την 4η 26 Αυγούστου και ώρα 7 το πρωί, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία με την ευλόγηση των Άρτων και των Πιτών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου.
1: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βενεράτου στο Φαράγγι του Βενεράτου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η ευλόγηση των Φανουρόπιτων. Το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
3: Την 5η, 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίας Βαρβάρας Καμηνίων Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει παλαιά Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης στην Κιθαρίδα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 4ης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος στο Φόδελεμα Λεβιζίου. Το Ιερό Παρεκκλήσιο βρίσκεται στο δρόμο μετά το χωριό προς τη Μονή στην περιοχή Γαλάτη. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7, θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Προφήτη Ηλία Ηρακλείου. Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7:30, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο δρόμο προς Κυπαρίσι.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καπετανάκιο της Ενορίας Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αχλάδας Μελεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός του ομονίμου προαστίου στη Γνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτήτης αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αθανάτων Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παύλου συνταξιδευτής και μαθητής υπήρξες. Άγιε τίτε Απόστολε και φώτισες την Κρήτη. Μετάγια τα λόγια σου που ακτινοβολούνε. Έτσι όπως έβαλες αυτήν στο φωτεινό του δρόμο και αυτούς που τώρα σε τιμούν μακάριε με πόθο, με θείο φως πνευματικό όλους να τους φωτίσεις. Εσύ που έχεις στον Θεό πολύ την παρησία.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 25 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1609, ο Γαλιλαίος Γαλιλαίη παρουσιάζει το πρώτο του τηλεσκόπιο στους Βενετούς νομοθέτες.
1: Το 1819 φεύγει από τη ζωή ο James Watt, σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύος.
0: Το 1867, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός, που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε τη βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Εφήβρε επίσης την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού, εισάγοντας τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιόν και ιονισμός. Προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών, Φάραντ.
1: Στις 25 Αυγούστου το 1898, μετά την απόφαση του εκτελεστικού Κρήτης που θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της νήσου για το χρονικό διάστημα μέχρι την άφιξη του ύπατου αρμοστή πρίγκιπα Γεωργίου, εξαγριωμένη τουρκοκρητική, γηγενής μουσουλμάνιους επιτοπλίστων, που αποτελούν περί το 15% του συνολικού αριθμού των κατοίκων της Μεγαλονήσου, εκτρέπονται σε πράξεις πρωτοφανούς βαρβαρότητας. 700 Έλληνες πολίτες, 17 Βρετανοί στρατιώτες και ο πρόξενος της Αγγλίας στην Κρήτη, λυσίμαχος καλοκαιρινός, σφαγιάζονται ενώ πυρπολούνται καταστήματα και συνοικίες χριστιανών στο Ηράκλειο. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη του Ηρακλείου ονομάστηκε έτσι σε ανάμνηση του τραγικού αυτού γεγονότος.
0: Σαν σήμερα το 1908 φεύγει από τη ζωή ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί με τον Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας.
1: Το 1922 χάνει τη μάχη ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία. Η Σμύρνη παραδίνεται στους συμμάχους και αρχίζει η έξοδος του ελληνισμού της πόλης αλλά και των προσφύγων της ενδοχώρας προς την νησιωτική Ελλάδα. Ο Λόρδος Κόρζον προτείνει την ανάληψη της προστασίας των μειονοτήτων στη Θράκη και την Ανατολή από την κοινωνία των

0: που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Πάπας Ιωάννης ο 12ος ευλογεί τους αθλητές στο Βατικανό πριν από τους αγώνες. Πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες.
1: Το 1988 φεύγει με τραγικό τρόπο από τη ζωή ο Κώστας Ταχτσής, διακεκριμένος Έλληνας λογοτέχνης της μεταπολεμικής γενιάς. Το πιο γνωστό έργο του, το Τρίτο Στεφάνι.
0: Σαν σήμερα, το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τεμπουδίων και ο Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά το ασημένιο μετάλλιο της 11ης ιστιοδρομίας στα Μιστράλ Ανδρών. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ρουθ. Ρουθ, κεφάλαιο πρώτο. Ο Ελιμέλεχ και η οικογένειά του στη Μωάβ. Την εποχή που τους Ισραηλίτες τους κυβερνούσαν οι Κριτές, έπεσε πείνα στη χώρα. Τότε ένας άνθρωπος από τη Βιθλεέμ της φυλής Ιούδα πήγε να μείνει προσωρινά στη Μωάβ μαζί με τη γυναίκα του και τους δύο γιους του. Το όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ, της γυναίκας του Νοημίν, και τα ονόματα των δύο γιών του Μαχλών και Χιλιών. Ήταν εφραθέοι από τη Βιθλεέμ του Ιούδα. Έφτασαν στη Μωάβ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Ο Ελιμέλεχ όμως πέθανε και η Νοημίν έμεινε μόνη της με τους δύο γιους της. Αυτοί παντρεύτηκαν Μωαβίτισσες. Το όνομα της μιας ήταν Ορφά και της άλλης Ρουθ. Έμειναν εκεί περίπου 10 χρόνια. Έπειτα ο Μαχλών και ο Χιλιών πέθαναν κι αυτοί. Και η Νοημίν έμεινε μόνη, χωρίς τους δύο γιους της και χωρίς τον άντρα της. Η Νοημίν και η Ρουθ πηγαίνουν στη Βιθλεέμ. Μετά από αυτά τα συμβάντα, η Νοημίν ετοιμάστηκε να φύγει από τη Μωάβ μαζί με τις νύφες της, γιατί ενώ ήταν ακόμα εκεί, άκουσε ότι ο Κύριος ευνόησε το λαό του και του έδωσε καλές οδιές. Έτσι έφυγε από τον τόπο που κατοικούσε και πήρε το δρόμο της επιστροφής στη χώρα της φυλής Ιούδα μαζί με τις δύο νύφες της. Η Νοημίν είπε στις νύφες της: «Πηγαίνετε, γυρίστε κάθε μια στο σπίτι της μητέρας σας. Ο Κύριος να σας δείξει την αγάπη του όπως εσείς δείξατε αγάπη σε μένα και σε εκείνους που τώρα είναι νεκροί. Να δώσει ο Κύριος να βρείτε η καθεμιά σας έναν άντρα και την οικογενειακή ευτυχία». Έπειτα τις φίλησε και αυτές ξέσπασαν σε κλάματα. «Όχι», της είπαν, «θα γυρίσουμε μαζί σου στο λαό σου». Τότε η Νοημίν απάντησε: «Πηγαίνετε, κόρες μου, γιατί να έρθετε μαζί μου. Δεν μπορώ πια να γεννήσω άλλους γιους για να γίνουν άντρες σας. Γυρίστε, κόρες μου, πηγαίνετε. Εγώ είμαι γριά για να ξαναπαντρευτώ. Ακόμα κι αν έλεγα ότι υπάρχει ελπίδα να παντρευτώ απόψε και να γεννήσω γιους, δεν θα μπορούσατε να τους περιμένετε ώσπου να μεγαλώσουν. Θέλετε να μείνετε ανήπαντρες για πάντα? Όχι, κόρες μου. Σε μένα ενάντια στράφηκε ο Κύριος και λυπάμαι στα αλήθεια πάρα πολύ για σας». Εκείνες τότε ξέσπασαν πάλι σε κλάματα και τελικά η Ορφά αποχαιρέτησε την πεθερά της. Η Ρούθ όμως την ακολούθησε. Η Νοημίν της είπε: «Δεν βλέπεις τη συνυφάδα σου που γύρισε στο λαό της και στο Θεό της? Ακολούθησε την κι εσύ». Αλλά η Ρούθ απάντησε: «Μην με πιέζεις να σ' αφήσω και να φύγω από κοντά σου. Όπου πας θα πάω και όπου μείνεις θα μείνω. Ο λαός σου θα είναι λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου πεθάνεις εσύ, εκεί θα πεθάνω και θα ταφώ κι εγώ.

και ας με τιμωρήσει ο Κύριος, αν κάτι άλλο εκτός από το θάνατο με χωρίσει από σένα. Όταν είδε η Νοημίν ότι η Ρούθ ήταν αποφασισμένη να πάει μαζί της, σταμάτησε πια να επιμένει. Προχώρησαν και οι δυο τους ώσπου έφτασαν στη Βηθλέμ. Όταν έφτασαν εκεί, όλη η πόλη αναστατώθηκε εξαιτίας τους. Οι γυναίκες έλεγαν: «Αυτή είναι η Νοημίν», και εκείνη τους απάντησε: «Μη με λέτε πια Νοημίν, δηλαδή ευτυχία. Να με φωνάζετε Μαρά, δηλαδή πίκρα, γιατί ο παντοδύναμος με πίκρανε αφάνταστα. Έφυγα από εδώ με οικογένεια και ο Κύριος με έφερε πίσω μόνη. Γιατί να με ονομάζετε Νοημίν, αφού ο παντοδύναμος Κύριος με ταπείνωσε και μου έστειλε τόσες θλίψεις?» Γύρισε λοιπόν η Νοημίν από τη Μωάβ μαζί με τη Ρούθ, τη Μωαβίτη ανήφητη. Και όταν έφτασαν στη Βηθλέμ, είχαν μόλις αρχίσει να θερίζουν το κριθάρι. Ρούθ, κεφάλαιο δεύτερο. Η Ρούθ στο χωράφι του Βοζ. Από τον άντρα της τον Ελιμέλεχ η Νοεμίν είχε ένα συγγενή, άνθρωπο ισχυρό και πλούσιο, ο οποίος ονομαζόταν Βοζ. Μια μέρα η Ρούθ είπε στην Νοεμίν: «Άφησέ με να πάω σε ένα χωράφι να μαζέψω τα στάχια που αφήνουν οι θεριστές. Κάποιον θα βρω που θα με αφήσει να το κάνω». Η Νοεμίν της είπε: «Πήγαινε κόρη μου». Έτσι η Ρούθ έφυγε και πήγε και μάζευε στάχια σε ένα χωράφι πίσω από τους θεριστές. Συμπτωματικά βρέθηκε το κομμάτι αυτό της γης να ανήκει στο Βοζ, το συγγενή του Ελιμέλεχ. Μετά από λίγο ήρθε ο Βοζ από τη Βηθλέμ και χαιρέτησε τους θεριστές. «Ο Κύριος να είναι μαζί σας», τους είπε. «Ο Κύριος να σε ευλογεί», του απάντησαν εκείνοι. Τότε ο Βοζ ρώτησε τον υπηρέτη του, τον επιστάτη των θεριστών: «Ποιανού είναι αυτή η νέα?» Αυτός του απάντησε: «Είναι η νεαρή Μωαβίτισσα που συνόδεψε την Νοεμίν στην επιστροφή της από τη Μωάβ. Μας παρακάλεσε να την αφήσουμε να μαζεύει τα στάχια που αφήνουν οι θεριστές να πέφτουν από τα δεμάτια. Ήρθε από το πρωί και ως τώρα δεν έχει καθόλου ξεκουραστεί». Τότε ο Βοζ είπε στη Ρούθ: «Άκουσε κόρη μου, μη φύγεις από εδώ για να μαζέψεις στάχια σε άλλο χωράφι. Μείνε με τις υπηρέτριές μου. Κοίτασε ποιο χωράφι θερίζουν και πήγαινε έξω πίσω τους. Έχω διατάξει τους υπηρέτες να μη σ' αγγίξει κανείς. Και όταν διψάς, να πηγαίνεις στις στάμνες που τις γεμίζουν οι υπηρέτες και να πίνεις νερό». Τότε η Ρούθ έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε. «Γιατί μου δείχνεις τόση καλοσύνη», του είπε, «και ενδιαφέρεσαι τόσο για μένα που είμαι μια ξένη?» Ο Βοζ της αποκρίθηκε: «Μου είπαν κατά λεπτός όλα όσα έκανες για την πεθερά σου μετά το θάνατο του άντρα σου, και ότι άφησες τους γονείς σου και τη χώρα που γεννήθηκες και ήρθες σε ένα λαό που δεν τον γνώριζες από πριν. Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, να ανταμείψει την πράξη σου και να σου το ξεπληρώσει στο ακέραιο που ήρθες κάτω από τα φτερά του να σκεπαστείς». Εκείνη απάντησε: «Ας έχω την ευνοιά σου, κυρία μου, μου έδωσες θάρρος και μίλησες στην καρδιά της δούλης σου, αν και εγώ δεν είμαι καν σαν μια από τις δούλες σου». Την ώρα του φαγητού, της είπε ο Βοζ: «Έλα κοντά και φάγε μαζί μας ψωμί και βούτυξε την μπουκιά σου στο ζουμί με το ξύδι». Εκείνη κάθισε δίπλα στους θεριστές και ο Βοζ της πρόσφερε ψημένο στάρι και έφαγε, χόρτασε και της περίσσεψε κιόλας. Όταν σηκώθηκε να πάει να μαζέψει στάχια, ο Βοζ διέταξε τους υπηρέτες του: «Αφήνετε την να παίρνει στάχια ακόμη και από τα δεμάτια. Μην την αποπέρνετε. Να βγάζετε μάλιστα μόνοι σας μερικά στάχια από τα δεμάτια για αυτήν και να την αφήνετε να τα μαζεύει χωρίς να τη μαλώνετε». Η πεθερά της Ρούθ διακρίνει το θέλημα του Θεού. Η Ρούθ σταχυολόγησε στο χωράφι του Βοζ το βράδυ. Έπειτα κοπάνισε τα στάχια που είχε μαζέψει και έβγαλε περίπου ένα μεγάλο σακί κριθάρι. Το σήκωσε και γύρισε στην πόλη. Έδειξε στην πεθερά της ότι είχε μαζέψει και έβγαλε και της έδωσε το περίσσευμα από το φαγητό που της είχαν προσφέρει. Η πεθερά της τη ρώτησε: «Πού μάζεψες στάχια σήμερα, σε ποιανού το χωράφι εργάστηκες? Ας είναι ευλογημένος αυτός που ενδιαφέρθηκε για σένα». Τότε η Ρούθ φανέρωσε στην πεθερά της σε ποιο χωράφι είχε δουλέψει. «Ο άνθρωπος τον οποίον δούλεψα σήμερα ονομάζεται Βοζ», της είπε. Η Νοεμίν είπε στην ύφη της: «Ο Κύριος δεν έπαψε να δείχνει την αγάπη του σε εμάς τους ζωντανούς, όπως την είχε δείξει στους νεκρούς μας. Ο Κύριος να ευλογεί αυτόν τον άνθρωπο». Και κατέληξε: «Αυτός είναι συγγενής μας και από τους πιο κοντινούς μας». Τότε η Ρούθ πρόσθεσε: «Μου είπε ακόμη να μείνω με τους υπηρέτες του ώσπου να τελειώσουν όλο το θερισμό». Η Νοεμίν είπε στην ύφη της: «Είναι πολύ καλά, κόρη μου, να δουλεύεις με τις υπηρέτριες του Βοζ. Σε οποιοδήποτε άλλο χωράφι θα μπορούσαν να σε κακομεταχειριστούν». Έτσι η Ρούθ πήγαινε μαζί με τις υπηρέτριες του Βοζ και μάζευε στάχια,
ώσπου θέρισαν όλο το κριθάρι και το στάρι. Στο μεταξύ έμενε μαζί με την πεθερά της. Ρουθ, κεφάλαιο τρίτο. Η Νοεμίν βρίσκει σύζυγο για τη Ρουθ. Μια μέρα η Νοεμίν είπε στη Ρουθ: «Κόρη μου, πρέπει να σου βρω έναν σύζυγο που να σε κάνει ευτυχισμένη. Πρόσεξε τώρα. Ο Βοζ που δούλευες με τις υπηρέτριες του είναι συγγενής μας. Και απόψε θα πάει στο αλώνι του να λιχνίσει το κριθάρι. Λούσου λοιπόν και αλείψουμε αρώματα. Βάλε τα γιορτινά σου και κατέβα στο αλώνι. Αλλά μην του φανερωθείς όσο του τελειώσει το φαγητό και το πιωτό του. Όταν πάει να πλαγιάσει, φρόντισε να δεις που θα κοιμηθεί. Πλησίασε, σήκωσε τα σκεπάσματα των ποδιών του και πλάγιασε εκεί. Μετά αυτός θα σου πει τι να κάνεις». Η Ρούθ της απάντησε: «Θα κάνω όλα όσα μου είπες». Κατέβηκε λοιπόν στο αλώνι και έκανε όλα όσα της είχε υποδείξει η πεθερά της. Ο Βοζ, αφού έφαγε και ήπια και ήταν σε εξαιρετική διάθεση, πήγε και πλάγιαζε στην άκρη του σωρού του κριθαριού. Τότε η Ρουθ ήρθε ήσυχα-ήσυχα, σήκωσε τα σκεπάσματα των ποδιών του και πλάγιασε εκεί. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Βοζ ξύπνησε απότομο, ανασηκώθηκε και είδε μια γυναίκα να κοιμάται στα πόδια του. «Ποια είσαι εσύ?» τη ρώτησε. Και αυτή απάντησε: «Εγώ είμαι η Ρουθ, η δούλη σου. Πάρε με στην προστασία σου, γιατί εσύ είσαι ο κοντινότερος συγγενής μου». Τότε ο Βοζ είπε: «Ο Κύριος να σε ευλογεί, κόρη μου. Αυτό που κάνεις τώρα δείχνει την πιστότητά σου στην οικογένεια της πεθεράς σου περισσότερο από ό,τι το δείχνει η προηγούμενη πράξη σου. Πράγματι, δεν αναζήτησες για άντρα σου κάποιον νεαρό, φτωχό ή πλούσιο. Τώρα λοιπόν, κόρη μου, μη φοβάσαι. Εγώ θα κάνω για σένα ό,τι μου ζητήσεις, γιατί όλη η πόλη ξέρει ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι ο πλησιέστερος συγγενής σου, αλλά υπάρχει κι άλλος ένας πιο κοντινός συγγενής από μένα. Μείνε απόψε εδώ και το πρωί, αν θέλει να σε παντρευτεί εκείνος, έχει καλός, ας σε παντρευτεί. Αν όμως δεν θελήσει, τότε θα σε παντρευτώ εγώ. Σου το υπόσχομαι ενώπιον του αληθινού Θεού. Κοιμήσου ως το πρωί». Έτσι η Ρουθ ξάπλωσε εκεί στα πόδια του Βοζ ως το πρωί, αλλά σηκώθηκε στο σύθαμπο πριν ακόμη φωτίσει και μπορέσει κανείς να τη δει. Εκείνος της είπε: «Ας μη γίνει γνωστό ότι ήρθε γυναίκα στο αλώνι». Μετά της είπε: «Φέρε την κάπα που έχει στους ώμους σου και άπλωσέ την». Εκείνη την άπλωσε και ο Βοζ μέτρησε και της άδειασε μέσα 6 γαβάθες κριθάρι. Τη βοήθησε να τα φορτωθεί και η Ρουθ ήρθε στην πόλη. Όταν γύρισε στην πεθερά της, εκείνη τη ρώτησε: «Πώς τα πήγες, κόρη μου?» Και εκείνη της διηγήθηκε όλα όσα έκανε για αυτήν ο Βοζ. «Μου έδωσε και αυτές τις 6 γαβάθες στο κριθάρι», πρόσθεσε, «και μου είπε πως δεν θα πρέπει να πάω με άδεια χέρια στην πεθερά μου». Τότε η Νοεμίν απάντησε: «Περίμενε, κόρη μου, ώσπου να δεις πως θα πάει το πράγμα, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θα ησυχάσει αν δεν τελειώσει αυτή την υπόθεση σήμερα». Ρουθ, κεφάλαιο τέταρτο. Γάμος του Βοζ με τη Ρουθ. Ο Βοζ πήγε στην πύλη και κάθισε εκεί. Μετά από λίγο περνούσε από εκεί ο στενός συγγενής του Ελιμέλεχ, για τον οποίο είχε μιλήσει ο Βοζ στη Ρουθ. «Έλα και κάθισε εδώ», το είπε ο Βοζ. Εκείνος γύρισε και κάθισε. Τότε ο Βοζ πήρε 10 άντρες από τους πρεσβυτέρους της πόλης και τους είπε: «Καθίστε εδώ». Και κάθισαν. Μετά είπε στον πλησιέστερο συγγενή: «Η Νοεμίν που γύρισε από τη Μωάβ πουλάει το μερίδιο του χωραφιού που ανήκει στο συγγενή μας τον Ελιμέλεχ. Σκέφτηκα να σου το ανακοινώσω αυτό και να σου προτείνω να αγοράσεις το χωράφι εδώ μπροστά στους κατοίκους και στους πρεσβυτέρους του λαού μου, γιατί εσύ είσαι ο πλησιέστερος συγγενής. Αν θέλεις λοιπόν να ασκήσεις το δικαίωμά σου της εξαγοράς, καλώς. Αν όχι, πες μου το να ξέρω. Γιατί δεν υπάρχει άλλο στενότερο συγγενής να το αγοράσει. Μετά από σένα είμαι εγώ». Εκείνος απάντησε: «Θα το αγοράσω». Τότε ο Βοζ είπε: «Αν αγοράσεις το χωράφι από την Νοεμίν, πρέπει να πάρεις γυναίκα σου και τη Ρουθ, τη Μωαβίτισσα, τη χείρα του γιού της, ώστε η ιδιοκτησία του χωραφιού να παραμείνει στην οικογένεια του νεκρού άντρα της». Ο άλλος συγγενής απάντησε: «Εγώ δεν μπορώ να εκπληρώσω το συγγενικό μου χρέος, γιατί έτσι καταστρέφω τη δική μου ιδιοκτησία. Ανάλαβε εσύ το δικαίωμά μου της εξαγοράς. Εγώ δεν προτίθεμαι να αγοράσω το χωράφι». Υπήρχε παλιά ένα έθιμο στο λαό Ισραήλ σχετικά με την εξαγορά και την ανταλλαγή για την εγκυρότητα των συμφωνιών. Ο ένας έλυνε το σανδάλι του και το έδινε στον άλλον. Αυτό ήταν σαν μαρτυρία ανάμεσα στους Ισραηλίτες.
Γι' αυτό, όταν ο κοντινός συγγενής είπε στον Βόζ: «Αγόρασε το εσύ το χωράφι», έλυσε το σανδάλι του και του το έδωσε. Τότε ο Βόζ είπε στους πρεσβυτέρους και σε όλους τους παρισταμένους: «Σήμερα είσαστε μάρτυρες ότι αγόρασα από την Νοεμήν όλα όσα ανήκαν στον Ελιμέλεχ, στο Χιλιόν και στο Μαχλόν. Και ακόμα, ότι πήρα για γυναίκα μου τη Ρούθ τη Μωαβίτισσα, χείρα του Μαχλών. Έτσι η περιουσία θα παραμείνει στην οικογένεια του νεκρού και θα δημιουργηθούν απόγονοι που θα διατηρήσουν το όνομά του ανάμεσα στους συμπατριώτες του και στις δικαστικές αρχές του τόπου του. Εσείς είστε σήμερα μάρτυρες γι' αυτό». Τότε όλοι οι παριστάμενοι εκεί στην πύλη και οι πρεσβύτεροι είπαν: «Ναι, είμαστε μάρτυρες γι' αυτό. Ο Κύριος σας κάνει τη γυναίκα που μπαίνει στο σπίτι σου σαν τη Ραχήλ και σαν τη Λία, που οι δυο τους γέννησαν γιους στον Ιακώβ, και να γίνεις ισχυρός στην Εφραθά και ξακουστός στη Βηθλέμ. Μακάρι οι απόγονοι που θα σου δώσει ο Κύριος από αυτή τη νέα γυναίκα να κάνουν την οικογένειά σου σαν την οικογένεια του Φαρές, γιου του Ιούδα από τη Θάμαρ». Έτσι ο Βόζ πήρε τη Ρούθ γυναίκα του. Ο Κύριος την ευλόγησε. Έμεινε έγκυος και γέννησε γιο. Τότε οι γυναίκες είπαν στην Νοεμήν: «Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος. Σήμερα έκανε να γεννηθεί ένας κοντινός συγγενής για σένα, που το όνομά του θα γίνει ξακουστό μέσα στο λαό του Ισραήλ. Αυτός θα ανακουφίσει την ψυχή σου και θα σε φροντίσει στα γεράματά σου. Η νύφη σου αξίζει για σένα περισσότερο και από 7 γιους, γιατί σ' αγαπάει και σου χάρισε αυτόν τον εγγονό». Η Νοεμήν πήρε το παιδί, το κράτησε στην αγκαλιά της και ανέλαβε την υποχρέωση της ανατροφής του. Οι γειτόνισσες φώναζαν: «Η Νοεμήν απέκτησε γιο», και το ονόμασαν Οβίδ. Αυτός είναι ο πατέρας του Ιεσέ, πατέρα του Δαβίδ. Η γενεαλογική γραμμή από τον Φαρές μέχρι τον Δαβίδ έχει ως εξής: Χεσρών, Αράμ, Αμιναδάβ, Ναχσόν, Σαλμών, Βοόζ, Οβίδ, Ιεσέ και Δαβίδ. Οβδιού, κεφάλαιο πρώτο. Όραμα του Οβδιού που του το φανέρωσε ο Κύριος ο Θεός σχετικά με το λαό της Εδόμ. Ο Θεός καταδικάζει τους Εδομίτες. Ο Κύριος έστειλε τον αγγελιοφόρο του στα έθνη και ακούσαμε το μήνυμά του: «Εμπρός, πάμε να πολεμήσουμε ενάντια στην Εδόμ». Αλλά και στην Εδόμ, λέει ο Κύριος: «Ανάμεσα στα έθνη εσένα θα σε κάνω το πιο αδύναμο. Όλοι θα σε περιφρονούν. Η φοβερή σου αλαζονία Εδόμ σε παραπλάνησε. Επειδή κατοικείς σε απρόσιτα ψηλά βραχώδη μέρη, σκέφτεσαι: εμένα ποιος μπορεί να με ρίξει στη γη? Ακόμα όμως κι αν χτίσεις τη φωλιά σου στα ψηλά καθώς αετός να μοιάζει σαν να βρίσκεται ανάμεσα στα αστέρια, εγώ στο λέω, ο Κύριος, ως κι από εκεί θα σε εγκρεμίσω κάτω. Αν ήταν οι συνηθισμένοι κλέφτες και ληστές που κάνουν έφοδο τη νύχτα, θα έπαιρναν αυτά που θέλουν. Όμως αλίμονο, αυτοί οι εχθροί σου θα σε απογυμνώσουν εντελώς. Αν ήταν σαν τους τριγητές, θα αφήναν και λίγα τσαμπιά για εκείνους που ξαναγυρνούν και τα μαζεύουν. Όμως αλίμονο σε εσάς απόγονοι του Ισά. Οι εχθροί σας όλοι σας στη χώρα θα την ψάξουν, να βρούνε και να πάρουν όλους σας τους κρυμμένους θησαυρούς. Όλοι οι συμμαχοί σας θα σας αρνηθούν την προστασία τους και από τη χώρα σας θα σας πετάξουν έξω. Οι φίλοι που μαζί τους είχατε κοινά συμφέροντα, στην εργασία τους τώρα θα σας πάρουν. Αυτοί που έτρωγαν μαζί σας, παγίδες θα σας στήσουν. Θα λένε για σας: πού είναι η εξυπνάδα τους? Πράγματι, λέει ο Κύριος, τη μέρα εκείνη του σοφού στην Εδόμ θα τους εξαφανίσω και θα εξαλείψω όλη τη σοφία τους. Θα πανικοβληθούν οι πολεμάρχοι της Θεμάν και όλοι οι απόγονοι του Ισάφ στο βουνό πάνω θα εξολοθρευτούν. Επειδή εσείς οι Εδωμίτες σκοτώσατε και λαιλατήσατε τα αδέρφια σας, τους απογόνους του Ιακώβ, θα τιμαστείτε και θα καταστραφείτε μια για πάντα. Στεκόσασταν παράμερα και βλέπατε όταν ο ξένος στρατός παραβίαζε τις πύλες και έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Έριχναν κλήρο για να μοιραστούν τα πλούτη της και τους κατοίκους της και τελικά τους οδήγησαν στην αιχμαλωσία. Κι ήσασταν με τις τάσεις σας κι εσείς το ίδιο ένοχοι με εκείνους. Σας είχα προειδοποιήσει. Μη χαίρεστε για τη δυστυχία των αδερφών σας, για την καταστροφή των απογόνων του Ιούδα. Στα βάσανά τους μην τους ηρωνεύεστε. Εσείς τουλάχιστον
Μην μπαίνετε στην κυριευμένη πόλη του λαού μου. Μη χαίρεστε στη συμφορά τους και μην αρπάζετε τα υπάρχοντά τους τη μέρα της καταστροφής και της απελπισίας του. Στους δρόμους μην παραμονεύετε για να σκοτώσετε τους φυγάδες και μην παραδίνετε τους επιζώντες στους εχθρούς τη μέρα της απελπισίας του. Εσείς όμως κάνατε ακριβώς το αντίθετο. Η σωτηρία του Ισραήλ. Η μέρα που ο Κύριος θα κρίνει όλα τα έθνη πλησιάζει. Ο Κύριος λέει, αυτό που κάνατε στα αδέρφια σας θα το πάθετε κι εσείς. Το κακό που κάνατε θα πέσει πάνω στο κεφάλι σας. Όσο για σας λαέ του Ιούδα, ήπιατε το ποτήρι της οργής μου πάνω στο Άγιο μου βουνό, μα όλα τα άλλα έθνη θα συνεχίσουν να το πίνουν δίχως τελειωμό. Θα το πιούν όλο και θα εξαφανιστούν σαν να μην είχαν ποτέ υπάρξει. Τότε όσοι γλιτώσουν θα βρουν άσυλο πάνω στο όρος Σιών. Τώρας αυτό ξένος κανείς δεν θα έχει το δικαίωμα να το ανοίξει. Αλλά οι απόγονοι του Ιακώβ θα ξαναπάρουν τη χώρα τους από τους κατακτητές. Οι απόγονοι του Ιακώβ θα γίνουν σαν τη φωτιά. Οι απόγονοι του Ιωσήφ σαν τη φλόγα. Ενώ οι απόγονοι του Ισάφ σαν το καλά. Θα τους κάνουν στάχτη και κανείς από τους απογόνους του Ισάφ δεν θα γλιτώσει. Αυτοί που κατοικούν νότια από το βασίλειο του Ιούδα θα κυριέψουν την ορεινή εδώ. Και αυτοί που κατοικούν στη δυτική λοφόδη χώρα του Ιούδα θα κυριέψουν των Φιλιστέων την περιοχή. Οι υπόλοιποι του βασιλείου του Ιούδα θα κυριέψουν την περιοχή των Εφραημιτών και της Σαμάριας και οι Βενιαμινίτες θα κυριέψουν την ορεινή περιοχή της Γαλάδ. Οι εχμάλωτοι του Ισραήλ θα αποτελέσουν ένα μεγάλο στρατό που θα κατακτήσει τη χώρα των Χαναναίων μέχρι της Αρεφάθ. Και οι εχμάλωτοι της Ιερουσαλήμ που βρίσκονται στη Σαφεράδ θα καταλάβουν τις πόλεις της νότιας περιοχής του Ιούδα. Όλοι αυτοί που βρήκαν σωτηρία πάνω στο όρος Σιών θα ανεβούν νικητές να κυβερνήσουν την ορεινή χώρα την Εδόμ. Και θα είναι βασίλειο του Κυρίου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της ενηθίας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, όσχι ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι εν και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς όπως αν διωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσε. Ιδούγαρε ανομίες σε λήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει η μήτερ μου. Ιδούγαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα η τακρύφη τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίζμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίζμε και πεθιών λευκανθίσουμε. Ακουτίζμε η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν διός τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ένεσή σου. Ό,τι η θέληση τη ανέδω, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτοτησιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθήτουσαν και ενταπίτουσαν οι ζητούντε την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν ει τα οπίσω και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγοντε εσμη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντε οι ζητούντε ο Θεό. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντα το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίρνει ο Θεό βοηθησών, μη βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάξουν τι προσευχή μου ενώ του ετιδέησίν με την ηλθία σου, εισάξουν με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθε στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωση η ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί σμερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρουσα εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώση. Τα χείρα σου άκουσαν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε εύχον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρού μου. Και απολύει πάντα του λίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα νυψίσει Θεό και μπει ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόνται εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσα την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρογάμο, ο κλίνα τη καταβάση του ουρανού, χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβών τα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνον των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείτε εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείτε οκτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αδιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλουσιν θερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάγεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρονοι ως υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψη, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτόν βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον πέδες καρδαίων ακερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούνται σ' αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λύθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς ητών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγει το πώς, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί της άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, της ύβοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα, χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλον δε σου των δόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγο.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγο.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγο.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψη, χαιρεδίσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλα αμαρτίες ημών, δέσποσα συγχώρεσον τους αναμίες ημών. Άγιε επίστρεψε και έιασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, θείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και ευγής προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης τη παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βιοθερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητή έχει αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφθαστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήσης αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάνση μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσα απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψας πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασό με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάση επηρείας του ενδικημένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα, την όντως θεοτόκο σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντος σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη

0: Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Πέμπτης και ώρα 7 θα τελεστούν ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου.
1: Την 5η, 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ενορίας Αγίας Βαρβάρας Καμηνίων Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 26 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την 5η, 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 26 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την 5η, 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Βενεράτου στο Φαράγγι του Βενεράτου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης, 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Χαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και η ευλόγηση των Φανουρόπιτων. Το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει το φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Το Ιερό Παρεκκλήσιο βρίσκεται στο δρόμο μετά το χωριό προς τη Μονή στην περιοχή Γαλάτη. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7, θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, ο Όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει παλαιά Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης στην Κιθαρίδα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Προφήτη Ηλία Ηρακλείου. Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και ώρα 7.30, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Ο Όρθρος,

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός του ομονίμου Προαστίου στην Γνωσό Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται επάνω στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αχλάδας Μελεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας αθανάτων τεμένους. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καπετανάκιο της Ενορίας Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου στην περιοχή Φασκομιλιά. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

τόπος αυτός είναι άγιος και θεοβάτιστος από την παρουσία του Θεού. Έχει βοδιαστεί ο αέρας εδώ από τους στεναγμούς αυτών των οσίων των απάδων.

Το Σινά είναι κατά την παράδοση το όρος το οποίο ο Θεός παρέδωσε στον Μωυσή τις πλάκες του νόμου με τις 10 εντολές και απέχει από την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης 2 ώρες με τα πόδια. Το Σινά από το βόρειο τμήμα, από το Ελαρίς μέχρι τη διόρυγα του Σουέζ, αποτελείται από μεγάλες αμμώδεις εκτάσεις. Η περιοχή Ελτίχ στο κέντρο της Χερσονήσου είναι ένα ευρείας βεστολιθικό οροπέδιο. Το νοτιότερο τμήμα εντός της τριγωνικής απολύξεως της Χερσονήσου καταλαμβάνεται από γρανιτόδη, από κρυμνά όρη, από τα οποία τα σημαντικότερα είναι το όρος Σινά, το όρος Αγίας Εκατερίνης, το όρος της Αγίας Επιστήμης, το όρος Σερμπάλ και το Ουμ Σομάρ. Λίγοι άνθρωποι ζουν σε αυτήν την έρημο. Εκτός των παραλιακών πόλεων, η Χερσόνησος κατοικείται από λίγους Βεδουίνους, οι οποίοι κατορθώνουν να ζουν από τα μικρά κοπάδια τους, λίγα κυπευτικά και χουρμάδες, καθώς και από τη βοήθεια των μοναχών της Ιεράς Μονής Σινά. Το Σινά είναι μια τραχιά έρημος. Εκεί στην άγονη γη, που είναι δύσκολο να διατηρηθεί ζωή, επέλεξαν μερικοί ερημίτες από τα τέλη του 3ου και τις αρχές του 4ου αιώνα να περάσουν τη ζωή τους με προσευχή και νηστεία. Γη ακατάλληλη για καλλιέργεια. Οι βροχές λίγες. Η ζέστη πολύ την ημέρα και το κρύο πολύ τη νύχτα. Και όμως, εκεί στα απόκρημνα όρη και την επιβλητική ησυχία, οι μοναχοί νικούσαν κάθε δυσκολία της ερήμου. Οι ασκητές στην έρημο του Σινά δεν προέρχονταν μόνο από την Αίγυπτο, αλλά και από τη Μεσοποταμία, τη Συρία, την Παλαιστίνη και άλλες ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. Η φύση ήταν εχθρική προς τον άνθρωπο και πολλοί έπεσαν θύματα των επιδρομέων ληστών. Συνέχισαν όμως να κατοικούν στο Σινά. Ζούσαν μόνοι με μεγάλη φτώχεια, προσευχόμενοι. Ο ένας δεν άκουγε τις ψαλμωδίες του αλουνού και όλα έμοιαζαν με μια μυστική προσευχή που αθόρυβα έφερνε εκεί τη δύναμη του Θεού.

στο Σινά ζωή μοναχικός βίος κτλ. Υπάρχει από 200 μετά Χριστό, τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Αργότερα αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί ζήτησαν τη βοήθεια της Αγίας Ελένης και ο ναός χτίστηκε στο μέρος που ο Μωυσής είδε τη Βάτο. Λοιπόν, επειδή η Βάτος κατά τους πατέρες συμβολίζει την Παναγία, ο ναός αυτός αφιερώθηκε στην Παναγία, γιορτάζει του Ευαγγελισμού. Και ένας πύργος έξω από το μοναστήρι για να προστατεύονται οι μοναχοί από επιδρομές που γινόταν από διάφορες φυλές που περνούσαν από την Αφρική. Αργότερα, περίπου το 540 με 560, μετά από δύο τέτοιες μεγάλες επιδρομές, οι μοναχοί ζήτησαν την βοήθεια του Ιουστινιανού και της Θεοδόρας και φτιάχθηκε το μοναστήρι με τη σημερινή του μορφή. Δηλαδή, η βασιλική, το φρούριο όλο αυτό ήταν ένα φρούριο ουσιαστικά, αφιερωμένο στη μεταμόρφωση. Γι' αυτό και όποιος πάει στο μοναστήρι θα δει ότι η κόχη του ιερού είναι ένα ψηφιδωτό αφιερωμένο στη μεταμόρφωση. Ψηφιδωτό τώρα εκ του αιώνα. Κάτι ανάλογο υπάρχει στη Ραβένα.

Η παράδοση που συνδέει την Παλαιά Διαθήκη με τον ιερό αυτό τόπο ήταν το σημαντικότερο κίνητρο για την προσέλευση μοναχών στους πρόποδες του όρους, αλλά και στην κοιλάδα της Φαράν και τη Ραϊθό, όπου ασκήτεψαν σε σπήλαια πάνω από τη θάλασσα. Εκεί και κοντά στη φλεγόμενη Βάτο συγκροτήθηκαν οι πρώτες μοναστικές κοινότητες και θεμελιώθηκαν μικροί λατρευτικοί χώροι. Σταθμός στη ζωή των μοναχών υπήρξε η συμβολή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού και η ευφυή πολιτική του στρατηγική με την ανέγερση τείχους και την οικοδόμηση ναού και κελιών για την προστασία των μοναχών. Τότε ήταν που ξεκίνησε και μία νέα περίοδος μοναχισμού στο Σινά.

Αρχικά το μοναστήρι ήταν αφιερωμένο στην Παναγία, όταν κτίθηκε ο πρώτος ναός. Αργότερα, μιλάμε 330, 540 με 560 που κτίζεται ο δεύτερος ναός, το καθολικό, αφιερωμένο στη μεταμόρφωση. Όταν το σώμα της Αγίας Εκατερίνας βρίσκεται στην ψηλότερη κορφή του Σινά, σε ένα υψόμετρο περίπου 2.700, και οι μοναχοί μετέφεραν το σώμα της μέσα στο μοναστήρι, γίνεται και γνωστό το μοναστήρι σαν μονή της Αγίας Εκατερίνας και προστάτηδα του Σινά η Αγία Εκατερίνα.

0: Ενετοί είχαν δώσει προνόμια στους Σιναΐτες, επειδή το μοναστήρι ήταν γνωστό, είχαν πάντα προνόμια και ο Δόγης της Βενετίας προφύλασε το μοναστήρι, το συνετικό με τα συνετικά μετόχια στην Κρήτη. Και ανανέωνε κάθε χρόνο, ανανέωνε και τα προνόμια που είχαν οι Σιναΐτες.
1: Οι πνευματικές σχέσεις της Ιεράς Μονής του Όρου Σινά με την Κρήτη είναι βαθιές και μακραίωνες.
0: Με το συνετικό μετόχι της Αγίας Εκατερίνας ξεκίνησε και ο Ελ Γκρέκο. Είχε δημιουργήσει δηλαδή το Σινά στην Κρήτη ξεχωριστή σχολή, συνετική σχολή της Αγίας Εκατερίνας.
1: Τα μετόχια στην Κρήτη ήταν η Αγία Κατερίνη, ο Άγιος Ματθαίος και η Παναγία Σπηλιώτισσα του Ηράκλειου, οι Άγιοι Απόστολοι και η Αγία Τριάδα στα Χανιά. Σήμερα είναι ο Άγιος Ματθαίος και η Παναγία Σπηλιώτισσα του Ηράκλειου και η Αγία Τριάδα των Κήπων στις Μουρνιές Χανίων. Κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, η παρουσία του Αχτιναμέ λειτουργήσε προστατευτικά για τους χριστιανούς και τα συναϊτικά μετόχια.

Σύμφωνα με τον Αχτιναμέ, οι μουσουλμάνοι έπρεπε να υπερασπίζονται τους μοναχούς και να μην εισπράττουν φόρους από αυτούς. Αν καταφύγουν σε βουνό ή κάμπο, σε σπήλαιο ή στην έρημο, εκεί θα είναι να τους διαφεντεύει από το κακό και να τους υπερασπίζεται. Είτε στη στεριά, είτε στη θάλασσα, στην ανατολή, τη δύση, στο βοριά ή στο νότο. Όσοι αφιερώθηκαν στη λατρεία του Θεού, στα όρη και στα ευλογημένα μέρη, έπρεπε να ζουν δίχως φόβο και τυραννία.

Το μοναστήρι είχε πολλά μετόχια. Έτσι και οι μοναχοί έφερναν βιβλία από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως και εικόνες και άλλα πράγματα. Και επομένως συγκεντρώθηκαν πάρα πολλά πράγματα στη βιβλιοθήκη, πάρα πολλά βιβλία, και πολλοί μοναχοί ήταν αρκετά ήταν μορφωμένοι. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Σιμεών ο Πεντάγλωσσος, ηγούμενος του μοναστηριού, ο οποίος πήρε και μέρος του Λιψάνου της Αγίας Εκατερίνας, έκανε μια περίοδο στην μια περιοδία στη Γαλλία, πέθανε στη ρουέν της Γαλλίας, και μέχρι το 12ο αιώνα το μοναστήρι είχε μετόχια στη Γαλλία. Επίσης το μοναστήρι έχει μια τεράστια συλλογή εικόνων. Είναι περίπου 2.500 εικόνες που ξεκινάμε από τον 6ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Και οι εικόνες αυτές δεν έχουν πάθει καμιά ζημιά. Περίοδο οικονομαχίας δεν έχουν καταστραφεί. Επειδή το μοναστήρι ήταν απομονωμένο. Επίσης, οι μοναχοί και μέσα στο μοναστήρι έφτιαχναν, αλλά και στα μετόχια που υπήρχαν έξω από το μοναστήρι, φτιαχνόταν εικόνες όποτε ερχόταν στο μοναστήρι. Έχει εικόνες από όλα τα μέρη του κόσμου σχεδόν. Φτιαγμένες στη Δύση, φτιαγμένες στην Παλαιστίνη, φτιαγμένες στην Κωνσταντινούπολη, στην Κρήτη. Το Σινά έχει ένα έγγραφο του Μωάμεθ, του προφήτη Μωάμεθ, που είναι ο Αχτιναμές. Ο Αχτιναμές λοιπόν προστατεύει το μοναστήρι από επιδρομές των μουσουλμάνων κτλ. Και ο Μωάμεθ παρότεινε τους δικούς τους πιστούς να μην κάνουν λαιλασίες στο μοναστήρι, να προσέχουν τα συναιτικά μετόχια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι Σιναίτες μοναχοί να προσέχουν να όσους ζητούσαν άσυλο να τους έχουν μέσα στο μοναστήρι, στα μοναστήρια, στα μετόχια. Το οποίο φυρμάνει οι Τούρκοι το πήραν όταν ήρθαν στην Κρήτη και δώσαν ένα αντίγραφο, αλλά δεν έμειναν και τα προνόμια του Σινά. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των προνομίων, πολλοί άνθρωποι περίοδου τουρκοκρατίας ήταν στα συνετικά μετόχια. Βρήκαν καταφύγιο μέσα σε αυτά. Μπόρεσαν να δημιουργηθούν σχολεία. Και εδώ στη Σπηλιώτσα που είμαστε υπήρχε κρυφό σχολείο. Στην Κωνσταντινούπολη, σε μετόχοι πάλι υπήρχαν κανονικά σχολεία. Με βιβλία, με καθηγητές, τα πάντα. Όπως επίσης και στα Ιωάννινα που έχει μετόχοι το Σινά. Πάντα έπαιξε ένα τέτοιο ρόλο.

την περίοδο της Επαναστάσεως το 1821 είναι στο μετόχιο του Αγίου Μαρθαίου όλοι οι αρχιερείς της Κρήτης. Ο Γεράσιμος Παρδάλης, επίσης το 1896 στην Άγια Επανάσταση είναι και ο Καλοκαιρινός, ο οποίος ήταν πρόξενος των Εγγλέζων. Οι Σιναΐτες παίξανε και σημαντικό ρόλο και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, πολιορκία του Χάνδακος, έτσι. Διαβάζομαι το εξής, ότι ο Σιναΐτης μοναχός ήταν αρχηγός εκστρατευτικού σώματος, είχε προξενήσει μεγάλες καταστροφές στους Τούρκους. Επίσης, περίοδο πάλι επαναστάσεως, περίοδο τουρκοκρατίας, ο Σιναΐτης μοναχός με δικά του έξοδα είχε εξοπλίσει περίπου 600 άνδρες σώμα, έτσι. Να πούμε επίσης ότι περίοδο κατοχής από το Σιναϊτικό μετόχιο των Αγίων Αποστόλων, στο Ριζόκαστρο που λέμε, έφευγαν για τη Μέση Ανατολή διάφοροι άνθρωποι που είχαν πολεμήσει, που τους καταζητούσαν οι Γερμανοί, οι Εγγλέζοι κτλ. Αφεύγαν από τους Αγίους Αποστόλους για το Κάιρο. Δηλαδή το Σινά είχε και μια τέτοια σχέση με τον τόπο. Κάποιος που θα έρθει στο μοναστήρι θα δει ότι ακριβώς απέναντι από τον ναό υπάρχει τζαμί. Πώς φτιάχτηκε αυτό? Περίοδο που είχαν ξεκινήσει και λαιλατούσαν οι Άραβες τότε, οι πατέρες μετέτρεψαν την τράπεζα σε τζαμί και ένα πύργο σε μιναρέα. Επομένως τους είπαν ότι εφόσον έχει δικό σας ιερό μέσα δεν μπορείτε να κάνετε ζημιά στο μοναστήρι. Μετέτρεψαν λοιπόν την τράπεζα και ζήτησαν όμως οι Άραβες να έρθει και χόντζας για να λειτουργεί μέσα στο μοναστήρι, στο τζαμί. Οι πατέρες του πρότειναν να αναλάβει την τράπεζα, δηλαδή ουσιαστικά την τροφοδοσία του μοναστηριού, τα τρόφιμα. Και μέχρι σήμερα ο μάγειρας που έχουμε εμείς στο μοναστήρι είναι Βεδουίνος και είναι ο Χότζας. Κάθε εβδομάδα ζυμώνουμε στο μοναστήρι μαζί με τους Βεδουίνους. Έχουμε δηλαδή, κάνουμε κοινές δουλειές μαζί, πολλοί μένουν μέσα στο μοναστήρι. Δηλαδή εγώ για παράδειγμα όταν πρωτοπήγα στο μοναστήρι, απέναντί μου είχα το μάγειρα του μοναστηριού, ο οποίος ήταν 47 χρόνια μέσα στο μοναστήρι. Έμενε μέσα, μαζί με τους μοναχούς. Ζούμε μαζί με τους Βεδουίνους, μουσουλμάνοι. Για αυτούς φτιάχνουμε βασιλόπιτες την πρωτοχρονιά. Βάφουμε και για αυτούς αυγά το Πάσχα.

0: και έχουμε Έλληνες, πολλές φαμίλιες. Αναστάση Μαρκάκη, Αβουλιάννη, φαμίλια Παραμίλη, φαμίλια Γρηγόρη, εδώ, φαμίλια Αμπουμπούλους, εμείς, Έλληνες. Η φαμίλια Παραμίλη, μεγαλύτερη φαμίλια και έγινε τρεις φαμίλια. Κάθε φαμίλια είσαι ένα σπίτι. Τα ίδια ο Ανσάρα. Τα ίδια οι Αίγυπτοι από Άτρα. Ναι.
1: Όταν έκανα πατέρα μου πορτάλι εδώ, εγώ έλεγα μετά τον πατέρα μου, δεν πορτάλι εδώ. Για να μοιράσει ψωμί, τα πλύνει. Όλα δηλαδή τα κάνει εδώ.

0: Αυτή καταρχήν είναι 7 φυλές που είναι στο νότιο Σινά. Αυτή που είναι κοντά στο μοναστήρι είναι μια φυλή Τζεμπελία, που σημαίνει ορεινός. Λέμε ότι, και λένε και οι ίδιοι, ότι αυτοί είναι απόγονοι Ελλήνων, δηλαδή όταν ο Ιουστινιανός έφτιαξε το μοναστήρι, έφερε και 300 οικογένειες, άλλοι λένε από τη Θράκη, άλλοι από την Αλεξανδρία κτλ. Έλληνες, για να προστατεύουν το μοναστήρι. Οι οποίοι μέναν έξω από το μοναστήρι. Υπάρχουν δηλαδή ανασκαφές με τα δωμάτια τους, τα σπίτια τους κτλ. Αυτοί εξισλαμίστηκαν. Ήταν μουσουλμάνοι. Αλλά πάντα δεν ξέχασαν ότι ήταν πάντα κοντά στο μοναστήρι. Και σήμερα ακόμα λένε εμείς είμαστε Ρουμ. Ρωμνοί δηλαδή. Το λένε και οι ίδιοι. Προστατεύουν το μοναστήρι, το βοηθούν ανά πάσα στιγμή και σε δύσκολες στιγμές, το ξέρουν πολύ καλά. Βέβαια υπάρχουν και περίοδοι που είναι, υπάρχουν κάποιες τριβές, κάποιες εντάσεις, αλλά αυτά ξεπερνιόνται. Ποτέ δεν ήταν και σχέσεις με τους Βεδρίνους πάντα άριστες, υπήρχαν προβλήματα. Λοιπόν, υπήρχαν και περίοδοι κλεισμών για το μοναστήρι. Τι σημαίνει αυτό? Οι μοναχοί έκλειναν το μοναστήρι και έφευγαν αν υπήρχαν εντάσεις με τους Βεδουίνους. Μένανε ελάχιστοι μέσα, ίσα ίσα για να φαίνεται ότι υπάρχει ζωή στο μοναστήρι. Άναβαν φωτιές κτλ. Για να έχει ζωή, αλλά οι περισσότεροι είχαν φύγει. Και αναγκαζόταν και οι ίδιοι Βεδουίνοι κάποια στιγμή να πούνε ότι ξαναγυρίστε πίσω, γιατί το μοναστήρι είναι η ζωή του τόπου εκεί. Οι ίδιοι Βεδούνοι αναγκαζόταν να πούνε στους μοναχούς να γυρίσουν πίσω, οπότε μετά ξανά φτιάχνονταν τα πράγματα.
1: Οι Σιναίτες μοναχοί και οι Βεδουίνοι εξισορροπούσαν πάντα τις διαφορές θρησκείας, νοοτροπίας και πολιτισμού. Οι μοναχοί φρόντιζαν και φροντίζουν για τα είδη πρώτης ανάγκης και την ιατρική περίθαλψη των Βεδουίνων. Από την πλευρά των Βεδουίνων, έχουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες τη φύλαξη της κεντρικής πύλης, ενώ σημαντική είναι η βοήθειά τους στην παρασκευή του καθημερινού γεύματος, αλλά και στις αναστηλωτικές εργασίες της μονής.

0: Κάτω σε ένα άπλωμα ανάμεσα σε δύο αψηλά βουνά, φάνηκε τρογυρισμένο με μουράγιο σαν κάστρο το ξακουστό μοναστήρι του Σινά. Ο σκοπός της πορείας. Πολύ είχα πεθυμίσει στη ζωή μου τη στιγμή τούτη. Και τώρα που κρατούσα στα χέρια μου τον καρπό του μεγάλου μόχτου, χαιρόμουν ήσυχα, αμίλητα και δεν βιαζόμουν. Μια στιγμή, η ορμή να γυρίσω πίσω, άστραψε μέσα μου, η σκληρότατη χαρά να μην θερίσω και να μην χαρώ τον καρπό αυτό της πεθυμιάς μου. Μα αλίμονο, φύσηξε ανάλαφρο αγεράκι φορτωμένο μυρωδιά από ανθισμένα δέντρα. Τσαμιγδαλιές, η κορφή της ψυχής μου νικήθηκε. Νίκησε ο μέσα μου άνθρωπος που καταδέχεται τη χαρά και τη γλύκα και προχώρησε. Τώρα ξεχωρίζαμε καλά το μοναστήρι, τα μουράγια, τους πύργους, την εκκλησία, τα κυπαρίσια. Σε λίγο φτάσαμε στα περβόλια. Η καρδιά μου ανατινάχτηκε ξαφνιασμένη και χαρούμενη. Ανασηκώθηκα πάνω από το φράχτη και είδα. Έλαμπαν μέσα στον ήλιο κατά μεσό στην έρημο ελιές, πορτοκαλιές, καρυδιές, σικές. Ζέστα γλυκιά, μυρωδιά, βουητό από μικρούλικα έντομα που δουλεύουν. Ώρα πολύ χαιρόμουν το πρόσωπο τούτο του Θεού, το γελαστό που αγαπάει τους ανθρώπους, το καμωμένο από χώμα, νερό και ανθρώπινον υδρότα. Τρεις μέρες τώρα αντίκριζα το άλλο, φοβερό, ανάνθιστο, ολογρανίτη πρόσωπό του. Έλεγα, αυτός είναι ο αληθινός Θεός, η φωτιά που καίει, ο γρανίτης που δεν χαράζεται από ανθρώπινες επιθυμίες. Και τώρα, σκύβοντας από το φράχτη στο λάνθιστο τούτο περβόλι, θυμούμαι με συγκίνηση τα λόγια του ασκητή. Θεός έστης κυρτιμός και ήπιον δάκρυ. Το μοναστήρι τούτο του Σινά είναι ένα ψυχικό θάμα. Μέσα σε αγριότατη έρημο, ανάμεσα σε αρπαχτικές, αλόθρισκες, αλόγλωσσες φυλές, γύρω από ένα πηγάδι νερό, 14 αιώνες τώρα υψώνεται σαν φρούριο το μοναστήρι τούτο και αντιστέκεται στις φυσικές και ανθρώπινες δυνάμεις που το πολιορκούν.
1: Ο κήπος της Μονής είναι μια παρηγοριά για το μοναχό και μια ομορφιά. Στο κήπο ο μοναχός δεν χάνει την φίλη απλότητα, αλλά και την ησυχία. Διότι τα δέντρα, παρόλο ότι κάθε ένα από αυτό ίσως να είναι και ένα εργοστάσιο ολόκληρο, δεν ακούς τίποτα. Έτσι είναι από το Θεό αυτά δημιουργημένα, εργάζονται μυστικά.
0: Μπλε του ουρανού. Πύρινος ήλιος που χρωματίζει μεθυστικά τον ορίζοντα της Ανατολής. Όρος Σινά. Το όρος που αγγίζει τα κράσπεδα του ουρανού. Εκεί ανάμεσα η εκκλησία λάμπει στη μέση και δίπλα της ένα μικρό άσπρο τζαμί. Ίσως το μοναδικό σημείο που το μισοφέγγαρο σμίγει αδελφωμένο με το σταυρό. Γύρω από ένα πηγάδι νερό, αιώνες τώρα, σμίγουν αλόγλωσσες και αλόθρισκες φυλές, δίνοντας το σημάδι ότι εκεί, στην αγριότατη έρημο, νικάει η αρετή του ανθρώπου.
2: Μέσα στο μοναστήρι υπάρχουν ακόμα περίπου 30 ναοί. Παρεκκλήσια και αρκετοί, και μεγάλη ναοί, όχι κλεισάκια μικρά. 30 ναοί. Επίσης γύρω-γύρω στο βουνό, στα βουνά πάνω κτλ. Υπάρχουν ακόμα άλλοι 35 περίπου ναοί. Μπορούμε να πούμε μοναστήρια, δηλαδή μοναστήρι με χίλιες ελιές, με δέντρα, πάλι με σαν κάστρο, φρούριο. Έχει πάρα πολλά τέτοια. Όλο το Σινά, δηλαδή το νότιο Σινά, είναι με τέτοια παρεκκλήσια, καθίσματα που λέμε, ερημητήρια, τα πάντα. Δηλαδή κάποιος για να έρθει πρέπει να κάτσει τουλάχιστον μια εβδομάδα για να κάτσει να δει τι, να δει τι υπάρχει. Βιβλιοθήκη τεράστια που είναι βιβλιοθήκη που δεύτερη σε μέγεθος στον κόσμο μετά τη βιβλιοθήκη του Βατικάνου. Έχει περίπου 10.500 τόμους βιβλίων, από των οποίων 4.500 είναι χειρόγραφα και σε όλες τις γλώσσες, σε πάρα πολλές γλώσσες. Δεν είναι μόνο ελληνικά. Έχει θα σλαβωνικά, αραβικά, εβραϊκά και με πολλά θέματα. Δεν είναι μόνο θρησκευτικά. Θα δούμε μαθηματικά, θα δούμε Αριστοφάνη, Εσχύλο, τα πάντα. Μέχρι και αστρονομία θα δούμε.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Λοιπόν, είναι η Κυριακή 12η εκ του κατά Ματθαίον, λέει κεφάλαιο 19. Το καιρό εκείνον η ανίσκος της προσήρθε του Ιησού γονιπετών αυτό και λέγον «Διδάσκαλ αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω, ή να έχω ζωήν αιώνιον». Εδώ έχουμε να κάνουμε μία ερώτηση κλασικά ιουδαϊκή και βέβαια οι Εβραίοι παρέμειναν σε αυτό στη συνέχεια. Δεν προχώρησαν ποτέ παρακάτω, δηλαδή όλοι οι, να το πω έτσι, η σοφία η εβραϊκή έμεινε στο σημείο αυτό. Δεν προχώρησε παρακάτω. Γιατί δεν προχώρησε παρακάτω, γιατί και τώρα ακόμα αν πάει κανείς σε μια ευρωπαϊκή, σε μια ιουδαϊκή κοινότητα θα δει αυτή του είδους την πνευματικότητα, την δίνω και δώσε μου. Ο Ιουδαίος έχει μια πολύ πρακτική αντίληψη για τη ζωή, την πνευματική ας πούμε. Τήρησε τις εντολές. Αυτό το οποίο έχω να κάνω, τήρησε τις εντολές, τίποτα άλλο. Προσέξτε, γιατί όλο το κλειδί είναι αυτό. Αυτό που θα σας πω τώρα. Για να καταλάβετε και τη διαφορά μεταξύ της Ιουδαϊκής νοοτροπίας και της χριστιανικής θεολογίας, οι οποίες στην πράξη πολλές φορές συγχαίονται. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια κλασική ιουδαϊκή ερώτηση ενός Εβραίου, όπως γίνεται και σήμερα. Αν πάτε σε μια συναγωγή, αν ρωτήσετε, αν συναντήσετε ένα ραβίνο, η ερώτηση την οποία περιμένει να ακούσει από εσάς είναι τι πρέπει να κάνω πρακτικά, ποια είναι η εντολή του Θεού εδώ και τώρα για το τάδε θέμα, για το δίνα θέμα, ούτως ώστε με αυτό το αγαθό που θα κάνω να αγοράσω, έτσι, την αιώνια ζωή. Λοιπόν, αυτή η νοοτροπία, ένα είδος ιδιότυπο, ας πούμε, ηθικισμού, νομικισμού, όχι, να το πω, ηθικισμός, νομικισμού, είναι ο νόμος, έτσι, ο νόμος και η προφήτε. Ο νόμος, ο Θεός δεν είναι παρόν στον κόσμο, είναι παρόν ο νόμος του όμως. Δεν έχει γίνει ενσάρκωση, δεν υπάρχει ενσάρκωση στον Ιουδαϊσμό. Ουδέποτε ο Θεός έγινε άνθρωπος, ουδέποτε ήρθε στον κόσμο. Και συνεπώς υπάρχει μόνο στη θέση του Θεού νόμος. Προσέξτε αυτά, γιατί πολλοί χριστιανοί κατά τα άλλα, η αντίληψη παρά τα αυτά που έχουν, η αντίληψη την οποία έχουν για τα πνευματικά πράγματα είναι Ιουδαΐζουσα. Σαν να μην έγινε ενσάρκωση. Ο νόμος. Και πολλές φορές και κληρικοί παράγουν, αναπαράγουν αυτή την αντίληψη, διότι αυτό προέρχεται από μια μακρά εξέλιξη στον χώρο της Δύσεως που γέννησε ουσιαστικά τον προτεσταντισμό, έτσι. Εάν δεν υπάρχουν, να το πω απλά τώρα, να μην μπούμε σε θέματα δογματικής, αν και θα ξέρω τον κόπο, αν δεν υπάρχουν αξιομιστίες, όπως παραδέχεται η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αυτό που έχει σημασία είναι το τι κάνω εγώ, πλέον. Πρέπει αυτά τα οποία κάνω, έτσι, να καρποφορούν την πίστη την οποία έχω, έτσι, στο Χριστό. Και πρέπει να αποδεικνύεται αυτή η πίστη με τον τρόπο αυτόν. Πρέπει να αποδεικνύεται, διότι αλλιώς θα φτάσω να αποδεχθώ ότι τρόπον την υπάρχουν, πώς το λένε, οι αξιομιστίες των Αγίων. Βέβαια υπάρχει και το καθαρτήριο, το οποίο συζητιέται συνεχώς στη Δύση ολόκληρη. Ένας τόπος συνειδητοποίησης κλπ. Αλλά πάντως, κατά κάποιο τρόπο αποκλείεται η έννοια της δωρεάς, έστω και η νομική έννοια της δωρεάς. Γιατί οι αξιομιστίες είναι νομική έννοια της δωρεάς. Έχω εγώ αξιομιστίες διότι είμαι δίκαιος, κάποιος δανείζω σε κάποιον άλλον. Είναι νομική έννοια εδώ η αξιομιστία. Λοιπόν, αλλά και αυτή ακόμα η έννοια έχει μέσα της μια πραγματικότητα δωρεάς, έτσι. Στον Ιουδαϊσμό αυτή η δωρεά αποκλείεται. Κάνω το θέλημα του Θεού. Θα δείτε παρακάτω πώς ακριβώς απαντάει ο νεανίσκος αυτός, τον οποίο ο Χριστός προσπαθεί να κάνει από Εβραίο χριστιανό. Αυτή είναι όλη η συζήτηση που γίνεται εδώ. Το πώς κανείς θα περάσει από τον Ιουδαϊσμό στον χριστιανισμό. Από τον νόμο στη χάρη, πώς θα περάσει. Καταλάβατε. Να το πω ήδη εκ προημίου. Η διάρκεια, η σχέση μέσω του νόμου είναι μια σχέση μεταξύ κάποιου που δίνει και κάποιου που επίσης δίνει.
Δίνει τόσο ο Θεός, δίνει τόσο ο άνθρωπος. Δίνει τόσο ο άνθρωπος, δίνει τόσο ο Θεός. Η σχέση της χάριτος είναι μια σχέση υπερβολής. Καταλάβατε. Δίνει κανείς πολύ περισσότερα από τον νόμο και παίρνει πολύ περισσότερα από ό,τι φαντάζεται. Αυτή είναι η διαφορά την οποία θα σας αναλύσω. Έτσι. Η μία είναι η Ιουδαϊκή γραμμή, η άλλη είναι ο Χριστιανισμός. Έτσι. Αλλά το δούμε αυτό στις λεπτομέρειές του και πώς ακριβώς, γιατί ακριβώς αυτό το κομμάτι, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ίσως, από τα Ευαγγέλια λέω, δείχνει το πώς ακριβώς γεννιέται η Εκκλησία, πώς ακριβώς γεννιέται η θεολογία της ενσάρκωσης, τι συνέπειες έχει η θεολογία της ενσάρκωσης, έτσι. Λοιπόν, τι αγαθόν ποιήσω, έτσι, η απάντηση που δίνει ο Χριστός, εκπλήσει λίγο σε πρώτη φάση, λέει, τι με λέγεις αγαθόν. Ουδείς αγαθός ή μη είσαι ο Θεός. Αυτό το οποίο πιστεύεις εσύ, του λέει, είναι ότι ο Θεός είναι αγαθός. Εμένα τι με λες αγαθό. Δεν καταλαβαίνει ο Ιουδαίος την ενσάρκωση. Δεν καταλαβαίνει ποιον έχει μπροστά του. Καταλαβαίνετε. Καταλάβατε. Του το θυμίζει αυτό ο Χριστός εδώ. Του λέει ο Θεός είναι αγαθός. Εμένα τι με λες αγαθό. Έτσι. Δεν το πιστεύεις αυτό που λες. Καταλάβατε. Είμαι ένας δάσκαλος του νόμου. Έτσι τον βλέπει ο Ιουδαίος. Λοιπόν, τι με λες αγαθό. Ο Θεός δεν είναι αγαθός. Αμέσως του μιλάει με τη δική του γλώσσα. Και μόλις ο Ιουδαίος νιώσει άνετα, αυτό περίμενε να ακούσει ο Νεανίσκος από τον Χριστό. Καταλάβατε. Αν του λέει ο Χριστός, ναι, όντως είμαι αγαθός. Ο Ιουδαίος θα έλεγε αμέσως, α, δεν πάμε καλά με αυτόν. Κλέβει κάτι από τον Θεό. Και του λέει λοιπόν ο Χριστός, του μιλάει με τη γλώσσα του. Πράγματι, εγώ δεν είμαι αγαθός. Έτσι όπως κατά βάθος πιστεύεις. Άσχετο να με λες αγαθό τώρα. Λοιπόν, και το απαντάει. Ή δε θέλεις εισερθήν εις την ζωή, τήρησον τας εντολάς. Α, η απάντηση είναι αυτή που περιμένεις. Θες να μπεις στη ζωή του Θεού, κάνεις εντολές. Έτσι, ο Θεός είναι απόν, προσέξτε. Ο Θεός είναι απόν στον Ιουδαϊσμό, ως ενσαρκωμένος. Δεν μπαίνει στην ιστορία. Δεν λερώνεται, κάθεται απ' έξω, δίνει εντολές μόνο. Ποιες είναι εντολές, οι 10 εντολές. Προσέξτε, πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη λέξη εντολές. Εμείς οι χριστιανοί και μάλιστα οι ιερείς και νομίζουν πολλοί ότι εννοείται ο μοσαϊκός νόμος. Δεν είναι ο μοσαϊκός νόμος για μας οι εντολές. Αν θέλετε να ψάξετε κάτι από τις δικές μας εντολές, θα ψάξετε στην επί του όρους ομιλία. Και εκεί θα δείτε πράγματα που είναι τελείως καινούργια, που δεν θα τα έλεγε ο Εβραίος τόσο εύκολα. Καταλάβατε. Τα οποία δεν καταστρέφουν τον Ιουδαϊκό νόμο, αλλά πάνε πολύ παραπέρα. Και λένε πράγματα τα οποία η Ιουδαϊκή νοοτροπία δεν τα αντέχει αν δεν αλλάξει. Καταλάβατε. Η γενικά η Ιουδαϊκή νοοτροπία είναι η νοοτροπία της δοσοληψίας. Ευγενής δοσοληψία, αλλά δοσοληψία. Και γι' αυτό και βλέπετε ότι έχει μια, ας το πούμε, απλοϊκή αντίληψη για τη ζωή ο Ιουδαίος. Κάνω κάτι καλό, ευλογία στη ζωή μου. Ποια είναι η ευλογία στη ζωή μου, να έχω χωράφια, να έχω ζευγάρια, να έχω, πώς το λένε, χρήματα, να έχω παιδιά καλά, να έχω, να αυτό είναι η ευλογία. Δεν τα έχω όλα αυτά, κάτι δεν πάει καλά. Καταλάβατε, τι δεν πάει καλά. Κύριε, τι σήμαρτεν, ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί τυφλός. Αυτός ή οι γονείς του, μια ερώτηση την οποία εμείς δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε ποτέ, δεν θυμάμαι καμιά φορά κάποιος να με ρώτησε γιατί τούτος γεννήθηκε τυφλός, ποιος αμάρτησε άραγε. Είναι μια κλασικά Ιουδαϊκή ερώτηση. Είναι η ερώτηση της συναλλαγής. Δίνω, παίρνω. Δίνω, παίρνω. Είναι πάντοτε αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει και στο Ισλάμ, προσέξτε. Στο Ισλάμ είναι βιβλική αίρεση, χριστιανική αίρεση. Το Ισλάμ είναι παλιά διαθήκη, δυστυχώς όχι ολόκληρη, ένα μικρό κομμάτι. Ένα κομμάτι γερό όμως. Και είναι και οι χριστιανικές αιρέσεις. Είναι ο αριανισμός μέσα, έτσι. Βασικά και λίγο νεστοριανισμός και αυτές οι κοινότητες χριστιανικές είναι που ασπάστηκαν το Ισλάμ. Αν πάτε σε ένα μουσουλμάνο τέτοιο δάσκαλο, δεν πρόκειται να κάνετε θεωρητική συζήτηση μαζί του. Δεν θα σας αφήσει, δεν το ξέρει αυτό. Δύο ερωτήσεις θα του κάνετε μόνο. Τι είναι χαράμ και τι είναι χαλάλ. Ξέρετε αυτό, ε? Είναι χαράμ να παντρευτώ τη γυναίκα του γείτονα.
Χαρά, μα αν την πάρεις και την κάνεις ευτυχισμένη, πάρ' την. Είναι χαλάλ, χαλάλ αυτό είναι. Χαλάλ σημαίνει χαλόφρο χαλάλι. Είναι γιατί τα έχουν περάσει και σε εμάς. Χαράμ είναι αυτό που λέμε χαράμ. Το χαράμ και το χαλάλ είναι όλος, όλο το Ισλάμ στην πράξη. Όλο το Ισλάμ. Κάποιος μιλάει και θέλω λίγο να τον παρακαλέσω σταματήσει, γιατί είναι, με πειράζει αυτό. Λοιπόν, σας είπα κατά, γιατί είναι κοντά στον Ιουδαϊσμό, από αυτή την άποψη το Ισλάμ. Δεν έχει μεταφυσικές ερωτήσεις περί Θεού. Ο Θεός είναι έξω από την ιστορία. Και όχι μόνο έξω από την ιστορία, αλλά έχει και αποφασίσει για τον καθένα μας. Υπάρχει ένα κισμέ το οποίο έχει. Τώρα από εκεί πέρα εσύ κάνεις υπακοή, γιατί είναι ανώτερό σου κάνεις υπακοή. Γιατί είναι ο Θεός. Και μάλιστα είναι τόσο πολύ αυστηρός ο νόμος, βλέπετε, καταλήγει σε θεοκρατία. Με φοβερές ποινές, με πάρα πολύ, θα λέγαμε, σκληρότητα. Δημόσιες ποινές, μεγάλες ακροτηριασμοί, αποκεφαλισμοί κλπ. Διότι όσο είναι απόν ο Θεός, τόσο λιγότερο λειτουργεί η συγγνώμη, προσέξτε. Δεν υπάρχει εξομολόγηση στο Ισλάμ. Δεν υπάρχει εξομολόγηση στον Ιουδαϊσμό. Άμα αμαρτήσεις, το πολύ μπορεί να πάρεις ένα βόδι και να το θυσιάσεις. Και ανάλογα μετά δεν ξέρεις, το δέχτηκε αυτό ο Θεός. 100 βόδια, για να είμαστε πιο σίγουροι. Καταλάβατε τι λέω. Δεν υπάρχει εξομολόγηση, δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε στο Δερβίς και να σας πει, ή στον Καδί, ξέρω όποια πάτε, στο Χότζα, και να του πείτε, είσαι ξεοαμάρτησα. Θα σου πει, κακός, αμάρτησες. Το πολυπουλίο σου πει, κοίταξε, πήγε να προσκυνήσεις στο, πώς το λένε, στη Μέκα, για να συγχωρεθείς. Έτσι, εντάξει, πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό δεν λειτουργεί εξομολόγηση, δεν υπάρχει βάπτισμα, δεν υπάρχει υιοθεσία, και δεν υπάρχει υιοθεσία, δεν υπάρχει ενσάρκωση. Ασχέτως αν στο Ισλάμ, μια φορά όταν μετήχα στον Ισλαμοχριστιανικό διάλογο πριν από χρόνια, το διεθνή, και έφυγα γιατί δεν μπορούσα να αντέξω αυτή τη μονολυθικότητα που έχουν οι Ισλαμιστές θεολόγοι. Λοιπόν, και τους είχα πει το εξής μια φορά. Λέτε ότι δεν πιστεύετε στην ενσάρκωση, εντάξει. Αλλά όταν πιστεύετε ότι το Κοράνι είναι κατά γράμμα υπαγορευμένο από το Θεό, ουσιαστικά πιστεύετε ότι ο Θεός έχει ενσαρκωθεί μέσα στις λέξεις αυτές, ε? Άρα πιστεύετε στην ενσάρκωση. Με κοιτάγανε έτσι έντρομοι. Είναι και αυτό μια ενσάρκωση. Πιστεύετε ότι έχει γίνει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχει γίνει και ότι παίρνετε τις λέξεις για το Θεό. Επομένως, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, η προσωπική σχέση. Μην κοιτάτε από το ύπνο μουσουλμάνοι προσεύχονται 7 φορές τη μέρα. Τους αγαπάει ο Θεός, αν είναι αγαθές ψυχές. Αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχει το feedback αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η σχέση η πατρική. Είναι σαν να φωνάζεις έξω από το σπίτι. Είναι κανένας μέσα. Αυτό είναι η Ισλαμική προσευχή. Ο χριστιανός είναι μέσα στο σπίτι, είναι παιδί. Υιοθετημένο παιδί, αδελφός του Χριστού, και ο πατήρ είναι πατήρ κατά χάριν και δικός του. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι παρόν. Γι' αυτό και θαυματουργεί, γι' αυτό και αγιάζεται. Γι' αυτό και αλλάζει. Το Ισλάμ και γενικά ο Ιουδαϊσμός δεν σημαίνει εσωτερική αλλαγή. Κάνω κάτι επειδή είναι δεδομένα και δεν μπορώ να τα αποφύγω, γιατί είναι νόμος του Θεού. Εσωτερικά δεν αλλάζω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή δεν θα παντρευτείς τη γυναίκα του γείτονά σου γιατί το θέλει ο Θεός. Όχι γιατί εσύ είναι κακό να την επιθυμείς. Εάν μάλιστα βρεις τρόπο να την αποκτήσεις, χαλάλι σου. Πώς θα την αποκτήσεις? Υπάρχει μέσα στο Κοράνι αυτό. Άμα την εχμαλωτήσεις. Άμα γίνει πόλεμος και την εχμαλωτήσεις, δεν υπάρχει εκεί ο νόμος. Έτσι, εξού και οι αλλαγές οι σημαντικές που γίνονται όταν βρεθούν σε θέση κατακτητών οι Ισλαμιστές. Εντάξει, άμα είναι και άπιστοι.

Ο Χριστός λέει ποιες εντολές. Και το απαντάει ο Χριστός πάλι αυτό το οποίο περιμένει να ακούσει, αυτές που ξέρεις βέβαια, του λέει ουφωνεύσου, μοιχεύσου, κλέψου, σωμαδρείς, τίμω τον πατέρα σου, αγαπήσου το πιστεύω σε αυτόν. Λοιπόν, αυτά λέει, άντε πήγαινε. Ναι, αλλά αυτός έχει ελκυστεί από την προσωπικότητα του Χριστού. Δεν είναι όποιος και όποιος. Σου λέει αυτός ξέρει κι άλλα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Έχει μια πνευματική καλλιέργεια ο Νιανίσκος. Γιατί την έχει την πνευματική καλλιέργεια, διότι είναι τίμιος. Διότι τηρεί αυτά τα οποία λέει, όντως τα τηρεί. Πάντα τα αυτά λέει αμέσως εφυλαξάμιν εκ νεότητός μου. Όλα αυτά εγώ τα έχω τηρήσει. Έτσι. Όλα αυτά εγώ τα έχω ακολουθήσει, τα έχω κάνει. Εκ νεότητός μου, από τότε που ήμουν παιδί. Έτσι. Και ρωτάει με στη συνέχεια, τι αιτή υστερώ, τι μου λείπει. Αυτή η ερώτηση δεν είναι και τόσο Ιουδαϊκή πλέον. Αρχίζει να μπαίνει σε άλλη σφαίρα, καθώς ελκύεται από την προσωπικότητα του Χριστού. Καταλάβατε, λέει, τι προφήτης είναι αυτός. Έχει δει τα πάντα που κάνει, θαύματα συνέχεια, σηκώνει νεκρούς, κάτι γίνεται με αυτόν. Εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν. Γιατί εγώ που τη ρώτησε το λέει, δεν κάνω αυτά που κάνει αυτός. Αυτό είναι το ερώτημά του. Καταλάβατε τι λέω. Γιατί αυτό εγώ που κάνω τις εντολές δεν τηρώ. Δεν κάνω αυτά από τα θαύματα που κάνει αυτός. Τι έχει παραπάνω αυτός από μένα. Καταλάβατε. Και πράγματι έχει κάτι παραπάνω από αυτό. Έτσι. Τι είναι αυτό. Επομένως, τι αιτή υστερός. Τι μου λείπει. Έφυγε αυτό ο Ιησούς. Ή θέλεις τέλειος είναι. Υπάρχει μια βαθμίδα λέει παραπάνω. Είναι η τελειότητα. Εδώ είναι οξύμορο πια, διότι στην αρχή του λέει μη με λες αγαθό. Εδώ λέει ότι είμαι τέλειος, πρόσεξε. Επειδή ο άλλος είναι δεκτικός πια και περιμένει να ακούσει μια αποκάλυψη, κάτι καινούριο. Ή θέλεις τέλειος είναι, του λέει εγώ είμαι τέλειος. Κοιτάξτε κάτι, είναι φοβερό το πόσο ο Χριστός είναι τόσο ταπεινός. Ενώ αποφεύγει τη δόξα, ενώ αποφεύγει τους επένους, ενώ αποφεύγει να γίνει εγκόσμιος βασιλιάς και να αποκτήσει δύναμη. Αυτός ο πολύ ταπεινός, όταν μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει με συγκλονιστικά μεγάλα λόγια. Αν ο Χριστός ήταν υπερφύελος, θα μας γινόταν η εντύπωση ότι λέει ψέματα. Αν συνεχώς έλεγε, έκανα και εκείνο και έκανα τ' άλλο και με εκείνος και με ο άλλος, θα λέγαμε, δεν μπορεί να λέει αλήθεια, είναι σχιζοφρενής ο άνθρωπος. Αλλά όταν ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος, όπως ήταν αυτός, πάρα πολύ και γεμάτος αγάπη, σου λέει είμαι το φως του κόσμου. Α, καταλάβατε τι λέω, συγκλονιστικό αυτό. Σου λέει είμαι τέλειος. Και το είμαι τέλειος παραπέμπει στη θεία του ιδιότητα, στο ότι είναι ο Θεός. Και καταλαβαίνει κανείς πια, αυτή είναι η τελειότητα. Η τελειότητα είναι η απόλυτη ταπείνωση. Η απόλυτη ταπείνωση είναι απόλυτη ταπείνωση. Το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο από εκδηλώσεις της ταπεινοφροσύνης του Χριστού. Έτσι, μέχρι που έφτασε και θέλει να τον κάνουν βασιλιά κάτω στο Εζένε. Και αυτός αντί να πει σε άρματα και δόξα και να ζητήσει, ξέρω εγώ, κουστοδίες, μέχρι σε ένα γαϊδουράκι μέσα. Και λέει, τι γίνεται εδώ, τι κάνει αυτός εδώ. Καταλάβατε, για να τους πει ότι εγώ δεν είμαι. Και η βασιλεία μου και έστεινε από τον κόσμο τούτου. Με ενδιαφέρει αυτή η βασιλεία εμένα. Εάν κανείς αυτά τα προσέξει, είναι τόσο πιστικός ο λόγος του Χριστού και λογικά πιστικός, έτσι, και ψυχολογικά πιστικός. Εγώ επειδή προέρχομαι από ψυχολογία, έχω μια τάση να τα κρίνω ψυχολογικά πολλά. Λοιπόν, αν πάρετε και δείτε το λόγο ενός σχιζοφρενούς, ενός παρανοϊκού, ενός ημιπαρανοϊκού, ενός παρανοϊδούς, ας πούμε, που μπαινοβγαίνει στην παράνοια, θα δείτε αμέσως από την πρώτη γραμμή, θα σας πει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Α, εγώ έκανα εκείνο και έκανα τ' άλλο. Και βλέπεις τη βρύση αυτή. Και αυτή εγώ έχω βάλει το χέρι μου. Και βλέπεις εκείνο το κτίριο. Και εγώ εκεί είμαι από πίσω. Και ο νόμος τάδε που έγινε, μια συναντήση, μια υπουργό μια φορά. Λοιπόν, είδαμε και πάθαμε να γλιτώσουμε. Μόνο το μόνο που δεν είπατε και στο αστροναύτη που πήγαν στο φεγγάρι και, από, και εκεί ήμουν και εγώ από πίσω. Δικός μου δάκτυλος ήταν και αυτό. Λοιπόν, αυτός είναι ο νόμος των ανθρώπων. Και εδώ βλέπεις το αντίθετο ακριβώς. Ότι ποιο το θέλημα του πατρός μου, ότι δεν ξέρω εγώ η βασιλεία μου και έστειλε του κόσμου τούτου, ότι σας πλύνω τα πόδια διότι εγώ είμαι ο διάκονος, έτσι, ότι μην πείτε σε κανέναν τίποτα, ότι μην

0: φωνάζετε τον κόσμο, αυτοί που 5.000 και μαζί με τα γενοκόπεδα καμία 20.000 χιλιάδες τρέχανε από πίσω, άστος να φύγουν, μην τους απόλυσουν τους όχλους. Καταλάβατε τι λέω, το αντίθετο ακριβώς από κάποιον που θα ζητούσε κοσμική ισχύ, δόξα και αναγνώριση. Και αυτός λοιπόν σου λέει, έτσι, ή θέλεις τέλειος είναι, θα κάνεις αυτό που κάνω εγώ, θα τα δώσεις όλα. Αυτό κάνει σαν άνθρωπος. Τα δίνει όλα στον πατέρα. Υπάρχει τόσο πολύ, αν το πούμε αυτό με επιστημονικό τρόπο, θα πούμε ότι το θέλημα το ανθρώπινο έχει εκχωρηθεί, έχει παραχωρηθεί στο Θείο. Ως άνθρωπος είναι απόλυτα ανοιχτός στο θέλημα του Θεού. Είναι δύο. Ένα πρόσωπο, αλλά δύο φύσεις. Είναι ο Θεός και ο άνθρωπος μαζί. Και ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό το θαύμα είναι η απόλυτη ανοιχτότητα του ανθρώπου στο Θεό μέσα του. Σαν άνθρωπος είναι απόλυτα ανοιχτός στο Θεό θέλημα, υπήκοος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Έτσι, και βλέπετε ότι και η υπακοή αυτή δεν οδηγεί σε δόξα, επηγεία οδηγεί σε συντριβή, επηγεία σε σταυρό θα οδηγήσει, έτσι. Η θέλης τέλειος είναι, λοιπόν, είπαγε πόλησόν σου τα ημάτια και δώσ' πτωχής και δεύρω ακολούθημε. Δώσ' τα όλα. Πούλησέ τα όλα. Προσέξτε εδώ, είναι φοβερή αυτή η κουβέντα. Αμέσως όλοι πάθαμε. Έτσι πλάκα που τα ακούμε αυτό. Στάσου δύο λεφτά. Εσύ μου τα έδωσες, θα λέει ο Νιανίσκος. Ο Θεός μου τα έδωσε. Καταλαβαίνετε τι λέω, πώς συντρίβεται ο Ιουδαϊσμός εδώ. Συντρίβεται η νομική σχέση, τελείως. Ο Θεός μου τα έδωσε. Ο Θεός μου τα έδωσε. Γιατί τα δώσω στους φτωχούς? Αυτοί δουλέψανε για να τα πάρουνε, να τα αποκτήσουνε. Εγώ δούλεψα στο κάτω-κάτω. Εντάξει, ο Θεός με βοήθησε, αλλά γιατί να τα δώσω? Εδώ πάβει νομική σχέση. Δεν υπάρχει νομική σχέση. Σ' αγαπάω άπειρα, του λέει, και θα με αγαπήσεις και εσύ άπειρα. Αυτό δεν είναι σάρκωση. Είναι η άπειρη αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό, που ενσαρκώθηκε στην Παναγία, και η άπειρη αγάπη του Θεού προς το πλάσμα του, που ενσαρκώθηκε με την απάντηση στην αγάπη της Παναγίας, που είναι η γέννησή του ως ανθρώπου. Σαν ένα μέγα μυστήριο. Το μεγαλύτερο από όλα τα μυστήρια και το μόνο που θα μείνει ανεξιχνίαστο στους αιώνες των αιώνων. Καταλάβατε τι λέω, είναι μια καινούρια διάσταση. Και αυτό το πράγμα, αυτό η τρέλα είναι ο χριστιανισμός. Είναι κάτι εντελώς καινούριο. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γι' αυτό και δεν το καταλαβαίνουμε, παρά το ότι είμαστε στην Εκκλησία και βαπτισμένοι. Και ζητούμε από τον Θεό βέβαια πάντοτε να κάνει αυτό το οποίο θέλουμε. Και η πλάκα είναι ότι το κάνει. Αλλά ως ένα σημείο το κάνει. Γιατί? Διότι θέλει να κάνουμε και μέσα ένα άλμα από ένα σημείο και πέρα και να δείξουμε ότι τον κοιτούμε όχι μόνο στα χέρια αλλά και στα μάτια, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι, μια όριμη σχέση που κοιτάει ο ένας τον άλλο στα χέρια ή στα μάτια. Καταλάβατε? Ο Ιουδαίος το κοιτάει στα χέρια. Εδώ αυτός όμως θέλει να το κοιτάξεις στα μάτια. Και βεβαίως, όπως ξανά λέω τώρα, είναι δύσκολο πάρα πολύ να το δει κανείς αυτό ανθρώπινα. Έτσι. Διότι όλοι μας έχουμε τη φιλαυτία και αυτό το κλείσιμο λέει 6 σαυρών ουρανό και δε, ακούσες δε ο Νιανίσκος το λόγο να πήρθε λυπούμενος ειν γάρα έχουν κτήματα πολλά. Είχε πολλά πράγματα, όσο πιο πολλά έχεις τόσο πιο δύσκολα τα παρνείσαι. Άμα έχεις λίγα λες τι έχασα ένα παντελόνι είχα, αλλά εάν έχεις όμως έτσι όλη την ονομό Κατερίνης δικό σου δεν τον παρνείσαι εύκολα. Γιατί? Με τα κτήματα αυξάνει και η φιλαυτία. Όσο πιο μεγάλα τα χωράφια και όσο πιο πολλά, γι' αυτό λέει, καλύτερα μπαίνει ο πλούσιος, λέει παρακάτω, από την τρύπα της βελόνας, η καμήλα από την τρύπα της βελόνας, παρά ο πλούσιος στη βασιλεία του Θεού. Γιατί? Γιατί έχει μια τεράστια φιλαυτία. Έχει κάνει επένδυση, αν το πούμε με ψυχαναλυτικούς όρους, σε πάρα πολλά αντικείμενα. Και αυτά τα αντικείμενα είναι ο εαυτός του, είναι αντικείμενα του εαυτού του, είναι ο ίδιος. Είναι ο ίδιος. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που πεθαίνουν τα παιδιά τους στις πείνες και δεν θέλουν να. Παλιότερα που ήταν πριν την κρίση, είχα ένα συγγενή, τα παιδιά του υπέφεραν από μια ατυχία οικονομική και ο ίδιος δεν ήθελε να θυσιάσει ούτε ένα χωραφάκι να το πουλήσει. Γιατί αυτά είμαι εγώ. Ναι. Και εντάξει, βέβαια θα τα πάρει μαζί του προφανώς. Καταλάβατε. Ο θάνατος έρχεται σε μεγάλη ευεργεσία. Δηλαδή σε απογυμνώνει βία από τη φυλαυτία σου. Αυτό είναι ο θάνατος. Ο θάνατος θα στα πάρει όλα. Πάει φυλαυτία. Αν έχεις ετοιμαστεί όταν πεθάνεις, πριν πεθάνεις, που λένε οι μοναχοί, ο θάνατος δεν υπάρχει για σένα. Αλλά όσο υπάρχει φυλαυτία και ο ναρκισισμός, τόσο πιο επώδυνος είναι ο θάνατος. Τόσο πιο επώδυνος είναι ο φόβος και μεγάλος ο φόβος του θανάτου. Καταλάβατε. Λέει λοιπόν εδώ, απήρθε λυπούμενος, γιατί είχε πολλά κτήματα. Λοιπόν, και λένε οι μαθητές στη συνέχεια, αλλήμονό μας, αν δεν παίρνουν ούτε πλούσιοι, οι Ιουδαίοι κι αυτοί. Ο νόμος της συναλλαγής, έτσι δεν είναι. Δίκαιος, λεφτά πολλά. Πιο πολύ δίκαιος, πιο πολλά λεφτά. Πάρα πολύ δίκαιος, εδώ ο Σολομών, που ήταν σοφός, και επειδή ήταν πάρα πολύ δίκαιος και πολύ σοφός, στο τέλος θεώρησε ότι οι γυναίκες που του ερχόταν εκεί ήταν όλες ευλογία. Και έφτιαξε ένα τεράστιο χαρέμι με καμιά 500 γυναίκες και εκεί μέσα τέλειωσε η ζωή του άσοφος. Διότι είχε δικαίωμα να το έχει, δεν ήταν σοφός. Καταλάβατε, ο νόμος του δικαιώματος δεν πάει μακριά, αλλά οδηγεί σε καταστροφή της σχέσης. Καμιά σχέση δεν βασίζεται πάνω σε δικαίωμα. Έτσι δεν είναι. Και μια σχέση φιλική και μια σχέση αγαπητική και μια σχέση οικογενειακή και μια γαμήλια σχέση δεν μπορεί να στηρίζεται πάνω στο δικαίωμα. Καταλάβατε τι λέω, το δικαίωμα είναι πολύ, πολύ, πάρα πολύ σαθρή βάση, ναι ή όχι. Έχω το δικαίωμα και άλλος έχει το δικαίωμα και εσύ έχεις το δικαίωμα και άλλος το δικαίωμα. Λοιπόν, κάποιος έχει ένα μεγαλύτερο δικαίωμα κάποια στιγμή ή κάποιος δεν μπορεί να σώσει το δικαίωμά σου, εσύ δεν το συγχωρείς και μην το μη συγχωρώντας τον χάνεις τον άλλον. Κερδίζεις την υπεράσπιση του δικαιώματος. Αλλά δεν έχει σχέση πλέον. Έτσι δεν γίνεται. Η σχέση είναι πάντοτε δωρεά. Αν δεν είναι δωρεά, αν δεν υπάρχει το στοιχείο της δωρεάς, αν δεν υπάρχει το τζάμπα στη σχέση μέσα. Έτσι δεν είναι. Γιατί όλοι θεωρούμε τη σχέση με τη μάνα μας σημαντική και λέμε όλοι μάνα μου, μάνα μου. Γιατί είναι μια δωρεάν σχέση αυτή. Είναι δωρεάν. Η μάνα δωρεάν. Αν είναι στα καλά της βέβαια. Γιατί σήμερα δεν ξέρω αν και αυτό είναι. Πάντοτε λοιπόν, αν είναι στα καλά της όμως, είναι μια δωρεάν αγάπη, ένα δωρεάν πράγμα. Και πάντα ξέρεις, γυρίζοντας είναι εκεί αυτό το πράγμα. Έτσι είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού μοιάζει με αυτό, είναι πολύ μεγαλύτερη από τις μάνες, γιατί η μητέρα μπορεί κάποια στιγμή να εξαντληθεί, να κουραστεί, να πέσει. Ο Θεός ποτέ. Πάντοτε όταν γυρίζει είναι εκεί, πάντοτε. Αυτή η δωρεάν, η απόλυτη δωρεά. Τι να πεις λοιπόν από την πλευρά του Θεού σε κάποιον ο οποίος δεν καταλαβαίνει την απόλυτη δωρεά. Θα του πεις απλά καταλαβαίνει την. Αυτή είναι, αυτό είναι όλο το μυστικό. Πήγαινε και κάντο. Καταλάβατε, θα γίνουμε όλοι μοναχοί. Οι μοναχοί αυτό προσπαθούν να κάνουν. Λέω προσπαθούν, διότι δεν σημαίνει ότι γι' αυτό γίνονται μοναχοί. Να το εξηγούμε αυτό. Οι εκλεκτοί εξ αυτών γι' αυτό το λόγο γίνονται. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που μπαίνουν πολλά μέσα, ξέρετε, ψυχολογικά. Να γίνω δάσκαλος, να γίνω σπουδαίος, να με σέβονται, να μην τόνα, να μην τάλω. Ξέρετε, πολλά μπαίνουν στην κλίση τη μοναχική μέσα. Και πρέπει να τα ξεκαθαρίσει μετά ο γέροντας. Γι' αυτό και κανένας γέροντας δεν είναι ευτυχισμένος. Επειδή μόλις γίνουν μοναχοί οι μοναχοί, μετά πρέπει να τους κάνει μοναχούς. Καταλάβατε, να τους κάνει μοναχούς. Και η ρωσίνη το ίδιο είναι. Στην πραγματικότητα μια απόλυτη αυτοπροσφορά είναι. Αλλά είναι δυνατόν αυτό το βρει κανείς καθαρό? Μπορεί κάποιος να έχει και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως και άλλα ακόμη. Και αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει μες στην πορεία του. Αν ξεκαθαρίσει θα γίνει Άγιος κληρικός, Άγιος παπάς. Άγιος μοναχός. Αν δεν ξεκαθαρίσει, Άγιος επίσκοπος. Έχουμε επισκόπους σήμερα που είναι Άγιοι. Σήμερα. Και έχουμε κι άλλους οι οποίοι είναι βουτυγμένοι μέσα στα εξουσία, στα πάθη, στα αυτά κλπ. Και δεν βγάζει κανείς άκρη μαζί τους. Ώρες ατέλειωτες να μιλάει. Και βέβαια αυτό τα αφήνει όλα αυτά να υπάρχουν, διότι δεν είναι εποχή κρίσεως αυτή. Είναι εποχή εκδηλώσεως της ελευθερίας μας, άφεται στην αυξάνεια. Δεν είναι. Άμα αρχίζουν να ξεριζώνουν, θα ξεριζώσουμε και τα υγιή μαζί, έτσι. Τρία αγκάθια μαζί, στη μέση ένα λουλούδι. Άμα τραβήξει τα αγκάθια, φύγει το λουλούδι μαζί. Δεν είναι τώρα καιρός, λέει. Δεν είναι δουλειά σας αυτή τώρα. Θα το κάνω εγώ αυτό όταν πρέπει. Και το κάνει και συνεχώς, αλλά κρυφίως, γιατί όλοι μας έχουμε ανταπόκριση σε σχέση με αυτό που κάνουμε. Προσέξτε το σημείο αυτό όμως τώρα. Λένε οι μαθητές, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι, τότε αδύνατον να σωθεί κανείς. Διότι με την Ιουδαϊκή συνοτροπία ο πλούσιος είναι ο ευλογημένος. Άρα δεν σώζεται κανένας, άμα αυτός που έχει την ευλογία ήταν δίκαιος. Δεν σώζεται, είναι αδύνατο. Να σωθεί οποιοδήποτε. Και η απάντηση του Χριστού είναι εξίσου ενηγματική, αλλά διαφωτιστική. Τα αδύνατα παρανθρώπης, τους λέει, προσέξτε, δυνατά εστί παρά το Θεό. Αυτό είναι το σημείο από όλα όσα είπαμε που μας ενδιαφέρει ίσως περισσότερο. Τι εννοεί εδώ ο Χριστός? Κατάνθρωπον είναι αδύνατο. Είδες πλούσιο, είδες φύλαυτο. Είδες πλούσιο, είδες άνθρωπο κλεισμένο στον εαυτό του. Είδες πλούσιο, είδες κάποιον ο οποίος εξ ορισμού δεν καταλαβαίνει από σχέσεις. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να αλλάξει? Είναι δυνατόν, λέει ο Χριστός. Πώς είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Εδώ είναι όλο το κρίσιμο σημείο το οποίο μας αφορά, διότι αν δεν το καταλάβουμε δεν έχουμε πάρει απάντηση. Επειδή όλοι μας αυτή τη στιγμή έχουμε απορρίψει το λόγο του Χριστού. Δεν ξέρω κανένας εδώ μέσα αν τον έχει αποδειχθεί. Υπάρχει άραγε κανένας που έχει αποδειχθεί αυτό που λέει ο Χριστός αυτή τη στιγμή? Που να είπε μέσα του ναι θα το κάνω? Όχι, κανένας. Είμαστε όλοι φύλαυτοι. Είμαστε όλοι παρά το ότι σε εμάς λειτουργεί ο νόμος της χάριτος. Καταλάβατε, η φυλαυτία μας εμποδίζει. Μπορεί να υπάρχει κανένας, αλλά εγώ λέω ότι η πλειοψηφία λέει όχι. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό. Δεν χρειάζεται, σου λέει εδώ, στην πραγματικότητα να το κάνεις αυτό. Αρκεί να το κάνεις βαθιά μέσα σου, υπαρξιακά. Δεν είναι εύκολο αυτό, έτσι? Δηλαδή όλα όσα έχεις, όλα όσα είσαι, όλα τα προσόντα, όλα τα χρήματα, όλα τα κτήματα, όλα αυτά να τα θεωρήσεις ότι είναι στη διάθεση του Θεού και όχι δικά σου. Γυμνή περιπλησιάζουμε τον Χριστό Θεό, προσέξτε το αυτό. Τα προσόντα σου και τα δικά μου πρέπει να τα πετάξω στην άκρη για να τον πλησιάσω. Καταλαβαίνετε τι λέω? Να πάω και να του πω ότι είμαι έξυπνος, εγώ έκανα τον εαυτό μου έξυπνο. Να πάω να του πω ότι είμαι υγιής, εγώ έκανα τον εαυτό μου υγιή. Να πάω και να του πω, να του κάνω το σπουδαίο δηλαδή. Επειδή είμαι σοφός, εγώ δημιούργησα τη δυνατότητα αυτή στον εαυτό μου. Επειδή είμαι πλούσιος, θα μπορούσα να είμαι ακατάκητος από τα τρία μου χρόνια. Δεν είναι σαν από ένα ατύχημα. Τι είναι να του πω ότι είμαι ενάρετος? Εδώ πια κι αν. Όλοι ενάρετοι είμαστε, μέσα στη βουτυγμένη, μέσα στις μεγάλες αρετές. Τι έχω και πώς μπορώ να τον πλησιάσω? Ακούστε το σημείο αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Τον πλησιάζω γυμνός από όλα αυτά. Τον πλησιάζω δίνοντας μια μεγάλη δοξολογία για τα καλά που μου έδωσε και ζητώντας ένα μεγάλο συγγνώμη για τα κακά τα οποία έχω κάνει από μόνος μου. Και σαν μωρό παιδί, σαν γυμνός, σαν να μην έχω τίποτα εγώ ίδιος, γιατί δεν έχω τίποτα εγώ ίδιος. Τον πλησιάζω και του ζητώ έλεος. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Όποιοι από εδώ το καταλάβουν αυτό το πράγμα, θα βρουν μια διάσταση ζωής σε αυτό. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Εάν τον πλησιάσω το Θεό ως σοφός, ως πλούσιος, ως συνεργάτης, ξέρω εγώ, ως, πώς το λένε, κάποιος ο οποίος τέλος πάντων μπορεί να τον βοηθήσει, ποιον, τον Θεό. Ή του κάνεις τιμή του Θεού. Δήθεν, όταν τον πλησιάζεις, δεν θα βρω απάντηση. Δεν θα βρω αυτή την άπειρη σχέση. Όταν τον πλησιάζω ως γυμνητεύων, γι' αυτό ο μοναχός πετάει και την περιουσία και δεν θέλει εκτιμοσύνη. Γιατί? Για να μην αγαπάει τίποτα, να μην εκτείνεται η φιλαυτία του σε χίλια πράγματα. Καταλάβατε τι λέω? Για να είναι ευκολότερο το να το κάνει αυτό το πράγμα. Κάνει υπακοή γιατί? Γιατί δεν πρέπει να έχει θέλημα δικό του? Βέβαια μπορεί να έχει θέλημα δικό του. Και υπακοή με το θέλημα γίνεται. Γιατί να κάνω το θέλημα ενός άλλου? Καταλάβατε γιατί? Για να απογυμνωθώ από όλα αυτά τα τεράστια πράγματα που φορτώνουμε στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, στο σώμα μας, στα σπίτια μας, στην υπαρξία μας. Να τα έχει σαν να μην τα έχει, σου λέει. Η έχοντες γυναίκας είναι αόσυνος μη έχοντες. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή θα λες ότι εγώ και ο Θεός είμαι μόνος στον κόσμο. Και όλα τα άλλα, Θεέ μου, τα έχω, εντάξει, τα καλλιεργώ για σένα. Μη φανταστείτε ποτέ ότι σε ώρα κρίσεως θα παρουσιαστώ εγώ ενώπιον του Θεού που τα λέω αυτά και θα του πω, ωραία, δεν τα είπα κατά καιρούς. Η ερώτηση την οποία θα μου κάνει είναι, για ποιον το έκανες αυτό? Καταλάβατε τι λέω τώρα? Αν το έκανες για σένα, δεν έκανες τίποτα. Το θαύμα για ποιον το έκανες? Το θαύμα γίνεται. Αν πέσουμε στα πόδια όλοι εδώ και παρακαλέσουμε να βρέξει ή να μην βρέξει, δεν θα βρέξει. Δεν είναι εκεί όμως το θέμα. Το θέμα είναι γιατί το κάνεις αυτό που κάνεις. Όλη η κρίση, το λέει αυτό ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, για περιπάντων, λέει, των ηφημών πρασωμένων, την αιτίαν αφημών ζητεί ο Θεός. Για όλα αυτά τα οποία κάνουμε, ο Θεός ζητάει το γιατί τα κάνουμε. Το γιατί τα κάνουμε. Εδώ είναι όλο το μυστικό και το κρίσιμο σημείο. Μπορείς να είσαι πλούσιος. Είσαι στο θέλημα του Θεού δοσμένος. Αν είσαι στο θέλημα του Θεού δοσμένος, θα παρακαλείς κάθε μέρα γι' αυτό και θα σου στέλνει ο Θεός ανθρώπους να ευεργετείς. Και τότε και τα πλούτη θα κρατήσεις πιθανότατα ή θα τα αυξήσεις κιόλας. Αν δεν το κάνεις για να τα αυξήσεις, τότε δεν θα αυξήσουν τα πλούτη. Θα το κάνεις γιατί είσαι παραδομένος στο άνοιγμα του Θεού και γιατί ούτως έδωκεν ούτως αφύλατο. Λόγια του Ιώβ. Ο μεγάλος ο Ιώβ. Του τα πήρε όλα. Αυτός τα έδωσε, αυτός τα πήρε. Θα μπορούσε να πει γιατί μου τα πήρες και λοιπά και αυτά. Είναι δικά μου. Τα έχεις, τα έχω. Είναι δικά σου, όχι. Αυτό είναι το ήθος. Το ήθος του χριστιανού. Το ήθος του χριστιανού είναι αυτό. Είναι η δωρεά. Είναι η δωρεά. Όλα όσα έχω ανήκουν σε εκείνον. Όλα όσα έχω τα δίνω πίσω. Τα σα εκ των σών σι προσφέρομεν. Το έχετε ακούσει αυτό ποτέ? Κάθε μέρα τα ακούτε. Κάθε λειτουργία. Τι σημαίνει αυτό? Τα σα εκ των σών κατά πάντα και δια πάντα. Σι προσφέρομεν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα αυτά τα οποία μας έχεις δώσει και είναι δικά σου, όλα αυτά κατά πάντα εντελώς και δια πάντα και ό,τι θες να κάνεις, σι προσφέρομεν. Πάρ' τα πίσω. Πάρ' τα, όχι γιατί δεν μας είναι πολύτιμα, αλλά γιατί μας είναι πολύτιμα. Για να οδηγήσεις εσύ το δρόμο μας, την πράξη μας, τη σκέψη μας, τότε ο άνθρωπος γίνεται του Θεού. Τότε αποκτά τη δωρεά. Τότε ο άνθρωπος αγιάζει. Τότε ο άνθρωπος βρίσκει καταρχήν χαρά. Καμία περίπτωση να χαρείτε στη ζωή αυτή, δεν υπάρχει άλλη. Η μόνη χαρά στη ζωή είναι να παραδοθεί κανείς στο Θεό. Καμία περίπτωση. Θα χαρείτε για λίγο, θα φάτε πιο πολύ ξύλο μετά. Θα περάσει μια στιγμή ευτυχία, θα έρθει διπλή δυστυχία μετά. Θα είσαι συγχαρούμενος, το παιδί σου, η μάνα σου θα πεθάνει. Θα είναι δυστυχισμένο. Θα πας καλά εσύ, ο χώρος θα καταστρέφεται. Θα πηγαίνει η χώρα σου καλά, εσύ θα καταστρέφεσαι. Δεν υπάρχει τρόπος. Ούτε αιώνια αγάπη υπάρχει, ούτε αιώνια ευτυχία υπάρχει, ούτε τίποτα. Μια αιώνια αγάπη, μια υπέροχη σχέση, δύο ξέσια πλάσματα που ερωτεύονται ένα στον άλλο. Και μπαίνω στο γάμο. Και μετά από λίγο αρχίζει, μα κελιό, γιατί? Μα δεν έχω δει και κανένα ζευγάρι εγώ που να χωρίζει και να μην αγαπιούνται. Όλοι αγαπιούνται. Γιατί χωρίζουν όμως? Καταλάβατε, διότι λείπει δωρεά. Λείπει αυτό το πράγμα, αυτή η ελευθερία. Και λέω ξανά για τη μάνα και το παιδί. Γιατί η μάνα, το παιδί είναι θεόστραβο. Αλλά η μάνα το δωρεάν το αγαπάει. Και βλέπετε, το παιδί στη μάνα γυρίζει. Εις το Θεό γυρίζομαι. Εκεί πάμε να εξομολογηθούμε. Διότι δεν μας ταυτίζει με το κακό που κάνουμε. Δηλαδή υπάρχει το στοιχείο της δωρεάς. Η ενσάρκωση είναι απόλυτη δωρεά. Να μην έχω κι εγώ κάτι δωρεάν. Κάνει. Προσέξτε, αυτά είναι μεγάλα πράγματα που λέμε. Είναι πολύ σημαντικά. Και μας βάζουν σε ένα άλλο κλίμα. Και κυρίως είναι εφικτό να γίνουν. Δεν είναι παράξενο. Δεν είναι τρομακτικά, ας πούμε, πάρα πολύ. Τι? Είναι μια απλή πνευματική σκέψη την οποία θα κάνεις. Ναι, έτσι δεν είναι? Μια απλή πνευματική σκέψη. Μου στέλνει ο Θεός μια καλή γυναίκα, ένα καλό σύζυγο. Ποιος μου το στέλνει? Εγώ άψαξα και τον βρήκα και κοπίασα και δοκίμασα, όπως δοκιμάζουν σήμερα 5.000 άλλους πριν. Θα διαλυθείς για να κάνεις δοκιμές στο τέλος και δεν θα καταλαβαίνεις ότι θα έχεις κριτήρια, γιατί θα έχεις καταστραφεί ο ίδιος από αυτά που θα έχεις τραβήξει, από αυτά που θα έχεις κάνει. Καταλάβατε τι λέω? Λοιπόν, έχεις μια δωρεά. Αυτή τη δωρεά την παίρνεις για να την καλλιεργήσεις, να γίνεις αξιός της. Σημαίνει θα κάνεις και εσύ μια δωρεά. Πού είναι η δωρεά? Κάνεις εσύ. Καμία δωρεά δεν κάνεις εσύ. Έτσι. Ένα προσόν, γνώση, ευμάθεια που λέει ο Πλάτων. Ικανότητα, η φία, εντάξει. Μεγάλο πράγμα. Δεν το έχουν όλοι. Λοιπόν, τι το κάνεις αυτό, πού το πας, πώς το δουλεύεις, για ποιο σκοπό το χρησιμοποιείς. Τα άλλα τα ταλέντα που έχουμε όλοι, όλοι έχουν ταλέντα. Όλοι οι άνθρωποι είναι γεμάτοι με δωρεές και με ταλέντα. Όλοι μας. Κανένας δεν υπάρχει χωρίς. Ακόμα δεν το έχει βρει αν νομίζει ότι δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα. Και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να φτιάξει αυτό το πράγμα δημιουργία, έργο, πολιτισμό, ιστορία, περιουσία, όλα αυτά τα πράγματα. Τι το κάνω, πώς θα το χρησιμοποιήσω. Όλο το μυστικό είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Το να μπορέσει κανείς να πει ενώπιον του Θεού ότι όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τα έχω και όλα αυτά τα πράγματα τώρα εσύ θα μου πεις θα κάνω. Και όπου θες, εγώ να προσπαθήσω να πάω. Και αν δεν το καταλάβω αμέσως, με μια μικρή βοήθεια, ένα μικρό πειρασμούλι, να το καταλάβω. Έτσι, πειρασόν με πλήνευς πλάχνος, λέγανε οι πατέρες. Πειρασόν με, δεν καταλαβαίνω τα πάντα, δώσ' μου πει, αλλά μικρά, μικρό ίσως να καταλάβω, ας πούμε. Καταλάβατε. Και για όλους ισχύει αυτό. Και για τα παιδιά. Τα παιδιά, τι θα τα κάνουν τα παιδιά. Οι μανάδες τα φορτώνουν τα παιδιά. Και οι πατεράδες, αλλά οι μανάδες πιο πολύ. Πάνε να τα φορτώνουν και οι πατεράδες και οι μανάδες. Το παιδί πρέπει να κάνει αυτά που έχω στο λογισμό μου. Γίνεται να μην το κάνει αυτό. Διότι εγώ ξέρω. Φιλαυτία. Αυτό είναι φιλαυτία. Ο Θεός δεν ξέρει. Το παιδί δεν ξέρει τίποτα. Δεν έχει διάλογο το παιδί με το Θεό. Κάνε προσευχή να ανοίξει ο δρόμος ανθρώπου, παιδιού και Θεού. Δείξτε με το παράδειγμα σου πώς να ανοίγεται στο θέλημα του Θεού. Και θα βρει μόνο το δρόμο του. Και θα χαίρεται που τον βρήκε κιόλας. Αν προσπαθείς να το επιβάλλεις κάτι, είναι σαν να σου επιβάλλει ο Θεός εσένα. Εσύ ρώτησες το Θεό και σου είπε ότι αυτά που κάνεις είναι σωστά όλα. Είσαι βέβαιος τόσο πολύ και θες να επιβάλλεις τη γνώμη σου και στο παιδί σου. Καταλάβατε. Μια φορά σας το είχα πει μια φορά αυτό, δεν ξέρω. Ήμουνα ιεροκήρυκα σε κάτι χωριά και τώρα την κάνω αυτή τη δουλειά. Αλλά είχα τότε, ήμουν νεαρός πολύ και απελπιζόμουν εύκολα. Λοιπόν, και κάποια στιγμή πήγαινα και έλεγα και έλεγα, ο καημένος ο κόσμος με κοίταγε. Πολύ του φαίνονταν βαριά αυτά που έλεγα, φεύγανε. Οπότε μια φορά δεν άντεξα άλλο και πει. Μια φορά είχα πάει στα Αγιονόρος και βρήκα έναν γέροντες διακριτικό και μεταξύ άλλων, του λέω γέροντα, υποφέρω πολύ, λέω, στα κηρύγματα που κάνω. Οι άνθρωποι αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και μου απαντάει, έτσι λέει και για μας ο Θεός. Καταλάβατε. Καταλαβαίνατε. Έτσι λέει και για μας ο Θεός. Δεν είναι λοιπόν ότι θα κάνω εγώ το θέλημά μου και θα γίνουν τα πράγματα όπως τα θέλω εγώ. Σ' όλα όσα θέλω. Μα αυτό σκοτώνει τους ανθρώπους σήμερα. Αυτό τους χωρίζει, αυτό τους πεθαίνει. Αυτό μας οδηγεί σε πρόωρους θανάτους. Αυτό μας κάνει τις ψυχοσωματικές ασθένειες. Δεν είναι και άμα τι έχει την κρονικότητα, το φαίνει και 20 χρόνια πιο πριν, ας πούμε. 30 χρόνια πιο πριν το συμβάν του ζαχάρου. Πεθαίνει, πάει ζάχαρο, πάει στα 60, ας πούμε. Το παθαίνω σήμερα στα 20. Εγώ φοιτητές που έχουν ζάχαρο. Όχι προτύπου 1, τύπου 2. Καταλάβατε, ή καρδιοπάθειες ή όλα αυτά. Είναι συνεχώς το καντοροχτύπημα του θελήματος. Το καντοροχτύπημα αυτού του πράγματος, το οποίο θέλει να αλλάξει τον άλλον και καλά να αλλάξουμε τον άλλον. Αυτό που πίσω έχει την ανασφάλεια ότι εγώ δεν πορεύομαι σωστά. Αν κάποιος θέλει να αλλάξει τον άλλον, είναι ότι ο ίδιος δεν πιστεύει ότι πάει καλά. Αλλά αντί να κάνει τη σωστή κίνηση και να αλλάξει τον εαυτό του, προβάλλει. Υπερασπίζεται τις αρχές του πάνω σε έναν άλλον. Καταλάβατε. Το ίδιο είναι στα ζευγάρια, το ίδιο γίνεται και στους δασκάλους, το γίνεται και παντού. Εάν βρούμε ανθρώπους οι οποίοι ζουν αυτό το είδος στη ζωή, τα αδύνατα παρά ανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό, δηλαδή εγώ και ο Θεός υπάρχουμε στον κόσμο, και ό,τι έχω και δεν έχω, έτσι είναι ένα άνοιγμα στη δική σου αγάπη, η οποία είναι δωρεάν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Και στον βαθμό που προχωρούμε προς τα εκεί, γινόμαστε και εμείς ελεύθεροι. Και αυτοί μπορούν να ελευθερώσουν κι άλλους δίπλα τους. Αν δεν γίνεται αυτό, είμαστε όλοι μίζεροι και κλεισμένοι. Όλοι μετέχουμε σε αυτά όλα. Τα ξέρουμε και τη μία κατάσταση και την άλλη. Έτσι δεν είναι. Οι πιο πολλοί από εδώ ξέρουμε και τις δύο καταστάσεις. Πώς είναι και οι δύο. Γευόμαστε και τις δύο. Πάμε λίγο, ελευθερωνόμαστε και λέμε, α, όμορφα είναι έτσι εδώ. Ξαναγυρίζουμε πίσω, όμως αρπάζουμε τη γυναίκα μας και τη λέμε εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Παίρνει και αυτή η φωτιά και λέει και εσύ εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Λοιπόν, και ο καθένας στείλει ένα, από ένα μετερίζει, ένας εδώ και ένας από εκεί και πάνε στον καημένο του πνευματικού και τον τρελαίνουνε. Και του λένε μία αυτό που δείχνει πως έχει δίκιο και άλλος έχει δίκιο. Και πάλι έχουν όλοι δίκιο. Γιατί όλοι είμαστε κλεισμένοι στη φυλαυτία μας. Και ο καημένος πνευματικός τι να πει. Να σου πει ότι είσαι χάλια. Θα σκοτήσεις να φύγεις, θα πας άλλο πνευματικό, θα σου λέει ότι είσαι ωραία. Τι να κάνει ο πνευματικός. Θα σου πει ότι κοίταξε, κάνα μια προσπάθεια. Θα το πεις δεν μου βοηθάει ο πνευματικός. Δεν σε βοηθάει διότι δεν θες να αλλάξεις. Καταλάβατε τι λέω. Δεν σε βοηθάει διότι μπορεί να σε βοηθήσει. Ο Θεός δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Εάν πάρεις σωστή στάση όμως, όλα αυτά αρχίζουν και λύνονται. Και ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι πάρα πολλές δωρεές σου έχει δώσει ο Θεός. Τόσο πολλές που δεν προλαβαίνεις να συμμετρήσεις και αυξάνει η ευγνωμοσύνη κατακόρυφα και γίνεται ευτυχισμένος ο άνθρωπος ξαφνικά μέσα στη φαινόμενη δυστυχία. Και αρχίζει και βρίσκει το φωτίζει το Πνεύμα του Άγιου μύρια καλά σε αυτή τη ζωή του μέσα. Και γίνεται ξαφνικά ένας πολύ ευγνώμων άνθρωπος. Και λες, μα τι άλλαξες αυτόν ξαφνικά. Αυτός τρώγονταν με τα ρούχα του μέρα νύχτα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν όλα και τρώγονται με τα, με τα ρούχα του. Δηλαδή μέρα και νύχτα τρώγονται. Τρώγονται. Και πάντα θα σου βρει ο διάβολος δουλειά. Θα σου πει κάτι δεν έχεις, κάτι δεν είναι, κάτι δεν πάει καλά. Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα, πάντα. Η φυλαυτία πληγώνεται συνεχώς όσο πιο μεγάλη είναι. Μεγάλη φυλαυτία. Πολλά αιτήματα. Πολλά προβλήματα. Μικρή φυλαυτία. Μικρά προβλήματα. Έτσι. Αυτό σας είπα το έζησα δύο φορές εγώ προσωπικά και στον Άγιο Πορφύριο και στον Άγιο Παΐσιο. Όταν πήγα η πρώτη φορά στον Άγιο Πορφύριο, του λέω έχω 10.000 προβλήματα. Και μου λέει δεν θα λυθούν. Λέω τι εννοείται. Θα εξαφανιστούν μου λέει. Εξαφανίζονται τα προβλήματα. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από τα λυθούν. Καταλάβατε. Και στον πατέρα Παΐσιο μια άλλη φορά που του είχατε ετοιμάσει ένα τετράδιο τέτοιο δάχοντρο με τα βάσανα που νόμιζα ότι είχα ως νεαρός και σας το έχω πει αυτό. Και άρχισα να τα λέω. Αυτός κανόταν μέσα, άκουγε, άκουγε. Πως μια στιγμή του δεν είχε βάλει τα γέλια. Λέω γιατί γελάτε πάτερ. Και μου λέει πετάει, πετάει το αεροπλάνο, μου λέει πετάει και πετάει. Άμα μπορείς γεωφύρια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τάψα κι εγώ τα τετράδια και, και τελείωσα. Καταλάβατε τι λέω. Είναι φοβερό το πόσα προβλήματα εφευρίσκει ο φύλαυτος άνθρωπος και ο διάβολος που βοηθάει. Έτσι. Καταλάβατε. Ήρθε προχθές μια κυρία και μου λέει «Πάτερ, έχω, μου λέει, 1.000.000 προβλήματα. 1.000.000. Α, εντάξει. Θέλω να μιλήσουμε. Άντε να μιλήσουμε». Λοιπόν, της λέω «Δεν μου λέτε», λέω. «Στο Θεό πιστεύετε?» «Πιστεύω», μου λέει. «Πιστεύω». «Εξομολογήσετε?» Μου λέει «Ποτέ». «Ούτε μια φορά», λέω, «ούτε μια φορά». «Ποτέ, ποτέ». Και ήταν στην πέμπτη δεκαετία της ζωής της. Λέω «Ούτε μια φορά έτσι για πλάκα, να δούμε πώς είναι». Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, λέω «Θα κάνουμε αυτό τώρα». Θα πάω να εξομολογήσω. Και τυχαία, σε ένα μοναστή την είδε. Δεν την είχε. Τι είχε ακούσει κάποιο ομιλία μου κλπ. Λοιπόν, τώρα λέω πάμε δίπλα να εξομολογηθείτε. Α, πάω λέει με τα χαράς. Αφού είστε εσείς, εγώ είμαι Σούπερμαν. Άμα ήταν ένας απλός παπάς, εγώ έχω όλα τα πτυχία που χρειάζεται η φυλαυτία της και έχω και πανεπιστημιακές θέσεις. Ας εξομολογηθεί σε μένα. Διότι ο απλός παπάς τώρα της ενορίας θα πάει να εξομολογηθούμε. Δεν πάει, δεν είναι έτσι. Δεν θα πιάσει και το μυστήριο. Μόλις λοιπόν εξομολογήθηκε, έκανε μια εξομολόγηση που θα έκανε οποιοδήποτε παπά. Δεν υπήρχε καμιά διαφορά. Λοιπόν. Και μετά από μερικές μέρες μου στέλνει ένα email, ένα σεντόνι κάτω εκεί, να μου πει πόσο ευτυχισμένη είναι που με συνάντησε. Όχι, λέω. Είσαι ευτυχισμένη γιατί εξομολογείς για πρώτη φορά στη ζωή σου. Γι' αυτό. Εγώ τίποτα δεν έκανα. Τι έκανα, έβαλα το πετραχίλι πάνω μόνο, τίποτα άλλο. Έκανα τίποτα άλλο. Αλλά εδώ ανανεώθηκε χάρη του βαπτίσματος. Αυτό είναι εξομολόγηση. Ιδίως είναι γενική εξομολόγηση. Αναγεννιέται ο άνθρωπος. Την έβαλα να ξεκινήσει τα παιδικά της χρόνια. Λοιπόν, και έλεγε. Λοιπόν, Και ξαφνικά μου λέει, γιατί είμαι τώρα, λέει, είμαι, αυτές τις μέρες είμαι σαν του πουλί, ούτε θέλω να φάω, ούτε θέλω να κοιμηθώ από τη χαρά μου, τρέχω εδώ, τρέχω εκεί. Και άρχισα, λέω, να αυτό είναι που σας έλεγα, ότι άμα δεν εξομολογηθείς και δεν προχωρήσεις με βέντο αυτό και δεν έχεις αυτή την του είδους την διάθεση να βρεις αυτά τα πράγματα, δεν θα βρεις ποτέ τίποτα. Δεν είναι ιδέες, καλές ιδέες ο χριστιανισμός, είναι πράξη Θεού, αιώνια και ανταπόκριση του ανθρώπου αιώνια. Αν δεν γίνει αυτή η σχέση, δεν πάει το πράγμα πουθενά. Ωραίες ιδέες όλες έχουν και οι άθεοι. Ο κύριος Τσίπρας ήταν εδώ τώρα και άκουγε αυτά που έλεγα, που λέει ότι είναι άθεος, θα λέγε ωραία πράγματα είναι αυτά. Δεν τα πέριπτε. Καταλάβατε. Όμως, όταν έρθει η ώρα, ας πούμε, σου λέει, κοίταξε, αυτά δεν μπορεί να είναι αλήθεια, διότι εγώ δεν... Θεός δεν υπάρχει, πνεύμα δάγιο δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, όλα αυτά είναι, ξέρω εγώ, ωραίες φαντασίες, τίποτα άλλο. Ναι, αλλά ζήσε χωρίς αυτές τις ωραίες φαντασίες. Αυτά προσφέρουν πολυτελή ζωή. Ενώ η άλλη εκδοχή είναι μια εκδοχή αμοιβαίας ανθρωποφαγίας. Σήμερα πλέον είναι στη ημερήσια διάταξη. Σας λέω ειλικρινά ότι όσοι αναγκάζονται να ακούσουν τα παθήματα των ανθρώπων σήμερα, έτσι, θέλουν να σταματήσουν να τα ακούνε. Έτσι. Ζωές φοβερές. Και μιλάμε για κοινούς ανθρώπους. Δεν μιλάμε για λεγιοναρίους, ξέρω εγώ, ή τυχοδιώκτες ή μέλη της μαφίας. Οι απλοί άνθρωποι γύρω μας ζουν τρομακτικά πράγματα σήμερα. Πολύ βαριά πράγματα. Διότι έχει χαθεί αυτή η αναφορά, η οποία δημιουργεί και ένα φίλτρο και δημιουργεί κριτήρια. Έτσι δεν είναι? Τι θέλει ο Θεός? Έτσι. Καταλάβατε? Λοιπόν, και δεν παθαίνω τα πάντα, γιατί δεν τα δέχομαι όλα. Ενώ αλλιώς, καταλάβατε, παραδίνομαι σε όλες τις απάθεις, σε όλες τις ορμές, σε όλες τις διαθέσεις, σε όλες τις καταστάσεις, παραδίνομαι. Παραδίδεται και άλλη δίπλα μου και αρχίζει το ατρελό. Καταλάβατε. Τι ώρα είναι?
1: 11.
0: Εγώ σας είπα, λειτουργώ αυτό. Ούτε ρολόι έχω σήμερα, ούτε βλέπω απέναντι. Αυτομάτως. Λοιπόν, πέρασε η ώρα εννοώ. Τώρα αρχίζει από εδώ και πέρα η προσοχή δεν διασπαστεί να συνεχίσουμε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία μπορεί να απαντηθούν ίσως. Έλα, σε περίμενα, λέγει. Ποιος είπε ότι αγαπάς τον Θεό τόσο πολύ όσο? Δεν είναι αγάπη Θεού αυτή. Προσέξτε. Σε ευχαριστώ για αυτά που είπες. Είναι αλήθεια αυτά που λες. Είναι αλήθεια αυτά που λες. Ότι έχουμε, το είπα και στην αρχή, ότι τα έχουμε μεταφέρει όλα αυτά. Όλο αυτό τον Ιουδαϊσμό. Τον έχουμε μεταφέρει σε καθημερινή χρήση. Σε πρώτη φάση έτσι είμαστε, γιατί είμαστε φίλοι αυτοί. Όμως δεν είναι αυτό η αιτία του βαπτίσματος. Έτσι. Δεν βαπτιστήκαμε για αυτόν τον λόγο. Το βάπτισμα είναι η υιοθεσία. Ο Υιός, το παιδί δεν μπορεί να έχει σχέση με τον πατέρα ή με τη μάνα τέτοια. Σου δώσα μου δίνεις, σου δώσα μου δίνεις. Είναι πολύ αρχάριο αυτό. Αυτό προσπαθώ να πω. Έτσι. Και αν μείνουμε σε αυτό, δεν θα καταλάβουμε το νόημα του ίδιου του βαπτίσματός μας. Έτσι. Ούτε της Θείας Κοινωνίας. Ούτε τα σάκ των σωνσί προσφέρομαι. Δεν το καταλάβουμε. Όσο για την αγάπη του Θεού που λέμε, να αγαπάω τόσο το Θεό. Προσέξτε κάτι. Το θέμα είναι να δω την αγάπη του Θεού για μένα. Έτσι. Η δική μου αγάπη δεν μπορεί, ακριβώς διότι έχω τόση φιλαυτία, να αναβλήσει από το πουθενά. Αλλά ανοιγόμενος στο Θεό, τότε γνωρίζω ξαφνικά την αγάπη του και την πρόνοιά του με ένα πολύ βαθύτερο τρόπο. Και τότε θα αρχίσω να αγαπώ Θεό. Δεν λέμε ότι αν το κάνουμε και αυτό ένα πρέπει, το χάσαμε τελείως. Πρέπει να αγαπάς τον Θεό. Δεν τον ξέρω πώς τον αγαπήσω. Δεν τον έχω δει ακόμα. Μα είναι. Εντάξει, είναι. Όταν κάνει κανείς αυτό το άνοιγμα, κάνει αυτή την αυτοπροσφορά, κάνει αυτόν τον τρόπο και δει την πρόνοια του Θεού και αρχίσει σιγά σιγά να πληροφορείται για την αγάπη του Θεού, τότε υπάρχει περίπτωση να κάνει και αυτός το αντίθετο άνοιγμα. Έτσι, το ανάλογο άνοιγμα. Έτσι. Μην το κάνουμε αυτό το πράγμα ένα πρέπει, διότι δεν βγαίνει λογικά μετά.
2: Ένα άλλο που με ρωτήσατε στον πατέρα Νικόλα, το τελευταίο παράδειγμα που είπατε, προσωπικά και με προβλημάτισε η γυναίκα αυτή, η εξομολογία και εγώ τώρα και αισθάνομαι ότι είσαι πολύ ωραία και σαν πουλίτα, τέτοια κλπ. Πολλέ φορέ και αυτό είναι από το Θεό, δεν αισθανόμαστε έτσι, είναι και φορέ ότι πρέπει να φέρω και λίγο προβλημένη και εξομολογήσει. Γιατί προβληματισμένη από την άποψη ότι πρέπει να αλλάξω.
0: Ναι, αλλά αυτό γίνεται πάντα μέσα μια δωρεά. Δηλαδή η εξομολόγηση όταν είναι πραγματική και αυτή έχει χαρά μέσα της. Και μέσα στη χαρά αλλάζουμε. Δεν αλλάζει κανείς μέσα από τη λύπη.
2: Είναι βολικό να λέμε εξομολόγηση και αισθάνομαι πολύ ωραία.
0: Δεν είναι βολικό, είναι χάριση. Η εξομολόγηση είναι χάριση. Και όποτε έρθει χάριση, η χάριση δημιουργεί ελαφράδα στην ψυχή. Κάτι. Λοιπόν, ναι.
3: Επειδή χάρισε φυλαχτία μου, επειδή έχω να γίνω πλούσιο. Και χάρη στη φυλακτία επίσης παραμένω πλούσιος. Πώς μπορούμε να μιλάμε για καλή χρήση του πλούτου, όταν εγώ πρέπει να γίνω άρπαγας, γιατί χάρη στη φυλακτία του προσώπου πρέπει να γίνω πλούσιος, δεν μπορώ να γίνω πλούσιος. Παραμένει και το σύμπτωμα της φυλακτίας, αλλά και το σύμπτωμα της αμαρτίας της αρπακτικότητας. Πώς μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για καλή χρήση του πλούτου, όταν πρέπει να περιφράσω όλα αυτά τα οποία έκλεψα.
0: Τα αδύνατα παρά ανθρώπινη, δυνατά παρά το Θεό. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει κανείς πλούσιος χωρίς να είναι αρπακτικός. Είναι θεραπευτή από την αρπακτικότητά του και χωρίς να είναι ανθρωποφάγος. Και τότε ο πλούτος αυτός και είναι και 100% δωρεά του Θεού. Αλλά αυτό το επιτυγχάνομαι όταν σιγά σιγά μέσα μας ασκούμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Σας είχα πει και άλλη μια φορά. Μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν επιχειρηματίες μέσα στην κρίση αυτή που τα πάντα συρρυκνώνονται και σαρώνονται. Που πάνε καλά και αυξάνουν και τις επιχειρήσεις τους. Είναι όλοι τους αυτοί, σας λέω, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ελεημοσύνη. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν ιερείς, βρίσκουν επισκόπους, βρίσκουν μοναστήρια, βρίσκουν ανθρώπους τέλος πάντων που εμπιστεύονται. Έτσι, και σε μένα έχει συμβεί αυτό. Και λένε, ας πούμε, θέλω να μου βρεις κάποιον ο οποίος να υποφέρει. Έτσι. Τον βρίσκεις, του δίνεις το λογαριασμό και του καταθέτει, τον βοηθάει. Ξέρετε τι δωρεές γίνονται αυτές. Σήμερα. Ξέρετε πόσος κόσμος. Όταν υπάρχει μοναστήρι, δεν θέλω να το πω τώρα, που ήδη έχει δώσει εκατομμύρια για την αποφυλάκηση ανθρώπων που έχουν κλειστεί φυλακή για χρέη, σήμερα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, έτσι, δημιουργεί άλλη σχέση με τα πράγματα, με τον πλούτο, με τον εαυτό μας και με τον κόσμο. Αλλιώς ο πλούτος είναι αλωτρίωση και αποξένωση, και οδηγεί σε καταστροφή σχέσεων και καταστροφή ακόμα και της υγείας. Δεν είναι, είναι ένα μέσο ο πλούτος, θα το χρησιμοποιήσεις κατά Θεόν. Και αν θέλεις να τον διατηρήσεις με τρόπους οι οποίοι είναι φάμαρτοι, μπορεί να τον διατηρήσεις, αλλά θα χάσεις όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα θα χαθούνε. Καταλάβατε τι λέω. Και άδικα θα πει και παρά την ώρα θα πεθάνει, η οικογένειά σου θα είναι αμαύρη και άραχλη και η ζωή σου θα είναι άσχημη. Και υπάρχουν άνθρωποι. Α, προχθές πριν από μερικούς μήνες είχα έρθει σε επαφή τυχαία εντελώς με ένα επιχειρηματία εδώ της περιοχής νομού Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν ξέρει πόσα έχει. Και όπως ήρθαμε σε επικοινωνία τυχαία, του λέω: κοίτα να δεις, του λέω. Αυτό είναι αληθινό γεγονός. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, του λέω. Αυτά όλα τα πράγματα είναι δωρεά, είναι χάρις που έχεις. Και η φυγεία σου είναι χάρις, και η ευκαιρία σου ο Θεός, και η υγεία σου είναι χάρις. Κοίταξε να δεις, πού ήθελε και ανθρώπους οι οποίοι σήμερα χωρίς να φταίνε σε τίποτα είναι σε άσχημη κατάσταση. Ακούστε. Λοιπόν, μου λέει αυτός, πάτερ λέει αυτά, λέει τα λέτε στις παπάδες, λέει, αλλά η αλήθεια είναι άλλη, ότι εγώ το πλούτο να το φροντίσω, λέει, θα το χάσω και θα το κάνω. Βρε, εσύ του λέω, άκουσε να δεις, νέος άνθρωπος, 55 χρονών κάπου εκεί. Λοιπόν, δεν θυμάμαι. Πάντως, όχι μεγάλος. Λοιπόν, ναι, λέει, ωραία μου τα λες, λες, μ' αρέσει, σας ακούω, αλλά δεν. Λοιπόν, χθες έμαθα ότι πέθανε από καρκίνο. Μέσα σε 3 μήνες. Μέσα σε 3 μήνες. Και θυμάμαι, του είχα πει, ποιος παρακαλάει για σένα, του λέω. Εύχεται κανένας στο Θεό για σένα. Εύχεται, του λέω, κανένας στο Θεό για σένα. Εσύ δεν εύχεσαι. Άλλος δεν εύχεται. Ξέρεις, θα πει αυτό, του λέω. Πού να τα καταλάβουμε όμως αυτά, δεν θέλουμε. Λέω, αν ευεργετήσεις 5 ανθρώπους, αυτοί είπαν, θα λένε να γνήσω, κύριε Λέισον, για σένα στο Θεό, και είναι ζωντανός ο Θεός. Καλπάζων καρκίνος, τεράστια περιουσία, δεν έφτασε ούτε να τον κρατήσει τη ζωή πάνω από 2 μήνες. Σε 2 μήνες μέσα. Καταλάβατε, γιατί, διότι κάπου βάζουμε σε πειρασμό το Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το βάζω σε πειρασμό το Θεό. Γιατί να σε κρατήσει τη ζωή, στο χρωστάει. Ποιος είσαι, για ποιον δουλεύεις εσύ. Τώρα δεν τη λέω. Τι είναι αυτό το οποίο κάνεις και είναι τόσο φοβερό. Για το οποίο έτσι αξίζει να σε προστατεύει ιδιαίτερα. Λοιπόν, ούτε λογαριασμό του δίνεις, ούτε ασχολείσαι μαζί του, ούτε τίποτα. Σε αφήνεις τον καρκίνο, τον έδωσε ο Θεός. Μόνος τον έπαθε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Απλά ο Θεός δεν του εμπόδισε. Γιατί δεν είχε λόγους να το εμποδίσει. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ο Θεός θέλει να έχει λόγους να το κάνει αυτό το πράγμα. Διότι τίποτα δεν κάνεις. Κανείς δεν κάνει τίποτα για εσένα. Δεν κάνεις τίποτα για κανέναν. Έτσι δεν είναι. Του βγάζεις και τη γλώσσα. Ποιος έχει δικαίωμα μετά πάνω σε αυτή την ιστορία. Όχι ο Θεός βέβαια. Καταλάβατε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Βλέπετε μεγάλους πλούσιους. Δεν με λέμε ονόματα τώρα. Πώς είναι η οικογένεια. Τι έμεινε πίσω. Μια συμφορά, ένα τίποτα. Μια στάχτη. Και το βλέπει αυτό συνεχώς κανείς. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Θεός κατά κάποιο τρόπο ζητάει το δικό του. Θέλει αυτό το οποίο σου δίνει να το πας με το δικό του τρόπο για να καρπίσεις, να το χαρείς, βέβαια να το χαρείς τότε, και να δημιουργήσεις και γύρω σου μια κοινότητα ευτυχισμένων ανθρώπων και να γίνει ένα κομμάτι της βασιλείας του αυτό. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και η επιχείρησή σου να είναι ένα κομμάτι της βασιλείας του Θεού. Ναι, ναι. Μπορεί να μην φτάσει στις 10 πρώτες του κόσμου, να είναι στην 10η θέση, αλλά θα αποτελείται από ευτυχισμένους ανθρώπους. Και εσύ κυρίως θα έχεις κάτι να πεις στο Θεό την ώρα, εν ημέρα κρίσεως. Δεν θα του πεις αυτός μου δώσες, θα πεις εσύ μου δώσες, εγώ έκανα. Προσέξτε αυτή την παραβολή των ταλάντων. No. Το εσύ μου δώσες δεν είναι αρκετό. Το τι έκανα και μάλιστα για εκείνον. Εντάξει.
4: Και το Θεό και τον πλούσιο Θεό σε ποιήσε. Όπως λέει η Γραφή, και τον πλούσιο Θεό σε ποιήσε. Αν ο πλούσιος φτιάχνει τον πλούτο από μόνος του, δεν είναι του Θεού ο πλούτος, γι' αυτό και καταστρέφεται. Αν όμως ο Θεός κάνει τον πλούσιο, είναι αναγκαίος ο πλούσιος στην ανθρωπότητα, γιατί μπορεί να διαχειριστεί τον πλούτο για την ωφέλεια των ανθρώπων. Ο πλούσιος που αποκτάει μερικά χρήματα έξω από τις αδικίες πρέπει να έχει αυτή την αίσθηση ότι ο Θεός με αξίωσε και έγινε έτσι. Άρα αυτά που έχω δεν ανήκουν σε μένα, ανήκουν στο Θεό και στους ανθρώπους.
3: Είναι που και κατά τους εργάτες και είναι πλεονάρουσα αξία. Θα μπορεί να γίνει πλούσιος.
0: Όχι, θα μπορεί.
3: Αν έχω 1000 εργάτες και παίρνω από 1 δραχμή θα έχω 1000 δραχμές επιπλέον την ημέρα. Πώς εγώ να παράγω τίποτε.
4: Αυτή είναι η νοοτροπία του πλουσίου που φτιάχνει τα πλούτη μόνος του. Αυτή είναι η νοοτροπία του πλουσίου που φτιάχνει τα πλούτη μόνος του. Εάν όμως ο Θεός σε έναν που βλέπει ότι μπορεί να διαχειριστεί τον πλούτο, του δίνει ευκαιρίες πλουτισμού από το πουθενά. Ακριβώς, του Θεού. Ο πλούσιος αν έχει την αίσθηση από όπου και αν απόκτησε τον πλούτο, εκτός από την αδικία, αν έχει την αίσθηση ότι είναι του Θεού αυτό το έργο που κάνει, τον πλούτο δεν θα τον αρνηθεί, αλλά θα τον σκορπίσει στους άλλους. Και δεν τον καταδικάζει ο Θεός γι' αυτό. Γιατί γίνεται ευεργέτης. Είναι ένα χάρισμα γι' αυτό.
0: Μην παγιδευόμαστε τη φιλαυτία. Να σας πω, αυτός ο επιχειρηματίας που σας έλεγα προηγουμένως, γιατί είναι πραγματικός. Λοιπόν, μου είπε το εξής. Εγώ αποφάσισα για λόγους ελεημοσύνης να μην απολύσω κανέναν. Και να μην, από τον έργο πίστεως, και να μην μειώσω μισθό σε κανέναν. Λοιπόν, και βέβαια το πράγμα πήγαινε ανθρώπινα, κοιτάξτε τώρα. Τα πάντα είναι στο κόκκινο. Του λέγανε οι λογισμοί όλοι αυτό που κάνεις είναι καταστροφή. Και ξαφνικά λέει, Όταν το έκανε αυτό και είπα θα το κάνω και τελικά με τη βοήθεια του Θεού, είναι πιστός όμως άνθρωπος, αληθινά πιστός. Λοιπόν, ξαφνικά ανοίγουν λέει νέες αγορές στην επιχείρηση, μία, δύο, τρεις απρόσμενες, για τις οποίες εγώ δεν είχα ιδέα, ούτε έκανα τίποτα σε συγκεκριμένες χώρες του εξωτερικού. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, και ξαφνικά βρέθηκα να έχω και απόλυτο κέρδος. Δεν είναι αυτό του Θεού, Πάτερ. Του Θεού δεν είναι, δεν τα έλεγα αυτά. Έτσι είναι. Ο Θεός δεν έχει δυνατότητα. Κούφων Θεόπουλου τι σε πέγγιτα. Το Θεό είναι τίποτα. Κούφων. Μηδέν. Το να πλουτίσει ένα φτωχό. Δεν έχει δικαίωμα. Είναι μόνο ο διάολος μπορεί να πλουτίσει τον άνθρωπο. Αλλά αυτό ακριβώς είναι η πτώση μας και αυτό ακριβώς είναι το αδίέξοδό μας και γι' αυτό βασανιζόμαστε όλοι σήμερα. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να ασκήσει δημόσια πράγματα και ακόμα και πολιτική. Η πολιτική είναι και αυτή είναι τι. Υπάρχουν άνθρωποι που και την πολιτική ακόμα την ασκήσουν κατά Θεόν. Και δεν έχουμε τέτοιους. Και άμα βρούμε τέτοιους θα πάει αλλιώς ο χώρος και η χώρα. Και πολλά άλλα τέτοια πράγματα. Διότι μόλις πάρεις στα χέρια κάτι και μόλις αποκτήσεις μια ισχύ, αμέσως αυξάνει η φιλαυτία και έρχεται ο διάβολος και λέει, κοίταξε τώρα, υποτάξω αυτό που έχει. Δούλεψέ το. Όχι, θα το δουλέψω κατά Θεόν. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Και αν τυχόν γίνει, επεμβαίνει ο Θεός μετά σε όλα αυτά. Γιατί δεν επέμβει, δεν κατάλαβα. Θα σου πει ο Θεός, κοίταξε, εγώ δεν δουλέψω με τον διάβολο, εγώ θα σε αφήσω να καταστραφείς. Δεν δουλεύεις με τον διάβολο, είσαι επιχειρηματίας, θα σε αφήσω να καθίσεις εγώ. Όχι βέβαια, θαύματα θα κάνει. Αλλά δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα και γι' αυτό βέβαια στο τέλος και χανόμαστε και χάνουμε και την ψυχή μας.

Παύλου συνταξιδευτής και μαθητής υπήρξες. Άγιε τίτε Απόστολε και φώτισες την Κρήτη. Μετάγια τα λόγια σου που ακτινοβολούνε. Έτσι όπως έβαλες αυτήν στο φωτεινό του δρόμο και αυτούς που τώρα σε τιμούν μακάριε με πόθο, με θείο φως πνευματικό όλους να τους φωτίσεις. Εσύ που έχεις στον Θεό πολύ την παρησία.

Σε αυτή την κάρα ακουμπάει όλη Κρήτη. Και σε αυτήν την επιστολή του Παύλου προς τον Τίτο στηρίζεται όλη η ζωή της Κρητικής Εκκλησίας, η αποστολικότητα και η διαδοχή μας που φτάνει μέχρι τη δική μου αναξιότητα. Ευγνώμονες σε αυτήν την καλλιέλαιο που φύτευσε ο Παύλος και ο Τίτος στην Κρήτη, στην Κρητική Εκκλησία. Είμαστε τα παιδιά της όλα απόψε εδώ και εξομολογούμε ότι δοκιμάζω μεγάλη πνευματική χαρά και συγκίνηση βλέποντάς σας σε τόση αθρώα προσέλευση. Δεν θυμάμαι ποτέ σας περινώ τόσο κόσμο. Δυο ολόκληρες ώρες τώρα ένας ανθρώπινος ποταμός αποδίδει τα σεβάσματά του στον πρωτεπίσκοπο της Εκκλησίας μας. Και αυτό είναι παρήγορο και ελπιδοφόρο. Γονατίζω μπροστά σε αυτόν τον πολυτιμότατο θησαυρό της Κρητικής Εκκλησίας και τον παρακαλώ να ευλογεί πάντοτε τη ζωή σας, τα σπίτια σας, τις εργασίες σας, τα οράματά σας, τους σχεδιασμούς σας, ό,τι όμορφο και αγαθό σκέφτεστε. Ο Άγιος Τίτος να κρατάει όλους μας από το χέρι και να μας κατευθύνει στην οδό της σωτηρίας και του προσωπικού μας αγιασμού. Και αύριο με το καλό, όσοι μπορείτε, γιατί είναι και μια μέρα δύσκολη, σας ευχαριστώ πάντως γιατί απόψε δίνεται μια όμορφη εικόνα με το παρόν της πίστεως της Κρητικής Εκκλησίας. Μια εικόνα που την έχει ανάγκη και ο τόπος και ο λαός μας. Δόξα το Θεό που διακρατούμε τα ζώπυρα της πίστεως όπως μας την άφησαν οι άσυστοι θεμέλιοι του οικοδομήματος της πνευματικής μας ζωής. Ο Απόστολος των Εθνών και του νησιού μας, ο Παύλος και ο Απόστολος Τίτος. Ήθε η καρδιά του καθενός μας, οι καρδιές όλων μας να γίνονται διαρκώς καλοί λιμένες όπου θα ελιμενίζεται ο Παύλος και ο Τίτος για να σπείρει το σπόρο της αληθείας και αυτός να βλαστάνει τόσο όμορφα βλαστάρια όπως είστε όλοι εσείς απόψε. Καλό σας βράδυ.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστόκλης Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στους στίχους 1 και 2 της αρχής, δηλαδή του κεφαλαίου. Σας θυμίζω το περιεχόμενο των στίχων αυτών. «Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία. Ουγαρίθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε. Ειν δε εκείς η εορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία. Ύστερα από αυτά, δηλαδή τον πολλαπλασιασμό των 5 άρτων και των 2 ηχθείων και τον έντονο διάλογο που ο Χριστός είχε με τους Ιουδαίους αλλά και τους μαθητές του, ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στη Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία, γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Πλησίαζε η γιορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, το γεγονός ότι ο Χριστός αισθανόταν πιο άνετα και μπορούσε να κηρύξει καλύτερα το μήνυμα του Ευαγγελίου στη Γαλιλαία των Εθνών, στην τότε πολυπολιτισμική κοινωνία της εποχής, και λιγότερο άνετα στην Ιουδαία, δηλαδή στον χώρο εκείνον όπου οι συμπατριώτες του είχαν ιδιαίτερη αγάπη στον Θεό, ιδιαίτερη πίστη, αλλά και ταυτόχρονα θρησκευτικό φανατισμό. Δεν ήταν έτοιμοι να δεχθούν, να συζητήσουν για στοιχεία και μηνύματα καινούρια, όπως ήταν το μήνυμα του Ευαγγελίου που ο Χριστός εκόμιζε. Αξίζει να σταθούμε λιγάκι, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα σε αυτό το θέμα της διακονίας της Εκκλησίας μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Είδαμε ότι ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, αισθανόταν άνετα στη Γαλιλαία από την άποψη ότι ήξερε πάρα πολύ καλά τι είχε να πει. Και όχι μόνο αυτό, διαπιστώνουμε ότι στην Γαλιλαία δεν έκανε πολύ μεγάλους διαλόγους με τους ανθρώπους. Με την Σαμαρίτιδα ήταν ίσως ο πιο μεγάλος διάλογος, σε περιοχή όπου, να το πούμε έτσι, δεν υπήρχε τόσο έντονο το θρησκευτικό συνέστημα. Οι Σαμαρίτες βεβαίως είχαν σχέση με το λαό του Ισραήλ, πίστευαν στον αληθινό Θεό, αλλά είχαν άλλη αντίληψη περί των εθήμων και της παραδόσεως. Στη Γαλιλαία δεν διασώζονται ουσιαστικά στα Ευαγγέλια μεγάλοι διάλογοι μεταξύ των ανθρώπων και του Χριστού. Συνήθως ο Χριστός διδάσκει και κάνει θαύματα. Διδάσκει βέβαια ωραίες διδαχές και τα θαύματά του είναι ξεχωριστά και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τους ανθρώπους. Αλλά οι άνθρωποι μέσα σε αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερους προβληματισμούς και παράλληλα να αντιτάσσουν σφοδρή επιχειρηματολογία εναντίον του Χριστού και εναντίον του Ευαγγελίου. Αν σας θυμίζει κάτι σε σχέση με την εποχή μας, ας συμπροβληματιστούμε. Το λέμε αυτό, αγαπητοί ακροατές, γιατί βλέπουμε ότι και σήμερα ακόμη οι άνθρωποι που ανήκουν σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, όπως είναι η δική μας κοινωνία, σε κοινωνίες κατά τις οποίες υπάρχει ένα πνεύμα ανοιχτό, όχι με την έννοια του ελεύθερου πνεύματος, αλλά με την έννοια ένα πνεύμα μη προβληματισμένου κόσμου, όταν κανείς τους λέει για το Ευαγγέλιο με επιχειρήματα και τεκμηριώνει τις θέσεις του, δύσκολα βρίσκει αντιδράσεις. Γι' αυτό το μήνυμα της Εκκλησίας και σήμερα, όπως και τότε το μήνυμα του Χριστού, γίνεται πολύ πιο εύκολα αποδεκτό από τους ανθρώπους των πολυπολιτισμικών κοινωνιών, παρότι
από τους ανθρώπους που διακατέχονται από μια προσήλωση στα της πίστεως που ενίοτε φθάνει στα όρια του θρησκευτικού φανατισμού. Πριν πάμε όμως σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, να δούμε λιγάκι τι ήταν αυτό που έκανε το Χριστό να αισθάνεται πιο άνετα στην πολυπολιτισμική Γαλλία. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, ήξερε ξεκάθαρα ποιος ήταν. Ήταν ο Θεάνθρωπος. Και έφερνε το Ευαγγέλιο, το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών. Και γι' αυτό το λόγο και οι κινήσεις του ήταν συγκεκριμένες, αλλά και η διδασκαλία του ήταν σαφής και ξεκάθαρη. Ο ίδιος γινόταν ο λίχνος, ο τιθέμενος επί των μόδιων, αυτός που έφεγγε πάση της εν τη οικία. Ο ίδιος γινόταν η πόλης, η επάνω όρους κειμένη, η οποία φαίνονταν από όλες τις πλευρές. Στο πέρασμά του πραγματικά όλοι γοητεύονταν και όλοι έσπευδαν να τον ακολουθήσουν, γιατί ήταν κάποιος ξεχωριστός, ιδίως στα πλαίσια της Γαλιλαίας των Εθνών. Τι ήταν το ξεχωριστό που είχε ο Χριστός πέρα από τη θεανθρώπινη ιδιότητά του, για την οποία οι άνθρωποι δεν ήταν βέβαιοι? Καταλάβαιναν ότι είχε κάποιες έκτακτες δυνάμεις, ιδίως όταν έκανε θαύματα, ιδίως όταν η συμπεριφορά του ήταν αυτή που έκανε τους άλλους να μην μπορούν να του πουν τίποτα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, αγαπητοί ακροατές, που γοήτευε τους ανθρώπους της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Ήταν κυρίως το γεγονός ότι αυτά τα οποία έλεγε ο Χριστός ήταν μοναδικά για αυτούς τους ανθρώπους. Ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Απευθύνεται ο Χριστός σε μια περιοχή όπου υπάρχουν ειδωλολάτρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παραδόσεις που αναφέρονται σε θεότητες οι οποίες είναι κατά πάντα ανθρωποπαθείς. Θέλετε να πάρουμε τους θεούς των αρχαίων Ελλήνων ή τους θεούς των Αιγυπτίων ή τους θεούς των Ρωμαίων? Θα διαπιστώσουμε πως οι θεότητες αυτές είχαν ιδιαίτερα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ότι η διδασκαλία, η θρησκευτική που ακολουθούσαν οι άνθρωποι της Γαλιλαίας ήταν μια διδασκαλία που στήριζε την ζωή τους και την θρησκευτικότητά τους που στην κάθαρση και τον εξυλασμό των θεών. Οι άνθρωποι ήθελαν να τα έχουν καλά με τις θεότητες εκείνης της εποχής. Και από εκεί και πέρα ζούσαν όπως τους έλεγαν οι θεοί να ζούνε, ή κυρίως όπως οι νόμοι επέβαλαν εκείνης της εποχής. Ο καθένας ασχολούνταν με τον εαυτό του, την ζωή του, την οικογένειά του, και επειδή η εποχή ήταν δύσκολη με την ρωμαϊκή κυριαρχία, προσπαθούσε να μην έρχεται σε ρήξη με την εκάστοτε εξουσία. Έρχεται ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, για να μιλήσει για κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, η Γαλιλαία των Εθνών, μπορούσε να φανταστεί. Έρχεται να μιλήσει για τον ίδιο ως φως. Έρχεται να μιλήσει για την αναγέννηση του κόσμου. Έρχεται να βγάλει τους ανθρώπους αυτούς από τα στενά πλαίσια της ταυτότητάς τους και να τους δώσει ένα άλλο ήθος. Να τους δώσει την αγάπη, και όχι μόνο στη θεωρία αλλά στην πράξη. Να τους θεραπεύσει από τις ασθένειές τους. Να τους δώσει τροφή. Και παράλληλα να δώσει το μήνυμα της αιωνιότητας και της σωτηρίας με έναν τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να του αντισταθεί. Μια προσωπικότητα μοναδική ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί ακροατές. Μια δύναμη η οποία ξεπερνά κάθε τι το οποίο είχαν δει μέχρι τότε. Οι περισσότεροι ακούγαν για τους θεούς,
γνωρίζαν για τους θεούς, δεν ζούσαν τους θεούς. Απέδιδαν στους θεούς περιστατικά της ζωής τους, όπως ο πόνος, η θλίψη, ο θάνατος. Αγωνίζονταν να εξιλεώσουν τους θεούς, κάνοντας θυσίες ή προσευχόμενοι ή ζώντας τέλος πάντων όπως οι θεοί θέλαν. Αλλά δεν είχαν δει ουδέποτε μπροστά τους έναν ξεχωριστό άνθρωπο παύλα Θεό. Και αυτό ήταν που πραγματικά έκανε το μήνυμα του Ευαγγελίου από κάθε άποψη συγκλονιστικό. Και γι' αυτό ο Χριστός στα πλαίσια αυτής της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, πολυπολιτισμικής περιοχής και χώρας, ήταν μια προσωπικότητα μοναδική και ξεχωριστή. Γι' αυτό όλοι έσπευδαν να τον ακούσουν. Τόσο για τα μηνύματα και για τα θαύματα, αλλά και για το γεγονός ότι ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα ερχόταν να του συναντήσει. Αν κανείς επισκεφθεί, αγαπητοί ακροατές, τα μέρη αυτά και σήμερα ακόμη, τα μέρη της Παλαιστίνης, του Ισραήλ, θα διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές ζουν σε μια μιζέρια, και οι Άραβες και οι Ισραηλίτες. Η ζωή των Ισραηλιτών είναι πολύ καλύτερη βεβαίως από τη ζωή των Αράβων. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχουν δυσκολίες, οι δυσκολίες του πολέμου, της αναστάτωσης. Και το γεγονός ότι είναι ένας τόπος που ναι μεν έχει εφορία από πλευράς γης, απ' την άλλη μεριά όμως έχει αναταραχή. Βλέπει κανείς εκείνα τα χωριουδάκια που φανταζόμαστε ότι υπήρχαν και στα χρόνια του Χριστού, αλλά και βλέπει και τους ανθρώπους που ελάχιστα αλλάζουν ανά τις εποχές. Φανταζόμαστε λοιπόν πώς θα αισθάνονταν αυτοί οι άνθρωποι, όπως και πώς θα αισθάνονταν οι άνθρωποι της εποχής μας, αυτοί που ανήκουμε περισσότερο σε πολυπολιτισμικές κοινότητες και κοινωνίες, όταν βλέπαμε έναν άνθρωπο ιδιαίτερα ξεχωριστό, δυναμικό, μοναδικό, να κάνει θαύματα, να διδάσκει μηνύματα τα οποία είναι ανήκουστα, να παρουσιάζεται και να είναι θεόσταλτος και θεάνθρωπος. Φανταστείτε λοιπόν την αποδοχή, τη χαρά και τον ενθουσιασμό αυτών των ανθρώπων όταν διαπίστωναν ότι εδώ δεν πρόκειται απλώς περί κάποιου που έρχεται να μιλήσει για τον εξυλασμό των ανθρώπων, την εξηλαίωσή τους έναντι των ανθρωποπαθών θεοτήτων που μέχρι τότε είχαν στη διάθεσή τους, αλλά για κάποιον που έρχεται να πει ότι εγώ είμαι ο Λαλόνση, ο Μεσσίας, που έρχομαι να σου δώσω ειδωραλόμενον εις ζωήν αιώνιον, που έρχομαι να δώσω στον κόσμο το μήνυμα της αγάπης και της σωτηρίας, το Ευαγγέλιο που είναι πραγματικά ξεχωριστό και μοναδικό, να προσκαλέσω σε μια άλλη ζωή, και όχι θεωρητικά μόνο, αλλά δείχνοντας και στην πράξη τι σημαίνει αυτή η ζωή, καλύπτοντας τις ανάγκες τις πνευματικές και τις υλικές. Αυτή λοιπόν η μοναδική παρουσία του προσώπου του Χριστού, του Ευαγγελίου και όλων όσων συνόδευαν την επίγεια δράση του Κυρίου, καθιστά και καθιστούν όλα αυτά το μήνυμά του μοναδικό στη Γαλιλαία των Εθνών. Αν η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, σήμερα δυσκολεύεται, φοβάται, δεν μπορεί, αν θέλετε, όπως θα έπρεπε, να περάσει το μήνυμα του Χριστού και του Ευαγγελίου στην πολυπολιτισμική εποχή μας, είναι για το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει, και οφείλουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας εδώ, αγαπητοί ακροατές, δεν έχουμε καταφέρει να δείξουμε στους ανθρώπους ότι ζούμε την μοναδική προσωπικότητα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ότι έχουμε σχέση μαζί Του, ότι εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο που Αυτός φανέρωσε στον κόσμο και ότι είμαστε γνήσια τέκνα Του. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, αποτυγχάνει η Εκκλησία
ή φοβάται τον διάλογο με την πολυπολιτισμική εποχή. Και οχυρώνεται πίσω από τα οχυρά της εκοσμίκευσης και της αντίστασης αυτήν. Πίσω από τα οχυρά της δίθεν ασκητικότητας. Πίσω από το οχυρό του συντηρητισμού η Εκκλησία. Γιατί δεν ζει τον Ιησού Χριστό. Δεν μιλώ για την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, αγαπητοί ακροατές, αλλά μιλώ για την Εκκλησία ως πρόσωπα, ως ποιμένες, ως πιστούς. Φοβόμαστε τους αδελφούς μας που είναι διαφορετικοί από μας, και σε ό,τι αφορά την γλώσσα και την ιστορία και την θρησκεία, γιατί δεν ζούμε τον Χριστό ως τον μοναδικό Θεάνθρωπο. Δεν ζούμε το Ευαγγέλιο που ο Χριστός έφερε. Γιατί αν το ζούσαμε αληθινά, θα ήμασταν έτοιμοι να δώσουμε μαρτυρία περί αυτού. Και δεν θα οχυρωνόμασταν πίσω από αυτές τις ετικέτες, οι οποίες είναι μεν καλές για να συντηρήσουν το οικοδόμημά μας και αυτό που μέχρι σήμερα έχουμε, αλλά δεν φτάνουν για αυτό που ο Χριστός απέτησε και απαιτεί από τον καθέναν από μας και που είναι η ουσία της Εκκλησίας, δηλαδή η ιεραποστολική μαρτυρία περί του Ευαγγελίου στον κόσμο, είτε αυτός είναι πολυπολιτισμικός, είτε χριστιανικός, είτε εχθρικός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Ίσως θα αναρωτηθεί κανείς τι θα μπορούσε η Εκκλησία να προσφέρει στο διάλογο με μια τέτοια πολυπολιτισμική κοινωνία. Βεβαίως η Εκκλησία αυτό που πάντοτε προσφέρει είναι τα μηνύματα του Ευαγγελίου και στα λόγια και στην πράξη. Η πολυπολιτισμική κοινωνία όμως απαιτεί, όταν υπάρχει διάλογος και συνύπαρξη, όχι μόνο να δίνεις, αλλά και να παίρνεις. Και αναρωτιέται κανείς, τι θα μπορούσε να πάρει η Εκκλησία από λαούς, φυλές, ομάδες, ανθρώπους που έχουν διαφορετικές παραδόσεις, ήθη, έθιμα, ιστορία, θρησκευτική πίστη, σε έναν τέτοιο διάλογο. Δεν παίζεις με τους κανόνες της πολυπολιτισμικής εποχής όπως εσύ θέλεις, αλλά όπως οι κανόνες σου επιβάλλουν. Και ίσως γι' αυτό αρκετοί από την πλευρά της Εκκλησίας να θεωρούν πως ένας τέτοιος διάλογος είναι δύσκολο να γίνει, αν όχι αδύνατο. Θεωρούμε πως η Εκκλησία έχει την πληρότητα της αλήθειας, αφού ακολουθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου, ζει τον Ιησού Χριστό και την παράδοση την ιερά ανά τους αιώνες. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, αξίζει να προβληματιστούμε λίγο. Ο διάλογος γίνεται μεταξύ των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν ορισμένες θρησκευτικές θέσεις και απόψεις. Αλλά από εκεί και πέρα δεν συζητάς κατά ανάγκη για αυτές, όσο συζητάς για άλλα θέματα στα οποία η ιστορική σου πορεία, η γλώσσα σου, η παραδόση σου και ο πολιτισμός σου έχουν και αφήνουν περιθώριο συζήτησης και διαλόγου. Αν θέλουμε ως Εκκλησία, ως χριστιανοί καλύτερα θα έλεγα, να συζητήσουμε με τους ανθρώπους που προέρχονται από άλλες φυλές, πολιτισμούς, θρησκευτικότητες, γλώσσες, παραδόσεις, ιστορία, θα ήταν πολύ σπουδαίο να είμαστε βέβαιοι και σταθεροί για τον θησαυρό τον οποίο κατέχουμε, που είναι το Ευαγγέλιο. Και από εκεί και πέρα, να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τι έχουν να μας πούν οι άλλοι μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο καλύτερα. Μια άλλη εθνότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άλλη καταγωγή εθνική, έχει προφανώς και άλλες συνήθειες, άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλη θρησκεία ίσως. Πώς κρίνω εγώ που είμαι χριστιανός ορθόδοξος όλα αυτά που ο άλλος κομίζει? Είναι κακό να συζητήσω και να μάθω τι είναι αυτό το οποίο κομίζει ο άλλος σε μένα, στην κοινωνία, στον χώρο στον οποίο ζούμε? Όχι βεβαίως. Έχω όμως κάποια όρια σε αυτόν τον διάλογο και κυρίως σε αυτά που μου χρειάζονται να μάθω. Του τέστην, δεν μπορώ να συμμεριστώ τις θρησκευτικές του συνήθειες. Δεν μπορώ όμως να τον κατηγορήσω και για αυτές, εάν δεν βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο. Μπορώ να του παρουσιάσω τις δικές μου και γιατί γίνεται αυτό, και να ακούσω τις δικές του και γιατί γίνεται και εκείνο. Και από εκεί και πέρα να τον αφήσω να προβληματιστεί αυτός. Θα μου πείτε, δεν κινδυνεύω εγώ να προβληματιστώ από αυτόν και να χάσω την θρησκευτική μου πίστη? Αυτό θα συνέβαινε, αγαπητοί ακροατές, αν δεν ήμασταν βέβαιοι για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και εδώ επανερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Φοβόμαστε, γιατί δεν είναι τόσο δυνατή η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό, το Ευαγγέλιο και τη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό φοβόμαστε να συζητήσουμε. Γιατί αν ήταν τόσο δυνατή η σχέση μας με το Ευαγγέλιο και τον Χριστό, δεν θα είχαμε κανένα κίνδυνο, αγαπητοί ακροατές. Δεν είμαστε τόσο σταθεροί, αλλά δεν γνωρίζουμε το της πίστεώς μας και κυρίως δεν είμαστε βέβαιοι ότι οι συμπεριφορές μας είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι, και γι' αυτό το λόγο φοβόμαστε να διαλεχθούμε. Σε αυτό το σημείο αξίζει να προβληματιστούμε και για ένα άλλο θέμα, αγαπητοί ακροατές, που έχει να κάνει με την πολυπολιτισμικότητα. Η εποχή μας και η κοινωνία μας και η πολιτεία κυρίως είναι δεδομένο ότι πρέπει να διαφυλάξει την ισότιμη παρουσία σε έναν χώρο, σε μια χώρα, σε έναν κράτος, σε έναν λαό όλων των ανθρώπων. Κοινώς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσο μάλλον σε μια πολυπολιτισμική εποχή. Η κοινωνία μας και η πολιτεία μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην προσπάθειά της να φανεί προοδευτική, τι κάνει? Δεν στέκεται στις ρίζες και στη βάση που οδήγησαν στη διαμόρφωση και της εθνικής ταυτότητας και της συλλογικής ταυτότητας και της κοινωνίας μας, αλλά δεν είναι σίγουροι για αυτές. Του τέστην, ενώ μέχρι τώρα η κοινωνία και η πολιτεία παραδεχόταν ότι η θρησκευτική μας παράδοση, η πίστη μας στον Θεό και ό,τι αυτό συνοδεύει ήταν ο συνεκτικός ιστός που κράτησε ενωμένους τους Έλληνες και οδήγησε την πατρίδα μας στην ελευθερία, σήμερα αποστασιοποιείται από αυτό το γεγονός, από αυτήν την ελπίδα, από αυτή την πεποίθηση, από αυτήν την βεβαιότητα. Και προσπαθώντας να αποδεχθεί τη συνύπαρξη με άλλους, αρνείται τον συνεκτικό της ιστό. Αυτό είναι το τραγικό, αγαπητοί ακροατές. Ότι η πολιτεία θέτει εν αμφιβολία την ιστορία στην προσπάθεια να αποδεχθεί τη συνύπαρξη. Ενώ θα έπρεπε να στηριχθεί στην ιστορία για να βοηθήσει αυτούς που έρχονται να ενταχθούν στην κοινωνία μας να συνυπάρξουν μαζί μας. Δεν είναι δουλειά της πολιτείας να επιβάλλει την ιστορία σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν ανήκουν στο γένος μας. Είναι δουλειά όμως της πολιτείας να είναι περήφανη για την ιστορία του λαού μας και προβληματισμένη για τα λάθη του και να τα παρουσιάσει στους ανθρώπους αυτούς. Θα σταματήσουμε κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, αλλά το θέμα έχει συνέχεια. Γιατί και εμείς ως Εκκλησία δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε την σχέση με τον Χριστό τόσο δυνατή ώστε να είμαστε σε θέση να διαλεχθούμε με ανθρώπους από άλλες φυλές, καταγωγές, ταυτότητες και θρησκευτικότητες, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η πολιτεία δεν δέχεται ότι πρέπει να έχει στηρίγματα στην εποχή μας για να βοηθήσει και τους ανθρώπους που έρχονται από αλλού να συνυπάρξουν με αυτούς που είναι ήδη εδώ. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να κάνουμε κάποια σχόλια θεολογικά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρύδη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάου.

αυτόν δι' αυξάνειν, εμέ δε ελατούσθε. Από το κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 3, στίχος 30. Η λογίστρια Τζούλια η έγκυος ήταν η καινούρια υπάλληλος στον οργανισμό που δούλεψα μόλις τελείωσα το κολέγιο. Στο μικρό μας γραφείο που ήταν ανοιχτής διαρρύθμισης, όλοι οι συνάδελφοι της Τζούλια είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια το ζόρι που τράβηξε με την εγκυμοσύνη της. Καθώς οι εβδομάδες περνούσαν, η εργασιακή της ημέρα γινόταν μία συνεχής χορογραφία μεταξύ της μικρής μας τουαλέτας, των τουαλετών του κάτω ορόφου και του υπνοτηρίου που είχε γίνει το πρώην γραφείο της. Η αποστηρωμένη ηρεμία του χώρου συχνά διανθιζόταν από τους ήχους των σωματικών της αναγκών. Ένα εκφραστικό μασούλημα και ανακούφιση όταν το σνακ έβγαινε. Θορυβώδεις αντιρρήσεις στη μυρωδιά του φαγητού, των άλλων την ώρα του μεσημεριανού και ηχηρή αναστεναγμή, ρεψίματα και παράπονα σε τυχαία διαστήματα. Για μένα που δεν με φανταζόμουν τότε μάνα, η Τζούλια μου φαινόταν ένας ανυπόφορος εαυτούλης. Τώρα που έχω ζήσει 5 εγκυμοσύνες, όλες δικές μου, θα έβλεπα την Τζούλια με άλλο μάτι. Μέσα στους μήνες αυτούς γίνεται μέσα μας τεράστιο έργο και είναι φυσικό να στρεφόμαστε εσωτερικά προς αυτό. Οι φυσικές μας ανάγκες γίνονται εξαιρετικά άμεσες και επίγουσες. Οι αλλαγές στις βασικές μας σωματικές λειτουργίες είναι δραστικές και σημαντικές, τουλάχιστον όπως τις βλέπουμε εμείς από μέσα. Καθώς μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε στην εγκυμοσύνη, οι γύρω μας πρέπει να μάθουν να προσαρμόζονται σε εμάς. Και αν γινόμαστε απαιτητικές, είναι επειδή μέσα από το δικό μας σώμα εκφράζονται οι ανάγκες κάποιου άλλου. Αν ζητάμε επιπρόσθετη βοήθεια, είναι επειδή έχουμε παραδώσει τη ζωή μας στην υπηρεσία ενός άλλου. Και δεν είμαστε εαυτούλιδες, αλλά γεμάτες από την παρουσία του μωρού μας. Με τον τρόπο αυτόν, στην εγκυμοσύνη, τα όρια μεταξύ εγωκεντρισμού και αυταπάρνησης συγχέονται. Η εξορρόπηση των αναγκών του αναπτυσσόμενου μωρού μας, των γύρω μας και των δικών μας, γίνεται ένας μεγάλος αγώνας, μια ασκητική προσπάθεια. Η λέξη άσκηση στη γλώσσα της Εκκλησίας αναφέρεται σε πρακτικές αποχής που αποτελούν ζωτικό μέρος της ζωής της πίστεως. Σαν τους Ρωμαίους στρατιώτες που προσπαθούσαν να βελτιώσουν την επίδοσή τους στις μάχες αναλαμβάνοντας πράξεις αυταπάρνησης, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί νηστεύουμε αυστηρά πριν από την Θεία Λειτουργία, απέχουμε από ζωικά προϊόντα τις Σαρακοστές, ασκούμε την ελεημοσύνη, αναλαμβάνουμε έργα φιλανθρωπίας και υποτασσόμαστε στην καθοδήγηση πνευματικών πατέρων και μητέρων. Επιπλέον, οι μοναχοί μας που θα μπορούσαν να θεωρηθούν κορυφές εντός εισαγωγικών στην άσκηση, προσεύχονται μέρα και νύχτα, παρθενεύουν και νηστεύουν ακόμη πιο αυστηρά.

θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εγκυμοσύνη κάνει και εμάς κορυφές στην άσκηση. Παρότι η μητρότητα δεν ταυτίζεται με το μοναχισμό, πορεύεται προς την αγιότητα από παράλληλο δρόμο. Και η δική μας ζωή, όπως η δική τους, μας απομακρύνει από τον εαυτό μας και μας στρέφει προς τον άλλον. Καθοδόν, παρετούμαστε από την ικανότητα να κοιμηθούμε τη νύχτα, όχι γιατί οι καμπάνες μας καλούν στην ακολουθία, αλλά γιατί μας ξυπνά μία κλωτσιά στα πλευρά ή οι ανάγκες της τριμωγμένης μας κίστης. Η παλιά μας γκαρδαρόμπα είναι άχρηστη και η εικόνα του σώματός μας αλλάζει. Όχι επειδή φοράμε ράσα, αλλά επειδή τώρα ντυνόμαστε με τα αφαρδιά, χαλαρά φορέματα της εγκυμοσύνης. Αλλάζουν και οι διατροφικές μας συνήθειες. Όχι επειδή το θέλει ο κανόνας της κοινότητάς μας, αλλά λόγω ναυτίας και ατέρμονης πείνας. Δεν νηστεύουμε από τα ζωικά, αλλά νηστεύουμε την ίδια την νηστεία. Παρετούμενες από τις συνήθεις μας πνευματικές πρακτικές για να προσφέρουμε πλήρη διατροφή στο μωρό μας που μεγαλώνει. Η ανεξαρτησία μας περιορίζεται όχι λόγω τυπικής ιεραρχίας, αλλά επειδή πολύ απλά δεν φτάνουμε ούτε να δέσουμε τα κορδόνια μας. Απέχουμε από κάποιες δραστηριότητες, όχι επειδή τις αποκηρύξαμε για πάντα, αλλά επειδή είναι πολύ κουραστικές ή όχι ιδανικές για την ανάπτυξη του μωρού μας. Οι νέοι καθοδηγητές μας είναι οι μέες και οι μεευτήρες μάλλον παρά κάποια ηγουμένη. Και δεν αφήνουμε το σπίτι μας για το κελί ενός μοναστηριού, αλλά παραχωρούμε όλο τον μέσα μας χώρο. Μπαίνουμε τέλος σε μια νέα κοινότητα. Όχι των μοναζουσών, αλλά των μητέρων. Με τόση αυτοπροσφορά, κάποτε η εγκυμοσύνη μοιάζει σαν παρέτηση από τα πάντα. Μπορεί να απέλθω λυπούμενη και παραπονούμενη ή αγανακτισμένη, όπως ο νεαρός νομοδιδάσκαλος όταν ο Χριστός του ζήτησε να τα αφήσει όλα και να τον ακολουθήσει. Ο κόσμος γύρω μας ασφαλώς θεωρεί ζωφερούς τους περιορισμούς που είναι μέρος της ανθρώπινης ζωής. Τα όρια θεωρούνται περιορισμοί, δηλαδή κάτι αρνητικό. Μας ενθαρρύνουν να μην ανεχόμαστε όρια, να ανοίγουμε δρόμους, να καταργούμε σύνορα, να ζούμε αδέσμευτοι. Το να αγκαλιάζεις τους περιορισμούς, όπως οι μοναχοί ή οι εγκυμονούσες μητέρες, είναι αντικομφορμισμός. Τίποτε λιγότερο από βλακεία. Με τα μάτια των γραφών όμως, τα δικά μας όρια φαίνονται πολύ διαφορετικά. Ο άνθρωπος είναι πεπερασμένος. Ο κήπος στον οποίο τον τοποθέτησε ο Θεός στην αυγή της ύπαρξής του ήταν στα μέτρα του ως ο καταλληλότερος τόπος για να ζήσει και να ευμερίσει. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ήταν ότι ήταν περιφραγμένος. Καθώς παράδεισος σημαίνει περιφραγμένος λιμώνας, κάτι που τον σηματοδοτούσε ως κατοικία μας. Όσοι έχουν επισκεφθεί περίφρακτο κήπο γνωρίζουν τα αισθήματα που δημιουργεί: προστασίας, γαλήνης και τάξης στον μέγιστο βαθμό. Υπάρχουν μονοπάτια προς εξερεύνηση. Ο ήλιος λάμπει στα τείχη που τον προστατεύουν, η βροχή πέφτει μέσα, αλλά οι άρπαγες μένουν σε κάποια απόσταση. Κάπως έτσι πρέπει να ήταν και η ζωή μέσα στους τείχους της Εδέμ. Είχαμε όλα όσα χρειαζόμασταν και η ελευθερία μας ήταν απόλυτη. Τόσο απόλυτη, ώστε ήμασταν ελεύθεροι να απορρίψουμε ακόμη και τους ίδιους τους περιορισμούς. Δεν διστάσαμε να ασκήσουμε την ελευθερία μας για να ζήσουμε βάσει σχεδίου διαφορετικού από αυτού που είχε θέσει ο Θεός. Φάγαμε τον καρπό του μόνου δέντρου που μας είχε ελεχθεί να μην δοκιμάσουμε. Αυτό σήμαινε ότι επιλέξαμε να βγούμε μόνοι από τα τείχη του κήπου. Σύντομα ανακαλύψαμε από τι είχε προσπαθήσει να μας προστατεύσει ο Θεός.
Έξω από τον κήπο, είμαστε εκτεθειμένοι στην αγριάδα του κόσμου. Το τείχος δεν μας προστατεύει πια από την τροπή και έτσι καλύπτουμε την γύμνια μας με φύλλα. Το τείχος δεν μας προσφέρει πια καταφύγιο από πνευματικούς κινδύνους. Τώρα πρέπει να παλεύουμε με αυτούς συνέχεια. Εκεί που όλα τα κτίσματα ήταν ενωμένα σε μια ειρηνική κοινότητα, τώρα ο άνδρας, η γυναίκα και το φίδι είναι στα χαρακόμματα, ο ένας εναντίον του άλλου. Κοιτάζοντας πίσω, το τείχος του παραδείσου δεν μας φαίνεται πια και τόσο καταπιεστικό. Σαν τον Αδάμ και την Εύα, καθένας μας αποκτά οδυνηρή επίγνωση των ορίων μας ως ανθρώπων. Κάθε τικ του ρολογιού, κάθε κύμα κούρασης, κάθε άστεγος που προσπερνούμε, κάθε αγωνιά μες στο πλήθος, μας υπενθυμίζει ότι η ζωή μας είναι πεπερασμένη. Ο χρόνος μας, η ενέργειά μας, η υπομονή, τα χρήματα, η εξουσία και οι σχέσεις, εξαντλήσιμες πηγές ενέργειας. Και πόσο καλά το γνωρίζουμε το πρώτο τρίμηνο. Ωστόσο για μας, όπως και για τον Αδάμ και την Εύα στον περιφραγμένο κήπο, οι καθορισμένες παράμετροι της ζωής μας έχουν σκοπό και αξία. Βοηθούν να μένουμε ασφαλείς και υγιείς, συμφιλειωμένοι με την επίγνωση ότι είμαστε κτίσματα, όχι κτίστης. Τα όρια με τα οποία μας ζητά ο Θεός να ζούμε, μας δείχνουν πώς να χρησιμοποιήσουμε την περατότητά μας. Τα όρια Του περιγράφουν, δεν αποστερούν. Χαρτογραφούν για χάρη μας τον δρόμο για μια καλή ζωή. Ο χριστιανικός ασκητισμός είναι η πρακτική με την οποία εγκολπωνόμαστε την ανθρώπινη ταυτότητά μας ως πεπερασμένων κτισμάτων. Αντί να ικανοποιούμε κάθε καπρίτσιο μας, απαρνούμαστε τον εαυτό μας ακολουθώντας έναν δρόμο που δεν είναι ο δικός μας. Για να μην είμαστε γεμάτοι από τον εαυτό μας, αδειάζουμε από αυτόν. Σε κάθε άδειασμα όμως, δεν επιζητούμε να γίνουμε μηδέν, όπως κάνει ένας βουδιστής, αλλά να ενωθούμε με εκείνον που είναι τα πάντα εν πάσιν. Δεν αρνούμαστε τη ζωή μας, αλλά επιθυμούμε το πλήρωμα της ζωής. Η κένωση του εαυτού οδηγεί στη θέωση. Χάνουμε τη ζωή μας για να τη σώσουμε. Σταματάμε να το παίζουμε Θεή, ανατρέποντας έναν δεσποτικό ψευτοθεό για να κάνουμε χώρο για τον αληθινό βασιλέα που διακονεί τον λαό του με τρυφερή αγάπη.

0: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος περιγράφει τη δυναμική αυτή όταν λέει για τον Χριστό. «Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δε να μικραίνω». Στην εγκυμοσύνη, η ζωή μου γίνεται σύμβολο αυτού του παραδόξου. Καθώς η κοιλιά μου μεγαλώνει και στρογγυλεύει, κατά μία έννοια αυξάνω. Αλλά κατά μία άλλη μικραίνω, καθώς τον χώρο του σώματός μου καταλαμβάνει κάποιος άλλος μέσα μου, αφήνοντας λιγότερο χώρο για δικά μου όργανα. Το παιδί μου αυξάνει, εγώ μικραίνω. Το ίδιο συμβαίνει και με την εσωτερική ζωή. Η σμίκρινση του εγωιστικού, ψευδούς, φύλαυτου εαυτού μου είναι αυτή που κάνει χώρο για να αυξάνει μέσα μου ο Χριστός, η αληθινή μου ζωή. Αν το επιτρέψω λοιπόν, η εγκυμοσύνη μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά μέσα μου, καθώς για άλλη μια φορά μαθαίνω να ζω για τον άλλον. Αλλά ποιο είναι το καλό στην αυταπάρνηση αυτής της περιόδου? Γιατί ο Θεός που μας αγαπά τόσο έκανε τον ασκητικό αγώνα τόσο σύμφυτο με τη συνέχιση της ανθρωπότητας? Γιατί να επιτρέπει να περνάει η εγκυμοσύνη από τόσο δύσκολα μονοπάτια? Χωρίς να προσπαθώ να μπω στο νου του Θεού, μπορώ να μοιραστώ αυτό που έχω παρατηρήσει για το έλεος που κρύβεται μέσα στον πυρήνα του μόχθου. Μου φαίνεται ότι η αυτοπροσφορά της εγκυμοσύνης είναι μια εξαιρετική προπόνηση για τη ζωή μας ως γονέων. Το ασκητικό κάλεσμα δεν τελειώνει μόλις το μωρό γεννηθεί, αντιθέτως μεγενθύνεται. Οι ανάγκες του νεογέννητου παιδιού δεν καλύπτονται πια από το δικό μας σώμα, το οποίο κατά τρόπο απολύτως φυσιολογικό προσέχουμε, αλλά ανήκουν σε κάποιον άλλον με διακριτή ύπαρξη, χάρη του οποίου πρέπει να παραμερίσουμε το δικό μας θέλημα. Φανταστείτε αν η φύση μας ζητούσε να φροντίσουμε για ένα νεογέννητο που συνέχεια τρώει, κάνει κακά και κοιμάται, χωρίς να έχουμε προηγουμένως εξασκηθεί στα ρηχά. Η γονεϊκότητα είναι ένα ταξίδι στα βαθιά νερά της αυτοπροσφοράς και η εγκυμοσύνη είναι ο τρόπος του Θεού να μας διευκολύνει, εκεί ακριβώς στο μεθόριο. Η ασκητική μας προσπάθεια κατά την εγκυμοσύνη είναι ευεργετική και για τον κόσμο. Οι άνθρωποι γύρω μας έχουν άφθονες ευκαιρίες να μας διακονήσουν, κάτι που θα τους μετρηθεί. Η ανάγκη να μας προσφερθούν οι άλλοι είναι σαν αλυσίδα. Αρχίζει από τον πιο ευάλωτο, δηλαδή το μωράκι, και συνδέεται δια της μητέρας με όλους αυτούς που τη βοηθούν και στους οποίους επαναπάβεται. Είναι ευθύνη των ισχυρότερων μελών να προσέχουν και να διακονούν όσους είναι λιγότερο ανθεκτικοί. Κάθε φορά που σπέβδουν προς βοήθειά μας, ακόμη και αν απλώς μας ανοίγουν την πόρτα ή μας ετοιμάζουν ένα ρόφημα, οι άνθρωποι αυτοί αξιοποιούν μια ευκαιρία να δουλέψουν για τη δική τους σωτηρία. Αλλά ο αγώνας μας ευεργετεί ακόμη και ανθρώπους με τους οποίους ποτέ δεν έχουμε συναντηθεί, διότι η εγκυμοσύνη ως φαινόμενο αποτελεί μαρτυρία στον κόσμο ότι η αυτοθυσιαστική αγάπη είναι εφικτή. Ακόμη και αν στα δικά μας μάτια οι προσπάθειές μας είναι αδύναμες, με τη χάρη του Θεού γινόμαστε χειροπιαστό παράδειγμα αυτής της αγάπης.
1: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στη συχνότητα των FM 99,7. Ο μήνας Αύγουστος είναι ο μήνας της Θεοτόκου. Για μας τους κατοίκους του Ηρακλείου είναι και ο μήνας του Αγίου Τίτου. Είμαι κοντά σας σήμερα με ένα σύντομο αφιέρωμα το οποίο θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Η εικόνα του Αγίου Τίτου του έτους 1817 και ραδιοφωνική ξενάγηση στο Ναΐδριο, στο υπόγειο του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου».

Η εικόνα του Αγίου Τίτου, η οποία φέρει χρονολογία 1817 και υπογράφεται από τον εικονογράφο Ματθαίο Προσκυνητή, βρίσκεται εντός του κυρίως ναού του Αγίου Τίτου, δεξιά της εισόδου και καθέτος τοποθετημένη σε εικονοστάσιον, καθέτος τοποθετημένη στην εικόνα παρήλθεν ισχυά του νόμου. Στην εικόνα αυτή, κεντρική μορφή είναι ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Άγιος Τίτος, και κυκλοτερός έχουν εικονιστεί τα στιθάρια των Αγίων Δέκα, οι οποίοι φέρουν ταυτόσιμους σταυρούς. Οι Άγιοι Δέκα μαρτύρησαν στην Γόρτινα το 250 μετά Χριστόν επί Δεκίου και επί Ανθυπάτου της νήσου Πλατήμεου. Ο Ανθύπατος, ο οποίος είχε έδρα την Γόρτινα, παρεκάλεσε όλους τους κατοίκους της χώρας, εννοείται της Κρήτης, στα εγγένεια του ιερού της θεάς Τύχης. Η ανταπόκριση στην πρόσκλησή του είχε τον χαρακτήρα της απόδειξης πίστης στον Αύγουστο και στους θεούς της Ρώμης. 10 άνδρες αρνήθηκαν σπένδιν και μυαροφαγήν, όπως έχει καταγραφεί. Συνελήφθησαν, μαρτύρησαν και θανατώθηκαν. Είναι οι 10 Άγιοι της Κρήτης, οι Άγιοι 10 της Κρήτης. Η διάταξη των διάχωρων, κυκλοτερός στην μορφή του Αγίου Τίτου, έχει ως εξής. Επάνω αριστερά είναι ο Ζωτικός, ακολούθως ο Ευάρεστος, ο Ευγιανός, ο Εύπορος, ο Θεόδουλος, ο Σαρντονίλος, ο Γελάσιος, ο Αγαθόπους, ο Βασιλίδης και ο Πόμπιος. Ο Θεόδουλος και ο Σαρντονίλος, ο Εύπορος, ο Γελάσιος και ο Ευγιανός κατήγονται από την Γόρτινα. Ο Ζωτικός είχε καταγωγή από την Κνωσό. Ο Πόμπιος από την Λεβίνα. Ο Αγαθόπους κατήγεται από το Πάνορμο. Ο Βασιλίδης από την Κηδονία. Και ο Ευάριστος από το Ηράκλειο. Ουδής από τους Αγίους Δέκα φέρεται καταγόμενος από την περιοχή του Λασιθίου. Είναι τυχαίο το γεγονός αυτό? Δεν είχε χριστιανιστεί ακόμη η Ανατολική Κρήτη? Τα ερωτήματα υφίστανται.

Στην επίστεψη του κεντρικού διάχορου, στο οποίο εικονίζεται ο Άγιος Τίτος Ένθρονος, εικονίζεται εντός νεφέλης ο Κύριος Ευλογών. Στο φωτοστέφανό του αναγνώσκονται τα γράμματα όμικρον, ωμέγα, νι, ο όν, ο υπάρχον. Στην βάση του κεντρικού διάχορου, δύο επιγραφές μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η χρονολογία ιστόρησης της εικόνας, ευκρινώς αναγράφεται 1817. Η Κρήτη ευρίσκεται υπό τον τουρκικό ζυγό. Κάτω από το δεξί πόδι του Αγίου Τίτου αναγνώσκεται η επιγραφή «Αθλητέ της Κρήτης 10, συν το ιεράρχη της δε της νήσου, Τίτο, ρίσαστε πάσης προσβολής εναντίον». Είναι η παράκληση προς τους Αγίους 10 και προς τον ιεράρχη αυτής της νήσου, τον Τίτο, να απαλλάξει την Κρήτη από κάθε προσβολή εχθρών. Κάτω από το αριστερό πόδι του Αγίου Τίτου αναγνώσκεται τον πρωτόπαπαν Μιχαήλον ηκέτην συν τη συνεύνο πεσί ταυτόφιλτάτη πόθος δεοντή ανιστορικότας χειρ Ματθαίου προσκυνητή. Εάν προσπαθήσετε να αναγνώσετε αυτές τις επιγραφές, θα διαπιστώσετε μία ιδιότυπη ορθογραφία. Για παράδειγμα, στις λέξεις «χειρ Ματθαίου προσκυνητή», το «χειρ» έχει γραφεί με ύψιλον. Είναι γνωστό ότι η ιδιότυπη ορθογραφία που ενίοτε οι εικονογράφοι έχουν αφήσει επί των έργων των, ουδόλως απομειώνει την καλλιτεχνική αξία αυτών.

συνεχίζουμε με την ραδιοφωνική ξενάγηση στο υπόγειο Ναΐδριο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου. Είναι γνωστόν της Πάση ότι ο πρώτος ναός στη θέση του σημερινού Ναού του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο οικοδομήθηκε κατά την έναρξη της δεύτερης Βυζαντινής περίοδου της Κρήτης, μετά την απελευθέρωση και εκδίωξη των Αράβων Σαρακινών από το νησί το 961 μετά Χριστόν. Η Νικηφόρα ενάτη εκστρατεία των Βυζαντινών προς απελευθέρωση της νήσου ήταν επιτυχία του Βυζαντινού στρατηγού Νικηφόρου Φωκά. Σύμφωνα με την παράδοση, ο ναός του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, στον τότε Χάνδακα, οικοδομήθηκε με εντολή και μέρημνα του ίδιου του Νικηφόρου Φωκά. Στο ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο μεταφέρθησαν κοιμήλια από τα ερείπια του ναού του Αγίου Τίτου, ο οποίος είχε οικοδομηθεί στη Γόρτινα κατά το τέλος του 5ου προς αρχάς του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο ναός αυτός είχε καταστραφεί από τους Άραβες Σαρακινούς το 824 μετά Χριστόν, όταν κατέλαβαν την Κρήτη. Πιθανολογείται ότι ίσως είχε προηγηθεί μερική καταστροφή του ναού κατά τον φοβερό σεισμό, ο οποίος συνέβη το 795 μετά Χριστόν, ο οποίος σεισμός έπληξε όλο το νησί της Κρήτης. Ο Νικηφόρος Φωκάς το 961 μετά Χριστόν απεκατέστησε την ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης. Μετεφέρθη η έδρα της Επισκοπής από την Γόρτινα στον Χάνδακα και ο Χάνδακας ορίστηκε πρωτεύουσα του νησιού. Κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, μεταξύ του 961 και του 1204 μετά Χριστόν, στον περίβολο του ναού του Αγίου Τίτου ενταφιάζονται αρχιεπίσκοποι, κατεπάνω και στρατηγοί. Το έθιμο αυτό διατηρήθηκε και κατά την Ενετοκρατία, αλλά και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αργότερα. Κάτω από τον περίβολο βορείως του ναού του Αγίου Τίτου οικοδομήθηκε κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο και σώζεται συγκρότημα υδατοδεξαμενών. Επί του συγκροτήματος έχουν οικοδομηθεί και λειτουργούν σήμερα καταστήματα εστίασης. Το συγκρότημα των Βυζαντινών υδατοδεξαμενών δεν είναι επισκέψιμο μνημείο.

το 1210 μετά Χριστόν, με την οριστική εγκατάσταση των Βενετών στην Κρήτη, οι οποίοι δημιούργησαν και ονόμασαν το νησί βασίλειων της Κρήτης, οι Λατίνοι κατήργησαν την ορθόδοξη ιεραρχία της Εκκλησίας. Ο ναός του Αγίου Τίτου της Κάντια έγινε έδρα του Λατίνου Αρχιεπισκόπου. Ως καθεδρικός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Τίτο, αναφέρεται ο ναός αυτός σε περιγραφές περί γητών και αναφορές των αρχόντων καθ' όλη τη διάρκεια της ενετικής κατοχής της νήσου από το 1210 έως το 1669. Το προσκύνημα δε στον Άγιο Τίτο της Κάντια είχε αναχθεί εισάξιο του προσκυνήματος στους Αγίους Τόπους. Στους προσκυνητές στον ναό του Αγίου Τίτου της Κάντια εδίδοντος χωροχάρτια με απόφαση του Πάπα Ινοκέντιου του Τρίτου. Στην νοτιοδυτική πλευρά στον περίβολο του ναού είχε οικοδομηθεί η ενετική αρμερία, η ενετική οπλαποθήκη. Το οικοδόμημα του ναού υπέστη μεγάλες καταστροφές από σεισμό και ανακαινίστηκε το 1446 από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Φοντίνο Ντάντολο. Υπέστη ακόμη καταστροφές λόγω σεισμού το 1508. Το 1544 μεγάλη πυρκαγιά προξένησε σοβαρές ζημιές. Το 1557 ανοικοδομήθηκε εκ θεμελίων με κοδωνοστάσιο στην νοτιοδυτική γωνία. Μετά την άλωση της Κάντια το 1669, που σήμαινε την ολοκληρωτική κατοχή της Κρήτης από τους Οθωμανούς και την εδραίωσή των στο νησί, ο ναός του Αγίου Τίτου παραχωρήθηκε στον Αχμέτ Φεϊζάλ Τζοπρουλή, στον κατακτητή της νήσου, και μετετράπησε τζαμί. Ονομάστη Βεζίρ Τζαμί, και ως Βεζίρ Τζαμί λειτουργούσε καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Μπροστά από το Βεζίρ Τζαμί οικοδομήθηκε από τον Τζοπρουλή η πρώτη φιλανθρωπική κρίνη του Χάνδακα, την οποία αφιέρωσε στο όνομά του. Λόγω σεισμών, το Βεζίρ Τζαμί υπέστη καταστροφές. Το 1863, οι Τούρκοι ανέθεσαν την ανοικοδόμησή του στον υπηρώτη Αθανάσιο Μούση. Τον Αθανάσιο Μούση είχε καλέσει στο Ηράκλειο ο Μητροπολίτης Διονύσιος Χαριτονίδης και του είχε ήδη αναθέσει την οικοδόμηση του μεγάλου ναού του Αγίου Μινά. Για την ανακατασκευή του Βεζίρ Τζαμί χρησιμοποιήθησαν λίθη και μάρμαρα από τα ερείπια του ναού αλλά και από τα ερείπια των κτηριακών εγκαταστάσεων της μονής του Αγίου Φραγκίσκου. Οι εργασίες ανακατασκευής διήρκησαν 8 χρόνια. Το Βεζίρ Τζαμί ήταν το μοναδικό τζαμί που είχε δύο μιχράμπ. Ανακαινίστηκε το ανακαινιστέν Οθωμανικό τέμενος 24 Σεπτεμβρίου του 1871. Για τους χριστιανούς ήταν η μέρα της εορτής της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης έγινε προσπάθεια να αποσπαστεί το κτίριο από τους Άγγλους και να λειτουργεί ως αγγλικό ταχυδρομείο. Πρωτοστατούντος του Στέφανου Ξανθουδίδη απεδόθη το μέχρι τότε κτίριο Βεζίρ Τζαμί στην Εκκλησία της Κρήτης. Το 1924, 3 Ιουνίου, καθαγιάστηκε το οικοδόμημα στον Απόστολο Τίτο και
13 Μαΐου του 1925 πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του ναού.

Στο υπόγειο του Ναού του Αγίου Τίτου ανακοινίστηκε ο χώρος και δημιουργήθηκε ναίδριον. Κατεβαίνοντας προς το ναίδριον, στο δωμάτιο στην δεξιά πλευρά της σκάλας, μπορεί ο επισκέπτης να δει τη βάση του μιναρέ του Βεζίρ Τζαμίση. Η επίσκεψη στο δημιουργηθέν ναίδριον στο υπόγειο του Αγίου Τίτου εικονοποιεί και καλύπτει το κενό γνώσης του εσωτερικού του ναού. Από φωτογραφίες γνωρίζαμε το εσωτερικό του ναού του Αγίου Τίτου. Όμως με την επίσκεψη στο υπόγειο ναίδριον μπορούμε να απολαύσουμε και να γνωρίσουμε την σύνθεση πολυδιάστατης πολιτιστικής ενότητας, ιστορικής, θρησκευτικής, κοινωνιολογικής και καλλιτεχνικής που μας αποκαλύπτεται από τα έργα που κοσμούν το ναίδριο. Η προσφορά αυτών των γνώσεων δημιουργεί την ανάγκη να κατατίθεται ευγνωμοσύνη στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο και στον Πρωτοπρεσβύτερο Μανώλη Αντωνακάκη, και αυτές τις καταθέσεις ευγνωμοσύνης επιτρέψατε μου να σας τις μεταφέρω, γιατί τις βιώνω κατά τις δεκάδες των ξαναγήσεων που μέχρι σήμερα έχω πραγματοποιήσει στο χώρο αυτό.

Στο υπόγειο Ναΐδριον του Αγίου Τίτου μπορούμε να δούμε εικόνες οι οποίες κοσμούσαν το τέμπλο, το πρώτο τέμπλο του ναού του Αγίου Τίτου. Η επίστεψη της ωραίας πύλης εκοσμείτο με την εικόνα της αποκαθήλωσης. Σημειώνω ότι όλες αυτές οι εικόνες έχουν λάβει την δέουσα φροντίδα των συντηρητών και οπωσδήποτε η καλλιτεχνική τους οντότητα αποκαλύπτεται. Οι εικόνες αυτές είναι οι πλήστες έργα του Ευάγγελου Μαρκογιαννάκη και φέρουν χρονολογίες μεταξύ του 1924 και του 1930. Δεν θα ήθελα να καταχρηστώ την ευγενική προσοχή σας καθονομάζοντας τις εικόνες μία προς μία, όμως θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι ξεχωριστά μας εντυπωσιάζει η εικόνα η οποία φέρει επιγραφή ο Άγιος Τίτος Κηρύττων. Επίσης εντυπωσιακά είναι 4 τεράστια μετάλλια τα οποία φέρουν τις εικόνες των 4 Ευαγγελιστών με τα σύμβολά των. Ο Λουκάς συνοδεύεται από το Βόδι, ο Μάρκος από το Λιωτάρι, ο Μαθαίος από έναν άγγελο και ο Ιωάννης συνοδεύεται από τον Αετό. Η εικόνα που προξενεί μεγάλη εντύπωση σε όλους τους ξαναγούμενους είναι η εικόνα των Αγίων Ακινδύνων. Οι Άγιοι Ακίνδυνοι ορτάζονται από την Εκκλησία μας 2 Νοεμβρίου. Υπό το ενωτικό αυτό αγιονίμιο Άγιοι Ακίνδυνοι εορτάζονται οι Άγιοι που φέρουν τα εξής ονόματα: Ακίνδυνος, Αφθόνιος, Ανεμπόδιστος, Πηγάσιος και Ελπιδοφόρος. Τα ονόματα των Αγίων αναγιγνώσκονται στα φωτοστέφανά τους. Για την βιογραφία των Αγίων διαβάζομαι: Ακίνδυνον πυρ των δε λοιπόν τεσσάρων, ους μεν το πυρ έκτινεν, ους δε το ξύφος. Δευτέρη αυθονίο και τέταρση πυρ αόρ άθλος. Οι 5 αυτοί Άγιοι ήταν όλοι αξιωματούχοι του Πέρση βασιλιά Σαπόρ του Δευτέρου, το 330 μετά Χριστόν. Συνελήφθησαν, ομολόγησαν ότι είναι χριστιανοί και μαστιγώθηκαν σκληρά. Στη συνέχεια τους έριξαν σε φλόγες μιας τεράστιας φωτιάς. Οι Άγιοι με τις θερμές δεήσεις τους προς τον Κύριο προκάλεσαν φοβερή θύελλα και βροχή που έσβησε τη φωτιά. Το γεγονός προκάλεσε φόβο στους Πέρσες και στον ίδιο το Σαπόρ, ο οποίος διέταξε αναβολή της συνέχειας των μαρτυρίων των γενναίων χριστιανών. Μετά από μερικές ημέρες τους έφερε και πάλι στο κτίριο των βασανιστήριων, αφού είδε ότι δεν μπορούσε να αλλάξει το χριστιανικό τους φρόνημα. Διέταξε να αποκεφαλιστεί πρώτος ο Αφθόνιος. Έπειτα, απευθυνόμενος στον Ελπιδοφόρο, του είπε να φανεί λογικός, σαν εγγράμματος που ήταν, και μπορούσε να διακρίνει το ψέμα από την αλήθεια. Ο Ελπιδοφόρος του αποκρίθηκε ότι «Γι' αυτό ακριβώς πιστεύεις στο Χριστό,
διότι αυτός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Την ρίση του ελπιδοφόρου μπορούμε να διαβάσουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14, παράγραφος 6. Ο Ιωάννης έγραψε, λέγει αυτό ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μύδια μου». Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο δια εμένα, μέσα από μένα». Σε μεταφορά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο σωστός δρόμος που οδηγεί στην απόλυτη αλήθεια και στην πραγματική και πηγαία ζωή είναι ο δρόμος προς τον Κύριο. Η απάντηση του ελπιδοφόρου εξαγρίωσε τον Σαπό και αμέσως διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Οι θυσίες ενθάρρυναν ακόμη περισσότερο τους υπολείπους χριστιανούς, τους υπόλοιπους τρεις χριστιανούς, και έμειναν ακλόνητες στην πίστη τους. Τότε ο Σαπό διέταξε να τους ρίξουν μέσα σε αναμένο καμίνι και έτσι μαρτυρικά και ένδοξα παρέδωσαν τις μακάριες ψυχές τους. Θα ήθελα να σας μεταφέρω το απολυτίκιον «Ακίνδυνον μέλψομεν συναυθονίο ομού, κλεινών ανεμπόδιστον, ελπιδοφόρων στερών, πηγάσιον ένδοξον, ούτι γαρ ακινδύνος, εξαφθόνου κρατήρας, πηγάζουσι της ελπίδης, αραγή προσιούσι, χαρίτων ανεμποδίστων, κρίνην θεόβριτον».

Το χώρο του υπογείου του Ναού του Αγίου Τίτου διασώθη το αντιμήνσιον των εγγενείων του ναού. Στο χρονική αυτή στιγμή το αντιμήνσιον έχει αναρτηθεί στο βόρειο δυτικό παρεκκλήσιο, στο βόρειο δυτικό μιχράπ, εκεί όπου φυλάσσεται η κάρα του Αγίου Τίτου. Το άγνωστο έως το 2024 αντιμήνσιον των εγγενείων του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου που πραγματοποιήθηκαν 13 Μαρτίου του 1925 είναι ίσως μεταξύ των σπουδαιότερων κοιμηλίων που φυλάσσονται στο ναό σήμερα μετά την Αγία Κάρα του Αγίου Τίτου. Επιτρέψατε μου τη διευκρίνηση. Η λέξη αντιμήνσιον συντίθεται από την ελληνική λέξη αντί και τη λέξη μήνσιον, η οποία έχει ρίζα, τη λατινική λέξη μένσα που σημαίνει τράπεζα. Αντιμήνσιον σημαίνει αντί τράπεζας. Είναι τετράγωνο ύφασμα επί του οποίου έχουν στορηθεί ιερά γεγονότα και ιερά σύμβολα. Συνήθως η ταφή του Κυρίου παραπέμπει στην Αγία Τράπεζα που συμβολίζει τον τάφο του Κυρίου. Στις γωνίες του ενσωματώνονται ιερά λείψανα Αγίων Μαρτύρων, όπως λείψανα μαρτύρων ενσωματώνονται στην Αγία Τράπεζα κάθε ναού κατά την τελετή εγγενείων. Το αντιμήνσιον χρησιμοποιείται στους ναούς κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Επίσης χρησιμοποιείται ως φορητή εγγενιασμένη Αγία Τράπεζα για την τέλεση Θείας Λειτουργίας σε υποκατασκευή ναούς, σε εξοκλήσια, σε στρατόπεδα, σε υπαίθριες θέσεις. Ίσως η δημιουργία του αντιμήνσιου επινοήθηκε κατά την οικονομαχία, όταν οι Ορθόδοξοι εξεδιώκονται από τους ναούς και αναγκάζονται να συμμετέχουν, να τελούν λειτουργίες στην Ήπεθρο, σε σπίτια, σε σπήλαια και όπου αλλού αισθάνονται ασφαλείς. Εις ό,τι αφορά το αντιμήνσιον του Αγίου Τίτου, κυκλοτερός στην περιφέρεια υπάρχει μεγαλογράμματη επιγραφή η οποία αποτελεί ένα συνεχές κείμενο χωρίς διαχωρισμό λέξεων. Το κείμενο αυτό σας μεταφέρω αυτολεξί. Θυσιαστήριον θείον και ιερό του τελέσθεν αυτό ως Αγίαν Θείαν Θύρα Κυρίου Τράπεζαν Αγιασθέν υπό της Θείας Χάριτος του Παναγίου και Ζωαρχικού Πνεύματος έχεντε εξουσίαν του ιερουργίν εν παντή τόπο της Δεσποτείας Χριστού Υιού του Θεού ημών καθιερωθέν δε παρά του Μακαριωτάτου και Αγιωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Κυρίου Κυρίου Δαμιανού. Όμως, στην κατώτερη πλευρά του αντιμήνσιου σώζεται ευανάγνωστο χειρόγραφο κείμενο το οποίο σας μεταφέρω αυτολεξί. Καθιερώθη υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κρήτης Τίτου κατά την 13η Μαΐου 1925 ημέρα εγγενείων του Ιερού Ναού του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου Τίτου.

Στις τέσσερις γωνίες εικονίζονται οι Ευαγγελιστές, συνοδευόμενοι από τα σύμβολά των. Στην άνω δεξιά γωνία ο Ιωάννης, συνοδευόμενος από τον Αετό. Στην κάτω δεξιά γωνία ο Λουκάς με βόδι. Στην άνω αριστερή γωνία ο Ματθαίος, συνοδευόμενος με άγγελο. Και στην κάτω ο Μάρκος, συνοδευόμενος από Λέοντα. Στην δεξιά κάθετη πλευρά, μεταξύ των Ευαγγελιστών Ιωάννη και Λουκά, εικονίζεται μεταφερόμενη κλίμακα και τα σύμβολα του δύο πάθους, η λόγχη και ο σπόγκος. Η αριστερή κάθετη πλευρά, μεταξύ των Ευαγγελιστών Ματθαίου και Μάρκου, καλύπτεται από στήλο, εικονίζονται και λειτουργικά σκεύη, μεταξύ των οποίων διακρίνεται Άγιο Δισκοπότηρο. Στην ανώτερη πλευρά, άνωθεν του Σταυρού, εικονίζεται ο Παλαιός των Ημερών, Εννεφέλες. Και στην κατώτερη, μεταξύ των Ευαγγελιστών Μάρκου και Λουκά, εικονίζεται κτίριο Μετατρούλου, ο Άγιος Τάφος. Ερωτηματικό. Στο κέντρο εικονίζεται ο Σταυρός του Ιησού Χριστού και ο Επιτάφιος Τρίνος. Στα φωτοστέφανα αναγιγνώσκονται τα κεφαλαία γράμματα δύο μη, προφανώς είναι Μαρία Μήτερ, Θεομήτωρ, Μαρία του Κλοπά, Μαρία Μαγδαληνή, Ιωσήφ, Νικόδημος, Ιωάννης. Για τους καθολικούς, τους κατακτητές ενετούς, η σπουδαιότητα του Ιερού Ναού και της λατρείας του Αγίου Τίτου στην Κάντια διασώζεται και μαρτυρείται στο λάβαρο της γαλέρας του Φραντζέσκο Μοροζίνη, του τελευταίου υπερασπιστή της Κάντια. Το λάβαρο αυτό εκτίθεται στο Μουσείο Κορές της Βενετίας. Είναι ένα αμφιπρόσωπο λάβαρο, ένα κομμάτι υφάσματος, επί του οποίου ένας καλλιτέχνης ονόματι

Βίκτορας εικόνισε τον Άγιο Τίτο με ένδυμα Λατίνου Αρχιεπισκόπου, την Μεσοπαντήτησα, τους Αγίους Δέκα και τον Λέοντα της Βενετίας. Στην επόμενη επίσκεψη που θα έχετε στην Βενετία, στο Μουσείο Κορές, μπορείτε να δείτε αυτό το λάβαρο και βεβαίως και την βίβλο του Μοροζίνη, την οποία έφερε πάντα μαζί του, όχι επειδή ήταν θρησκευόμενος καλός χριστιανός, αλλά επειδή μέσα στη βίβλο έκρυβε το πιστόλι του. Και η βίβλος και το πιστόλι σώζονται και εκτίθενται επίσης στο Μουσείο Κορές της Βενετίας. Με αυτή την πληροφορία και την πολύ σύντομη αναφορά στην ιστορική διαδρομή του κτηρίου του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου, σας χαιρετώ. Ας είναι βοήθειά μας ο ένδοξος πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Άγιος Τίτος, ο του Παύλου συνέκδημος και μαθητής γεγονός. Χρόνια πολλά, ας είναι βοήθειά μας ο Άγιος Τίτος. Σας χαιρετώ και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος βρίσκεται στην ρύθμιση του ήχου και υποστήριξε και αυτή την εκπομπή.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

μαθητή του Χριστού, το θεμέλιο της Εκκλησίας Κρήτης, δεύτε άπαντες πιστοί, ως προστά την επιμίσομεν μας προτρέπει ο Ιερός Ημνογράφος. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί αδελφοί. Για μια ακόμα φορά εφέτος τιμούμε και γεραίρομεν την πάνσεπτο μνήμη του δικού μας Αποστόλου, του πρώτου ποιμενάρχου της Κρήτης Αγίου Τίτου. Η εκατόμπολη Κρήτη από το ανατολικότερο άκρο της έως το δυτικότερο, οι πόλεις και τα χωριά, οι ναοί και τα μοναστήρια επέρουν κατά τον ιερών ψαλμοδό των αγιόπνευστων και θεόπνευστων διδάσκαλων της των Κρητών Εκκλησίας, των Απόστολων Τίτων, τον πρώτο επίσκοπο της Εκκλησίας μας, την στήλη των αρετών, την εύλαλον λύραν του Παναγίου Πνεύματος, το Θεόκτης των προπύργιων της Αποστολικής Εκκλησίας Κρήτης, συνέκδημος μαθητής και γνήσιο τέκνων κατά κοινήν πίστην του πρωτοκορυφαίου Αποστόλων των Εθνών Αγίου Παύλου, με προτροπή δική του αναλαμβάνει την οργάνωση της Εκκλησίας του Σωτήρος Χριστού στην Κρήτη και να διδάξει τους ανθρώπους την υγιένουσα διδασκαλία και να καταστήσει κατά πόλην πρεσβυτέρους. Ο Απόστολος Τίτος είναι ο μεγάλος Άγιος του τόπου μας, ο πνευματικός μας πατέρας, το στήριγμα και το εδραίωμα της πίστεώς μας. Και ό,τι πολυτιμότερο έχουμε η τιμία κάρα του, εν μέσω πληθούσης εκκλησίας που δηλώνει εμφαντικά τη ζωντανή παρουσία του Αποστόλου στη ζωή μας και την οποία ασπαζόμαστε με ευλάβεια και θερμή πίστη, καταθέτοντας ενώπιόν της τους προβληματισμούς και τις δοκιμασίες μας, την αγωνία και τους πειρασμούς μας, τις χαρές και τις λύπες μας. Η εφετινή Πανήγυρης έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, τη 15η Μαΐου του 1966, από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο τον Πρώτο. Ένα γεγονός που δεν ανήκει μόνο στην ιστορία, ανήκει στη ζωντανή μνήμη της καθόλου Εκκλησίας, ιδιαιτέρως όμως για την τοπική μας Εκκλησία. Ο Άγιος Τίτος δεν είναι απλώς μια σεβάσμια μορφή του παρελθόντος. Είναι ο Απόστολος που συνδέεται άρρηκτα με την πνευματική γέννηση της Κρήτης και των ανθρώπων της. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τον μαθητή του, του λέει: «Τούτου χάρη απέ λοιπόν σε εν Κρήτη, ή να τα λείποντα επιδιορθώσεις». Η φράση αυτή έχει τεράστια εκκλησιολογική σημασία. Ο Παύλος δεν αφήνει τον Τίτο στην Κρήτη απλώς για να διδάξει. Τον αφήνει για να θεμελιώσει, να συγκροτήσει, να ποιμάνει και να στερεώσει την Εκκλησία. Και από τότε η Κρήτη έχει ένα αποστολικό προσανατολισμό. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν έχει μόνο ιστορία, έχει αποστολική ρίζα και η ρίζα αυτή είναι ο Άγιος Τίτος. Αλλά γιατί η Εκκλησία τιμά τόσο πολύ τα Ιερά Λείψανα, γιατί η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου γίνεται αντικείμενο τόσης τιμής? Διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν περιφρονεί την ύλη. Ο Χριστός προσέλαβε ολόκληρο τον άνθρωπο. Έγινε άνθρωπος, έλαβε σάρκα, έζησε μέσα στον κόσμο, έπαθε, απέθανε, αναστήθηκε. Και ακριβώς επειδή ο Θεός αγιάζει τον άνθρωπο ολόκληρο, η Εκκλησία τιμά και το σώμα των Αγίων. Τα λείψανα δεν είναι αντικείμενα μαγικής δύναμης, δεν είναι φυλακτά. Είναι μαρτυρίες της χάριτος του Θεού. Μαρτυρούν ότι η αγιότητα δεν είναι μία θεωρία, είναι πραγματικότητα. Ο Άγιος Τίτος έζησε το Ευαγγέλιο. Έγινε συνεργός του Παύλου. Κοπίασε, αγωνίστηκε, πόνεσε, μια που ο πόνος είναι συνυφασμένος με τη ζωή του Επισκόπου. Έφερε τον Χριστό στην Κρήτη και το τίμιο λείψανό του γίνεται σήμερα για εμάς μία σιωπηλή αλλά πανίσχυρη μαρτυρία ότι ο Χριστός μπορεί να μεταμορφώσει τον άνθρωπο. Πέρασαν 60 ολόκληρα χρόνια, μια ολόκληρη γενεά, άνθρωποι που έζησαν την 15η Μαΐου 1966 σήμερα δεν βρίσκονται όλοι μαζί μας, όμως η ιερά μνήμη παραμένει και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της εφετινής επετείου. Η Εκκλησία ζει από τη μνήμη, όχι από μία μουσιακή μνήμη αλλά από τη μνήμη των Αγίων. Η Εκκλησία θυμάται για να συνεχίζει.
Θυμάται για να μην χάσει την ταυτότητά της. Θυμάται για να μπορεί να πορεύεται στο μέλλον. Γι' αυτό και ο Άγιος Τίτος σήμερα μας θέτει ένα ερώτημα. Εμείς σήμερα έχουμε την ίδια πίστη που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί της Κρήτης? Έχουμε την ίδια δίψα για το Ευαγγέλιο? Έχουμε την ίδια αγάπη για την Εκκλησία? Έχουμε την ίδια αποφασιστικότητα να ζήσουμε τον Χριστό? Η Κρήτη από την Ανατολή μέχρι τη Δύση τιμά τον Άγιο Τίτο, διότι στο πρόσωπό του βλέπει την αποστολική της καταγωγή. Όμως η τιμή προς τον Άγιο δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε πανηγύρις. Ο Άγιος Τίτος ζητεί από εμάς να γίνουμε και εμείς φορείς του Ευαγγελίου, να κάνουμε την πίστη ζωή, να κάνουμε την αγάπη πράξη, να κάνουμε την προσευχή ανάσα, να κάνουμε την Εκκλησία σπίτι μας. Και πάνω απ' όλα να αποκτήσουμε αυτό που είχε ο Άγιος Τίτος, απόλυτη εμπιστοσύνη στο Χριστό. Διότι η μεγαλύτερη επανακομιδή είναι εκείνη που μεταφέρει την καρδιά του ανθρώπου από την απομάκρυση στην κοινωνία με το Θεό. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου φιλέορτοι χριστιανοί, η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου βρίσκεται πάλι στον τόπο της Αποστολικής της Διακονίας. Και κάθε φορά που ο λαός του Θεού ανέρχεται τους αναβαθμούς του ιερού του του καθεδρικού ναού για να προσκυνήσει τον προστάτη του Απόστολο Τίτο, προσκυνεί την παρουσία της χάριτος του Θεού. Ας παρακαλέσουμε τον Άγιο Τίτο να φυλάτει την Εκκλησία της Κρήτης, τον προκαθήμενο αυτής Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και Σεπτόπιμεν Άρχη μας Κύριο Ευγένιο, τους αρχιερείς μας, τους ιερείς, τους μοναχούς και τις μοναχές. Να προστατεύει τον πιστό λαό της από το άκρο εις άκρον, να φωτίζει την νεολαία, να ενισχύει τις οικογένειες, να χαρίζει ειρήνη στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο και να διδάσκει όλους εμάς αυτό που έμαθε και εκείνος από τον Απόστολο Παύλο, ότι η Εκκλησία δεν ζει από το παρελθόν της, αλλά από το ζώντα Χριστό. Ας κρατήσουμε λοιπόν σήμερα στην καρδιά μας μία φράση. Επέστρεψε η τιμία κάρα του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. Ας επιστρέψει και η καρδιά του κάθε ανθρώπου στο Χριστό. Και τότε η 60η επέτειος δεν θα είναι μια μόνο ιστορική επέτειος. Θα γίνει καινή, νέα αρχή πνευματική ζωής. Άγιε Απόστολε Τίτε, πρώτε επίσκοπε Κρήτης, μαθητά του Αποστόλου Παύλου, φύλατε την Εκκλησία σου, πρέσβευε υπέρ του λαού σου και οδήγει όλους μας στην αληθινή επιστροφή, στην επιστροφή στο Χριστό. Αμήν.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

0: Attention à ton fardeau, dynamite.
1: Jacques Sibar, Αποστολή στην Κρήτη. Συνέχεια 6.

Το πικνίκ μας είναι εύθυμο. Είναι το πρώτο πραγματικό γεύμα που τρώμε από την αποβίβασή μας. Είναι τώρα 10 μέρες που γνωρίζουμε την πείνα και τη δίψα. Δεν ήμουν ποτέ γεροποτήρι, σαν αθλητής είμαι νεροπότης. Μετά από 2-3 γουλιές από το μπουκάλι, αφού δεν έχουμε ποτήρια, πίνω νερό και αφήνω το κόκκινο κρασί στους συντρόφους μου. Άλλο που δεν θέλουν. Το δείπνο συνεχίζεται με κέφι. Το κοτόπουλο είναι ψημένο σωστά και διατηρεί μια εξαιρετική γεύση που δένει ωραία με τις ελιές. Τα κολοκυθάκια, τα φρούτα, το τυρί και η σαλάτα εξαφανίζονται ρηπή οφθαλμού. Οι Έλληνες σύντροφοί μας τιμούν εξίσου το εξοχικό μας γεύμα. Τη μία το μεσημέρι αφήνουμε τους κριτικούς συντρόφους μας για να ρίξουμε έναν υπνάκο στη σκιά των θάμνων που μας περιβάλλουν. Η γωνίτσα είναι ήσυχη και δροσερή. Ο ταγματάρχης Μπερζέ μου λέει ότι πρέπει να ξυπνήσω στις 3 για να πάω στον Κρότο να έρθω σε επαφή με τον αξιωματικό πληροφοριών που θα μας αναλάβει. Εκείνος είναι υπεύθυνος για την επιβίβασή μας στο υποβρύχιο που θα μας μεταφέρει στη βάση μας μέσω Αλεξάνδρειας. Θυμάμαι το σύνθημα. Είμαι ο καπετάν Μανώλης. Πρέπει να βρω τον τύπο αυτόν. Είναι βοσκός. Ποιμένας για καλό σκοπό. Αυτό είναι το κοινωνικό του προκάλημα. Δεδομένης της νεανικής μου αυτοπεποίθησης, είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου και δεν σκοτίζομαι πριν κάνω μια δουλειά. Επί του παρόντος θα κοιμηθώ. Έπειτα από τόση κούραση και τόσες κακουχίες, το φαγητό με αποκοιμίζει κυριολεκτικά. Στις 3 η ώρα είμαι στο πόδι και ετοιμάζομαι να πάω μόνος μου να βρω τον άνθρωπό μας. Ξέρω απ' έξω το χάρτη της περιοχής, γνωρίζω πολύ καλά το μάθημά μου, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν φεύγουμε όλοι μαζί. Η πορεία την ημέρα στα βουνά δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Θα μας επέτρεπε να αποφύγουμε τα εμπόδια, πράγμα πολύ δύσκολο τη νύχτα. Θυμάμαι τις πρόσφατες πτώσεις στα χαλίκια, τα γλιστρήματα μέσα στα αγκάθια, τα χέρια ακόμα γεμάτα αγκίθες που πονάνε. Όπως συμφωνήσαμε, ξυπνώ τον ταγματάρχη πριν φύγω. Τον κουνώ απαλά και του λέω πως φεύγω. «Μπράβο που ξύπνησες την ώρα σου», λέει ο Μπερζέ. «Για μένα είναι απλά μια παλιά συνήθεια από τις 4 ώρες βάρδιες του εμπορικού ναυτικού». «Άκου», συνεχίζει. «Το ξανασκέφτηκα. Εσύ θα μείνεις. Ο Τζέλικο θα πάει στη θέση σου μαζί με τον Πετράκη. Ξέρεις που βρίσκονται». «Μάλιστα, κύριε ταγματάρχα». «Ωραία, πήγαινε να τους βρεις και ξύπνησέ τους». Προς μεγάλη μου έκπληξη, ο Μπερζέ άλλαξε γνώμη στον ύπνο του. Η απόφαση αυτή με ενοχλεί. Με κυριεύει μια κάποια δυσφορία. Από ό,τι λέει ο ταγματάρχης, είναι σωστότερο να στείλουμε τον Τζέλικο που είναι Άγγλος να συναντήσει αυτόν τον άγνωστο. Ο Λόρδος Τζέλικο είναι γνωστή προσωπικότητα. Η επαφή θα γίνει με λιγότερη δυσπιστή από ότι με ένα Γάλλο που μιλάει βέβαια αγγλικά αλλά ελάχιστα ελληνικά. Ο Κωστής θα συνοδεύσει τον Τζέλικο ως δερμηνέας. Ξυπνώ τους 2 φίλους μου που ετοιμάζονται χωρίς κουβέντα. Κοιμούνταν τόσο βαριά που αναγκάστηκα να τους ταρακουνήσω για να τους επαναφέρω στο καθήκον. Αφού έλαβαν τις τελευταίες εντολές του Μπερζέ, κατευθύνονται προς τα νότια και χάνονται στο βουνό. Ο κύβος έχει ρηφθεί. Επιστρέφω στη γωνίτσα μου να ξανακοιμηθώ όσο περιμένουμε τους συντρόφους μας. Θα έρθουν να μας βρουν απόψε, αφού έρθουν σε επαφή με τον υποτιθέμενο βοσκό. Ασφαλώς λυπούμε που δεν ήμουν ο τρίτος άντρας. Άθελά μου σκέφτηκα τι συμβαίνει ορισμένες φορές όταν ένας στρατιώτης παίρνει τη θέση άλλου. Πριν αποκοιμηθώ, αναλογίζω με την κουβέντα που είχα με τον Πιέρ Λεοστίκ σχετικά με εκείνον τον πολεμικό σταυρό που μας υποσχέθηκε ο ταγματάρχης και την άδειά μας. Ο Πιέρ μου είχε απαντήσει: «Μιλάς σαν να ήμασταν ήδη εκεί». «Ναι, θα είναι τέλεια. Τι ωραία άδεια. Να μπορεί κανείς να φάει και να πιει όσο θέλει στις ταβέρνες κατά μήκος του καναλιού στο Καμπρίτ και έπειτα στο Γκρόπι στο Κάιρο. Η εύκολη ζωή της εκτόνωσής μας. Η Μιρέη, η Νονά, οι φίλοι μου, μια ολόκληρη ευχάριστη και εύθυμη ζωή στη χαλάρωση που θα την ξαναβρω. Τελικά αποκοιμιέμαι». Σύμφωνα με τις διαταγές του Μπερζέ, ξαναξυπνώ στις 6 ώρα ακριβώς το απόγευμα. Κουνώ τον ταγματάρχη, επειδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι στις 7, όταν θα έρθουν να μας βρουν οι σύντροφοί μας. Ο Μπερζέ εκπλήσεται που με βλέπει στον πόδι την καθορισμένη ώρα. Έχεις ξυπνητήρι στο κεφάλι σου και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Ετοιμαζόμαστε και οι 2 σιωπηλά. Ο Μπερζέ μου λέει να ξυπνήσω τον Πιέρ και τον Ζακ, οι οποίοι είχαν την τύχη να κοιμηθούν από τη μία. Τους τυχεράκιδες. Κοιμήθηκαν μια και έξω χωρίς να τους νοιάζει τίποτα. Ο ταγματάρχης τους λέει να ετοιμαστούν. Ο καθένας μας ετοιμάζει το σακίδιό του, που τώρα είναι σχεδόν άδειο, αφού ο εξοπλισμός μας μειώθηκε στο ελάχιστο.

Είναι 6:30 το απόγευμα. Ξαφνικά ο ταγματάρχης έρχεται τρέχοντας προς το μέρος μας. «Γρήγορα, πιάστε τα όπλα σας, μας έχουν περικυκλώσει ένοπλοι άντρες». Αρπάζουμε τα πολυβόλα μας καθώς και τα σακίδια που θα μπορούσαν να μας χρησιμεύσουν σαν προστατευτικές ασπίδες αν χρειαστεί. Ανάμεσα σε δύο δασάκια βλέπω Γερμανούς στρατιώτες οπλισμένους αναστακούς που σέρνουν ελαφρά πολυβόλα. Είναι πολύ περισσότεροι και μας περικυκλώνουν στα υψώματα τριγύρω. Με ένα σάλτο μαζευόμαστε γύρω από τον Μπεργέ, ο οποίος μας διατάζει να καλυφθούμε πίσω από ένα πέτρινο τυχάκι μιας πεζούλας. Σχηματίζουμε τετράγωνο. Ο καθένας μας καλύπτει μια γωνία 90 μοιρών. Ο Μπεργέ βλέπει βορειοδυτικά, ο Ζακ Μουό νοτιοδυτικά, ο Πιέρ Λεωστίκ νοτιοανατολικά, ενώ η τύχη με τοποθετεί βορειοανατολικά. Ο Μπεργέ και ο Μουό ακουμπούν σε ένα τυχάκι, ενώ ο Πιέρ και εγώ έχουμε πέσει κάτω πίσω από τα σακίδιά μας. Μια σικιά με προστατεύει εν μέρη. Ωστόσο γύρω μας επικρατεί ησυχία. Το τοπίο κρύβει από τα μάτια μας τους εχθρούς που μας γυρεύουν. Η άφιξη αυτών των ανδρών ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε είναι απόδειξη ότι κάποιος μας έχει προδώσει. Αλλιώς δεν θα μας έβρισκαν ποτέ. Τσιτωμένοι, σε επιφυλακή, περιμένουμε τις διαταγές του ταγματάρχη. Με χαμηλή φωνή μας λέει: «Μην πυροβολήσετε χωρίς την προσταγή μου. Σημαδέψτε καλά τους στόχους σας». Έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα αναμονής, ο Μπεργέ με μια κίνηση μας δίνει τη διαταγή να ανοίξουμε πυρ κατά βούληση και ρίχνει μια ρηπή που βροντά στον αέρα. Αναγαλιάζει. Χτύπησα έναν. Πράγματι, χτύπησε τον στόχο του στα 40 μέτρα με μια σφαίρα λίγα εκατοστά πάνω από την καρδιά του Γερμανού στρατιώτη που προχωρούσε με υπερβολική σιγουριά. Ο άνθρωπος πέφτει βαριά στα χαλίκια σαν εξαρθρωμένη μαριονέτα. Με τον θόρυβο του υποπολιβόλου που γυρεύει άλλο στόχο, ένας Γερμανός φωνάζει με όλη του τη δύναμη. «Άχτουνγκ, άχτουνγκ». Όλοι τους κρύβονται στο άγριο και ανώμαλο τοπίο. Διαισθανόμαστε την παρουσία τους μέσα στους θάμνους, πίσω από ένα βράχο, ένα δέντρο. Βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση. Η μικρή μας ομάδα έχει εγκλωβιστεί σε μια λεκάνη, περιβαλλόμενη από θάμνους που δημιουργούν ένα παραπέτασμα και περιορίζουν το πεδίο όρασής μας, ενώ οι εχθροί στα υψώματα μας περικυκλώνουν. Την πατήσαμε. Ένας Γερμανός με πυροβολεί ασταμάτητα. Τριγύρω μου οι σφαίρες σηκώνουν συννεφάκια σκόνης και θρηματίζονται οι πέτρες, πράγμα που αποδεικνύει ότι ο εχθρός με έχει στο στόχαστρο. Προσπαθώ να εκτεθώ όσο γίνεται λιγότερο, στριμωγμένος πίσω από τη σικιά και να εντοπίσω τους στρατιώτες που εξαφανίστηκαν στις διαταγές του αρχηγού τους. Η σικιά με προστατεύει. Τη τρώει για μένα και μετρώ τις βολές που χτυπούν τον κορμό της. Τα ξερά χτυπήματα των σφαιρών που καρφώνονται λίγο πολύ παντού τριγύρω μας αποδεικνύουν ότι οι ναζί μας έχουν εντοπίσει με ακρίβεια. Κάνω μια μικρή κίνηση για να μπορώ να πυροβολώ πιο άνετα. Πυροβολώ με σύντομες ρηπές στους θάμνους όπου μου φαίνεται πως υπάρχουν άνθρωποι. Δίπλα μου ο Πιέρ πυροβολεί στην τύχη. Χτυπάμε τους θάμνους όπου μας φαίνεται ότι βλέπουμε ή ακούμε κάποιον εχθρό. Μανιασμένοι και ανήμποροι αδειάζουμε τους γεμιστήρες μας. Γίνεται χαμός. Η πρώτη στιγμή ευνηδιασμού πέρασε. Οι Γερμανοί αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο μόλις κατάλαβαν ότι ήμασταν εκεί, χάρη στη βολή ακριβίας του Μπεργέ. Δυστυχώς καταλαβαίνουμε ότι οι βολές των Γερμανών είναι υπερβολικά ακριβείς και μας τριμώχνουν όλο και περισσότερο. Τα υποπολιβόλα φτύνουν φωτιά και γυρεύουν να μας καταφέρουν θανατηφόρα χτυπήματα. Ο γεμιστήρας της αυτόματης μπερέτα μου άδειασε. Προσπαθώ να βγάλω το δεύτερο γεμιστήρα από την μπροστινή τσέπη του παντελονιού μου. Αγωνίζομαι οργισμένος να τον τραβήξω από τη στενή τσέπη της φόρμας αλεξιπτοτιστίου που έχει σφινωθεί. Ορισμένοι στρατιώτες συγκέντρωσαν τα πυρά τους απάνω μου. Με τις κινήσεις μου πρέπει να αποκαλύφθηκα. Αρπάζουν την ευκαιρία. Ένας οξύτατος πόνος σαν κάψιμο διαπερνά το αριστερό μου μπράτσο που το έχω διπλωμένο στο ύψος της κοιλιάς μου. Μερικές σταγόνες αίματος κυλούν κατά μήκος του μπράτσου μου. Το χτύπημα της σφαίρας με ανακάτεψε. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αν φταίει ο πόνος ή ο θυμός, επειδή δεν είναι παρά μια απλή γρατζουνιά, δεν έσπασε κανένα κόκαλο. Πάνω από τον καταιγισμό πυρών που φτύνουν το θάνατο, ακούγονται τρεις εκρήξεις που μας πληροφορούν ότι οι Ναζί έχουν και χειροβομβίδες. Η φιλοσιά της σικιάς έχει γίνει κόσκινο από τις σφαίρες. Τα κομμένα φύλλα στροβιλίζονται και πέφτουν. Ο ταγματάρχης που έχει μουσικό αυτή μας διαβεβαιώνει ότι πρόκειται για ιταλικές χειροβομβίδες που κάνουν πολύ θόρυβο αλλά είναι σχετικά κίνδυνες.
Σιγούν μια στιγμή τα πειρά και αρπάζω την ευκαιρία να συρθώ μέχρι τον σύντροφό μου Πιέρ Λεωστίκ, ο οποίος έχει κρυφτεί σε ένα χαντάκι στη βάση του τοίχου. Πέφτω μπρούμητα και καλύπτω με όσο μπορώ. Εδώ είμαι πιο προστατευμένος. Ο Πιέρ έχει κρυφτεί πίσω από το σακίδιό του. Πυροβόλησε κι αυτός όσο καλύτερα μπορούσε. Παρατηρώ το τοπίο και προσπαθώ να υπολογίσω τις ελάχιστες ελπίδες διαφυγής μας, αντιμέτωποι με αυτόν τον εχθρό που υπερτερεί σε αριθμό και οπλισμό. Πρέπει να βάλουμε τέλος στη μάχη. Ο Πιέρ μου λέει: «Ζακ, έλα νότια, ελεύθερο το πεδίο». Χωρίς να περιμένει την απάντησή μου, ο φίλος μου ορμάει σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ εγώ ουρλιάζω: «Όχι, μη Πιέρ, έχει ο πολυβόλο». Η ρηπή του εχθρού ξεκίνησε με μια κίνηση πολύ αργή. Πέρασε πάνω από το κεφάλι μου, φτύνοντας τις θανατηφόρες σφαίρες της, και χτύπησε τον σύντροφό μου λίγα μόλις μέτρα από την κρυψώνα μας. Έπεσε κάτω άσχημα τραυματισμένος στα πόδια, φωνάζοντας τη μάνα του. Μια δεύτερη ρηπή προσεγγίζει το λαβωμένο του κορμί και τον γαζώνει στο ύψος της κοιλιάς. Για ένα δεκάλεπτο, που φαίνεται μια αιωνιότητα, ακούω τον Πιέρ να καλεί επανειλημμένα τη μάνα του. Τραυματισμένος θανάσιμα, κλαίει και καλεί το πρόσωπο στο οποίο πηγαίνει τελευταία του σκέψη. Μια τρίτη ρηπή, πιο ξερή και σύντομη. Ακούγεται ο ρόγχος του από την άλλη πλευρά της ζωής. Έπειτα σιωπή. Τα όπλα σήγησαν τη στιγμή που έπαψε η αγωνία του συντρόφου μου. Ο μικρός μας ο Πιέρ έφυγε μέσα στην ορμή του με την αγάπη του για την ελευθερία που έλπιζε να ξαναβρει. Μου έμειναν 6 σφαίρες από τις 45 του κόλτ μου. Πυροβολώ στα τυφλά στους θάμνους από που είδα να φεύγουν οι μοιραίες ρηπές που σκότωσαν το φίλο μου. Φωνάζω του Μπεργέ ότι ο Πιέρ χτυπήθηκε θανάσιμα. Ο Μπεργέ κατάλαβε ότι αυτή η μάχη ήταν σκέτη τρέλα. Ο αριθμός των εχθρών και ο οπλισμός τους μας συνέτριψε κυριολεκτικά. Μαχόμαστε ένας εναντίον 15. Ο αρχηγός μας αποφασίζει να σταματήσει αυτή την άνηση μάχη για να σωθούμε. Σκαρφαλώνει βέλτα στα κλαδιά της θηκιάς, προσπαθώντας να κρυφτεί στην αραιή φιλοσιά. Ουρλιάζει προς τον εχθρό: «Καμαράντα, καμαράντα, φίλος, φίλος». Ο Ζακ Μό και εγώ οικετεύουμε τον αρχηγό μας να κατέβει κάτω. «Ταγματάρχα, θα σας καθαρίσουν, κατεβείτε, κατεβείτε κάτω, θα σας σκοτώσουν». Ο εχθρός άκουσε την έκκληση. Μερικά όπλα φτηνούν λίγες σφαίρες ακόμη, οι οποίες σφυρίζουν και χτυπάνε γύρω μας. Οι Γερμανοί ακούν τις φωνές μας και πάβουν πυρ. Η μάχη έληξε. Υποταχθήκαμε στον ανώτερο ρυθμό. Με ένα τελευταίο σκύρτημα προς την ελευθερία προσπαθούμε να ξεφύγουμε τρέχοντας. Ακολουθώ τον ταγματάρχη που τρέχει βόρεια να βρει καταφύγιο. Ο αρχηγός μας ανησυχεί για τη μονάδα του και μας λέει: «Πρέπει να ξανάρθω οπωσδήποτε. Μη με ακολουθείς, πάρε άλλο δρόμο». Το άδειο αυτόματο και η μπερέτα του είναι πεσμένα στο χορτάρι. Εγώ δεν έχω πια όπλα. Θέλω να ξεφύγω. Γυρεύω ένα άνοιγμα, μια τρύπα στον κύκλο των εχθρών. Σε αυτό το κύλωμα μερικών τετραγωνικών ψάχνω το κατόρθωτο. Προχωρώ 10, 20, 30 μέτρα βόρεια, είμαι ελεύθερος. Ξαφνικά ένας στρατιώτης ξεπηδά από την κρυψώνα του και με στοχεύει. Μου κάνει νόημα να του πετάξω τη ζώνη μου από όπου κρέμεται το μοναδικό μου όπλο, το μαχαίρι μου, καθώς και η πηξίδα μου. Το στρατιώτη συνοδεύει ένας κριτικός. Είναι ο χοντρός τύπος που μας έφερε το κρασί προλίγου. Αυτό είναι λοιπόν το κάθαρμα που μας πούλησε. Βλέποντας αυτό το προδότη, αυτό το χαφιέ μου, είναι εύκολο να καταλάβω τι έγινε. Αφού μας έφερε το μπουκάλι κρασί, ο τύπος εξαφανίστηκε. Χωρίς καμία αμφιβολία, αυτός ειδοποίησε τους Γερμανούς ότι ήμασταν εδώ. Ο στρατιώτης μάζεψε τη ζώνη μου. Μου βάζει το υποπολιβόλο στα νεφρά και με αναγκάζει να αποχωρήσω μπροστά του. Ο Μπεργέ και ο Μουό είναι ακόμα ελεύθεροι, αλλά για πόσο ακόμα? Ο Γερμανός με σπρώχνει προς το κέντρο του πεδίου μάχης. Ο ταγματάρχης Μπεργέ είναι εκεί. Είναι πεσμένος μπρούμητα στο έδαφος, ακίνητος, αλλά φαίνεται σαν τη μύγα μες στο γάλα. Ξεχνώντας ότι πρόκειται για τον αρχηγό μου, τον καλό: «Σήκω, σήκω λοιπόν, σε βλέπουν». Ο αδελφός μου, ο αρχηγός μου, σηκώνεται και με κατηγορεί: «Γιατί τους έφερες από εδώ?». Εγώ όμως δεν φταίω σε τίποτα, αφού έχω τα χέρια ψηλά και με σπρώχνει ο Γερμανός. Ο στρατιώτης που με σκοπεύει με το όπλο στα νεφρά είναι ο κύριος της στιγμής και είμαι αναγκασμένος να τον υπακούσω. Οι Ναζί ανασυντάσσονται. Δένουν τον ώμο ενός τραυματία με χλωμό και τραβηγμένο πρόσωπο.
Παντού βλέπουμε άντρες με ελαφρά πολυβόλα να βγαίνουν από τις κρυψώνες τους. Έχουν απίστευτο προσωπικό εξοπλισμό. Όπλο πολυβόλο, υποπολυβόλο, τουφέκι, χειροβομβίδες. Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο μετακινήθηκε για χάρη μας. Είναι πάνω από 60 άντρες με 5 ελαφρά όπλο πολυβόλα και 20 υποπολυβόλα, ενώ οι υπόλοιποι έχουν τουφέκια. Επικεφαλής είναι ένας Hauptfeldwebel αρχιλοχίας, με κτηνώδη φάτσα και τετράγωνο κεφάλι κάτω από ένα στρογγυλό κράνος. Δίνει διαταγές ουρλιάζοντας αδιάκοπα, δεν έχει χαμηλώσει τη φωνή του ούτε στιγμή από τότε που φώναζε «Achtung» με τον πρώτο πυροβολισμό του Μπεργέ. Ο ταγματάρχης και εγώ είμαστε μόνοι μας, με τα χέρια ψηλά, αντιμέτωποι με τον Γερμανό αξιωματικό που είναι φανερά ευχαριστημένος με τη σύλληψή μας. Ο Ζακ Μό είναι απόν. Πρέπει να την κοπάνισε. Μήπως δεν είναι ο βασιλιάς των αποδράσεων? Όταν ήταν εχμάλωτον στο Γερμανόν το 1940, κατάφερε να αποδράσει με τρόπο αρκετά θεαματικό. Κατάφερε να βγει από το στρατόπεδο εχμαλώτων μέσα σε ένα κάδο απορριμμάτων, χάρη σε δύο Σενεγαλέζους στρατιώτες. Λίγο αργότερα στη Μασαλία πήρε τη θέση ενός λιποτάκτη και επιβιβάστηκε σε ένα μεταγωγικό που πήγαινε στη Βόρεια Αφρική. Από εκεί μπόρεσε τελικά να φτάσει στη Ταγκέρη. Έπειτα από μια άκαρπη επίσκεψη στο Βρετανικό προξενείο, έπεσε στη θάλασσα και σκαρφάλωσε από την αλυσίδα της Άγκυρας σε ένα βρετανικό φορτηγό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο Διεθνές Λιμάνι. Πραγματοποίησε έτσι τη μεγαλύτερη του επιθυμία, να προσεγγίσει τις ελεύθερες δυνάμεις. Ο ταγματάρχης μουρμουρίζει: «Πού είναι ο Μουό?» Ένας Γερμανός μας δίνει σύντομα την απάντηση. Σκοπεύει ένα πυκνό θάμνο και οπλίζει αργά το τουφέκι του, έτοιμος να πυροβολήσει. Ο φίλος μας ο Ζακ παραμερίζει τα αγκάθια και βγαίνει από την κρυψώνα του με τα χέρια ψηλά. Ήταν λίγα μέτρα από εμάς, αλλά δεν τον είχαμε δει, επειδή ήταν τόσο πυκνή φιλοσιά που τον έκρυβε από τα ερευνητικά βλέμματα των στρατιωτών. Δεν θα τον είχαν βρει αν το βλέμμα του δεν είχε διασταυρωθεί με εκείνο του Γερμανού. Η λάμψη μιας αντανάκλασης από τα μάτια του στάθηκε μοιραία, καθώς ο στρατιώτης τον είδε χωμένο μες στην καλή αλλά υπερβολικά ευάλωτη κρυψώνα του. Ο σύντροφός μας δεν βγήκε παρά μόνο όταν ο άλλος τον στόχευσε. Αν και γνωρίζω μόνο όσα γερμανικά μας έμαθε ο υπολοχαγός Τζόρνταν στη βάση μας κατά τη διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων, καταλαβαίνω ορισμένες φράσεις που ανταλλάζουν οι Ναζί μεταξύ τους. Ο υπερόπτης αχυλοχίας συνεχίζει να γκαρίζει στον ίδιο τόνο. Φαίνεται ότι περίμενε να βρει και άλλους άντρες εκτός από τον Ζακ, απόδειξε ότι ήταν καλά πληροφορημένος. Ο αρχιλοχίας φέρεται απότομα στον ταγματάρχη μας και δεν διστάζει ακόμα και να τον σπρώξει, αποκαλώντας τον Βρωμοάγγλο. Άρα αυτά τα κτίνη μας περνούν για Βρετανούς. Παρόλο που συμπαθούμε τους συμμάχους μας, μας είναι δύσκολο να δεχθούμε ένα τέτοιο λάθος. Σε συνεννόηση με τον Μπεργέ, πληροφορώ τον αρχιλοχία πως είμαστε Γάλλοι. Μπαίνω ανάμεσα στον υπαξιωματικό και τον Μπεργέ και δηλώνω ότι ο σύντροφός μου είναι ταγματάρχης. Γνωρίζω ότι κάτι τέτοιοι τύποι σέβονται τη στολή και τον βαθμό. Πράγματι, διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι ο γαλονάτος Γερμαναράς αρχίζει να συμπεριφέρεται καλύτερα στον αρχηγό μας. Οι Γερμανοί χαίρονται που είμαστε Γάλλοι. Ο αρχιλοχίας μας ρωτάει με βαριά λαρυγγική προφορά: «Monsieur de Général de Gaulle Soldaten», στρατιώτες του στρατηγού κυρίου de Gaulle. Έχουμε και οι τρεις συνείδηση της δύσκολης θέσης μας, αλλά παραμένουμε υπερήφανοι. Θέλουμε να δείξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι υπάρχουν ακόμα Γάλλοι που κάτι αξίζουν. Απαντάμε όλοι μαζί: «Ja, ja, Franzosen». «Ναι, ναι, Γάλλοι». Ο υπαξιωματικός θέλει να μάθει που είναι οι άλλοι δύο συντροφοί μας. «Ναι, η πρώτη μου εντύπωση επαληθεύεται. Μας πρόδωσαν για τα καλά, πράγμα που αποδεικνύει εξάλλου και η παρουσία του κριτικού». Ο Γερμανός επαναλαμβάνει: «Ήσασταν έξι, πού είναι οι άλλοι?» Ασφαλώς εμείς δεν καταλαβαίνουμε την ερώτηση. Ωστόσο είμαστε σίγουροι ότι οι σύντροφοί μας πρέπει να άκουσαν τη φασαρία της μάχης, επειδή η ηχό του βουνού ενισχύει τους πυροβολισμούς. Οι δύο μας φίλοι σίγουρα ξέρουν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος και ότι πρέπει να μείνουν μακριά. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να έρθουν να ρηχθούν στο στόμα του λύκου. Έτσι αφήνουμε τον υποξιωματικό να πιστέψει ότι κρύβονται κάπου σε αυτόν τον αγριότοπο. Αναλογίζομαι τον Τζέρικο και τον Κωστή που είχαν τη τύχη να πάρουν τη θέση μου και να είναι τούτη τη στιγμή ακόμα ελεύθεροι.
Οι Γερμανοί μας φορτώνουν βία τα σακίδιά μας. Τα γεγονότα κυλούν τόσο γρήγορα που είναι σαν να ονειρεύομαι. Μες στον πυρετό της μάχης ξεράθηκε το λαρίνγκι μου και πεθαίνω της δίψας. Ο αρχιλοχίας δίνει το σήμα και η μικρή μας ομάδα ξεκινάει την πορεία της κάτω από την επίβλεψη 60 ανδρών που μας παρακολουθούν, έτοιμοι για δράση αν κάνουμε την παραμικρή προσπάθεια διαφυγής. Ο Μπεργέ είναι επικεφαλής, τον ακολουθεί ο Μουό και τελευταίος εγώ. Οι στρατιώτες κρίνουν ότι δεν κινούμαστε αρκετά γρήγορα και έτσι εγώ τρώω τις κλωτσιές στα οπίσια για να ανοίξουμε το βήμα. Ένας Γερμανός με ύφος τριαμβευκό με χτυπάει δυνατά στα νεφρά με τον υποκόπανο του όπλου του. Επαναλαμβάνει συχνά την κίνηση αυτή και για να προστατευτώ προσπερνώ τον Ζακ αφήνοντάς του την τιμή να φάει μερικές με τη σειρά του. Κατά τη διάρκεια της μάχης κόπηκε η σόλα του δεξιού μου παπουτσιού. Τώρα πλαταγίζει και με δυσκολεύει στο περπάτημα. Το κομμάτι από το λάστιχο χτυπά ρυθμικά σαν να θέλει να δώσει μια νότα γελιότητας στην ολοκληρωτική μας ήττα. Ωστόσο είμαι πεπισμένος ότι βαδίζουμε περήφανα παρά την απελπισία μας. Όλα πήγαιναν μια χαρά μέχρι σήμερα. Αυτό το κόκκινο κρασί τα τίναξε όλα στον αέρα. Καταργέμαι εκείνο το κάθαρμα τον καφετζή, ο οποίος είναι επικεφαλής της πορείας που μας οδηγεί στα βασιλικά ανόγια. Φτάνουμε στο χωριό. Ο Μπεργέ, ο Ζακ και εγώ έχουμε συνείδηση της ελάχιστα αξιοζήλευτης θέση μας και όλοι μαζί τακτοποιούμε τα ρούχα μας. Παρά την ήττα μας κρατάμε το κεφάλι ψηλά μπροστά στον κριτικό λαό που μας κοιτάζει να περνάμε σιωπηλά. Μπαίνουμε στο χωριουδάκι. Ολόκληρος ο πληθυσμός μοιάζει να είναι εκεί, στα κατόφλια των παλιών σπιτιών από πέτρα και ασβέστη, με ταράτσα, καλαμοσκεπή ή με στέγες από στριπνά κεραμίδια.

Είμαστε τρεις Γάλλοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμφανιζόμαστε μπροστά σε ξένους, συμμάχους φυσικά, από τους οποίους δεν έχουμε δικαίωμα να στερήσουμε την ελπίδα της επικείμενης απελευθέρωσής τους. Η ματιά μου διασταυρώνεται με άλλα λυπημένα βλέμματα. Ωστόσο, μπορώ να διαβάσω όλη τη συμπάθεια, όλες τις ενθαρρύνσεις που μας απευθύνουν αυτοί οι ανήμποροι άντρες και γυναίκες καθώς τους περνάμε. Στη βαθιά σιωπή αυτού του πλήθους που μας στηρίζει, καταλαβαίνουμε πώς είναι η έκπληξή τους όταν μαθαίνουν ότι ήμασταν εκεί, τόσο κοντά τους, πολεμώντας για την ελευθερία τους. Ο Γερμανός αρχιλοχίας που κοκορεύεται μας διατάζει να αφήσουμε τα σακίδια μας και να στηθούμε στον τοίχο. Μας περιβάλλουν οι στρατιώτες και ένα πυκνό πλήθος που μας κοιτάζει με περιέργεια αλλά και συμπάθεια. Από το σιγανό μουρμουριτό που περνά από στόμα σε αυτή, καταλαβαίνουμε ότι οι Έλληνες φίλοι μας γνωρίζουν ότι είμαστε Γάλλοι. Γάλλος, Γάλλος. Ναι, ορθώνομαι και λέω σε ένα κριτικό χωροφύλακα που μιλάει τη γλώσσα μας. Ναι, είμαι Γάλλος. Είμαστε Γάλλοι. Ένα στρατιώτης Ναζί με χτυπάει για να σοπάσω. Ο αρχιλοχίας μιλά περί ανέμων και υδάτων με το χοντρομπαλά με τη γαλάζια ποδιά που δίνει άλλος από το κάθαρμα που μας πούλησε. Ο Γερμανός χτυπά φιλικά το μάγουλο ενός 12χρονου αγοριού που στέκεται δίπλα του. Μιλώντας σιγά, ο Γερμανός λέει του παιδιού ότι το γερμανικό γενικό επιτελείο θα του δώσει ένα ποδήλατο σαν ανταμοιβή. Τώρα ξέρω ότι αυτό το πιτσιρίκι πήγε να ειδοποιήσει τους Γερμανούς στο Κανλή Καστέλι, ενώ το κάθαρμο που έφερε στο κόσμο ένα τέτοιο ασυνείδητο είναι ο χοντρός που μας πρόσφερε το κρασί και που παραβρέθηκε στην αιχμαλώτησή μας. Ο καφετζής του χωριού κερνάει τους συνενόχους τους, τους άντρες του γερμανικού στρατού που απολαμβάνουν την νίκη τους. Ναι, οι άνθρωποι αυτοί που μας εχμαλώτησαν, οι άνθρωποι αυτοί που σκότωσαν το φίλο μας τον Λεωστίκ, πίνουν στη νίκη τους, πίνουν στο θάνατο. Ένας στρατιώτης, ίσως πιο ανθρώπινος από τους άλλους, μας προσφέρει νερό. Οι σύντροφοί μου πίνουν. Εγώ παρά τη δίψα μου που μου ξεραίνει το λαρίγγι, κάνω γαργάρα το νερό που μου προσφέρει και το φτύνω. Δεν είμαι καθόλου νευρικός. Παρακολουθώ προσεκτικά την κάθε κίνηση των στρατιωτών που μας περιβάλλουν. Αν κάνουν το παραμικρό λάθος, δεν θα διστάσω να ορμήσω να ξεφύγω αναζητώντας την ελευθερία. Μας πλησιάζει ένας άντρας με ελληνική στολή. Μιλώντας άπτεστα γαλλικά, μας προσφέρει τις υπηρεσίες του και μας ρωτάει αν χρειαζόμαστε τίποτα. Ο ταγματάρχης απότομος τον ξαποστέλνει, παρόλο που είναι ευγενικός και δεν έχει καμία σχέση με το δράμα που ζούμε. Εσείς με αυτή τη στολή δεν τρέπεστε. Καταλαβαίνω πως ο αρχηγός μας κάνει λάθος σχετικά με το χρώμα της στολής. Ο καημένος ο Έλληνας μένει άναυδος με αυτή την κουβέντα. Πρόκειται ασφαλώς για παρεξήγηση, επειδή φοράει την κλασική ελληνική στολή, μονάχα το χρώμα μοιάζει με εκείνο της ναζιστικής στολής. Το ελληνικό πηλίκιο με τις κυρτές γραμμές του διαφέρει από το γερμανικό. Αντιπαρέρχομαι τη δυστροπία του Μπερζέ και αποφασίζω να χρησιμοποιήσω αυτό τον καλοδιάθετο διερμηνέα. Τον παρακαλώ να ζητήσει από τους Γερμανούς να μου δώσουν το πορτοφόλι μου και τα προσωπικά έγγραφα που βρίσκονται στο σακίδιό μου. Έχω το λόγο μου. Αν καταφέρω να ξεφύγω, δεν θέλω να μείνουν στα χέρια του εχθρού οι φωτογραφίες της οικογένειάς μου και η διεύθυνσή μου στη Γαλλία. Οι κριτικοί μας κοιτάζουν ανήσυχοι και θλιμμένοι. Εμείς μένουμε ήρεμοι στο κέντρο αυτού του πλήθους περιέργων. Οι απλοί αυτοί άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι η Γαλλία είναι πάντα παρούσα και πως οι Γάλλοι είναι στον αγώνα για την ελευθερία. Ένας Γερμανός μας διατάζει να καθίσουμε κάτω. Καθώς ο Μπερζέ και εγώ δεν υπακούμε αρκετά γρήγορα, τρώμε μια σπροξιά που μας κάνει να πέσουμε καθιστή πάνω στα σακίδιά μας. Ο Μουό που είναι τρίτος αποφελείται από το μάθημά μας και κάθεται κάτω σαν καλό παιδί, χωρίς να περιμένει να τον σπρώξει βιαίο στρατιώτης. Παρά τη θέση στην οποία βρισκόμαστε, είμαστε υπερήφανοι και ίσως ορισμένες φορές και υπερόπτες απέναντι στους εχθρικούς στρατιώτες, οι οποίοι κοκορεύονται μπροστά στο πληθυσμό που στην πλειονότητά του μας υποστηρίζει. Δεν βλέπω καμία πιθανότητα διαφυγής. Παντού μας περιβάλλουν στρατιώτες που μας παρακολουθούν με το όπλο παραπόδα. Έτσι όπως είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, απέναντι από το πολυβόλο που είναι έτοιμο για δράση, η παραμικρή κίνηση θα είναι καθαρή αυτοκτονία. Όμως τίποτα δεν χάθηκε. Δεν βιάζομαι να πεθάνω. Έχω ακόμα καιρό. Ο αρχηγός Ναζί συντάσσει τους άντρες του με μερικά ουρλιαχτά.
ένας στρατιώτης με δύο γαϊδουράκια έρχεται στην ομάδα που ετοιμάζεται για αναχώρηση. Οι Γερμανοί καβαλικεύουν ποδήλατα. Ο τραυματισμένος στρατιώτης και εγώ ανεβαίνουμε στα γαϊδουράκια, εκείνος λόγω της πληγής του και εγώ επειδή είμαι ξυπόλυτος και δεν μπορώ να περπατήσω στο δρόμο με τις πέτρες. Οι στρατιώτες με δένουν καλά στο γαϊδούρι με ένα σκοινί γύρω από την κοιλιά. Στις άκρες του είναι δεμένοι συντροφοί μου που προχωράνε πεζοί, ο Μπερζέ δεξιά μου και ο Μου αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο η συνοδεία αφήνει τα βασιλικά ανόγια.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας, είναι η εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και μας ακούτε από το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα, λόγω της αυριανής ημέρας, έχουμε μαζί μας τον κύριο Καζάκη Γιάννη, πρόεδρο του Νομαρχιακού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, και εκλεγμένο μέλος στο διοικητικό της ΕΣΑΜΕΑ. Θα μιλήσουμε για τις 3 του Δεκέμβρη, αλλά και για άλλα προβλήματα των συμπολιτών μας, αλλά εμφανεί και άλλα μη.

0: Όπως είπαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Καζάκη Γιάννη. Κύριε Καζάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Αύριο 3 του Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Τι έχουμε, πού βρισκόμαστε στο 2025?
1: Δυστυχώς τα προβλήματα είναι πολλά και αντί να λύνονται, δυστυχώς πολλαπλασιάζονται. Γιατί εν δυνάμει, άτομα με αναπηρία μπορούμε να χαρακτηρίσουμε όλο τον κόσμο που κινείται στους δρόμους, στα επαγγέλματα, που κάνει extreme sport, ακόμα και στο σπίτι να κάθεσαι με ένα απλό σεισμό, μπορεί να είσαι εν δυνάμει ένα άτομο με αναπηρία μετά που σταματήσει ο σεισμός. Προσπαθούμε τόσα χρόνια και οι προηγούμενοι διοικούντες των σωματείων με αναπηρία και των συλλόγων και των φορέων όλων για την επίλυση των δύσκολων προβλημάτων, τα οποία κατά καιρούς εισακούγονται, κάποια λύνονται, κάποια δημιουργούνται λόγω των εποχών. Αυτό που ταλανίζει πολύ τα άτομα με αναπηρία και τους κάνει τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη είναι η αγορά εργασίας και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Γιατί όταν λέμε κοινωνικό αποκλεισμό δεν εννοούμε μόνο κάποιος που είναι άνεργος και είναι αναγκασμένος να είναι στο σπίτι και να μην έχει τα χρήματα να μπορεί να βιοπορήσει, του δημιουργεί και ένα ψυχικό τραύμα ο άνθρωπος δεν είναι εν δυνάμει χρήσιμος και ότι δεν μπορεί να παράξει αυτά που χρειάζεται να καταναλώσει. Γιατί τα επιδόματα ναι μεν καλά είναι, καλές είναι και οι αναπηρικές συντάξεις, αλλά πρέπει κάποια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί να βγουν στην αγορά εργασίας, να νιώσουν ισότιμα μέλη στην κοινωνία, μέλη που εργάζονται στον κοινωνικό ιστό, να μπορούν να δημιουργήσουν τις παρέες τους, τις φιλίες τους, τη συναδελφικότητα. Αυτό που μας έχει διδάξει η ιστορία είναι ότι τα άτομα με αναπηρία στις θέσεις που βρίσκουν όχι μόνο δεν εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους, απλά πολλές φορές αναγκάζονται να είναι εκεί παρόν λόγω των προβλημάτων, οπότε δεν φεύγουν ανά πάσα ώρα και στιγμή από τις θέσεις της εργασίας τους. Συνήθως προσπαθούν γιατί θέλουν να παράξουν σωστά, να μην αδικήσουν κανένα, γιατί έχουν δεχτεί την αδικία και τον αποκλεισμό. Μας λένε τα στατιστικά ότι τα άτομα με αναπηρία εργάζονται και εργάζονται με πολύ ζήλο και πολύ όρεξη. Αυτό λοιπόν που πρέπει να σεβαστούμε την προσβασιμότητα των κινητικά αναπήρων, την προσβασιμότητα των τυφλών, των κοφών, γιατί οι αναπηρίες είναι πάρα πολλές. Και κάποιες από τις αναπηρίες κάποιοι άνθρωποι δεν τις γνωρίζουν, δεν τις σέβονται όσο θα έπρεπε. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα άλλο ζήτημα...
0: Εγώ θα ήθελα ένα λεπτό να σας διακόψω και να πω ότι αυτό που μας λέτε σήμερα εδώ είναι όχι απλά σημαντικό αλλά εξαιρετικό, διότι ο κόσμος και συνήθως κακόβουγοι έχουν συνδέσει την αναπηρία κυρίως με το επίδομα, να πάρει επίδομα, να πάρει χρήματα, να πάρει ο καλοπερασάκιας. Και τι έχει τώρα και θέλει αναπηρική σύνταξη? Και τι έχει και θέλει επίδομα? Καλό περασάκιδες. Δεν είναι έτσι. Τα άτομα με αναπηρία και θέλουν και μπορούν να εργαστούν και δεν θέλουν να προσφέρουν στο σύνολο. Η διαφορά ποια είναι? Είναι αυτή που είπατε. Μια τεράστια διαφορά. Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εργαστούν και να κοινωνικοποιηθούν βάσει του προβλήματός τους. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον κάθε άνθρωπο σε μέρος που δεν κάνει. Αυτό. Και πρέπει να έχουμε όλο για την προσβασιμότητα να μπορεί να βγει το διάλειμμα του. Να πάει στη δουλειά του, να επιστρέψει από τη δουλειά του. Αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά και αυτά τα πράγματα τα ζητάει ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Σωματείου. Δεν τα λέει ο κάθε άσχετος αυτή τη στιγμή.
1: Ακούστε τώρα ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζεται. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα από τους γονείς με παιδιά με αναπηρία. Οι γονείς με παιδιά με αναπηρία αναγκάζονται κάποια στιγμή να ξεστομίσουν πράγματα που δεν θα ήθελε να τα ακούσει το ίδιο ο Θεός. Γιατί τους τρώει ένα γιατί και το τι θα γίνει μετά τη φεύγα του γονέα. Όταν αποδημήσει ο γονέας, το παιδί που είναι 24 ώρες το 24ωρο, είτε με τη μαμά, είτε με τον μπαμπά, ή ακόμα σε ορισμένες αναπηρίες και με τις δύο γονείς. Οπότε πρέπει να δώσουμε βάση, να δημιουργηθούν περισσότερες δομές, περισσότερες στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Ήδη έχουν γίνει πολλά, είμαστε τυχεροί εδώ στο νησί, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τρέχουν πάρα πολύ για αυτές τις δομές, έχουν θυσιάσει την προσωπική του ζωή, το χρόνο τους, όπως είναι ο Παύλος ο Σημαντηράκης με το δικαίωμα στη ζωή, ο Χρήστος ο Τζαμούσης. Υπάρχουν οι δομές αυτές, οι οποίες για να κρατηθούν έχουν δώσει μεγάλες μάχες αυτοί οι άνθρωποι, μαζί με τους γονείς βέβαια, και κατά καιρούς έχουν βοηθήσει και οι πολιτικοί. Απλά θα έπρεπε να βοηθάμε ακόμα περισσότερο. Γιατί μια κοινωνία που δεν έχει κοιτάξει την πρόνοια και την παιδεία, δεν χρειάζεται τα όπλα. Τα καλύτερα όπλα είναι η παιδεία και η πρόνοια. Να μπορείς να κάνεις τη ζωή του άλλου καλύτερη. Να μπορείς να του δώσεις τη δυνατότητα να επιμορφωθεί. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει με τα ειδικά σχολεία, όπως έχει το νομαρχιακό σωματείο κάποια αυτοκίνητα, και μεταφέρει τα παιδιά και επιμορφώνονται. Και έχουμε άτομα με αναπηρία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, το παλιό τεχνολογικό που τώρα είναι το ΕΛΜΕΠΑ. Και έχουμε παιδιά που αρχίσαμε και τα μεταφέραμε με τα αυτοκίνητα από τον παιδικό, το νηπιαγωγείο, το ειδικό δημοτικό και γυμνάσιο, και τώρα είναι φοιτητές και παίρνουν πτυχίο. Για μένα η μεγαλύτερη πληρωμή όταν ασχολείσαι με το κοινωνικό σύνολο, με τα κοινά, με σωματεία, είναι αυτό. Να αφήνεις μια διαδρομή που να έχει κάνει κάποιο ανθρώπου τη ζωή καλύτερη. Όταν λέει σηκωθεί το πρωί, αυτό λέω εγώ πάντα, και καταφέρεις να κάνεις έστω ένα άνθρωπο να χαμογελάει, είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Και τίποτα άλλο να μην κάνεις όλη μέρα. Αυτό πρέπει να προσέξουμε και να δώσουμε περισσότερη βάση.
0: Πολύ σωστά τα λέτε κύριε Καζάκη, και σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσω και εγώ αυτό που είπατε, οι μεταφορές αυτές με το νομαρχιακό σωματείο, πόσο κόσμο εξυπηρετούν, τι εξυπηρετούν, τι γίνεται.
1: Εμείς έχουμε 8 αυτοκίνητα, τα οποία τα 2 έχουν άδεια ταξί,

0: φύγουν από τα σπίτια μέσα, να μπορούν και οι γονείς να ξεκουραστούν τις ώρες που τα παιδιά είναι σε κάποιες δομές, η σχολεία, η πανεπιστήμια, να μπορούν να δημιουργήσουν κάτι άλλο καλύτερο για το παιδί τους. Γιατί ο ξεκούραστος γονέας σαφώς είναι καλύτερος γονέας για το παιδί του.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε και ίσα ίσα που σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον ανοίγουν τέτοιες δομές, προσπαθούν στην ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, προσπαθούν στο να μπορεί το άτομο με αναπηρία να είναι εκτός του σπιτιού του, να κοινωνικοποιηθεί, να μείνει στη μόρφωση, να ζήσει μόνο του στο κομμάτι το οποίο μπορεί. Στο κομμάτι το οποίο μπορεί και σε αυτό το κομμάτι πήγαινε και ο προσωπικός βοηθός ο οποίος έχει ανακοινωθεί και λειτουργεί πιλωτικά από όσο γνωρίζω ακόμα, δεν έχει μπει σε όλη την Ελλάδα, αλλά με αυτό το σκεφτικό ξεκίνησε και αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα βήματα που πρέπει να γίνουν ακόμα.
0: Και... Το καλό είναι ότι δεν έχουμε σταματήσει να κάνουμε βήματα. Κάνουμε πάντα βήματα μπροστά, απλά δημιουργούνται συνέχεια περισσότερες ανάγκες.
1: Έτσι.
0: Περισσότερες ανάγκες. Δηλαδή, όλοι έχουν συνδέσει την αναπηρία και νομίζουν ότι η αναπηρία είναι μόνο αυτός που είναι κινητικά ανάπηρος και είναι μόνο σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Προς Θεού, είναι και αυτή βαριά αναπηρία. Είναι πολύ βαριά αναπηρία. Εμένα η αναπηρία μου προήλθε μετά από εργατικό ατύχημα. Έχω λοιπόν αναπηρία στο χέρι, γιατί πέστη ακροτηριασμό, και έχω και στα πόδια, γιατί τα πόδια δώσανε στην ουσία στο χέρι για αποκατάσταση. Δηλαδή, το ποσοστό αναπηρίας που έχω πάρει δεν το έχω πάρει μόνο από ένα μέλος.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι εγώ, ας πούμε, έχω τα πόδια μου, όπως τα έχω, πονάνε, δεν πονάνε, κάνουν, δεν κάνουν, μπορώ να κινηθώ. Γι' αυτό, αν παρατηρήσετε, δεν θέλω να κάνω και ποτέ χρήση στάθμευσης τις θέσεις με αναπηρία. Δεν θέλω. Θέλω να την πάρει κάποιος άλλος που δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Ακριβώς.
0: Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν άτομα με αναπηρία που είναι γονείς. Υπάρχει άτομα με αναπηρία που είναι μαμά. Και ενώ έχει αναπηρία κινητική, έχει το αμαξίδιό της, κατεβαίνει από το αυτοκίνητό της, συνοδεύει το παιδί της. Έχει ανάγκες. Θέλει να μπει μέσα στην πόλη να παρκάρει, γιατί πρέπει να κάνει κάποια ψώνια, γιατί πρέπει να πάει στο γιατρό. Πρέπει να σεβόμαστε ακόμα και στα πεζοδρόμια. Να μην έχουμε κατάληψη στα πεζοδρόμια. Γιατί είναι και οι μαμάδες με τα καροτσάκια. Δεν είναι μόνο τα άτομα με αναπηρία. Είναι και οι υπερήλικες που κι αυτοί έχουν κάποια μορφή συνειδικά προβλήματα. Εν δυνάμει, δηλαδή, είμαστε μια κοινωνία μοσαϊκό που έχουμε πάρα πολλές αναπηρίες. Πολλές αναπηρίες δημιουργεί και ο καρκίνος. Δημιουργούν τα αυτοάνοσα. Δηλαδή, ο πίνακας των αναπηριών διευρύνεται. Διευρύνεται από την τεχνολογία, διευρύνεται από τις μετατροχιακά ατυχήματα, με την έλλειψη προσοχής, με την έλλειψη λειτουργικών δημοσίων έργων, κάποιο λάθος, κάποιο εργολάθος, δημιουργήσει στρατιές αναπήρων, μέχρι να ανακαλυφθεί που είναι το λάθος.
1: Έχετε...
0: Και καμιά φορά υπάρχει ένα πρόβλημα σε κάποιο τεχνικό έργο, γίνεται ένα τροχαίο, μένει κάποιος ανάπηρος και δεν ψάχνουν να δούνε την πραγματική αιτία του κακού, μόνο βγάζουν μια γρήγορη απόφαση, είτε ήταν μεθυσμένος, είτε μιλούσε στο κινητό, είτε. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω, έρχομαι από την περιοχή της Μεσαράς, συγκεκριμένα από τα Κομαρμά προς το Ηράκλειο. Από πριν τις περιφερειακές εκλογές, υπάρχει πρόβλημα στο δρόμο. Υπάρχουν κάποιες καθιζήσεις. Εγώ έχω δει με τα μάτια μου μοτοσυκλετιστή να πέφτει στην καθίζηση, στο οδόστρωμα, να χάνει για λίγο τον έλεγχο και να την επαναφέρει φυσικά τη μηχανή. Αν εκείνος ο άνθρωπος μέτρα πιο κάτω από την καθίζηση, όλοι θα λέγανε ότι έτρεχε, μα με προσπέρασε, μα δεν πρόσεχε, με φορούσε κράνος, αλλά είχε υψηλή ταχύτητα. Και το παιδί θα έχανε όμως τον έλεγχο λόγω της καθίζησης του οδοστρώματος. Πρέπει λοιπόν να ενστύψει και η πολιτεία και οι τοπικοί άρχοντες, Δήμοι, περιφέρεια, αντιπεριφερειάρχες, να προσπαθήσουμε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Να εξαλείψουν αυτά τα προβλήματα. Όσο μπορούμε πιο πολύ να

0: εξαλείψουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και αυτό τώρα εκεί θέλουμε να τονίσουμε και κάτι το οποίο το λέμε πάντα, το λέτε και εσείς βέβαια, το λέει και η Υπομαμαία, το λέει και η Ασαμαία, ότι στο κομμάτι του σχεδιασμού οφείλει η Ασαμαία και οι φορείς της να έχουν λόγο. Οφείλουν να έχουν λόγο, να όχι να αποφασίζουν, αλλά να κρούν το καμπανάκι ότι αυτό που πάτε δημιουργεί πρόβλημα εκεί.
0: Πρέπει να συμπορευτούμε, έτσι, να συμβαδίσουμε, να σχεδιάσουμε, να συνσχεδιάσουμε μαζί. Διότι, ακούστε τώρα να δείτε ένα τραγελαφικό. Όταν δεν βάλει ένα άτομο με αναπηρία, εκπρόσωπο σε μια επιτροπή, είτε προσβασιμότητας, είτε τεχνικών έργων, είτε σε διάφορα, σε δήμους και σε περιφέρεια, υπάρχει πρόβλημα. Δεν θέλω να κατακρίνω κανένα, ούτε τους εξαιρετικούς επιστήμονες που έχει η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα εξάγει επιστήμονες από όλα τα επαγγέλματα. Έτσι, δεν θέλω να πω τίποτα που να θεωρηθεί λάθος προς τους αρχιτέκτονες και στους μηχανικούς. Απλά, εγώ όταν στο σπίτι μου χαλάσει μία βρύση, φωνάζω τον υδραυλικό. Στις επιτροπές λοιπόν αυτές πρέπει να φωνάξει ένα άτομο με αναπηρία που βιώνει την αναπηρία κάθε μέρα και βιώνει την προσβασιμότητα και βιώνει ή πρόεδρος, ας πούμε, κάπου ή μετέχει σε ένα συμβούλιο ενός φορέα, ενός σωματείου, το οποίο είναι δέκτης παραπώνων.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι αναπηρίες συγκεκριμένες, είναι αναπηρίες πάρα πολλές. Δηλαδή, πρέπει, ας πούμε, να συγκινήσουμε και τα παιδιά να μπορούν να γίνουν, ας πούμε, αιμοδότες. Γίνοντας αίμα σώζεις πάρα πολλές ζωές. Από ένα τροχαίο, από κάποιον που το έχει ανάγκη για μετάγγιση, από μία μαμά που πήγε να κάνει το παιδάκι της αγενής και μπορεί να έπαθε μία αιμορραγία και έχει μία σπάνια ομάδα αίματος. Δίνουμε λοιπόν αίμα. Σώζεις μία ζωή. Εμένα μου το είχε μάθει ο Μακαρίτης ο πατέρας με αυτό και είμαι αιμοδότης. Είναι χρονιά που δίνω και 4 φορές το χρόνο. Δεν μου στοιχίζει απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα έχω ωφέλη. Έχω ωφέλη από την υπηρεσία μου, παίρνω άδεια. Δηλαδή, αγαπημένα Μινίκο, μπορούμε να συζητάμε ώρες ολόκληρες.
1: Φυσικά. Διότι τα θέματα είναι τόσα πολλά.
0: Βρίσκεις προβλήματα για λύση.
1: Έτσι.
0: Είναι πάρα πολλά τα θέματα.
1: Έτσι. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Επειδή ο χρόνος μας σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του, εγώ θέλω ένα μήνυμα δικό σας για την αυριανή ημέρα, για τις 3 του Δεκέμβρη. Θέλω ένα μήνυμά σας και με αυτό να κλείνω.
0: Για την ημέρα της 3 του Δεκέμβρη θέλω όλος ο κόσμος, αν μπορεί, να σκεφτεί έστω για ένα λεπτό οποιοδήποτε άτομο με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν μπορεί για ένα λεπτό να πάρει μόνο τη θέση του. Να δει πώς είναι να έχεις ανάγκη από αίμα και να μην υπάρχει απόθεμα. Πώς είναι να έχεις ανάγκη πρόσβασης και να μην υπάρχει προσβασιμότητα. Πώς είναι να έχεις ανάγκη, ας πούμε, μια όδευση τυφλών και να μην είσαι στην όραση. Πώς είναι να είσαι κοφός να πας σε μια υπηρεσία και να μην μπορείς να συνεννοηθείς. Και να μην υπάρχει στο νομό σου διερμηνέα. Καταλάβατε, είναι πάρα πολλά τα πρόβλημα.
1: Πού μπορεί να απευθυνθεί, κύριε Καζάκη, ο κόσμος για να βρει το νομαρχιακό σωματείο?
0: Το νομαρχιακό σωματείο είναι στη πλατεία Αγίας Εκατερίνης, εργατικής κατοικίας της πλάτης Πατέλες. Το τηλέφωνο είναι 343-008. Και σε site μπορεί να μας βρει και στο Facebook μπορεί να μας βρει. Όπως είναι ο Παγκρίτιος, εκεί συνεργαζόμαστε πάρα πολλά σωματεία.
1: Έτσι.
0: Και η Περιφερειακή Ομοσπονδία. Όποιος θέλει, οι πόρτες είναι ανοιχτές, να έρθει να μας εκφράσει το πρόβλημά του, να προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε.
1: Να πιούμε ένα καφέ και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Να γνωριστούμε και να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε γνώμες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Και εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να απεξέλθετε στο όμορφο έργο που μας δίνετε από το ραδιόφωνο.
1: Να είστε καλά.

Το μήνυμα λοιπόν για τις 3 του Δεκέμβρη, όπως μας το έδωσε ο κύριος Καζάκης, ο πρόεδρος της Ομαρχιακής Επιτροπής, είναι ενσυναίσθηση. Είναι η ενσυναίσθηση να έρθουμε στη θέση ενός ανθρώπου, να έρθουμε στη θέση ενός του γειτόνα μας, του συγγενή μας, ενός ανθρώπου με αναπηρία. Όχι αναγκαστικά κινητική αναπηρία, αλλά με πρόβλημα υγείας το οποίο του απαγορεύει ή τον δυσκολεύει σε αρκετά πράγματα. Σήμερα αποκομίσαμε πάρα πολλά. Ο καθένα μας είναι εν δυνάμει ανάπηρος, είπε ο κύριος Καζάκης. Σωστό. Σωστό, γιατί σε μια χώρα που όλο και ανεβαίνουν τα ποσοστά ηλικιωμένων, σε μια χώρα που γερνά, τα προβλήματα συνεχόμενα εμφανίζονται, τα τροχαία ακούμε κάθε μέρα τι γίνεται, ο καθένας μας από εκεί που σήμερα είναι μια χαρά, αύριο μπορεί να έχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που να τον καθιστά τον ίδιο ανάπηρο για οτιδήποτε. Εμείς θα κλείσουμε με το ίδιο μήνυμα. Αισθανθείτε όπως ο άνθρωπος δίπλα σας. Προσπαθήστε να κατανοήσετε τον άνθρωπο ο οποίος παλεύει, διότι όλοι οι άνθρωποι σε οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας παλεύουν ώστε να ζήσει με αξιοπρέπεια. Ακούσατε την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαστε και την επόμενη εβδομάδα εδώ μαζί σας, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Και σήμερα, ζώντας μέσα σε ένα κλίμα ανασφάλειας, με τα όσα ακούμε να γίνονται σε χώρα μακρινή, αλλά όχι και τόσο μακρινή, γιατί όλοι οι λαοί συνδέονται πλέον, η γη μας είναι μία σφαίρα στην οποία ο ένας με τον άλλον είναι σε άμεση επικοινωνία. Εξακολουθούμε και τρέχουμε στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης για να βρούμε μηνύματα που μας αφορούν στη σκέψη μας, στην καθημερινότητά μας. Σήμερα θα κάνουμε μια αναφορά σε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο Ιώβ. Είναι πάρα πολύ γνωστό το βιβλίο αυτό. Η Εκκλησία αυτόν τον Ιώβ τον ονόμασε πολύ αθλό. Γιατί? Για τα πολλά δεινά που τον βρήκαν στη ζωή του. Δεινά όμως που δεν ήταν τυχαία. Δεν συνέβησαν τυχαία. Στην εβραϊκή γλώσσα το όνομα Ιώβ μεταφράζεται, σημαίνει βασανισμένος. Ακριβώς αυτό ήταν ο Ιώβ. Πρόκειται για έναν ήρωα που δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς είναι, όπως δεν ξέρουμε και πολλά άλλα στοιχεία για το πρόσωπο αυτό. Μέσα από το ίδιο το κείμενο παίρνουμε κάποιες πληροφορίες. Αναφέρεται στο κείμενο ότι είναι ένας θεοσεβής και δίκαιος άνθρωπος, ήδη από τον πρώτο στίχο του πρώτου κεφαλαίου. Γνωρίζουμε ακόμα ότι είχε δημιουργήσει μια υποδειγματική οικογένεια, ότι έζησε πολλά χρόνια, πολλά έτη, ότι ήταν πλούσιος και γνωστός στην περιοχή της Ανατολής. Για τον τόπο καταγωγής του αναφέρεται στο κείμενο η Αυσίτιδα χώρα. Οι ειδικοί λένε ότι αυτή η περιοχή πρέπει να προσδιορίζεται μεταξύ της Ιουδαίας και της Αραβίας. Ως προς τον συγγραφέα του βιβλίου, εδώ έχουμε διάφορες, υποστηρίζονται διάφορα, όπως πιθανόν να είναι ο Μωυσής, ο ίδιος ο Ιώβ, κάποιος φίλος του Ιώβ, ο Σολομώντας, ο προφήτης Ιερεμίας ή κάποιος άλλος. Για τη χρονολόγηση του βιβλίου, η πιο πιθανή θεωρείται η προεχμαλωσιακή περίοδος και η περίοδος συγκεκριμένα μεταξύ του 10ου έως του 7ου αιώνα π.Χ. Αν θέλουμε να δούμε τη ζωή αυτού του προσώπου, του Ιώβ, θα λέγαμε ότι στη ζωή του αντικατοπτρίζεται η ζωή πολλών ανθρώπων της εποχής μας και κάθε εποχής. Ποιος είναι ο Ιώβ? Είναι ο πιστός, ο ευλαβής άνθρωπος, ο οποίος όμως χάνει την οικογένειά του, χάνει και το βιός του. Στη συνέχεια, χωρίς να χάσει όμως την πίστη του, ξεπερνά τη δοκιμασία και στο τέλος απολαμβάνει και πάλι τις ευλογίες που χάθηκαν, που στερήθηκε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο αυτό, να είναι κάποιος κοντά στο Θεό, αλλά να έχει υποστεί πάρα πολλές δοκιμασίες. Υπάρχει ένα πρόβλημα θεολογικό, ένα ζήτημα. Είναι το ζήτημα της θεοδικίας. Τι λέει αυτό? Γιατί να πάσχουν οι δίκαιοι και να ευημερούν οι άδικοι? Γιατί να πάσχουν οι δίκαιοι ενώ είναι κοντά στο Θεό, ενώ προσεύχεται, ενώ αγωνίζεται? Γιατί να του συμβαίνουν άσχημα πράγματα? Το ίδιο το βιβλίο απαντά μέχρι ενός σημείου, αλλά τελικά η απάντηση θα δοθεί από τον ίδιο τον Χριστό στην Καινή Διαθήκη. Γενικά να πούμε ότι τα γεγονότα της ζωής του ανθρώπου
και ειδικά του πιστού δεν είναι τυχαία. Δεν συμβαίνει τυχαία τίποτα στη ζωή μας, αλλά όλα είναι κατά παραχώρηση του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο δοκιμάζεται ο άνθρωπος, δοκιμάζεται και η ευσέβειά του και τελικά δυναμώνει και πιο πολύ, στεφανώνεται. Μέσω των δυσκολιών ο πιστός ανυψώνεται πνευματικά, όσο και να μην μας αρέσει αυτή η αλήθεια, γιατί σε κανένα δεν αρέσει να ταλαιπωρείται, ούτε να περνάει